Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Το 1957 αρρώστησε άσχημα από υπερκόπωση, η οποία του δημιούργησε διπλοπία. Τα πνευματικά του παιδιά τον μετέφεραν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Δεν υπήρχαν κρεβάτια και τον έβαλαν στο διάδρομο. Και πάλι επενέβησαν τα πνευματικά του παιδιά. Έκαναν έρανο και τον μετέφεραν σε θάλαμο. Στο νοσοκομείο κοινωνούσε καθημερινά από τον ευλαβέστατο και μακαριστό ήδη πατέρα Ελπίδιο. Εκεί νοσηλευόταν και ο πατήρ Χι Μη, που γνώρισε τον γέροντα και εντυπωσιάστηκε. Διηγείται ο ίδιος. «Νοσηλευόμουν στον Ερυθρό και μόλις είδα το γέροντα σκύρτησε η καρδιά μου. Τον έκανα πνευματικό. Μια φορά που έλειπε ο πατήρ Ελπίδιος, πήγα να τον κοινωνήσω. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ευλάβειά του. Σηκώθηκε από το κρεβάτι, έπεσε χάμω, είπε την ευχή «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ». Κοινώνησε με φόβο και τρόμο. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Αργότερα διορίστηκα εφημέριος στον Ερυθρό. Οι λειτουργίες γίνονταν πολύ πρωί για να προλαβαίνουν οι αδελφές να εκκλησιάζονται. Τελειώναμε στις 7 π.μ. μεσημβρία και εγώ έφευγα γρήγορα για το Μαρούσι να προλάβω τη λειτουργία στην Αρατζιώτισσα. Ο γέροντας, επειδή διάβαζε πολλά ονόματα στην προσκομιδή, έβαζε τους ψάλτες ή τον νεοκόρο να διαβάζουν ψαλτήρια, κανόνες κλπ. Έτσι τον προλάβαινα στην προσκομιδή. Μου έδινε ένα πετραχύλι και διάβαζα κι εγώ ονόματα. Και είχα την ευκαιρία να τον βλέπω να λειτουργεί, που ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Όταν τέλειωσε η θεραπεία στον Ερυθρό, ο γιατρός του συνέστησε ξεκούραση. «Πατέρα Αθανάσιε, έχεις πάθει υπερκόπωση και πρέπει να κάνεις οικονομία στις δυνάμεις σου, γιατί πάλι θα επηρεαστούν τα νεύρα του εγκεφάλου και θα έχεις προβλήματα». «Το κατά δύναμην θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ», απάντησε ο γέροντας. Όταν επέστρεψε στην Αρατζιώτισσα, τα πνευματικά του παιδιά προσπάθησαν να τον πείσουν να τηρήσει τις ιατρικές εντολές και να βάλει κάποια όρια. «Γέροντα, πρέπει να ξεκουραστείς. Δεν είναι ανάγκη κάθε μέρα να εξομολογείς. Βάλε ένα συγκεκριμένο ωράριο, 2 ή το πολύ 3 φορές την εβδομάδα για να δέχεσαι. Αρκετά είναι». Δεν του άρεσε η πρόταση. «Ναι, αλλά θα έρθει καμιά ψυχή που έχει ανάγκη και θα φύγει έτσι. Θα έχουμε ευθύνη». Τελικά τον έπεισαν. Έγραψαν μια πινακίδα ότι ο πατήρ Αθανάσιος θα δέχεται για εξομολόγηση 3 φορές την εβδομάδα και την τοποθέτησαν στην πόρτα της εκκλησίας. Τα πνευματικά του παιδιά ησύχασαν, αλλά ο γέροντας δεν μπορούσε να ησυχάσει. Επαναλάμβανε συνεχώς: «Αν έρθει μια ψυχή που έχει απόλυτη ανάγκη και δει ότι δεν έχουμε σήμερα εξομολόγηση, ξέρω κι εγώ τι θα γίνει αυτή η ψυχή. Έχω ευθύνη». Πέρασαν 3 μέρες. Το βράδυ πήγε κρυφά και έβγαλε μόνος του την πινακίδα. Ο νεοκόρος λυπήθηκε και έτρεξε να του το πει. «Πατέρα, έβγαλαν την πινακίδα». Ο γέροντας έκανε τον ανήξερο. «Τι λες, παιδί, την έβγαλαν? Καλά έκαναν. Καλά έκαναν που την έβγαλαν». Ο νεοκόρος κατάλαβε ποιος ήταν ο δράστης. «Πατέρα, εσείς τη βγάλατε. Γιατί το κάνατε αυτό? Πρέπει να ξεκουραστείτε». Και ο γέροντας χαμογελώντας
«Δεν πειράζει, παιδί. Καλά έκαναν που την έβγαλαν».

Τον πατέρα Θανάσιο δεν τον ενδιέφερε η σωματική ανάπαυση. Όλη του η ζωή ήταν μια ουσιαστική εσωτερική ανάπαυση. Αναπαύθηκε ο ίδιος και έγινε ο ίδιος ανάπαυση για τους αδελφούς του. Οι άνθρωποι που τον πλησίαζαν δεν έβρισκαν κάτι το απόκοσμο, το υπερφυσικό, το υπεράνθρωπο που εντυπωσιάζει, παραξενεύει και δημιουργεί ήλιγκο. Ανακάλυπταν κάτι το βαθύτατα ανθρώπινο, ταπεινό, απλό, που δεν αναστατώνει, αλλά φέρνει γαλήνη και παραμυθία. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπάθησε να επιβληθεί με ανθρώπινα κοσμικά μέσα και τεχνικές. Δεν επεδίωξε υψηλά αξιώματα και τίτλους. Δεν ήθελε, ούτε είχε εξουσία. Βασίλευε όμως στις καρδιές των ανθρώπων. Και όλοι οι άνθρωποι ήταν στην καρδιά του. Έλεγε, «Η καρδιά μου είναι τόσο μεγάλη που χωράει όλα τα πνευματικά μου παιδιά μέσα». Για όλους ήταν ο πατέρας. Πατέρα τον αισθάνονταν και έτσι τον αποκαλούσαν όχι μόνο τα πνευματικά του παιδιά, αλλά και όλοι οι κάτοικοι του Αμαρουσίου. «Περνάει ο πατέρας», έλεγαν οι Μαρουσιώτες όταν τον έβλεπαν να περπατάει μέσα στην πόλη και σηκώνονταν όλοι από ευλάβεια. «Θα πάμε στον πατέρα», έλεγαν όσοι πήγαιναν να τον δουν. Και οι άλλοι καταλάβαιναν ποιο πατέρα εννοούσαν. Και ο ίδιος στα γράμματά του υπέγραφε «Ιερομόναχος Αθανάσιος, πνευματικός πατήρ».

Η λογική του σύγχρονου ανθρώπου δυσκολεύεται να αποδεχθεί το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου και άλλα παρόμοια. Σε πολλά πράγματα κολλάει την ετικέτα της τυπικότητος ή της συντήρησης και ξενιάζει. Ο γέροντας, επειδή ζούσε μέσα στο φόβο του Θεού και βίωνε σε όλο το βάθος του αυτό το στόμεν ευλαβός ενίκο Θεού ημών, είχε άλλη αντίληψη για τα πράγματα, γιατί ο φόβος του Θεού δεν είναι τροχοπέδι, αλλά κινητήρια δύναμη, γράφει ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Φόβος Κυρίου, πηγή ζωής. Φόβος Κυρίου, οχύρωμα ψυχής. Φόβος Κυρίου, κυβερνήτης ψυχής. Φόβος Κυρίου, φωτίζει ψυχήν. Φόβος Κυρίου, αύξει αγάπην. Ουκ έστιν εν ανθρώπης μίζων του φοβουμένου των Κύριων. Ο φοβούμενος των Κύριων έικε φωτί, οδηγούντι πολλούς εις οδόν σωτηρίας. Δηλαδή, ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Ο φόβος του Κυρίου είναι οχύρωμα ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου είναι κυβερνήτης της ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου φωτίζει την ψυχή. Ο φόβος του Κυρίου αυξάνει την αγάπη. Δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων μεγαλύτερος από εκείνον που φοβάται τον Κύριο. Εκείνος που φοβάται τον Κύριο ομοιάζει με φως που οδηγεί πολλούς στο δρόμο της σωτηρίας. Και πράγματι, ο γέροντας ήταν φως και οδήγησε πολλούς στη σωτηρία, γιατί όλη του η ζωή και όλη η ποιμαντική διακονία του εκινείτο μέσα στο φόβο του Θεού. Συνήθιζε μάλιστα να συμβουλεύει: «Χρειάζεται πάντοτε να έχουμε φόβο Θεού και προσοχή και πάλι προσοχή και φόβο Θεού». Ο άνθρωπος που έχει μέσα του το θείο φόβο προφυλάσσεται πάντοτε από τις παγίδες και τα δολώματα του εχθρού.

Ο κύριος Μι-Πι αναφέρει: «Η κάθε λέξη του, η κάθε κίνησή του σου έδινε την αίσθηση ότι είχε το φόβο του Θεού. Ανησυχούσε μήπως κάτι δεν το κάνει καλά. Πρόσεχε και το παραμικρό. Ήθελε όλα να γίνουν σωστά, ειδικά στη Θεία Λειτουργία, στα μυστήρια, στις ακολουθίες». Όπως ένας τεχνίτης για να κτίσει και να βάλει την πέτρα πάνω στην άλλη, θα κάνει κάποιες κινήσεις, θα βάλει κάποια υλικά που φαίνονται δευτερεύοντα, αλλά στην ουσία δεν είναι, γιατί αν απορρίψει αυτά τα υλικά, δεν μπορεί να γίνει η οικοδομή. Έτσι και ο πατήρ Αθανάσιος, κάθε του κίνηση πίστευε ότι είναι πραγματικότητα και όχι κάτι τυπικό. Ό,τι έκανε, το έκανε με πολύ προσοχή και φόβο Θεού. Κάποια φορά τελούσε τη βάφτιση της κόρης μου. Έκανε την κατήχηση και ήρθε η ώρα να φτύσει το διάβολο. Καθόμουν ακριβώς απέναντι, μπροστά στην πόρτα. Δεν το θεώρησε απλό. Γυρίζει και μου λέει: «Παραμέρισε από εκεί, γιατί τώρα θα φτύσουμε το σατανά. Άμα μείνεις εκεί, θα φτύσουμε εσένα». Το απλό αυτό γεγονός δείχνει πόσο ζούσε τη στιγμή, ενώ άλλος θα το έκανε τυπικά και μηχανικά. Μια άλλη φορά βγήκε να θυμιατίσει στην ενάτη οδή, την οδή της Θεοτόκου. Εγώ καθόμουν στην καρέκλα. Δεν γνώριζα ότι αυτή τη στιγμή δεν κάθονται. Ο γέροντας, παρόλο που με αγαπούσε πολύ, δεν μου χαρίστηκε. Με πλησίασε και με πολύ ευγένεια μου είπε: «Ξέρεις, παιδί, όχι πως θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά στην οδή της Παναγίας πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι.

Άλλοτε τον επισκέφθηκαν νεαροί θεολόγοι και τον παρακάλεσαν να τους κάνει ευχέλαιο. Ο γέροντας δέχθηκε, έβαλε το πετραχύλι του και πριν αρχίσει θέλησε να ξεκαθαρίσει μια σύγχυση και παρεξήγηση σχετική με το μυστήριο. Παιδιά, το ευχέλαιο δεν αντικαθιστά την εξομολόγηση. Και άρχισε αμέσως. Διηγείται ο πατήρ Νι Γάμα που ήταν παρόν. Δεν θα ξεχάσω τον τρόπο που διάβαζε τις ευχές. Με πολλή προσοχή, με φόβο Θεού, η κάθε λέξη για αυτόν είχε σημασία. Τη ζούσε και δεν την περνούσε έτσι. Ειδικά το «Δέσποτα Θεέ ελέησον τους δούλους σου» το έλεγε με ένταση, με τόνο παρακλητικό.

0: ιδιαίτερα αυστηρός ήταν στο θέμα της σεμνότητας και ειδικότερα της ενδυμασίας των γυναικών. Δεν ήθελε να γίνονται αιτία σκανδαλισμού. Όπως λέει ένα πνευματικό του παιδί, ήταν αυστηρός αλλά αγαπητός, γιατί παρόλη την αυστηρότητα δεν πρόσβαλε τον άλλο. Μιλούσε με ευγένεια, περιφραστικά, για να μην λυπήσει και προκαλέσει αντιστάσεις. Αυτή ήταν πάντοτε η διαγωγή του. Σε σπάνιες περιπτώσεις ξεπερνούσε αυτό το όριο όταν συναντούσε ανέδεια. Έλεγε συχνά, όταν έβλεπε προκλητική εμφάνιση μέσα στην εκκλησία ή βαμμένες γυναίκες να πλησιάζουν να κοινωνήσουν ή να πάρουν αντίδωρο: «Αγαπητά μου παιδιά, όπως στη δουλειά μας ή στην υπηρεσία μας φοράμε ειδικά ρούχα, έτσι κι εσείς εδώ να έχετε για την εκκλησία ένα ειδικό σεμνό ρούχο και να μην έρχεστε με βαμμένα χείλη να κοινωνήσετε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά εδώ θα έρχεστε με φόβο Θεού, με ευλάβεια, με σεμνότητα, όπως μας παραγγέλνει ο Απόστολος Παύλος. Ως αύτος και τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω, με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμήν εαυτάς. Μη εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή, αλλό πρέπει γυναιξίν επαγγελωμένες θεοσέβιαν διέργων αγαθών».
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλές.

0: Ελάτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τε σωτή αυτού επορεύτησαν, σι εν ετήλωτα εν το λάσου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εν εωδή μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα σεντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψη ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέσχεν τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία, απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου, ελέησον με. Οδόν αληθεία, ηρετησά μου και τα κρίματά σου, ούκα πελαθόμη. Εκολύθη τη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκης χεινόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα, και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη τη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστη ανοιχτή το ονοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίο σου, βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξη αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούσιου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ει να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γάλο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται. Διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
10: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
11: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Ένα βιβλίο των εκδόσεων που σας προτείνουμε, Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ Ζωής Αέρα, Φύσα ως εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, σε θεολογική ερμηνεία. Στο χώρο της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού, συναντιόμαστε με εκείνο που λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα, γεννώντας μέσα μας μια αντάβγεια κατανόησης βαθιάς, μια έκπληξη, μια παρηγοριά και μια ελπίδα παγκόσμιας μεν εμβέλειας, αλλά τελείως προσωπικής αποδοχής. Μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός.

Είμαστε στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Σώμα, καρδιά, πνεύμα είναι τα τρία κεφάλαια, ας πούμε, του εν λόγω βιβλίου. Στο σώμα, λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση. Κάτι άλλο, λέει ο κύριος Πρόβατας, σχεδόν κλισέ που ακούγεται συχνά, είναι να είσαι ο εαυτός σου. Ωραίο ακούγεται, αλλά πώς γίνεται να είσαι ο εαυτός σου? Καραγιάννης. Μια ερώτηση που κάνω συχνά, ιδίως σε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε βρεθεί πολλές φορές, και κινδυνεύει η κουβέντα να γίνει ένα επαναλαμβανόμενο δελτίο ειδήσεων της εβδομάδας, είναι: αλήθεια, ποιος είσαι? Ποια είσαι? Με κοιτούν περίεργα. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα. Το θέμα είναι να είσαι ο εαυτός σου. Αλλά ποιος είναι αυτός? Εάν αυτό που είμαι σήμερα είναι απλώς η ρουτίνα μου, το συνηθισμένο μου, τότε δεν είμαι παρόν στο τώρα. Δεν είμαι ενεργός. Αντίθετα, αν αξιοποιώ τις δυνατότητές μου, αν ακούω το παρόν, τότε αρχίζω να είμαι εγώ. Και αν μιλήσουμε έντιμα, όσο περισσότερο επεξεργάζεσαι τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι από αυτό που νομίζεις ότι είσαι, επειδή αλλάζεις, διευρύνεσαι. Όταν ο Σωκράτης έφτασε να πει «ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω», δεν σήμαινε πως ήταν άσχετος, ότι δεν ήξερε τίποτα. Σήμαινε πως όσα περισσότερο γνώριζε, όσο το πεδίο των γνώσεών του διευρυνόταν, τόσο περισσότερα ερωτήματα αναφύονταν. Το σύμπαν διαστέλλεται. Ο κόσμος μεγαλώνει. Και όσο μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνει η επίγνωση της δικής μας μικρότητας. Όχι ως υποτίμηση του εαυτού μας, αλλά με την ταπεινότητα της κατανόησης πως δεν είμαστε το παν. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Χάνει όποιος δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναλογιστεί το αχανές, το απέραντο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια γαλαξίες. Περισσότεροι γαλαξίες από ό,τι κόκκιά μου σε όλες τις παραλίες της γης, και κάθε γαλαξίας έχει δισεκατομμύρια άστρα. Και εμείς είμαστε ένα τίποτα, ούτε καν ένα μυρμήγκι. Είμαστε ένα απολύτως τίποτα, αν κινούμαστε ατομικά με άξονα τον εαυτό μας. Είμαστε μια μοναδική και ανεπανάληπτη οντότητα, αν μετέχουμε στην κοινή πορεία της ανθρωπότητας. Μέσα σε αυτά τα μεγέθη, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι αριστούργημα να λες «ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Ξέρουμε ποιος είσαι όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Είσαι ένας ελληναράς. Αλλά υπάρχει ένα παράδοξο. Αυτό το μικρό μέγεθος του ανθρώπου μπορεί να εμπεριέχει την άπειρη αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Και κάτι ακόμη. Αν μπούμε μέσα σε αυτό τον πλούτο του σύμπαντος, αναρωτιέμαι τι άλλο υπέροχο έχουν να ανακαλύψουν οι επόμενες γενιές. Ποια να είναι άραγε η πηγή αυτής της διασταλτικής ικανότητας του σύμπαντος? Και κάτι τελευταίο που μου ήρθε τώρα με αφορμή τη λύθη. Πρόσφατα σκεφτόμουν τη ραγδαία αύξηση των τατουάζ στους νέους. Γιατί γεμίζουν το σώμα τους με τόσα σχέδια? Αντιγραφή απλώς, λέει ο Πρόβατας, ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Ναι, πιθανό. Κι εγώ όταν το έβλεπα έτσι με ενοχλούσε. Αλλά κάποια στιγμή άρχισα να το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά. Καθώς οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο κατακερματισμένοι, είναι σαν να θέλουν να εγγράψουν πάνω στο σώμα τους σύμβολα, λέξεις, φράσεις, ονόματα, σαν να φοβούνται ότι θα τα ξεχάσουν. Σαν ενθύμια ή σαν μνήμη? Σαν μια ζωντανή μνήμη που μπορούν να τη δείχνουν και να λένε «υπάρχει εδώ». Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει αιμονή, να φτάνουν στο σημείο να μην αντέχουν τον κενό χώρο πάνω τους. Γιατί αν απλώς αποτυπώνεις κάτι, δεν σημαίνει πως το έχεις επεξεργαστεί. Κινδυνεύει να γίνει ό,τι και με τις ψηφιακές φωτογραφίες. Οι γιαγιάδες μας είχαν κάποιες λίγες φωτογραφίες. Τις έβαζαν στο σαλόνι, στην κουζίνα,
τις έβλεπαν καθημερινά ήταν σημαντικές. Εμείς έχουμε χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό. Αν χάσουμε το κινητό και αν κρασάρει το λάπτοπ, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Αλλά κι αν τις έχουμε φυλάξει, τις βλέπουμε με το βλέμμα της γιαγιάς μας. Επομένως, οι νέοι με τα τατού αποτυπώνουν στο σώμα μνήμες και σύμβολα που θέλουν να διαφυλάξουν, αλλά κινδυνεύουν να μην βρίσκονται σε σχέση μαζί τους. Το παράδοξο. Τα φέρουν στο σώμα, αλλά δεν τα ενσωματώνουν. Αυτή είναι η διαφορά, λέει ο κύριος Πρόβατος, ανάμεσα στην ενθύμηση και στη μνήμη. Δηλαδή, άλλο να πάρεις μια κάρτ ποστάλ επειδή πήγε στο Παρίσι και άλλο να θυμάσαι ολόκληρη την εμπειρία. Είναι γεγονός, συμπληρώνει ο κύριος Καραγιάννης, είναι η εμπειρία που έχει καταγραφεί μέσα σου, που σε έχει αλλάξει. Γιατί για να εγγραφεί μια εμπειρία, πρέπει ήδη να σε έχει μεταμορφώσει. Πρόβατας, σε σχέση με τον Σοκράτη δεν είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους στην ανθρώπινη ιστορία, ο άνθρωπος που σημάδεψε την αρχαία Αθήνα, ήταν ο πιο άσχημος σε εμφάνιση Αθηναίος, σε αντίθεση με τον μαθητή του, τον Αλκιβιάδη. Αυτός όμως ήταν και λαϊκιστής, γιατί ήταν και όμορφος. Μα έτσι ιτήθηκε η Αθήνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δεν έχασε από τη Σπάρτη, αλλά εκ των έσω. Πίστεψαν τον όμορφο, λέει ο κύριος Καραγιάννης, το λαϊκιστή, και αυτό ήταν το τέλος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του λαϊκιστή. Είτε πολιτικός, είτε ψυχοθεραπευτής, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δείχνει σημαντικός, αλλά και να λέει στον άλλο αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν τον καθρεφτίζει σε αυτό που πραγματικά είναι, αλλά του επιβεβαιώνει αυτό που του είναι ευχάριστο να ακούει. Αυτό έκαναν οι καφετζούδες και οι χαρτορίχτρες. Κάποιοι, εν ονόματι της ψυχολογίας, σήμερα το κάνουν ακόμα χειρότερα. Σου λένε ότι τα κάνεις όλα σωστά και ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά αμαρτία, αστοχία. Πρόβατας, αυτή ακριβώς είναι η έννοια της αμαρτίας, αστοχία. Αναρωτιέμαι πραγματικά τώρα που έχουμε προχωρήσει στον 21ο αιώνα, σε ένα νέο παιδί με πραγματική απορία, τι θα του λέγατε ότι είναι αμαρτία σε σχέση με το σώμα του. Να ασχολείται μόνο με την εμφάνιση του σώματος, παραβλέποντας την ψυχική του διαμόρφωση μέσω της πνευματικής άσκησης. Να αναζητά την ικανοποίηση του σώματος με την κάλυψη των αναγκών, φαγητό, ξεκούραση, σεξ, χάνοντας την ικανότητα να τα ζει ως δυνατότητα συνάντησης με τον άλλο. Να αναζητά μηχανιστικά τον έρωτα αντί να είναι ο ίδιος ερωτικός. Να εγκλωβίζεται σε εξαρτήσεις που σωρευτικά του κλέβουν τη σωματική και την πνευματική του λειτουργία. Να κλειστεί στην ευκολία των νέων ψηφιακών μέσων και να γίνεται ανάπηρος, αντί να τα αξιοποιεί ως εργαλεία για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Να φυλακίζεται στην άμεση ευχαρίστηση και να μην αναζητά την απαιτητική χαρά. Προβατάς. Οι εθισμοί πώς αντιμετωπίζονται? Ο πιο πρόσφατος είναι με το διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν πάντα οι γνωστοί εθισμοί με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια. Μου μοιάζει σαν να είναι από αυτά που μπορεί να σηκώσει κάποιος τα χέρια ψηλά. Η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων είναι πολύ απαιτητική. Οι εθισμοί έχουν συγκεκριμένη αιτία από όπου ξεκίνησαν, αλλά αυτονομούνται από τον λόγο που τους γέννησε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να ξεκίνησα το κάπνισμα επειδή ήμουν σε μια παρέα όπου όλοι κάπνιζαν. Τώρα όμως έχω φύγει από αυτή την παρέα, αλλά το κάπνισμα έχει αυτονομηθεί. Έχει γίνει κομμάτι του εαυτού μου, δεν συνδέεται πια ούτε με την αιτία που το γέννησε, ούτε με το πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκε. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Γιατί εμφυτεύεται μέσα σου, πιάνει χώρο
και γίνεται ένα με σένα. Αν μιλήσουμε με πολύ όμοιη γλώσσα, κάποια στιγμή δεν είμαι απλώς εξαρτημένος από την ηρωίνη. Γίνομαι πρεζόνη. Τότε έχω χάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μου. Έχω υποβληθεί σε κατηγοριοποίηση. Αν με συναντήσει κάποιος, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός. Ξέρει ήδη τι κάνω. Έχω χάσει τον εαυτό μου. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τις εξαρτήσεις. Εισβάλλουν και σου παίρνουν τον εαυτό. Δεν είναι το ποτό που επιφέρει την εξάρτηση. Είναι η σχέση σου με αυτό. Είναι το πώς φτάνει κάποια στιγμή να είναι το μόνο που υπάρχει στη ζωή σου. Ξυπνάς και σκέφτεσαι αυτό. Έχεις το μπουκάλι δίπλα και κάθε φορά έρχεται όλο και νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Αυτό γίνεται σε όλες τις εξαρτήσεις. Είναι ύπουλες. Λες στον εαυτό σου το ψέμα ότι δεν είσαι εξαρτημένος. Και εκεί είναι η δυσκολία να τις αντιμετωπίσεις. Λέμε, όποτε θέλω το κόβω. Αυτή είναι η πιο συχνή και εύκολη δικαιολογία. Καραγιάννης, δεν είμαι αλκοολικός, απλώς πίνω 2 ποτηράκια. Αρνείσαι την κατάσταση ακριβώς επειδή είσαι εξαρτημένος. Στο φωνάζουν όλοι γύρω σου και εσύ τους επιτίθεσαι. Η συμπεριφορά του εξαρτημένου είναι δοσμένη και πάντα αμυντική. Υπερασπίζεται με κάθε τρόπο αυτό που τον εξουσιάζει. Αν στον εξαρτημένο από το ίντερνετ του εμποδίσουν την πρόσβαση, θα αντιδράσει βίαια γιατί θεωρεί ότι αμφισβητούν τον ίδιο και την ικανότητά του να ελέγχει τον εαυτό του. Οι εξαρτήσεις είναι ύπουλες γιατί δεν κατανοούνται ως τέτοιες. Θεραπεύονται εύκολα? Όχι. Εδώ τα πράγματα πρέπει να υποθούν πολύ σκληρά. Ξεκίνησα να δουλεύω στις εξαρτήσεις το 18 άνω πριν καν δομηθεί. Υπήρξα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ. Στον ιδιωτικό τομέα όμως, δίχως το απαιτούμενο θεραπευτικό πλαίσιο, δεν θα ισχυριστώ ότι θεραπεύω κάποιον από εξάρτηση. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί η χειρότερη εξάρτηση δεν είναι το ποτό, δεν είναι τα ναρκωτικά, δεν είναι το ίντερνετ. Η χειρότερη εξάρτηση είναι η ζωή χωρίς νόημα, η εξάρτηση στο λίγο. Αν η ζωή σου γίνει τόσο λίγη που να είναι μόνο διαδίκτυο, τότε είσαι χαμένος. Όταν η ζωή περιορίζεται μόνο στη διασκέδαση, τότε είναι εξάρτηση στο λίγο. Η διασκέδαση που σε κάνει να θεωρείς ότι το να περνάς καλά είναι σημαντικός στόχος, είναι μια εξάρτηση που δεν θεραπεύεται. Αν χάσουμε τη δυνατότητα να στοχαζόμαστε υπαρξιακά, να σκεφτόμαστε το θάνατό μας, να ψάχνουμε αγωνιωδώς αν είμαστε μόνο αυτό το φθαρτό σώμα ή αν είμαστε και κάτι άλλο, αν χάσουμε τα αγωνιώδη ερωτήματα, τότε έχουμε γίνει εξαρτημένοι στο λίγο. Αυτό είναι θάνατος. Θάνατος πνευματικός.

Η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι να χάσει τον εαυτό του. Και μάλιστα αυτή η καταστροφή συμβαίνει με τον πιο ανεπαίσθητο τρόπο και δεν κάνει κανένα θόρυβο. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ευγνωμονούμε τις αποτυχίες μας, τα λάθη μας, τις ανεπάρκειές μας, τα παιδιά μας που αντιδρούν, τους συντρόφους μας που μας δυσκολεύουν, τον εαυτό μας που κλωτσάει, γιατί όλα αυτά είναι που μας ξυπνάνε. Μας τραβάνε έξω από την ψεύτικη ευδαιμονία. Επομένως, όλα αυτά που μοιάζουν κακά, αυτά που προσπαθούμε να αποφύγουμε ή να συγκαλύψουμε, είναι στην πραγματικότητα η ελπίδα μας, αν τολμήσουμε να τα διαβάσουμε διαφορετικά. Δεν είναι ότι ευχόμαστε τις αποτυχίες, αλλά η αποτυχία είναι η δυνατότητα να πας πιο πέρα. Το πρώτο φάρμακο για τη σύφυλη λεγόταν 606, γιατί βρέθηκε στην 606η προσπάθεια. Προηγήθηκαν 605 αποτυχίες. Αν ο ερευνητής απογοητευόταν και σταματούσε στην 605η, δεν θα υπήρχε τότε φάρμακο για τη σύφυλη. Τέτοιοι ερευνητές ζωής καλούμαστε να είμαστε εμείς. Με άλλα λόγια, λέει ο κύριος Πρόβατας, ο εαυτός μας είναι η απελπισία μας, αλλά και η μεγαλύτερη ελπίδα μας. Εφόσον τον επεξεργαζόμαστε, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αυτό απαιτεί διαχρονική καλλιέργεια και άσκηση. Θέλει επίπονη, μα και απελευθερωτική άσκηση. Γιατί για να είσαι ο εαυτός σου, για να αναδειχθεί όλο το εύρος του, απαιτείται να ελευθερωθείς από την αυτάρκειά σου και να επιτρέψεις να εμπεριέχει την παρουσία του άλλου ανθρώπου.

Το δεύτερο μέρος είναι η καρδιά. Μάκης Προβατάς. Η δεύτερη μας συνάντηση έχει θέμα την καρδιά. Έχουμε πει φυσικά ότι τίποτα δεν είναι ξεκομμένο από τα υπόλοιπα. Σώμα, καρδιά, πνεύμα. Όλα ενώνονται και καταλήγουν σε μία ενότητα. Σε τέτοιου είδους συζητήσεις, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πρώτη ερώτηση. Καραγιάννης. Μόνο η πρώτη ερώτηση είναι πρόβλημα. Η πρώτη απάντηση δεν έχει δυσκολία. Προβατάς. Χθες το απόγευμα, βγαίνοντας από την πολυκατοικία που μένω στις εξωτερικές σκάλες, κάθεται ένα νεαρό αγόρι γύρω στα 17-18. Δεν ήταν κάτοικος της πολυκατοικίας. Καθόταν με την πλάτη γυρισμένη προς εμένα, μιλούσε στο τηλέφωνο, εντελώς απορροφημένος, δεν άκουσε καν την εξώπορτα που έκλεισε πίσω μου. Τον ακούω να λέει με απόγνωση στη φωνή του. «Μα μου είχες πει ότι θα είσαι ερωτευμένη για πάντα». Κοντοστάθηκα. Ομολογώ, έστησα λίγο το αυτί. Σκέφτηκα ότι ένας άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του. Έχει ενδιαφέρον. Συνέχισε παρακλητικά. «Μου είχες πει αυτό, μου είχες υποσχεθεί και εκείνο», αναφέροντας και το όνομα της κοπέλας. Μετά από λίγο, έχοντας εισπράξει όλο το συναίσθημα της στιγμής, τον ακουμπάω ελαφρά στην πλάτη για να περάσω γιατί δεν χωρούσα. Γυρνάει και η όψη του ήταν σαν να τον είχα επαναφέρει από κάπου αλλού. Το ερώτημά μου είναι, μπορεί κάποιος να υποσχεθεί συναισθήματα? Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε συναισθήματα. Μπορούμε να υποσχεθούμε μόνο πράξεις, γιατί τα συναισθήματα μας συμβαίνουν ή φεύγουν κατά μία έννοια ερήμην μας. Πριν καν πάμε, λέει ο Καραγιάννης, στη σημασία των συναισθημάτων, να πω κάτι άλλο. Αυτή η παράκληση του νεαρού ήταν τόσο ξενέρωτη που πραγματικά δεν γίνεται μια κοπέλα να νιώσει ερωτευμένη μαζί του. Εννοείται ότι ο έρωτας χρειάζεται μυθοποίηση? Χρειάζεται έμπνευση. Δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Δεν μπορείς να νιώσεις

Προπατάς. Να σταθούμε λίγο στη σημασία των συναισθημάτων, γιατί ενώ όλοι τα χρησιμοποιούμε, η σημασία τους δεν είναι ξεκάθαρη. Ναι, γιατί γύρω από τα συναισθήματα υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Τα συναισθήματα μας προσφέρουν πληροφορίες, όπως αντίστοιχα οι αισθήσεις. Οι αισθήσεις μας προσφέρουν πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο, για το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Η απουσία ή η ατελής λειτουργία κάποιας αίσθησης ισοδυναμεί με αναπηρία που δυσχεραίνει καθοριστικά τη ζωή. Η έλλειψη όρασης ή ακοής συνιστούν καθοριστικές βλάβες. Οι αισθήσεις είναι πολύτιμες γιατί μας μεταφέρουν πληροφορίες που μας είναι αναγκαίες αλλά που δεν είναι πάντα ευχάριστες. Είναι για παράδειγμα πολύ όμορφο το να χαίρεσαι ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα ή να απολαμβάνεις μια νόστιμη γεύση, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να νιώσεις μια δυσάρεστη μυρωδιά σε ένα φαγητό που είσαι διατεθειμένος να δοκιμάσεις, καθώς αυτό μπορεί να σε προφυλάξει από μια αλλοιωμένη τροφή. Ένα ασθενοφόρο πλησιάζει και η σιρήνα του είναι ενοχλητική, γιατί δεν βάζουν ένα ωραίο τραγούδι αντί για αυτή την εκνευριστική σιρήνα. Γιατί αν μας άρεσε, μπορεί να καθόμασταν να το ακούσουμε. Η δυσάρεστη ενοχλητική σιρήνα μεταφέρει τη σημαντική πληροφορία ότι το ασθενοφόρο απαιτεί προτεραιότητα. Η ενόχληση μας κινητοποιεί. Μεταφέρει μια πολύτιμη πληροφορία. Επομένως, φίλοι ακροατές, η αίσθηση λειτουργεί όταν μεταφέρει αυθεντικές πληροφορίες για το περιβάλλον και όχι όταν μεταφέρει μόνο τις ευχάριστες. Και τα συναισθήματα για τα οποία σας ρώτησα. Τα συναισθήματα, σε αντιστοιχεία προς τις αισθήσεις, μεταφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για το σχετίζεστε του ανθρώπου με το περιβάλλον του, έμψυχο ή άψυχο. Τέτοια συναισθήματα μπορεί να είναι η αγάπη, ο θυμός, ο φόβος, το άγχος, η ντροπή, η χαρά και άλλα. Διακρίνουμε τα συναισθήματα σε θετικά και αρνητικά. Θετικά συναισθήματα ορίζουμε τη χαρά, την τρυφερότητα, την ελπίδα, την ανακούφιση, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την ελευθερία, την αγάπη, το ενδιαφέρον και πολλά άλλα. Αρνητικά, το φόβο, το άγχος, τη ζήλια, το θυμό, το μίσος, την απόρριψη, τη λύπη, την ντροπή, την απογοήτευση κλπ. Η διάκριση αυτή αφορά το ευχάριστο ή μη του περιεχομένου, τις πληροφορίες που δεχόμαστε και όχι βέβαια το ίδιο το συναίσθημα, επειδή συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, είναι εξίσου πολύτιμα για την ύπαρξή μας. Απαγορευμένα συναισθήματα είναι εκείνα τα οποία κανείς θεωρεί ότι είναι καλύτερα να μην τα αισθάνεται, τουλάχιστον να φέρεται σαν να μην τον αφορούν. Τα απαγορευμένα συναισθήματα σχετίζονται με το οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κάποιος μεγάλωσε. Γι' αυτό δεν αφορούν πάντα το ίδιο συναίσθημα. Για παράδειγμα, η άμεση έκφραση τρυφερότητας και αγάπης μεταξύ ενηλίκων δεν ευνοούνταν στις παραδοσιακές κοινωνίες, όπου όμως επιτρεπόταν και επιβαλόταν η έκφραση θρήνου στη διάρκεια του πένθους. Το αντίθετο συμβαίνει στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, που ενώ η τρυφερότητα μπορεί να εκφράζεται και στο δημόσιο χώρο, η έκφραση πένθους θεωρείται αναξιοπρεπής, σε σημείο ώστε τα θέματα θανάτου να ορίζονται με όρους ταμπού. Δεν μιλάμε δηλαδή γι' αυτά. Είναι σημαντική η επεξεργασία του περιεχομένου του συναισθήματος. Το συναίσθημα αξιοποιείται μόνο όταν, αφού κατανοηθεί, στη συνέχεια υποστεί λογική επεξεργασία. Με μεγάλη ελαφρότητα, κάποιες απόψεις αντιδιαστέλουν τη λογική από το συναίσθημα με αντίστοιχη υποτίμηση ενός εκ των δύο. Ένας όριμος άνθρωπος γνωρίζει να κατανοεί το συναίσθημά του και να το λαμβάνει υπόψη του στη διαμόρφωση των επιλογών του. Η επεξεργασία είναι αντίστοιχη προς αυτή που ακολουθεί κάποιος που βλέπει να ανάβει κόκκινη λιχνία στο αυτοκίνητο όταν εξαντλείται η βενζίνη. Το συναίσθημα δεν είναι ευχάριστο, αφού θα πρέπει να αναζητήσει ένα βενζινάδικο, να χάσει χρόνο και να ξοδέψει χρήματα.

πράγματα. Όμως θα ήταν ανοησία το να σπάσει τη λιχνία του που του μεταφέρει το δυσάρεστο μήνυμα, όπως ανάλογη ανοησία θα ήταν να μιλάει υπόψη του την προειδοποίηση και να συνεχίσει αμέριμνος το δρόμο του. Αντίστοιχα, στον όριμο άνθρωπο που αισθάνεται ότι έχει θυμώσει, δηλαδή που έχει την πληροφορία της παραβίασης των ορίων του, πολλές φορές οι χριστιανοί θεωρούμε ότι το να θυμώνουμε είναι πάντα αμαρτία, φίλοι ακρότες, οργίζεστε και μία αμαρτάνετε, λέει η Γραφή. Στον όριμο άνθρωπο λοιπόν που αισθάνεται ότι έχει θυμώσει, δηλαδή που έχει την πληροφορία της παραβίασης των ορίων του, δεν συμφέρει να αντιδράσει παρορμητικά ή να αρνηθεί την πληροφορία. Συμφέρει να αξιοποιήσει το θυμό, να επεξεργαστεί τα δεδομένα και, επανεξετάζοντας τα όρια του στη συγκεκριμένη σχέση, να πάρει τη δική του ευθύνη, αποφασίζοντας το πόσο ο ίδιος μπορεί να επιτρέπει την παραβίαση των ορίων του. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι σημαντικό να εκφράζουμε πάντοτε το συναίσθημά μας. Υφίσταται ένας ψυχολογικός λαϊκισμός, απαντά ο κύριος Καραγιάννης, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να εκφράζεις το όποιο συναίσθημά σου και να μην το κρύβεις. Εν ονόματι αυτής της θέσης, διάφοροι άνθρωποι με αρχαίγωνα ορμέμφυτα θεωρούν ότι μπορούν να βρίζουν, να καταστρέφουν ή να επιτίθενται. Όταν εκφράζουμε ένα συναίσθημά μας, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη την ποιότητα των σχέσεών μας με τους άλλους, καθώς και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το συναίσθημα αυτό. Είναι σημαντικό να κατανοούμε ότι τα συναισθήματα είναι προσωπικά δεδομένα, προορισμένα εξ αρχής για προσωπική πληροφόρηση και χρήση, τα οποία τα μοιραζόμαστε μόνο εφόσον κρίνουμε ότι μπορούν έτσι να ωφελούμαστε. Πρόβατας, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια διαρκής επεξεργασία των συναισθημάτων μας. Θα τολμήσω να πω ότι απαιτείται μια πνευματική άσκηση στο χώρο των συναισθημάτων, που να μπορεί να εκφράζεται σε διαθεσιμότητα να αφουγκραστείς και τα συναισθήματα του άλλου. Συνήθως, σχετιζόμαστε με τη φαντασίωση ότι μόνο οι άλλοι πρέπει να μας ακούν και να μας δέχονται. Επιγραμματικά, θα μπορούσα να πω ότι το ζητούμενο είναι η λεκτικοποίηση και όχι η εκδραμάτιση του συναισθήματος. Επομένως, είναι αναγκαία συνθήκη η υπομονετική επεξεργασία των πραγματικών γεγονότων, των βαθύτερων αιτίων και των διεργασιών που μας προκάλεσαν το συναίσθημα. Να αποδεχθούμε τον βασικό κανόνα της λεκτικής επικοινωνίας που απαιτεί το ότι δεν μας επιτρέπεται να αμφισβητούμε τα συναισθήματα του άλλου. Σε περίπτωση που κάτι μας ξενίζει, να ζητούμε διευκρινήσεις. Να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο της φθοράς και επομένως η όποια αλλαγή της συμπεριφοράς μας απαιτεί αποδοχή και κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης, επίπονες προσπάθειες και διάρκεια χρόνου.

0: Το έχουμε νιώσει όλοι ότι πραγματικά στον έρωτα είσαι αδύναμος, λέει ο κύριος Πρόβατας. Επαναλαμβάνεται δε διαρκώς, κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δίνουμε τις πιο σωστές συμβουλές στο φίλο μας που υποφέρει από έρωτα και όταν βρεθούμε εμείς στη θέση του κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λέγαμε. Καραγιάννης, αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη μπει σε ένα στερεότυπο έρωτας και πόνος. Για σταθείτε. Γιατί αμέσως από τον έρωτα πάμε στον πόνο? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ο Πρόβατας, ο νεαρός τον βίωνε ως πόνο και τον συμπόνεσε, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, αλλά η κοπέλα, γιατί να περάσει τη ζωή της με κάποιον που εσείς συμπονάτε? Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς, λέει ο Πρόβατας, και όταν ερωτεύονται και όταν τελειώνει ο έρωτας. Η ειλικρινία, λέει ο Καραγιάννης, κοιτάξτε. Όταν οι πολιτικοί λένε «είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση», όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, ότι διαφώνησαν ριζικά. Επίσης, κάποιος μπορεί να σου μιλήσει χυδαία, να σε προσβάλλει και να πει «αυτό νιώθω, σου μιλάω ειλικρινά». Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι καλό, γιατί η ειλικρινία δεν είναι συναίσθημα, είναι τρόπος έκφρασης. Το τι αισθάνομαι, ναι, είναι σημαντικό, αλλά το να υποσχεθώ ότι θα είμαι ερωτευμένος για πάντα, χωρίς να έχω σχετιστεί, χωρίς εμπειρία, χωρίς πληροφορίες, δεν σημαίνει ότι είμαι ερωτευμένος. Σημαίνει ότι είμαι συνεπαρμένος από μια παρόρμηση της στιγμής. Αυτό το συναίσθημα δεν μπορεί να αντέξει στον χρόνο. Συχνά όταν λέμε «είμαι ερωτευμένος» εννοούμε «μου αρέσεις», «σε θέλω». Υπάρχει μια βασική διάκριση που επιμένω πολύ. Ερωτευμένος ή ερωτικός? Ερωτευμένος σημαίνει ότι η επιθυμία μου αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε ειδικές συνθήκες που ταυτόχρονα δεν γνωρίζω την πραγματική του ταυτότητα. Και αν αυτός ή αυτή δεν είναι όπως φαντάζομαι, ξεερωτεύομαι. Δεν κρατάει. Ο ερωτικός άνθρωπος όμως είναι ερωτικός παντός καιρού. Ζει ευχαριστιακά την κάθε στιγμή της ζωής του. Υπερασπίζεται το παρόν του. Είναι ερωτικός γιατί ζει με ένταση, με νόημα, με συμμετοχή. Και τότε ερωτεύεται ένα πρόσωπο, όχι για να καλύψει τα κενά του, αλλά για να υπερβεί τα δοσμένα του. Προβατάς, αυτό ισχύει και για τις φιλίες? Είναι οι φιλίες ένας άλλος τύπος έρωτα? Οι φιλίες είναι πολύτιμες σχέσεις. Χτίζονται πάνω σε κοινές εμπειρίες και βιώματα. Αν δεν έχεις κοινά βιώματα, δεν μπορεί να υπάρξει φιλία. Είναι αυτά που ζήσαμε μαζί, που μοιραστήκαμε, που καταγράψαμε στην κοινή μας μνήμη. Επειδή έχουν καταγραφεί, έχουν και αξία. Οι φιλίες είναι πολύτιμες, γιατί δεν ζητούν αποκλειστικότητα ή κυριαρχία και ίσως γι' αυτό μπορούν να διατηρηθούν στο χρόνο. Οι φίλοι κρατούν για εμάς αρχεία του εαυτού μας, πτυχές που εμείς μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Μέσα από τους φίλους ξαναβρίσκουμε εκδοχές του εαυτού μας. Όμως, βλέπω και πολλούς ανθρώπους πληγωμένους από φιλίες. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα. Πρώτον, κάποιοι φίλοι γίνονται υπερπροστατευτικοί και ελεγκτικοί, πιο πολύ και από γονείς. Θέλουν αποκλειστικότητα. Δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι ο φίλος τους έχει και άλλη προσωπική ζωή. Και δεύτερον, οι άνθρωποι αλλάζουν. Δεν είναι δεδομένο ότι οι φίλοι θα εξελιχθούν αντίστοιχα και ταυτόχρονα, ούτε ότι εμείς θα μείνουμε ίδιοι. Συχνά ακούω ανθρώπους να λένε «δεν μπορώ πια να μιλήσω μαζί του, έχει μείνει στα ίδια». Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ θέλεις να μοιραστείς κάτι νέο και ο άλλος δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Προβατάς, μιας και το λέτε, στις φιλίες συχνά κρατιόμαστε από μια ανάμνηση. Θυμόμαστε πώς ήμασταν με αυτόν τον άνθρωπο πριν από 5, 10, 15 χρόνια και πορευόμαστε έτσι. Όμως τι γίνεται με τους φίλους που πια έχουμε διαφορετικές διαδρομές? Πολύ σωστά. Γιατί οι φίλοι μας κρατούν μνήμες που αλλιώς θα χάνονταν. Όμως προτείνω το εξής. Αντί να πικραίνεστε για φίλους που δεν μπορούν πια να σας ακολουθήσουν στα σημερινά σας ερωτήματα, συνειδητοποιήστε ότι εσείς είσαστε που προχωρήσατε σε μια άλλη φάση. Εσείς είστε σε μια καινούργια εποχή της ζωής σας. Δεν είναι καλό να διακόπτουμε σχέσεις. Όταν χάνουμε σχέσεις, χάνουμε και στοιχεία του εαυτού μας. Γιατί το έχουμε πει, η ταυτότητά μας είναι σχεσιακή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πάρτε αυτούς τους φίλους και μετακινήστε τους από τα κατάστοιχα των φίλων. Βάλτε τους στα κατάστοιχα των συγγενών. Κάντε τους ξαδέρφια, θείους, δεύτερα ξαδέρφια. Όπως τη θεία που την παίρνεις τηλέφωνο στη γιορτή, στα Χριστούγεννα, στο Πάσχα. Υπάρχει αγάπη, αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Υπάρχει όμως αυτή η καλή αγάπη. Άρα, με όσους φίλους δεν μπορείς πια να πορευτείς, αλλά τους αγαπάς, απλώς άλλαξε τη θέση τους στο εσωτερικό σου μητρό. Προβατάς, σκέφτομαι αυτούς που αυτοκτονούν από έρωτα. Ο Ρίλκε είχε γράψει κάτι καταπληκτικό, αν και δεν ήταν σίγουρο ότι αφορούσε έρωτα. Εισαγωγικά. Στεκόμουν πάνω σε μια γέφυρα στο Παρίσι και είδα από μακριά τυλιγμένο σε μουσαμά έναν αυτόχειρα. Τον είχαν μόλις βγάλει νεκρό από το Σικουάνα. Δίπλα μου βρισκόταν ένας πολύ νέος καροτσέρης, πυρόξανθος, και στο πηγούνι είχε μια ελιά από την οποία ξεφύτρωνε μια τούφα κοκκινοπές τρίχες. Καθώς στράφηκα προς το μέρος του, μου είπε: «Εσείς τι λέτε? Αυτός εκεί πέρα δεν θα μπορούσε να φέρει εις πέρας πολλά πράγματα, αφού κατάφερε να το κάνει αυτό?» «Δεν πέθανε από έρωτα», λέει ο Καραγιάννης, «πέθανε από ναρκισισμό, από αυτολύπηση, από μιζέρια. Προσπάθησε να σκοτωθεί με την ελπίδα ότι όταν το μάθει η άλλη θα πονέσει, θα ενοχοποιηθεί. Ξέρετε, είναι πολλοί εκείνοι που αν ήξεραν ότι πεθαίνοντας θα μπορούσαν να έχουν ένα μισάνοιχτο μάτι για να δουν ποιος κλαίει για αυτούς, θα είχαν αυτοκτονήσει. Γι' αυτό και όταν έχουμε κάποιον με αυτοκτονικές τάσεις, ρωτάμε: «Με ποιον έχεις θυμώσει? Σε ποιον θέλεις να κάνεις κακό? Ποιον θέλεις να εκδικηθείς?» Γιατί εκεί κρύβεται η ουσία. Αυτό δεν είναι έρωτας. Είναι η διαστροφή του έρωτα. Είναι η ανάγκη να ελέγξω, να τιμωρήσω. Το ίδιο ισχύει και με τις γυναικοκτονίες. Υπήρχαν πάντοτε, απλώς τώρα τις ονομάζουμε, τώρα εμφανώς τις καταδικάζουμε. Εκείνος που σκοτώνει και λέει «το έκανα από έρωτα», λέει ψέματα. Δεν σκότωσε από έρωτα, σκότωσε από κόμπλεξ. Προβατάς, για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω καθόλου ότι αυτός έχει ερωτευτεί περισσότερο από μένα, που δεν θα σκότωνα ποτέ από έρωτα. Τότε κάποιος μπορεί να σας πλησιάσει άνετα», λέει ο Καραγιάννης. Και συνεχίζει ο Προβατάς: «Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτής της τριλογίας συζητήσεων. Το βλέπω, μιας και μιλάμε για τον έρωτα. Έχει ενδιαφέρον η ζήλια. Είναι τρομερό συνέστημα. Είχα διαβάσει κάπου ότι αυτός που ζηλεύει είναι ο φύλακας σε πινακοθήκη γεμάτη προσωπογραφίες. Ζηλεύει τους πάντες. Το βρήκα πολύ ακριβές». Καραγιάννης: «Δηλαδή εδώ μέσα στο αμφιθέατρο υπάρχει κάποιος που δεν αξίζει να τον ζηλέψουμε σε κάτι? Αυτός να φύγει τώρα. Αλίμονο αν δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε στους άλλους. Τότε μένουμε κλεισμένοι στον εαυτό μας και δεν κερδίζουμε τίποτα από τη σχέση μας με τους άλλους. Είναι άλλο η ζήλια ως επιθυμία και άλλο η ζηλοφθονία. Η ζήλια σημαίνει επιθυμώ, λαχταρώ, θα ήθελα και εγώ να πετύχω κάτι αντίστοιχο. Ζήλια σημαίνει ότι βλέπω κάτι στον άλλον που μου είναι σημαντικό και θα ήθελα να το έχω κι εγώ. Δεν ζηλεύουμε τα πρόσωπα, ζηλεύουμε στοιχεία, ιδιότητες, συνθήκες, επιτεύγματα. Αν όμως η ζήλια γίνεται ζηλοτυπία, που θα πας, με ποιον θα είσαι, τότε δεν μιλάμε για επιθυμία, αλλά για έλεγχο. Ζηλοφθονία είναι να θέλω να καταστρέψω τον άλλο για το πολύτιμο που έχει. Η ζηλοτυπία όμως είναι φόβος απώλειας του ελέγχου. Ζητάς να τον ελέγχεις σε όλα». «Το όλα», λέει ο κύριος Προβατάς, «μπορεί να γίνει, αλλά για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα». «Ακριβώς. Συνήθως είναι εκεί που θέλεις να έχεις τον άλλον κοντά σου, να τον κρατάς, να τον περιορίζεις, να τον καθιστάς εξαρτημένο από εσένα, για να μπορείς εσύ να νιώθεις σημαντικός. Τον φυλακίζεις με τη φαντασίωση ότι δεν θα τον χάσεις. Αλλά τότε όμως εκείνος θα σκέφτεται και θα σχεδιάζει την απόδραση». Είπατε τη λέξη ζηλοφθονία. Ο φθόνος είναι συντετριμένος θαυμασμός. Περί αυτού πρόκειται. Καραγιάννης. Είναι η στιγμή που καταστρέφεται η επιθυμία. Παρετήσε από το να διεκδικήσεις αυτό που θαυμάζεις και έτσι εγκαταλείπεις και την ίδια την ιδέα ότι μπορείς να αποκτήσεις αυτό που ζηλεύεις. Πλημμυρίζεις από την αιμονή να καταστρέψεις το αντικείμενο της επιθυμίας σου. Τότε, σε προσωπικό επίπεδο, αναζητάς τρόπους να κάνεις τον άλλο που θεωρεί ότι σε πρόδωσε να πονέσει και ή δυνατόν να ισοπεδωθεί. Σε κοινωνικό επίπεδο η ζηλοφθονία δημιουργείται όταν φαντασιώνεσαι ότι άξιζες να γίνεις κάτι σημαντικό και οι καταστάσεις, και βέβαια, όχι οι επιλογές σου, δεν σου το επέτρεψαν. Τότε γίνεσαι αυτός που κάθεται πίσω από την οθόνη, πληκτρολογεί, σχολιάζει κάτω από κάθε σημαντική ανάρτηση και ακυρώνει τους πάντες. Αποκτάς έτσι μια ψευδαίσθηση μεγαλείου που ενώ δεν κατάφερες ο ίδιος για τον εαυτό σου να έχεις μια στοιχειώδη πετυχημένη ζωή, θεωρείς ότι θα ήσουν ο ιδανικός πρωθυπουργός που θα πετύχαινε σε ελάχιστο χρόνο τα πάντα. Προβατάς. Στην αρχαία Ελλάδα νομίζω όταν οι γλύπτες τελείωναν ένα έργο δεν έγραφαν επίηση αλλά επίη για να δείξουν ότι ήταν ανοιχτό σε βελτίωση. Δεν το θεωρούσαν τέλειο. Μιλώντας τώρα για την ψυχή δεν θέλω έναν ορισμό, αλλά οι άνθρωποι συχνά μπερδεύουμε την καρδιά με την ψυχή. Μου ήρθε στο νου η μαρμάρινη επιγραφή στον τάφο του Τζιμ Μόρισον. Στο Perlases γράφει «Κατά τον δαίμονα εαυτού», ότι έζησε σύμφωνα με την ψυχή του, δηλαδή ο δαίμονας στην αρχαία Ελλάδα ήταν η ψυχή. «Ο δαίμονας», λέει ο Καραγιάννης, «όταν δούλευα τη μετάφραση του βιβλίου του Ρόλο Μέι «Να θέλεις και να ερωτεύεσαι», διαπίστωσα ότι χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τον όρο «δαίμονας». Για να μην συγχαίεται με το διάβολο, έψαχνα λέξη που να αποδίδει το νόημα. Πίσω όμως από τη λέξη αυτή υπήρχαν τουλάχιστον 12 διαφορετικές έννοιες. Άλλοτε σήμαινε ψυχή, άλλοτε το Θεό, άλλοτε τον αντίπαλο εαυτό, άλλοτε υποχθόνια δύναμη, άλλοτε το πνεύμα. Όσο για την καρδιά, από το Μεσαίωνα και πιο πριν, σε ανατολικές παραδόσεις, υπήρχε η ιδέα ότι πρέπει να στρέφουμε το κεφάλι μας προς την καρδιά, να αδειάζουμε από σκέψεις, από επιθυμίες για να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Ειδικά σε φιλοσοφίες που βλέπουν την πραγματικότητα σαν κάτι επαχθές, σαν κάτι που πρέπει να υπερβούμε. Έτσι η καρδιά ταυτίστηκε με τα θετικά συναισθήματα και ας μην είναι η καρδούλα που ζωγραφίζουμε, απλώς έμεινε ως σύμβολο. Η ψυχή όμως, πείραζα τους εκπαιδευόμενους μου και τους ρωτούσα, «Είστε ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές. Τι είναι η ψυχή?» Φυσικά έδιναν δεκάδες διαφορετικές απαντήσεις. Στη δική μου κατανόηση η ψυχή είναι ο όλος άνθρωπος. Δεν είναι κάτι έξω από μας. Είναι η ενιαία οντότητα που είμαστε. Οι σκέψεις, τα συναισθήματά μας, οι πράξεις μας, η βιολογία μας, η υπερβατική φύση μας. Και γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να κατακτηθεί ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η παγίδα στην οποία πέφτουμε. Νομίζουμε ότι η αυτογνωσία σημαίνει να μάθω ποιος είμαι σήμερα. Όχι. Η γνήσια αυτογνωσία είναι να ανακαλύπτω τι μπορώ να γίνω. Αν η χθεσινή μου αυτογνωσία είναι ίδια με τη σημερινή και με την αυριανή, δηλαδή εγκλωβισμένη στο χτες, τότε δεν προχωράω, δεν επεξεργάζομαι, δεν εξελίσσομαι. Η αυτογνωσία λοιπόν είναι ένα άθλημα διαρκείας. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ο τρόπος να συναντήσουμε τον εαυτό μας, να ανασάνουμε ψυχικά, να αφήσουμε τις δυνατότητές μας να έρθουν στην επιφάνεια. Εδώ θα τελειώσουμε, ας δούμε και εμείς φίλοι ακροατές τον εαυτό μας, τι είμαστε, αν αυτό που είμαστε μας ικανοποιεί, μας φέρνει πιο κοντά στον συνάνθρωπο και το Θεό και εάν παραμένουμε οι ίδιοι όπως ήμασταν στο παρελθόν και δεν αλλάζουμε και αυτό το θεωρούμε θετικό. Στην πραγματικότητα δεν μένουμε ποτέ στάσιμοι. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Συνήθως είτε υποχωρεί είτε προοδεύει. Το ίδιος μάλλον σημαίνει περισσότερο υποχώρηση, οπισθοδρόμηση. Δημήτρης Καραγιάννης, συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, εκδόσεις Αρμός. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου, όμως μετά τη μετατροπή της Μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα, ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

χάριτικες και επιστημίας και Παναγυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου

Athanasiu Κυρίλλου, Ανδουλεϊμονός, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεό, ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και των Αγίων ημών ρη τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίμου και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

ο αγαθός παράκλητος, σεβαστέ μου γέροντα και αγαπημένοι αδελφοί μου, και οι ευχές της Παναγίας μας και του Αγίου Νεκταρίου μας συγκέντρωσαν πάλι και με τη νέα εκκλησιαστική χρονιά εδώ, σε αυτό τον ιερό και ταπεινό και απόκρυφο τόπο, στο ναό του Αγίου της Αγάπης. Αισθανόμεθα ιδιαίτερη χαρά και περισσή ευλογία για αυτό τους το δώρο, για αυτή τους την προσφορά, και τους ευχαριστούμε. Κάνει πολύ καλό, το τονίζω για πολλωστή φορά, κάνει πολύ καλό σε μας να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε το Θεό, τους ανθρώπους, την κτήση. Η ψυχή μας ανοίγει, γίνεται όμορφη, γίνεται ωραία, γίνεται ευχάριστη, είναι ευχαριστημένη και τα βλέπει όλα αλλιώς και υπέροχα. Και ας υπάρχουν δυσκολίες και ας συμβαίνουν τόσα και ας γίνονται πολλά, ο αχάριστος της κτήσεως, ο αρχαίος κακοσόφης, αυτό δεν μπορεί να χωνέψει τον άνθρωπο που ευχαριστεί και ευγνωμονεί. Γι' αυτό ας μην πάβουμε να ευχαριστούμε. Εν παντί ευχαριστήν οφείλομεν, γράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Να ευχαριστούμε σε όλα, και στα δύσκολα και στα σταυρώσιμα και στα αναστάσιμα και στα πάντα. Είχα μπει κι άλλη φορά την ιστορία ενός παιδιού που είχε μια γιαγιά αγράμματη, φτωχή, αλλά γεμάτη Θεία Σοφία και αγάπη και φως του ουρανού. Μεγάλωνε λοιπόν το εγγονάκι της, πώς θα τον αφήνουμε στις γιαγιάδες, στις μανάδες, στις γυναίκες όλες και όχι μόνο, και στην Κυρία Παναγία εξαιρέτως. Και του έλεγε, παιδί μου, ένα πράγμα θα σου πω και κράτησε το. Ό,τι κακό σου συμβαίνει, όποια δυσκολία κι αν έχεις, να ευχαριστείς συνέχεια. Δεν καταλάβαινε ο μικρός, λέει, τι λέει αυτή τώρα. Το έχει χάσει, γιαγιά είναι, μεγάλος. Αρχινάει το επάνω πάτωμα και ξενικιάζεται. Έτσι λέει στα μέρη μου. Το λένε ευπρεπώς. Αντί να λέει να σούστριψε, σούλυψε, λέμε αυτό. Ωραία. Όμορφα είναι να εκφραζόμεθα ευπρεπώς. Και πολλό μάλλον να ευγνωμονούμε. Ήρθε καιρός, μεγάλωσε το παιδάκι. Και πήγε και φαντάρος. Εκεί κάποια φορά συνέβη ένα γεγονός που τον λείψε πολύ. Του κατηγόρησαν για κάτι τόσο άδικα που του ήρθε να πεθάνει. Και τόσο εξόφθαλμα. Γίνονται αυτά. Και τότε πάει να κοιμηθεί, που να πάει ύπνος. Και έφερε στο νου ποιον άλλον, τη γιαγιά του. Και μάλιστα αυτό που του έλεγε κατά κόρον. Ό,τι κι αν σου συμβαίνει, παιδί μου, να ευχαριστείς συνέχεια. Και τώρα τι άλλο έκανε. Παπάς κρεμάμενος έγραφε και απόγραφε. Αναγκάστηκε να τραπεί σε ευχαριστία.
και ευχαριστούσε το Θεούλη για αυτό που του συνέβη. Τρελό, μα και το άλλο τρελό ήταν. Και η αδικία τρελή είναι. Και άδικη. Ευχαριστούσε τόσο πολύ που ξέχασε αυτό που του προσήψαν. Και αποκοιμήθηκε. Τόσο γλυκά και απαλά. Που όταν ξύπνησε, τότε μόνο θυμήθηκε πάλι το βασανό του. Και τι έκανε πάλι, άρχισε να ευχαριστεί. Ήρθε η ώρα, βήκαστε αναφορά, τον κάλεσε λοιπόν ο διοικητής και όποιος άλλο είστε εκεί, αρμόδιος, και τι, του ζήτησε ο ίδιος συγγνώμη, γιατί αυτό που τον κατηγόρησαν ήταν εντελώς άδικο. Άλλος είχε φταίξει. Και τότε ο φίλος μας θυμήθηκε τη γιαγιά του και λέει, φωνάζοντας δυνατά, είχες δίκιο. Και λέει ο διοικητής, ποιος είχε δίκιο? Και του διηγήθηκε τι του λέει η γιαγιά του αν ήταν μικρός. Και το άρεσε του διηγητή, το είχε ακούσει ποτέ. Δεν το είχε ακούσει ποτέ. Και του λέει, παιδί μου, σήμερα έμαθα στη ζωή μου τη μεγαλύτερη αλήθεια. Από σένα. Και το εξήγησε πώς έγινε. Αυτό είναι. Όταν λέμε ευχαριστώ στη μεγαλύτερη αδικία, στο μεγαλύτερο βάσανο, σε οποιαδήποτε δυσκολία, τα πράγματα ανατρέπονται. Αν όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον σημαντικά. Και προπαντός, μας αφήνει το κακό πως πολεμάει. Γιατί δεν είναι αυτό που έχουμε πάθει ή αυτό που έχουν γίνει ή αυτό που μας έχουν προσάψει στο κάτω-κάτω. Αλλά έρχεται ο αρχαίκακος και μας ρίχνει στην απελπισία, στην απόγνωση, στην αντεκδίκηση, στην αντιλογία, στην ακηδεία. Δεν θέλουμε να ζήσουμε και μερικοί κάνουν και κάτι άλλο. Και τότε να πώς κερδίζει. Ενώ αν αρχίσουμε να ευχαριστούμε, αλλάζει το κλίμα. Και τίποτα να μην αλλάξει, φρουρείται η ψυχή μας. Λιτώνουμε από τα διαδικαστικά του πολέμου του πονηρού. Και ακολουθούμε γενναία. Δεν μπορεί ο δαίμονας και τα όργανα του να μείνουν στον άνθρωπο που ευχαριστεί. Δεν μπορεί να μείνουν. Γιατί λένε οι πατέρες ότι εκείνος που ευχαριστεί το Θεό τον παροξύνει εις μείζωνα ευεργεσία, τον παρακινεί έντονα να του κάνει μεγαλύτερη ευεργεσία. Να του κάνει μεγαλύτερη ευεργεσία. Γι' αυτό και εμείς, για να επανέλθω, οφείλουμε να ευχαριστούμε και το Θεό μας και τον ουρανό και τους ανθρώπους, τους ευεργέτες μας και τους εχθρούς μας, και να φράνε μεγαλύτερη ευεργέτες αυτοί, γιατί τολμούν να μας πούν κάποτε πράγματα που δεν μας τα λένε φίλοι, έστω και άλλο μας πικάρουν, έστω για να μας στενοχωρήσουν. Γι' αυτό όμως κατηγορούν, ας προσέχουμε ένα πράγμα. Αν λένε ψέματα, ας μην δώσουμε σημασία. Θα περάσει και αυτό. Αν λένε αλήθεια, και μερικές φορές λένε αλήθεια, ας διορθωθούμε. Μας κάνει καλό. Μας κάνει καλό. Μας κάνει πολύ καλό. Έτσι λοιπόν.
να ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε εδώ τον Άγιό μας Νεκτάριο. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους, τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Περιστερίου, τον Χρυσόστομο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και του Συλλόγου Άγιος Πενταπόλεως Νεκτάριος, τις κυρίες που εργάζονται εδώ και όλους εκείνους που φροντίζουν αυτή τη φωλιά και μας υποδέχονται κάθε φορά με τόση αγάπη. Είτε κάνουμε παράκληση, είτε κάνουμε ομιλία, είτε κάνουμε Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα. Είναι ωραίο. Ρίχνει γέφυρες σε ευχαριστία. Ανοίγει ψυχές. Και δημιουργεί και όμορφα συναισθήματα. Οι παλιοί λένε η κότα πίνει νερό και ευχαριστεί και τον Θεό. Έχετε δει κότα να πίνει νερό? Θα έχετε δει τουλάχιστον οι παλαιότεροι. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε και πολλές κότες τώρα. Έχουμε άλλες κότες, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και ο κοκόρι. Δεν εννοώ τίποτα, τώρα για να γελάσουμε. Η κότα πίνει νερό και ευχαριστεί τον Θεό. Κοιτάζει και πάνω. Το κάνει για λόγους πρακτικούς, αλλά αυτό είναι και συμβολικό μαζί. Έτσι. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Η ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι και πολλάκις. Τον αγαθό παράκλητο. Τον Αγίο μας Νεκτάριο. Την Παναγία μας ιδιαίτερα και όλους τους Αγίους και τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε ακόμα, τι άλλο, και τα ποδαράκια μας που μας φέρνουν μέχρι εδώ. Μόνο όποιος δεν έχει πόδια, γιατί έχουν πιαστεί, όπως περίπου τα δικά μου, καταλαβαίνει τι αξία έχουν τα πόδια, τι αξία έχουν τα χέρια, τι αξία έχουν τα αυτιά, τι αξία έχει γλώσσα, τι αξία έχει υγεία, τι αξία έχουν όλα τα δώρα του Θεού. Και να σε ευχαριστούν στα χέρια του, τα πόδια του, τα μάτια του, πολύ πολύ. Και λέμε, καλά, τρελός είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι τρελός, είναι ρεαλιστής. Είναι ρεαλιστής. Και ευχαριστούς και τον Θεό. Του τα έδινε. Μα αν κάποιος δεν έχει, και εκείνος πάλι ευχαριστεί. Ξέρετε γιατί ευχαριστεί? Και το Θεούλης του εμπιστεύτηκε ένα σταυρό. Είναι σταυρός να μην μπορείς να περπατήσεις. Είναι σταυρός να μην βλέπεις. Είναι σταυρός να μην ακούς. Είναι σταυρός να έχεις ανίατη ασθένεια. Είναι σταυρός να σε αδικούν. Είναι σταυρός να μην έχεις κανέναν. Είναι σταυρός να έχεις τη φυλακή δίκαια ή άδικα. Και το χειρότερο είναι το δίκαιο. Έχεις και τύψεις. Άμα είσαι άδικα, είναι ανάλαβη η ψυχή σου. Και κοιμάσαι, έστω και στη φυλακή. Είναι σταυρός. Είσαι μόνος σου. Και τι κάνει, μας τα εμπιστεύεται αυτά ο Χριστός. Και όταν τον ευχαριστούμε, τι γίνονται αυτά? Στεφάνια μάρτυρος. Στεφάνια μάρτυρος. Όλοι που τραβάνε αυτά, θα πάνε στη Βασιλεία με μούτρα. Με στεφανωμένοι από τον Χριστό. Με δώρα. Που οι μάρτυρες θα πάνε με τα κομμένα τους κεφάλια, με τα κομμένα τους χέρια κατά το μαρτύριο, με το ένα, με το άλλο. Οι άλλοι στους αιώνες χριστιανοί που τράβηξαν διάφορα, οι ασκητές με τις ασκήσεις, οι γονείς με τον αγώνα τους, ο καθένας με τα βασανά του. Έτσι λοιπόν, κάθε ψυχούλα θα πάει με μούτρα στο Θεό. Ερχόμαστε στο ναό και μπαίνουμε με μούτρα. Ποια τα μούτρα? Το κεράκι. Πάμε κάπου μια επίσκεψη, θέλω να πάμε κάτι. Έχουμε φιλότυπο. Πάμε κάτι, να πάω, να μην πάω έτσι, ξέρω τα χέρια, λέγανε παλαιοί. Να πάω, έτσι. Πάρε ένα φίλο κλαρίο και σύρτο, λέει, για χαιρετίσματα. Πως ο Χριστός μας στέλνει χαιρετίσματα στην Εκκλησία, με ένα απλόνι βασιλικό, με λίγο αγιασμό, με λίγο αντίδον. Χαιρετίσματα, δεν είναι αυτά, χαιρετίσματα. Το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Βεβαίως, χαιρετίσματα, απλά μας φαίνονται.
Έτσι μπαίνουμε στην εκκλησία λοιπόν και βάλουμε ένα κεράκι. Σου φέρα Χριστέ μου τον εαυτό μου και το κεράκι. Έτσι να χαρίσκεσαι. Ένας μια φορά είχε μπει στην εκκλησία, έψαξε τις τσέπες να βρει, δεν είχε λεφτά να βάλει κεράκι. Εδώ που έρχεσαι σας τώρα και άλλη φορά, δεν πειράζει, ας χαλάμε την πιάτσα, δεν χαλάμε καμία πιάτσα, η εκκλησία εδώ σπίτι μας. Να βάλετε κεράκι, έστω και αν δεν έχετε χρήματα. Τα δίνετε την άλλη φορά. Και αν δεν έχετε, μην τα δίνετε. Δεν είναι οι άλλοι. Και αν δεν θέλετε να δίνετε, γιατί γουστάρετε, γουστάρετε, βάλτε. Εμείς άμα δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε κεριά, θα απευθυνθούμε σε όλους, θα βάλουμε και από την τσέπη μας, θα πάρουμε κεράκι. Έτσι. Εκκλησία δεν είναι το σπίτι μας η εκκλησία. Το σπίτι μας η εκκλησία. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε, πως όλο και εσελεύστε και εξελεύστε και νόμι νευρείς. Μπαίνουμε και βγαίνουμε με άλλες. Δεν είχε λοιπόν, και τι έκανε η ψυχούλα. Πάει μπροστά στην εικόνα του Χριστού και χόρευε. Ό,τι χώρο ήξερε, καλαμάτι ενώ, τσάμικο, ξέρω ό,τι άλλο. Χόρευε. Του καλό καιρού και με όρεξη. Μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν χορεύω, μέσα στην εκκλησία. Χορεύω. Το Ισαΐα χόρευε, χορός. Ισαΐα χόρευε και ο Ασαπίδα και λέει στο χορεύω. Λοιπόν, χόρευε. Βεβαίως. Στη χειροτονία δεν χορεύω. Χορεύω. Και σ' άλλα ακόμα. Χόρευε λοιπόν. Γιατί? Για να εκφράσουμε τη χαρά μας. Υπάρχει πραγματικός χορός. Και οι άγγελοι χορεύουν στον ουρανό, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά αρκεί να είναι σεμνός χορός και να τρίχνει. Να μην είναι μισή πράξη, πολύ ο Κολοκοτρώνης πήγε κάπου και είδε κάτι κολλητού χορού και λοιπά. Λέει, ο Θεός με συγχωρέσει. Αυτό δεν είναι χορός, είναι μισή πράξη. Χόρευε λοιπόν ο άνθρωπός μας. Και μπαίνει ο παπάς, του συλλαμβάνει από αυτό φόρο. Και πώς εμείς οι παπάδες φωνάζουμε, και εγώ φωνάζω. Προθέσει σταθμό, λέει, εδώ τα λες καλά, στο σπίτι βρίζεσαι μέσα πάνω. Το κάνω, λέει, τι να κάνουμε. Το κάνουμε, εγώ δεν είπα ότι δεν το κάνω, το κάνω. Αλλά είναι και η δοκιμασία καμιά φορά. Να δει τι θα κάνει. Άλλο τι είμαι άρρωστο, άλλο τα παίρνει στο κρανί μου, άλλο τα παίρνει άλλο τρεις ώρα το μεσημέρι και ξυπνάει και σου ζητάει να το αλλάξει το παιδί. Δεν μπορώ να αλλάξει το παιδί. Του λέει γιατί χορεύει. Παππούλη λέει μπήκα στην εκκλησία και δεν είχα να βάλω κεράκι. Και θέλω να κάνω κάτι για να ευχαριστηθεί και από μένα ο Χριστός, να του κάνει ένα δώρο από μένα. Παύλος έλεγε στους Κορινθίους, ου θέλω τα ημών αλλά ημάς. Δεν θέλω ρε τα δώρα, θέλω σας τους ίδιους. Τα παιδιά πολλές φορές τους πάμε δώρα, τους πάμε αυτό, τα παιδιά θέλουν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, τον όποιον. Πάμε δώρα για να ξεφύγουμε, καλά και τα δώρα. Χρειάζεται, κουράζεται μετά, θέλει και άλλα δώρα και άλλα δώρα και μας βγάζει τον Ανανία μετά. Με τα δώρα και με τα δώρα και με τα δώρα και έχει κακομάθει και έχει γίνει τυραννίσκος. Τον εαυτό μας. Τα παιδιά θέλουν τον πατέρα, θέλουν τη μάνα του. Και λέει: δεν είχα τίποτα άλλο παππού. Και χορεύω στον Χριστό για να ευχαριστηθεί και από μένα. Να του κάνω ένα δώρο. Και ο παππάς του λέει: μπράβο, ρε Λεβέντη. Άλλη φορά άλλος πάει και πάει στην εκκλησία. Θα μπει σε αυτό το θέμα σου. Όχι. Αλλά βαρέμαι να πω κηρύγω σήμερα. Λοιπόν. Να παίρνω το καλό παράδειγμα. Λοιπόν, ωραία δεν είναι αυτά. Είχε πάει λοιπόν ο άλλος. Είχε πάει στην εκκλησία. Και τι έκανε. Καθόταν. Είναι ωραία να μπει στην εκκλησία, άμα δεν είχε κανεί μέρα και το προτιμούν. Όχι ότι δεν χρειάζεται θεία λειτουργία, είναι ακόμη καλύτερα. Αλλά καμιά φορά έχει τέτοια ησυχία και μετά τη θεία λειτουργία είναι παράδεισο. Και κοίταζε ασκαρδαμιχτή, κατάματα δηλαδή, το Χριστό. Μπαίνει πάλι ο παπά, ποιο άλλο. Του τι κάνει εκεί. Τι να κάνει, δέσποτα λέει. Κοιτάζει τον Χριστό και με κοιτάζει. Και αυτό μου φτάνει. Κοίτα με να σε κοιτώ να περούμε τον καιρό. Βεβαίως, μου φτάνει. Να κοιτάς τον Χριστό, να οι εικόνες. Η καστική λεωφόρος επικοινωνίας. Να η τηλεόραση. Που επηρεάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο. Καταλαβαίνουμε σήμερα πόσο λειτουργούν οι εικόνες στην εκκλησία και στη ζωή μας από τηλεόραση. Που είναι δασκάλα της ζωής στη τηλεόραση σήμερα. Ποιοι δάσκαλοι σήμερα, ποιοι εφημερίδες. Τηλεόραση. Δασκάλα της ζωής. Όλα τα λέει. Θα μου πεις κυριαρχή, όχι. Γιατί μου λέει κάποιες προχθές και μου άρεσε, τι μου λέει. Και ο Αδάμ και η Εύα που πέσανε στον παράδεισο δεν είχαν πάτε τηλεόραση. Λέω τι να κάνω. Κάνεις πέντε, δεν κάνω καμία που λέγαμε στα χαρτιά παλιά, παίζανε γέρι. Λοιπόν, βεβαίως, δεν είχαν τηλεόραση. Έφταιγε το μέσα τους. Σωστό. Σωστό. Έπαψαν να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Φαίνεται τα είχαν χαλάσει και μεταξύ τους και την έφερε η Εύα. Του την έφερε η Εύα.
Γι' αυτό προσέχουμε πώς φερόμαστε απέναντι στις γυναίκες. Γιατί μας τακτοποιούν. Και κάποιες φορές έχουν και δίκιο. Αν όχι πάντοτε. Από το ξέχασα τι έλεγα, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταζε. Βεβαίως. Η καστική λεωφόρος επικοινωνίας. Οι εικόνες, αυτό είναι ακριβώς. Έχουμε και τηλεόραση Θεού. Άλλωστε, κύριοι της τηλεοράσεως και των άλλων, δεν είναι αυτοί που μας εκπέμπουν. Δεν είναι. Μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι. Κύριοι της τηλεοράσεως και των ραδιοφώνων, κύριοι των media, να το πούμε έτσι. Είμαστε εμείς. Το χεράκι μας και το κουμπάκι τους. Βλέπεις κάτι που σου αρέσει, κοίταξε το. Έλεγε μια φορά ένας κατάκητης ο καημένος. Να γιάζει αυτός που έβγαλε τηλεόραση, πάτερ. Γιατί? Γιατί μου λέει. Εγώ όταν ήμουν καλά, πήγαινα, έβλεπα τους ανθρώπους, σχόλησαν όλοι. Μπαίναν, βγαίναν άνθρωποι, ήμουν και φιλότιμο, τα δίνα όλα. Τώρα παρόλο δεν έρθει κανένα με είδη. Δεν έρθει. Έρχονται μάλια, κάτι που δεν στόχα, κάτι ρε μάλια. Έρχονται αυτοί και με βλέπουν. Και μου λένε, τι κάνεις Παύλο Βασίλη. Δεν είναι ο πατέρας μου. Τι κάνεις Παύλο Βασίλη. Τι γίνεις. Και άλλοι τους οποίους είχα βρεγετήσει, είχαν φάει, είχαμε πει, είχα δανείσει, είχα αυτός. Τίποτα. Να γιάζει αυτός. Γιατί. Περνάει η ώρα ρε παππούλη ρε. Βλέπω εκεί βλακίες, αυτά. Έχω κι εγώ μια παρέα. Πώς σας φαίνεται. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει τηλεόραση ωραία. Και κάτι ντοκιμαντέρ και κάτι άλλο. Και έργα. Και ό,τι θες έχει. Δεν σου αρέσει κάτι. Άμα σε μάγκες κλείστο. Εσύ είσαι αφεντικό. Έχεις και το αυτεξούσιο. Αλλά μου άρεσε αυτό που ο παππούς. Ο Αδάμ και η Εύα στον παράδοση δεν έπεσαν από τηλεόραση. Καλούλι αυτό. Δεν έπεσαν από τηλεόραση. Έτσι. Από μέσα τους έπεσαν. Έχασαν την εμπιστοσύνη στο Θεό. Και έχασαν την εμπιστοσύνη στο κακό. Κουβέντιασαν με το κακό. Με το κακό να μην κουβεντιάζουμε. Ούτε με τον κακό λογισμό, ούτε με τους κακούς. Μην κουβεντιάζουμε. Να το κόβουμε ΣΥΡΙΖΑ, πρόριζα όπως λέει, αλλά ΣΥΡΙΖΑ στα νέα ελληνικά. Τον κακολογισμό λέει Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Στη ρίζα του, παπ, τελειώσει. Δεν κουβεντιάζω, δεν μιλάω. Το κλείνω απ' έξω. Το κλείνω απ' έξω. Το διάβολος έχει πείρα τόσων αιώνων. Και είναι σοφιστής. Σου παρουσιάζει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Και λειτουργεί και ως μυρμικό λεόν. Σου παρουσιάζει το κακό σαν ένα μυρμηγκάκι. Και σημαίνει το κάνεις. Και όταν το κάνεις, το παρουσιάζει λιοντάρι. Δεν έχει σωτηρία τώρα. Πάει να σε φουκίσει. Να σε πλήξει. Να απελπιστείς. Το μεγαλύτερο αμάρτημα στην εκκλησία εξέτου ποιο είναι. Η απελπισία. Η απελπισία που ονομάζεται ακηδεία. Αφροντισιά. Δεν τη βρίσκει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι τη βρίσκω. Δεν τη βρίσκω τη διάθεσή μου. Πέφτει στην απελπισία. Πέφτει στην απόγνωση. Ο Θεός συγχωράει όλες τις αμαρτίες αν μετανοήσουμε. Και σήμερα μέρα ακόμη λέει ο Άγιος Αντώνιος στο Γεροντικό. Μεγάλα πράγματα αυτά. Έτσι λοιπόν. Να γιάσει αυτός που βρήκε τηλεόραση. Τι ωραία. Φταίνουν αυτά. Δεν φταίνουν αυτά. Τι δείχνουν αυτά όλα. Τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο. Τα έχει προβλέψει ο άνθρωπος μας αυτά. Λοιπόν. Τι δείχνουν. Ότι ο άνθρωπος τι δυνατότητες έχει. Είναι μικρός Θεός πάνω στη γη και τι μπορεί να εφεύρει. Να επινοήσει, να φτιάξει. Μικρός Θεός. Είναι το αφεντικό της γης ο άνθρωπος, το ξέρετε αυτό. Είναι ο αντιβασιλέας της δημιουργίας. Ο πρωτομάστορας Θεός έτσι τον όρισε, έτσι τον έφτιαξε. Αλλά έπεσε ο άνθρωπος. Έπεσε ο άνθρωπος. Και ήρθε και τον σήκωσε ο Υιός του Θεού. Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ο Υιός της Παρθένου γίνεται. Και μας έσωσε δια της Θεοτόκου. Στην Εκκλησία όλα τα καλά και στην πλάση ήρθαν δια της Θεοτόκου. Από τη γυναίκα η αμαρτία και το κακό, από τη γυναίκα η σωτηρία. Γι' αυτό η Παναγία είναι πάνω απ' όλα. Και από τα χερουβίμ και από τα σεραφίμ και από τα πάντα. Είναι πάνω απ' όλα η Παναγία. Και θυμάμαι την υπέροχη καθηγητριά μας στη φιλοσοφική, την κυρία Κατερίνη Χριστοφιλοπούλου, μας έκανε την ιστορία. Και λέγανε εκεί, ήταν και εποχή του, που ο φεμινισμός ήταν στην έξαρσή του, δεκαετία του 80.
Και ήταν μεγάλη σαρακοστή. Και λέει στις κοπέλες, μην είστε και πολύ φεμινίστριες. Γιατί? Γιατί δεν έχετε δίκιο. Γιατί δεν έχουμε δίκιο. Πηγαίνετε, λέει, μια Παρασκευή βράδυ στην εκκλησία, στους χαιρετισμούς, να δείτε ποιον ανυμνεί η εκκλησία με τον πιο υπέροχο τρόπο, με τους χαιρετισμούς, με τόσες εικόνες εκφραστικές και εκφραστικά μέσα και ποιητικά και τόνα και τ' άλλο. Και επίθετα, ποιον, τη γυναίκα, κυρίες μου, λέει. Πρέπει οι άνδρες με αυτά που λέτε τώρα με τα φεμινιστικά να σας κυνηγήσουν. Την πρώτη θέση στην εκκλησία μα, τον Ιησού Χριστό, την έχει η γυναίκα. Η κυρία Θεοτόκος, η μεταθεών Θεός. Και τι κάνανε οι κυρίες, το βούλουσαν. Η κυρία Εκατερίνη, της τακτοποίησε. Και γράψει και ωραία βυζαντινή ιστορία και γράφει ακόμη. Πιστή γυναίκα και καλή, ήξερε γράμματα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας. Η Παναγία μας. Και χθες, για να μπούμε και στο θέμα μας, γιορτάσαμε το γενέσιον της. Τη γέννησή της. Και η γέννησή της εμήνυσε χαρά σε όλη την οικουμένη. Σε όλη την οικουμένη. Δώσε την κυρία με το παιδάκι μια θέση, κύριε Επίτροπε, κάθε στις αυλάκες. Χαρά. Γιατί? Γιατί με το γενέθλιο της Παναγίας γιορτάζει και η ανθρωπότητα τα γενέθλιά της. Ξέρετε αυτό? Γιατί την Παναγία γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος αναγέννησε και ανακαίνησε όλη την πλάση, όλη την ανθρωπότητα. Έκανε τη νέα κτήση. Έκανε τη νέα τάξη πραγμάτων, την πραγματική νέα τάξη πραγμάτων, των πραγμάτων του Χριστού και της Βασιλείας. Οπότε γιορτάζουμε όλοι, γιορτάσαμε χθες, θα γιορτάσουμε μέχρι τις 12 που είναι η απόδοση, τα γενέθλιά μας. Τα γενέθλιά μας. Έτσι λοιπόν, γέννηση της Θεοτόκου είναι και γέννηση και αναγέννηση του ανθρώπου. Και με τη Θεοτόκο Μαρία ο κόσμος επιστρέφει στο Θεό. Μετά εκείνο το κακό που έγινε στον επίγειο παράδεισο και την έξωση, η εξορία, επιστρέφει στο Θεό, επιστρέφει στον Πατέρα Του. Ένας ποιητής των καιρών μας, αείμνησος ήδη, είχε βγει μια νύχτα στους δρόμους και όταν τρελνόμαστε καλό να βγαίνουμε στους δρόμους. Μας φεύγει η τρέλα, μας βαράει ο αέρας, έχουμε αναλλαγές εικόνων και ό,τι άλλο. Και πολλές φορές χαίρομαι που βγαίνουν όλοι μαζί με τα αυτοκίνητα. Ας γίνεται συνωστισμός, ας γίνεται, πώς τα λένε αυτά, το αδιαχώρητο. Προκειμένου να κάτσει άλλος μέσα και να τρελαίνεται, ας βγει έξω. Η μάνα μας έλεγε καημένη. Βγείτε έξω, λέει, να σας βαρέσει ο αέρας, να σκορπίσει ο νου σας. Αυτό είναι διασκέδαση, διασκεδάνιμη. Να σκορπίσει ο νου σας. Να αλλάξετε. Και ελάτε. Και θυμάμαι εδώ και ένα χωρί τη βιωτεία, που μου παπάς, χώντας στην εκκλησία. Θεός χωρίς του. Του λέω, Μαύρο Κώστα, πώς νιώθεις όταν έρχεσαι στην εκκλησία και όταν τελειώνουμε? Παπά μου, λέει, αισθάνομαι ότι κάπου πήγα και από κάπου έρχομαι. Μεγάλη κουβέντα. Κάπου πήγα και από κάπου έρχομαι. Έτσι λοιπόν, να βγαίνουμε, μας βαράει αέρας. Και ο ποιητής μας, επανέλθω, τα γράφει αυτό αείμνησος Τάσος Λιβαδίτης. Είδε κάποιον με ένα λιχνάρι να ψάχνει μέσα στη νύχτα. Και του λέει, τι γυρεύεις, αδερφέ, τι ψάχνεις μέσα στη νύχτα, τι ζητάς, τι θέλεις? Και τι είπε? Ψάχνω τη Μαρία Θεοτόκου. Ο τρελός με το λίχνο. Για συλλογή ποιητική του, προωρηθέντος
ποιητού. Ψάχνω τη Μαρία Θεοτόκου. Γυρεύω την Παναγία. Τη μάνα μου. Τη μάνα μου. Ποιος μας έβαλε στον παράδεισο? Εκείνη.

Έχε με, προστάτευσέ με, φύλαξέ με, οδήγησέ με, σκέπασέ με, μη μ' αφήνεις. Γιατί η Παναγία έφερε στον κόσμο τη μεγάλη χάρη του Θεού. Το μεγάλο έλεος του Θεού. Ποιο το μεγάλο έλεος του Θεού, που λέει ο Δαβίδε, λέει σώμα θώσκα το μεγάλο έλεος. Ποιο το μεγάλο έλεος του Θεού, ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός μπορούσε να θεραπεύσει τον αμαρτωλό άνθρωπο και τον αμαρτωλό Δαβίδ και την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αλλά δια της Θεοτόκου. Γιατί η σάρκα του Χριστού είναι σάρκα της Μαρίας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι σάρκα της Μαρίας. Γι' αυτό όταν πάμε του πρόσφορα στην εκκλησία, τι συμβολίζουμε, τη Θεοπάτρα Ιωακήμ και Άννα που γιορτάζουν σήμερα. Που πήγανε την κόρη του στην Παναγίτσα στο ναό και την αφιέρωσαν στο Θεό. Το πρόσφορο αυτό ακριβώς είναι. Το αφιερώνω, το προσφέρω στο Θεό, στον παππού μέσα του ιερέως. Και τι βγάζει από εκεί ο ιερέας, τον Χριστό, τον αμνό. Τη Θεία Μετάληψη. Γράφει Ιησούς Χριστός, αυτό βγάζει. Και σας εκ των σών γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Είναι τη μεταβολή του τιμιοδόρου. Και βγάζει μετά και τις μερίδες της Θεοτόκου, των Αγίων, των Ζώντων και των Αποθαμένων. Τι είναι το δισκάριο που είναι πάνω όλα. Η Εκκλησία ολόκληρη. Ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, οι Ζωντανοί, οι Πεθαμένοι. Πάσα εκτίσεις. Πάσα εκτίσεις. Και ό,τι μένει από το υπόλοιπο του προσφόρου, τι γίνεται. Το προσφέρει αντί δώρο, αντί του δώρου. Σε αυτούς κυρίως το έφεραν, αλλά και σε όλους όσους είναι στη Θεία Λειτουργία. Και τι συμβολίζει, τι είναι θεομητορική ευλογία. Είναι η ευχή της Παναγίας. Είναι η ευλογία της Θεοτόκου. Είναι η Παναγίτσα. Μια φορά ένα παιδάκι, πάει η ώρα. Ένα παιδάκι είχε κοινωνήσει και μετά το πήρε μάνα να φύγουνε. Ποιος ξέρει καμία τι δουλειά της θα έχει, προκατουριώτα και όλες, άνθρωπος. Αν δικαιολογούμε όλους τους ανθρώπους. Ξέρεις τι κάνω, δικαιολογείς τον άλλο, δικαιολογείς τον εαυτό σου και αισθάνεσαι σπλαχνία. Κρατήστε το κι αυτό. Και λέει, μαμά, τι είναι παιδί, πάμε πίσω, γιατί. Πήραμε το Χριστούλη να πάρουμε και την Παναγίτσα. Ποια Παναγίτσα, δεν βλέπεις, λέει, ο παππούλης. Με κάθε κομματάκι ψωμί που δίνει και μια Παναγίτσα. Τι έβλεπε το παιδί, να είναι το κάθε κομματάκι μια Παναγίτσα. Και να τη δίνει στους πιστούς, ο ιερεύς τον καθένα, του φλάνει και το χέρι, φιλώντας το χέρι του παπά, φιλώντας το χέρι του Χριστού και το χέρι της Παναγίας. Μερικοί το παραλείπουν ή μερικοί κάνουν απλώς υπόκληση. Όχι, θα το ακουμπήσεις να πάρεις χάρη. Δύο καλώδια δεν συνδεθούν, δεν δίνουν ρεύμα. Και ο Χριστός ακούμπαγε για να μεταδώσει χάρη. Γιατί ο ιερεύς τι είναι, μεταδοτικός χάριτος. Μεταδοτικός χάριτος. Ο ιερεύς για να γίνει ιερεύς πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ορθόδοξος χριστιανός βαπτισμένος. Μπορεί να είσαι δρόλατρης, ένας άπιστος, ένας άθλος να γίνει παπάς. Όχι. Με το βάπτισμα παίρνει τη χάρη για να σωθεί ο ίδιος. Με τη χειροτονία του ιερέως τι κάνει. Παίρνει τη χάρη για να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να το. Είναι μεταδοτικός χάριτος ο ιερέας. Γι' αυτό και τον σεβόμεθα. Όποιος και να είναι. Αρκεί να είναι ιερέας. Γιατί τώρα αμαρτάνει ο ιερέας ως φορέας της ιεροσύνης και ως άνθρωπος. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη. Το ξέρετε αυτό. Προσέξτε το καλά αυτό. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη, όχι. Ο φορέας αμαρτάνει και όταν είναι ανάξιος, του την παίρνει την ιεροσύνη η Εκκλησία. Έχουμε την καθαίρεση. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Γιατί αν αμάρτανε η ιεροσύνη, δεν θα αγίαζε τα δώρα και δεν θα είμαστε σίγουροι για τα μυστήρια. Θα λέγαμε τι έχει κάνει ο παπάς, είναι καλός, είναι κακός, κρυφά τα νεάκρα, φορά. Αρχίζει από εκεί πέρα φαύλος κύκλος. Όταν υπάρχει ιεροσύνη και είναι έγκυρος, είναι εξεργασμένα τα μυστήρια. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη. Γι' αυτό όταν δίνεται ο ιερεύς, τα ιερά του δίνεται Χριστός, λέει ο Μέγας Βασίλειας. Γι' αυτό και οι παλαιοί όταν πήγαιναν στην εκκλησία και είχαν αρρώσεις, είχαν προβλήματα, ζήτηκαν από τον παπά να ξαλάξει επάνω τους, πώς λέμε στα λαϊκά, δηλαδή να βγάλει τα ιερά του επάνω τους. Και πέραν τέτοια δύναμη και τέτοια χάρη. Και σωζόντουσαν. Έτσι λοιπόν, η Παναγίτσα. Έβλεπε την Παναγίτσα. Η Παναγίτσα. Αυτό είναι. Αυτό είναι η Εκκλησία. Όλα στην Εκκλησία είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Γι' αυτό και την πολεμάει ο εχθρός. Βλέπει να πολεμάει τους μουσουλμάνους, να πολεμάει τους βουδιστάς, να πολεμάει. Όχι. Την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τη μία

Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και ο διωγμός είναι κριτήριο γνησιότητος. Γνησιότητος. Πώς έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Έχετε δει παιδιά να πετροβολούν, λέει, τα πλατάνια? Όχι. Τις καρυδιές πετροβολούν πογκαρίδια. Και όταν βλέπουμε πειρασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία και διωγμό, τι σημαίνει αυτό? Ότι όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι ο πειρασμός. Όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι και ο πειρασμός. Δεν θα πάει με τους Προτεστάντες ή με τους άλλους, με τους Βουδιστές ο πειρασμός, γιατί τους έχει. Τους έχει. Θέλει λοιπόν τους Ορθόδοξους να χαλάσει. Για να μην μπορούν οι Ορθόδοξοι να αποτελέσουν μαγιά και προζύμι, να σωθούν και οι υπόλοιποι. Να ζυμωθεί όλο το φύραμα. Για να σκανδαλίσει κάποιος, να δυσκολέψει κάποιος. Όμως δεν λεγόμαστε ούτε παπαδικοί, ούτε δεσποτικοί, ούτε τι άλλο. Λεγόμαστε χριστιανοί, δηλαδή μας του Χριστού. Ποιο είναι το πρότυπό μας? Ο Χριστός και μόνο. Ο υπογραμμός μας, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το παράδειγμά μας δηλαδή, που περπατάει μπροστά μας, χαράσει γραμμές και πάμε από πίσω, το ακολουθούμε, είναι ο Χριστός. Και λέει ο Ιερός Απόστολος, όταν μας κρίνει ο Κύριος τον καθένα, και όταν του πούμε ότι το έκανε ο παπάς, τον δεσπότη, θα σας πει τον παπά και δεσπότη, τον έχω εκεί, στην Ιωνία κόλαση. Πήγαινε κι εσύ. Το ζητάει ο οργανισμός, πήγαινε κι εσύ. Αυτό είναι προφάσεις αναμαρτίες που ακούμε κάθε βράδυ στον Σπυρνό. Αυτά. Λοιπόν. Είναι καλά αυτά, χρειάζονται, διότι τακτοποιούν πολλά πραγματάκια. Χαρά λοιπόν στην Παναγία. Ο Άγιος μας Νεκτάριος ιδιαίτερα, για να κλείσω με αυτό, για το θέμα μας είναι η Παναγία Σιλιβριανή, μέσα στο θέμα ήσαν και τα υπόλοιπα όλα. Είχε χαρά ιδιαίτερη χθες, γιατί γιόρταζε η Μητρόπολη της πατρίδος του. Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης, της θάλασσας του Μαρμαρά, πέραν της Κωνσταντινούπολη. Είναι αποικία των Μεγαραίων, ο Σίλης ο Μεγαραίας στα 675. 7ο αιώνα δηλαδή προ Χριστού, έφτασε εκεί και έφτιαξε τη Σιλιβρία. Πιο πάνω πήγε ο Βίζας και έφτιαξε το Βυζάντιο. Όπου και να ταξιδέψει η Ελλάδα με πληγώνει, πού να είμαι στους Εφαίρες. Και εκεί είχε έρθει μετά την άλωση, Σιλιβρία εννοώ, της Κωνσταντινούπολης, την πρώτη άλωση από τους Φράγκους, 1204, μια εικόνα από τον ναό της Αγίας Σοφιάς που λεγόταν Μεγαλόχαρη, θαυματουργή. Έπεσε η πόλη, κάποιος την πήρε και την έφερε για να τη διαφυλάξει στη Σιλιβρία. Ή κατάλληλος έγινε ένα ναυάγιο με τα πλοία που είχαν πάρει εικόνες, Άγια Λείψαν και θησαυρούς του βασιλεύου, τα πήγαν στη Δύση, μέχρι σήμερα είναι πολλά εκεί. Και να σας πω, ευτυχώς, διότι αγιάζουν για αυτούς τους ταλέπορους και αυτή την πληγωμένη χριστιανοσύνη. Έτσι, γι' αυτό κάθονται εκεί οι Άγιοι, τόσο έσπραχνοι, τόσο καλοί, τόσο ταπεινοί. Στον πάρε ο Νικόλος κάθε και φυλάει και φυλάει και φυλάει τους Ιταλούς εκεί, τους αδελφούς, τους Ρωμαιοκαθολικούς. Φυλάει, φυλάει, φυλάει. Τι τους κάνει? Τους αγαπάει και περιμένει. Και ποιος ξέρει πόσοι ξεκλειδώνονται, πόσοι σώζονται. Αυτά τα λένε οι εφημερίδες, ούτε τηλεοράσεις. Πόσες ηθικές και ψυχικές διακαταστάσεις γίνονται σε όλη τη γη. Γιατί ο Χριστός είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωποι που ερχόμαστε στον κόσμο. Φωτίζει όλους τους καλοπροαίρετες ο Χριστός. Όπου βρει ψυχή και είναι καλοπροαίρετη, δεν την αφήνει. Όπως ο ήλιος, όπου βρει χαραμάδα, μπαίνει. Και ο Χριστός φτιάχνει χαραμάδες ψυχές μας πολλές φορές. Με δυσκολίες, με αλώσεις, με βάσα, ανοίγει η ψυχή μας και μπαίνει το φως του. Και σωζόμεθα. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι πατέρες, έπαρον τους πειρασμούς και τις σωζόμενες. Πάρε τους πειρασμούς και τις δυσκολίες, Χριστέ, ποιος θα σωθεί? Άστα, μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέει και μας σώζει μέσα από το Σταυρό. Και τη Αναστάσεω. Γι' αυτό το Σογεύσκι έλεγε αυτό που είπα προχθέ στο σταθμό. Θέλω να αγαπώ μέσα από τον πόνο και από του πόνου. Άλλη αγάπη εκτό από αυτή δεν γνωρίζω. Στο υπόγειο. Το υπόγειο είναι η σταυρωμένη του ψυχή. Η σταυρωμένη του ψυχή είναι. Γιατί μέγα Ορθόδοξο το Σογεύσκι, παρά τα βάσανα που είχε και τι σταύρε που είπε και τα υπόλοιπα. Μέγα Ορθόδοξο. Αληθό Ορθόδοξο. Λοιπόν. Και γιόρταζε η Σιλιβρία από το 13ο αιώνα ένα μήνα ολόκληρο την Παναγία Σιλιβριανή, που ήταν αμφιπρόσωπη, ήταν δηλαδή γεωγραφημένη και μπρος και πίσω. Μπρος εξεικόνιζε την Παναγία ένθρονη και βροχοκρατούσα. Τι άλλο, χαίρετο βαστάει στον βαστάζοντα πάντα. Και από την άλλη όψη, την οπίστια, εξεικόνιζε τη γέννησή της. Το γενέσιο. Γιορτάσαμε χθες και γιορτάζουμε. Την εορτάζαν λοιπόν όλη τη διάρκεια. Μέχρι που έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Και έπειτα στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία
και στα υπόλοιπα. Και τότε πια μας ξερίζωσαν από εκεί, έχουν μείνει και πολλοί όμως ευτυχώς, αλλά κρυφή εκεί και ευτυχώς πάλι που είναι κρυφή. Και η εικόνα αυτή της Παναγίας της Λιβριανής, η μεγαλόχαρη της Αγίας Σοφιάς, είναι σήμερα στο ναό Τιμή Προδρόμου στην Καβάλα. Αντιγραφό της είχε και ο Άγιος Νεκτάριος στο κελάκι του στην Αίγινα, όσοι πηγαίνετε, υπάρχει. Από την προσθεία όψη, που είναι ένθρωνη και βροφοκρατούσα. Και μπροστά σε αυτή την ωραία εικόνα, στο αντίγραφο αυτό προσευχόταν ο Άγιος και ξέχινε εκεί και τους ύμνους του Θεοτοκαρίου, Αγνή Παρθένα Δέσποινα και όλα τα άλλα. Και όταν είχε προβλήματα ή δυσκολίες ή ανέχες, έβγαζε τις τσέπες του άδειες και λέει: «Κυρία, δεν έχουμε να φάμε. Κυρία, δεν έχει το μοναστήρι. Να φάμε κι εμείς, να ταΐσουμε και στους ξένους, να κάνουμε και τις δουλειές μας». Τα φρόντιζε όλα ο Άγιος. Είναι μια αγκαλιά το κάθε μοναστήρι. Και ας λένε ότι θέλουν. Υπάρχουν και δυσκολίες, μα παντού υπάρχουν δυσκολίες. Και στις κυβερνήσεις και στις οικογένειες και στα σύνολα και στα πάντα. Μην κολλάμε εκεί. Έτσι λοιπόν. Και να κλείσω. Ας μας συγχωρέσεις, Άγιε Νεκτάριε, που βατολογήσαμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Εσύ χαίρεσαι. Να έχουμε και ποικιλία. Το άρεσε η ποικιλία του Αγίου Νεκταρίου. Γι' αυτό όταν μιλούσε, μιλούσε και με φιλοσοφίες, μιλούσε και με ιστορίες, μιλούσε και με αυτά. Ήξερε καλά φιλοσοφία ο Άγιος Νεκτάριος. Ήξερε καλά ιστορία ο Άγιος Νεκτάριος. Και ήταν μέγας πατριώτης, μέγας ορθόδοξος Έλλην, μέγας ιεράρχης. Και πατήρ και δάσκαλος της Εκκλησίας και μέγας θαυματουργός. Σήμερα έχει επισκιάσει ο θαυματουργός όλα τα άλλα. Έχει ο Άγιος Νεκτάριος τόσους τόμους, τόσα βιβλία γράφει, τόσα συγγράμματα. Είναι γραμμένα στην καθαρέωση. Ας μάθουμε ελληνικά. Ας επανέλθουμε στη γλώσσα μας. Μην την πετάμε στα σκύβαλα και στη σκουπία τη γλώσσα μας. Μπορεί να το κάνει οι άλλοι, εμείς σας μην το κάνουμε. Ο καθένας σας μην το κάνει. Λοιπόν, και νικήτρια στην αυμαχία του Ναυαρίνου δεν είναι πρώτα οι τρεις δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Είναι η Παναγία Σιλιβριανή. Το αναφέρει αυτό ο φίλος μας, ο Νικόλαος Πηλιάδης. Ήταν αγωνιστής του 21 και πολύ σοσιαλιστής της εποχής του, όπως και ο Βοτάκος. Τι γράφει λοιπόν στον τρίτο τόμο των απομονωμάτων, διαβάσα από μέσα και να κλείσουμε. Είμαστε 8 Οκτωβρίου 1827. Το προηγούμενο βράδυ, οι Τουρκοαιγύπτιοι, όσα πλοία είχαν χρηστευτεί, τα έκαψαν. Τις έβαλαν φωτιά. Ούτως ώστε αν πνεύσει ούριος άνεμος να έρθουν πάνω στα των δυνάμεων και τα κάψουν. Αλλά η Παναγίστα δεν φύσηξε καθόλου. Και το πρωί, τι βλέπουν από τα πλοία των δυνάμεων. Το λέει εδώ. Το πρωί της 8ης του Οκτωβρίου εφάνει μακρόθεν ως άνθρωπος πλέον εις τα κύματα και κατευθύνεται προς τη ρωσική αρμάδα. Αφού δε πλησίασε, οι Ρώσοι είδον ότι το εικόν, τα γράφει στην καθαρέωση, και την παρέλαβαν με τα πάση ευλαβίας και την έθηκαν, την τοποθέτησαν εις το εικονοστάσιον. Έφερε δε και επιγραφήν πια Παναγία Σιλιβριώτησα. Υπετέθη ότι χριστιανός της, κάποιος χριστιανός από εκείνους που υπηρετούσαν αναγκαστικά στον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο, την έριψε στη θάλασσα για να μην καεί. Και η εικόνα περπάτησε στη θάλασσα, όπως η Πορταΐτσα, όπως και τόσες άλλες. Νικήτρια λοιπόν, και να τελειώσω εδώ, νικήτρια στην αυμαχία του Ναυαρίνου ήταν η Παναγία Σιλιβριανή, η Παναγία του Αγίου Νεκταρίου, η Παναγία του Γενεσίου της Θεοτόκου, η χάρη της. Και αυτή μας φυλάει μέχρι σήμερα την πατρίδα μας και την οικουμένη και την κάθε ψυχή. Εμείς την αφήνουμε. Μην την αφήνουμε με τίποτα. Μην έχει και με εδώ, ας είμαστε κοντά της και ας κάνουμε και τα παραπονά μας. Ας τη μαλώνουμε. Ας τη μαλώνουμε. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω. Αφού ευχαριστήσω ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους και ιδιαίτερα εσάς όλους που ήρθε και σήμερα και κάναμε την παράκληση στην Παναγίτσα μας και αυτή την ταπεινή ομιλία με την όμορφη ποικιλία για την Παναγία του Αγίου Νεκταρίου, την Παναγία Σιλιβριανή. Τώρα δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, παρά να ψάλουμε το ενθυμίωμα της Εκκλησίας και να πάμε.

0: Ευχαριστώ και τον Ιχολύπτη μας και τον βοηθό του. Ευχαριστώ όλους σας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χρόνια πολλά, Παναγία, και όλα τα καλά να έχετε. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
2: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανατουσελέης εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανατουσελέης εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανατουσελέης εν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις ώρος των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ασελέης εν ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσθαι σε νομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιός έντας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις ώρος των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν τον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών, τον επίουσιν δώσει μην σήμερον. Και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις φιλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλείας και τα βαρβάνα δρομένου σου τόσο φυλάτου για τους αυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως τύπων ημός και νη πολιτεία τους εκτιμούς δώρος Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμωση της πιστούς βασιλείας ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν της συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδεις αγαθήτας και εσύ εσύ μόνο πανήμητε Θεοτόκε. Στηρίξαν ορθοδόξων πολιτείαν σώζεους αγγελεύσεις βασιλεύειν και χορηγή αυτής ουρανώθεν την οικειδιότητα και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου, διόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: στον αιών.
1: Αμήν. Δόξον ψήσει Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξον ψήσει Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξον ψήσει Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύνθη ανοιχτή ποντέ πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγω στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε κύριε αντιλήπτρο μου ή. Δόξον κύψαν την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρίωνε και έκραξα και επιξώνει ξόρου ο γιο αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνος εξηγέτην, Κύριος αντιλήψετε μου, φοβηθήσω από μια δόλεο των κύκλωσων επιτιθεμένων μου. Ανάρεστα, Κύριος, ο Θεός μου, της ύπανταξ πάντας τους εχθροντάς με τόσο οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σου τρίει και από τον λαόν σου ευλογίες, εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέτην, Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου, ελέγξου με διότι οργείς παιδεύσου μου, τα βέλη σε νεπάγεις άνου και επιστήριξες από την χείρα σου. Που και έστειν η έσυνξ αρκήμα από προσώπη της οργής σου και έστειν η νύνη σου στήσμα από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμίμη βρήκαν την κεφαλή μου, εσύ φορτίον βαρύ ευανήσερε πε με. Πρόσωσαν και σάψαν ομολογές μου από προσώπη της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησα και κατακάμφθηνο στέλνους όλη την ημέρα σκυθοπαζών πορευόμενη. Ότι η ψωή με πλήση σαν επιγμάτων και ουκέ στην ίση της αρκή μου, εκακόθεν και ταπνώθηνο σφόδρο ρέμουν από την αγνή της καρδίας μου. Κύριε είναι αντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αγμό μου όπως σου καπεκρύβει. Καρδία μου τάραχθη και τελπέ με ισχύς μου και το φως των εφθαλμών μου και αυτό και στη μετή μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίες μήκησαν και έστησαν και γίσταν που μακρόθεν έστησαν. Και οι ξεβιάστες τούντες στην ψυχή μου και τούντες στα κακά μου ελάλησαν να τέτοντος και δολιώτες όλην την ευρέα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκον και ως οι άλλοι ρουσκανίου το στόμα αυτού. Και γινόμουν ως οι άνθρωπος κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτοελεγμούς. Ότι ψυχή κυρίλ πίσα εσείς έχω σκύρι Θεός μου. Ότι είπον μου υποτυπ χαρώσουμε εχθροί μου και το σελευθύνε πόδος με πέμε μου γαλωριμόνησαν. Ότι εγώ είσαι μάστιγα και έτοιμο και αλλιδών μου, ενώ πια είσαι ίδια παντό, ότι την ανομία με τον αγγελική μου νημίσω από τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώσκε και κρατείται περαιμέ και πληθύνθη στην ουσία τη με αδίκω. Οι ανταποδότε με κακά τη όθεν διαβαλέν με πήκα τη δύο κανοθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε, κύριο Θεό μου, όπω τη απειν πρόσχεση στη βοηθειά μου, κύριε Τσοτρία μου. Μη εγκαταλείψουμε, κύριο Θεό μου, όπω τη απειν πρόσχεση στη βοηθειά μου, κύριε Τσοτρία μου. Ο Θεός μου προσορθρίζει, δίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εισάξουν γύρω μου και βάτω και ανίδρω. Ούτως είναι το Αγίο Θεύση, τη δίνει την δύναμη και την δόξον, σου ότι κρίσουν το λέω σου περιζώα στα χείλη με πενέσεις. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και την όνομα της ορώτας χείρας μου, εξθέτως και ποιόντως εμπλησεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σε νέση το στόμα μου. Ειν μη μόνο επώνυση της τρομνής μου, εξόρισε μου λέω την ουσία, την ήθη ζωή θόζουν και τη σκέπτω των τρίγων σου αγαλιάσουν. Θα εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τα λέω από τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ει χείρα ζωμφέ, μερί αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλέ εφρανθίστε από το Θεό, επενεθίστε πάσο, είναι αυτό ότι είναι ευχάριστο όμω δεν τον άδικα. Εν τη όρθρη σου μιλά τον ισό, ότι γεννήθη ζωή Θεό μου και τη σκέπτω των τριών σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τα λέω από τη δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και ιό πνεύμα, κοινήν και αίγη στου αιώνα των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινή και αή και στους αιώνας των αιών να μην. Κύριε Θεός, ο Κυρίος μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Συνθέτω των οποίων σου προσευχή μου κλείνω τόσο στην δέησή μου. Ότι η πλήστη κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγυσε, προσολογήσει μετά το καταβνόν των Ισλάκων, γεννήθηνο ο άνθρωπο ο βοήθο είναι κρί ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθίδονται στην τάφη μου, γνή έτια και αυτή τη χειρό απόσυσαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινή σκιά και αθανάτο, επεμέ πεστηγήθη θυμό και πάντω του μετρισμού σου πήγε σε πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου, επέμεθεντο με δέλη με αυτή, παραδόθηκαν και ούτε ξεφορευό μου, αφθαλμή μου στήνησαν από τοχεία. Εκεί έκραξα προ ο κύριο όλη την ημέρα, αντίπεται σε προσωπικό χείρο. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσαι για τριανοστή και εξομολογισοντέ. Μη διηγήσετε έτσι εντοτά αυτό, λέω σου και την αλήθεια ενό αδιαβολία. Μην γνωστήσετε εντό χόντα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σε μια επιλυσμένη. Καγό προ ο κύριο και έκραξα και το πρωί προσοχή μου προθάσει. Η νατή κυρία από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το κόσι με εγώ και νεκόψε πνευματό μου, ψωθεί δεν ταπνώθηκε και εξπορήθη. Επεμέδη ήλθε νεοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Και κύκλωσαν μου σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Η μάκνα συμπληρωθούν και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, ο Τυρίο μου έρασε και έκραξε την εκτή εναντίον σου. Σε αυτόν τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει τόσο στην αίσθηση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πατάτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πλανθάνω πάστα στον ταποδό σου αυτού. Τον ευλατεύοντα πάστα στον ομοίω στον ιό μου πάστα νόσου. Τον λυτρώνω εχθρά στην ζωή μου σου και τον στεφανούντα εν ελέγχη εκτιμή. Τον επιπλώντα να έρθει στην επιθυμία σου, να κινηστήσει εκτό του νεότη σου. Υιόν ελίμησονος ο Κύριος και κρίμα πάστης οικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αυτού του Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέμον ο Κύριος μακρόδομος και πολύελος, εις τέλος οργιστής του δέης των αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανεμίες σου μόνο ποιήσει νυμνου, δε κατά τα σημαντίες σου μόνο το παιδί και νυμνή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σου κρατώσει ο Κύριος τέλος αυτού επισωμένους αυτών. Καθώς σου να παίξουν ένα το λέω παιδισμό νεμάκρεν φοντά σανεμίες σου μόνο. Καθώς η κύρι πατήρι σου κτήρισε ο Κύριος τους ομένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ήμουν η μνήση ευθουσιασμένη. Ο άνθρωπος σου σκότωσε η μέρα αυτός, ο άνθρωπος ο ρούτος ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη την τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επισώμενος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντι εισφυλάωσε την διαθήκην αυτού και με μημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτάς. Κυρίως εν του ουρανού η τίμηση των χρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ίσχυοι ποιούνται στο λόγον αυτού που ακούσει τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί των Κύριων πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντί το που τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί το που τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέση μου αντιαλήθεια σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς την οποία σπάζομαι. Ότι κατεδιώξον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση μη γίνει την ζωή μου. Κάθισε με τη σκοτεινή σου νεκρό αιώνα και κυρία σε ένα πεμπτοπνεύμα, εν μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάστης αίρους εν ποίημας των χειρών της αμελέτων. Διεπέντασε προσέντας γύρας μου ψυχή μας γίνει υδρός. Ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλι το πνεύμα μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμου και ομοιωθήσει μου της καταβαίνω στην εισλάκου. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεος ότι επισύλληψα. Γνώρισον μου Κύριε οδόν υπορεύσον που προσέρω την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέκατα εύχον διδόξον μου το πίνει το θέλημά σου εξ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο οθόν οδηγήσουμεν γη ευθείαν και το όνομα τόσο Κύριε ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψεις στην ψυχή μου και εντολές σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξον και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αθώνα οδηγήσουμε εν γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αγική στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Προέρχησαν ως εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Υπτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορών των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστην εμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και

της Παναγίας Ακράντου Υπευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντε τα έθνη του κλωσάνουμε και τα ονόματι Κυρίου.

0: Παρακυρία γενετό αύτικη στη θαυμαστία ναυθαλμίσιμων Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Καστρίς εν δόξους παρθένους και αθληφόρους Θεόχρονος τα συνδεδεμένας εν Θεός αδελφική οικειότητη τα σκαλυρός πηγάς της ευσεβίας τα αναβλυζούσας μαρτυρικών αγώνων χάρινα εναών την Θείαν Μητροδόραν και την Μητροδόραν την ένδοξον συν την κλητή νυμφοδόρα τη εν πάση κατερόφρονη πάντες οι τρυφώντες των άθλων αυτών συντραπάντες οι ύμνοι στη μίσομεν αυτά εγάρτη τριάδη υπέ

0: Κατώ και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη, εξουγαράνε την ελοήθεια τη δικαιοσύνη. Χριστό ο Θεό ημών και λύσε την καταρανέδα και την ευλογία. Και καταργήσε τον θάνατον, εδωρήσε το ημιν ζωήν την αιώνιο.
1: Και την ειρήνη Κύριου Δεϊθούμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ισόν το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν

ελέησε όλη μου αθήγος κατά το μεγαλείο όσοι κατά το πλήθος των κτυρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επί ποιον πίνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισε όλη μου ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενωπιών μου στη διαπαντός. Σήμερα ήμαρτο και το πανηρόν ενωπιών σε ποιήσα όπως άντε και τις εν τη λόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Οι δούγαρ είναι ανομίες συνελήφθουν και αναμαρτίες και σε με μήτρ μου. Οι δούγαρ αλήθεια είναι γράψα στα άδελα και τα κρίκα της οποίας εδηλωσάς με. Ραντείς με σώπη και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρ και όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με, εγαλίασιν και φροσύνη να εγαλιάσουν και ωστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από τραμαρτιών μου και πάστα σε ανομίες με εξάλληψαν. Καρδία να καθράνω τι είναι να μία Θεός και πνεύμα αυτές συγγένησαν τη συγκάτηση μου. Μία απορρίψη με από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μία την έξυπη μου. Απόδος με την εγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα την κειμενικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σωδούς και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, γαλιάστη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσίνη σου. Ό,τι θέλεις αισθησία να το κάνω, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντατριμένο, καρδία συντατριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός και εξειδωνώσει. Αγάθενον Κύριε διευδοκίας της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστηριών σου Μόσχους. Το συντρίψατε πολέμου εν βραχίων ι αυτού και διαβιβάσατε τον Ισραήλ εν ερυθρά θαλάσσι. Άσο μεν αυτό ω λιτροτήμων θεωρώ ότι δεν δόξαστε. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς, χορευέ το πάσα κτίση σε φρενέστο και Δαβίδ, ότι εκ φυλής αυτού και εκ του σπέρματο αυτού παρήλθε ράνθο, άνθο πέρσο των κύριων και λιτροτήμων παντό. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς. Η Αγία των Αγίων εν Αγίο ιερό βρέφουσα να τίθεται ανατραφήν εκ χειρό αγγέλου. Πάντες ον πιστός είναι ορτάσομεν εν τη γεννήσει αυτής. Η υπεραγία Θεοτόκης ως είναι μας, τύρα άγωνος Ιάννα, αλλού κάτεκνος Θεό, η δίγαρ προόριστο εκ γενεών αγνής παρθένου μήτυρ, όθεν ο της κτίσεως ευλάστης εκτίστης εν δούλου μορφή. Η υπεραγία Θεοτόκης ως είναι μας, σε την άσπυλον αμνάδα την το αίριον Χριστό, μόνην εκ γελία σου προσαγαγούσαν, την ημών ουσίαν πάντες εκ της άνης τικτωμένην σε ύμνης γεραίνομεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρία άναρχα δοξάζω, τρία Άγια ημνώ, τρία συναίδια εν ουσιότητη μία κηρύττω. Ίσγαρεν Πατρί, Υιό και Πνεύματι δοξολογείται Θεός. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Τίση ώρα και πεδίων, ό και έσπηρε πατήρ, γάλακτη τρεφόμενον, υπούτε θέατε παρθένος μήτυρ, όντως υπερένιαν αμφότερα θεογενήτω ραγνή. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Τριάδα την άκτιστον ειν ευσεβώς ετηρήξατε ημίν ηλαιώσαστε μάρτυρες ένδοξη νυν γεραίρωσιν ημών τους θείους άνθρους και τα κατορθώματα θεομακάριστη, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Ρημάτων ηλόγησαν του δυσμενούς ενεάνιδες το θείο φρατώμενε όπλο της πίστεως και υπέστησαν βασάνων τρικυμίαν και θάνατον άδικον δια την πάντων ζωήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, η ισχύ ηρωνήμενε παντου δυνάμου του κτίσαντος. Ανδρίαν ανέλαβον γνώμην επάνσεμινοι και τον δράκοντα των σχολιών των Μέγαν, πως ή κατεπάτησαν και κατηδάψαν. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνα μην, ως έμψυχον θάλαμον, ως αδιάφθονο σκήνομα, ως πύλην ουράνιον, ως θείαν τράπεζαν, ως παλάτιον και θρόνων του Δεσπότου Μαρίαν την άχραντον, ύμνης τιμήσομεν. Εστερεώθη καρδία μεν Κυρίω υψώθη κέρας μεν Θεό μου, επλατύνθη επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθηνεν σωτηρίο σου. Υπεραγία Θεοτόκης ως είναι μας, ευλογημένη κοιλία σου σόφρονα, ανα καρπών γαρίν της επαρθενίας, την ασπόρος των τροφέα της κτήσεως τεκούσαν και αλυτροτινήσουν. Υπεραγία Θεοτόκης ως είναι μας, σε μακαρίζια υπάρθενε πάσα κτήσεις, εξάνει σήμερα γεννηθήσαν, την εκρίζηση εσεράδων άφραντων του άνθρωπου και στον βλαστήσασαν. Υπεραγία Θεοτόκης ως είναι μας, σε ανωτέρων πάσα κτήσεως Θεοτόκη, δεικνύων άφραντε ο Υιός σου, την εξάνης μεγαλήνη σου γέννηση και πάντα σε φρένη σήμερον. Υπεραγία Θεοτόκη όσον εμάς, ανατραφήσε εις τα Άγια των Αγίων Παρθένε άθραντε Θεοτόκε, ανωτέραν εδείχθης της κτήσεως των κτίστην σαρκή και ίσασα. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Σε προσκύνουμεν Πάτερ άνατε τη ουσία, υμνούμεν άχρονον των Υιών σου και το Πνεύμα συναίδιον σέβομεν, ως ένα τα τρία φύση Θεών, υπεραγία Θεοτόκη όσον εμάς. Τον φωτοδότην και αρχίζων των ανθρώπων τεκούς άχρεντε Θεοτόκε, ανεδείχθης θησαυρός της ζωής ημών και πύλη του απροσίτου φωτός. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν.
Ναι, νεκρωμένο λογισμό ο παράνομος τύραννος στην ζωή μου Χριστόν δεινός αρνείστε, ενάγκαζε, μάρτες μην οδόρασε κατεπιζόμενος. Άγιοι Θεού πρεσβεύσετε περί μόνος, ατενιζούσες προς Θεόν δικαστής, ούκ επίσα το αλλά ράβες απεινός στην θελάτα μέλη σου στέφος εσύ, λέκονο σου πω ετο μάρτης αμάραντον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, διαβασάνων έτρις όλοι οι Άγιοι μάρτυρες, θησαυρών εν ουρανείς και ονείζουσαν έφλιαν, έβρονται τρανότερων Θεών γύρουσε.

0: Et και την ειρήνη του Κυρίου δεήθωμεν.
1: Τι ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριε
1: ελέησον. Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Υπέρ Τριάδος καρτερός εναθλούσε των πολυμήχανων εχθρών ετροπόσαστε, αδελφικός το πνεύμα της συνδούμενε, όφεν ισοκίστητε συν τες πέντε παρθένης προς τον επουράνιον αθληφόρη νυμφώνα, και συναγγέλιστο πανβασιλεί εν εφροσύνη απαύστος παρίσταστε.
0: Εν εφροσύνη απαύστος παρίσταστε.
2: Ιερωτά την συγκροτή πανήγυριν εν πίστη Χριστού Εκκλησία αυτά αδέλφων μαρτύρων επιτελούσα ευσεβώς, μνήμην ημών την φωσφόρων και λαμπράν και πανφαΐ πανέφημοι ομότροποι. Στερός γαρ επί της γης των αντίπαλων ειν καταπατήσασε ανεδίσαστε στεφάνους ο κυρός του πανβασιλέως, παρούμοι φωτισμόν ετήσαστε όντως εφημίσε την ημών μνήμην αξίως και τα σταυμαστάς και θείας ανδραγαθίας, ημείς γαρ το πανβασιλεί εν εφροσύνη απαύστος παρίσταστε.
0: Εν εφροσύνη απαύστος παρίσταστε.
2: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών, Μηνοδόρας, Μητροδόρας, Νυμφοδόρας, ηγούντο Μηνοδόρας,

και Μητροδόρα και Νυμφοδόρα δώρο σαρκός εκείας, θυνόμενε δεκάτην δωρών μη έκθανον ετρής. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρύ Ψαβά, τι αυτή μέρα η Αγία Πουλχερία η Βασίλισσα εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος, τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιας ή της Ξύφια τελειώθη, τες των σων Αγίων Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστώ το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπουση, το Πατρί και το

0: εξαπρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ινθία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία, ημνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, προάνιε Θεέ Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Αίμον Αγενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, αίρον του μαρτίων του κόσμου, ελέησον εμάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέση μόνο καθημένο σε δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς, ο ξύμωνος ο Άγιος Ομνός Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Καθακάστη μένα εν ευλογήσω και εν εις το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα το αιώνος. Κύριε, η καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτών. Κύριε, προς εκατεύχομαι, διδάξω με του πίντα θέλημά σου, τσι ο Θεός μου, του περασίπη ζωή σου, το φωτί σου, ψωμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γνώσκου σου, είσαι κραξίωσον, Κύριε, είναι τη μέρα τεύτερη μαρτή της φυλακθήνη ημάς. Ευλογητός σου, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου, τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου, εφημάς καθά περιλπίσαμε, επισέ. Ευλογητός σου, Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Δέσποτα, συνήθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιε, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των εμφυλών σου μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν.

0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου πενευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί

0: ας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν.
1: Συ Κύριε.
0: Σον γαρίστην το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών, εσύν δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Σε δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπω. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο, και ψάλλην το ονόματί σου, ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάστε σαματήσει, μοντές φωτος χωρίσματος ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και είεστε ασθενείες ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Στον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν αγγείς μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

η γέννησή σου Θεότο και χαράν εμήν σε πάση τη οικουμένη. Εξού γαρανέτηλεν ο ηλίας της δικαιοσύνης, Χριστός

0: ημών Χριστός το Θεό παρασώμεσα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Κύριου δεϊσπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.

και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής καταναβλύζεις τας δωρεάς της πόθο εκβόσιση. Δόξα τη θαυμασή σου, Αγνή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσημά σου, πλουσία.

προσελθόντες αυτό οι μαθητέ αυτού λέγουσιν ότι έρημος εστίν ο τόπος και ήδη ώρα πολύ απόλυσον αυτούς οι να απελθόντες στους κύκλο

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός,

0: ορθόδοξων χριστιανών.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδήμουντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αημνήστων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Άγιο και πανσέπτον ναό του, το κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου, το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και Άγιε, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι, εύξαστε οι κατοικούμενοι,

0: Αποκαλύψει αυτής του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς και Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σωσόν ελέησον αντιλάβω και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη. Κατηχούμενη τα σκεφάλα σημών το Κύριο κλείνατε. Να και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πίστη, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.

0: όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αφού τους φυλάστε μου παρτωλό και λέγησου. Θεός φυλάστε μου παρτωλό και λέγησου. Θεός φυλάστε μου παρτωλό και λέγησου.
2: Αμήν.

0: θύρας τας θύρας, εν σοφία προσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε υπέρ ημών υπό Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζοντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αιματιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
0: Αμήν. Στον εν καλό.

0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω το βασιλείο σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επ' της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Προσκύς Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών. Εξ Αγίου Πατρίδιος και Πουθένων δόξης Βασιλείας και Ελθείς του Αγίας ημάς Πάνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε μήνα ώρα του Συνών και καταξίωσαν την κρατειά σου, Κύριε. Μεταδούν ημίν το αχρά του σωματός του και δημών Πατρί του λαού Θεός, φύλαξε το μαρτωλό και λέει σώμη.

με άκουσες?

0: ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων θρηπτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ευλογών τους ευλογούντας, Αι Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγία σου, αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου, ελπίζοντας επισέ, είναι το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει της άρχους, είναι μόνο στρατό. Και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ιωαννίνιου και έλεος έλθει πάση και θυσία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Ως ο Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησο.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας, από Μητρός, στος γενέθλιον, χαρμοσύνος, εορτάζομεν, θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων αερών, αήλων δυνάμεων ασωμάτων και εσίες τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίν του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης. Των Αγίων ενδόξων Παρθενό Μάρτυρων Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας των Αυταδέλφων.

της Πουλχερίας και των Σιού Πατρός Σιμών Ισαΐου, κτήτωρος της Μονής Κύκου, έτι δε και του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Χριστός, τόμου και θείαν και ιεραν μυσταγωγίαν επετελέσει.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων, Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας των Αυταδέλφων. Οι μακάριες αυτές Παρθενομάρτυρες, αδελφές κατά σάρκα, ζούσαν στη Βυθινία την εποχή του αυτοκράτορος Γαλερίου Μαξιμιανού και διέλαμπαν με την ευγένεια της ψυχής και το κάλος του σώματος. Φλεγόμενες από την αγάπη του Χριστού, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και κατήγησαν σε κάποιον γύλοφο κοντά στις θερμές ιαματικές πηγές, τις λεγόμενες Πίθια Θερμά, Λουτρά Κουρί σήμερα κοντά στην Γιάλωβα. Εκεί μακριά από κάθε κοσμική συναναστροφή ζούσαν με σοφροσύνη και εξασκούσαν με φιλοπονία κάθε αρετή. Τα πολλά χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό γρήγορα τις έκαναν γνωστές και πολύ συνέρεαν προς αυτές για να θεραπευθούν από διάφορες ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Η φήμη τους έφτασε και στον Φρόντονα, τον ηγεμόνα της περιοχής, ο οποίος ευθύς έστειλε πολυπληθές απόσπασμα να τις έβρει. Όταν ο Φρόντον τις παρέστησε ενώπιον του για ανάκριση, υπερεθαύμασε την κοσμιότητα των τρόπων τους και τη σύνεση των αποκρίσεών τους, επεχείρησε δε να τις εξαπατήσει με υποσχέσεις και κολακίες να θυσιάσουν στα είδωλα. Προσευλήθη όμως από την γεμάτη Παρισία στάση και το ελεύθερο φρόνημα της πρώτης αδελφής Μινοδόρας και διέταξε 4 δημίους να την γυμνώσουν και να της καταξεσχίζουν το σώμα. Επί 2 ώρες η Αγία υπέμεινε το μαρτύριο με πολύ γενναιότητα, χωρίς να στενάξει ή να αλλοιωθεί η λαρότης του προσώπου της. Ο ηγεμόν, νομίζοντας ότι υπέκυψε, την παρακαλούσε να θυσιάσει. Η Μινοδόρα όμως του είπε, «Δεν βλέπεις ότι όλον μου τον εαυτό τον έχω προσφέρει θυσία στο Θεό μου?» Οργισμένος ο Φρόντον πρόσταξε και τη συνέτριψαν τα οστά με ράβδους. Η μάρτης ανεβόησε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, το αγαλίαμά μου, δέξω εν ειρήνη το πνεύμα μου». Και κατακοσμημένη με τα στίγματα και τις ουλές των τραυμάτων, απήλθε προς τον αγαπημένο της νυμφίο. Μετά από 4 ημέρες, ο τύραννος κάλεσε την Μητροδόρα και την Νυμφοδόρα και μπροστά στα πόδια τους έριξε το σώμα της Μινοδόρας γυμνό, χωρίς καμία περιβολή, όλο πρισμένο και μολοπισμένο. Οι 2 αδελφές με φεδρή και λαμπρή όψη μακάριζαν την αδελφή τους και ευβιάζονταν να την φθάσουν για να εισέλθουν μαζί της στους ιερούς νυμφώνες. Βλέποντας ο Φρόντον ότι μάτια επιχείρη, πρόσταξε να κρεμάσουν σε ξύλο την Μητροδόρα και να κατακαίνε με αναμένες λαμπάδες κάθε μέλος του σώματός της. Η μάρτης υπέμεινε την οδυνήρη βάσανο, επικαλούμενη την εξύψους βοήθεια. Έπειτα συνέτριψαν το σώμα της με σιδερένιους μοχλούς και η ψυχή της απελευθερωμένη απήλθε προς Κύριον. Έχοντας στηρίξει όλες του τις ελπίδες στην Νυμφοδόρα, ο παράνομος τύραννος μεθοδεύτηκε κατά τρόπο πανούργο οποιαδήποτε μέθοδο για να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Όταν όμως βεβαιώθηκε για την σταθερή της γνώμη, πρόσταξε να κρεμαστεί και αυτή σε ξύλο και να ξεσχιστούν οι σάρκες της με σιδερένια νύχια. Ενώ η μάρτης υπέφερε, είχε προσιλουμένους τους οφθαλμούς της ψυχής της τα ουράνια σκηνώματα και δεν άφησε να της ξεφύγει ούτε ο παραμικρός στεναγμός. Τότε ο Φρόντον την παρέδωσε στους δημίους να τη συντρίψουν το σώμα με σιδερένιους μοχλούς. Και η Αγία, προσφέροντας τον εαυτόν της ως άμμομη θυσία στον Κύριο, απέθεσε την ψυχή της στους κόλπους του θείου νυμφίου της. Μετά την τελείωσή τους, ο Φρόντον άναψε δυνατή κάμινο μέσα στην οποία πέταξε τα μαρτυρικά του σώματα. Ξέσπασε όμως ευνίδια καταιγίδα και οι μεν κεραυνοί κατέκαυσαν τον δικαστή και τους υπηρέτες του, ενώ η ραγδαία βροχή έσβησε την κάμινο. Με την ευκαιρία αυτή οι χριστιανοί έλαβαν τα παρθενικά λείψανα και τα έθαψαν δίπλα στις θέρμες στον ίδιο τάφο.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρύψαβά. Όταν κατά την Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο στρατιώτης ελόγχευσε την πλευρά του Κυρίου, έρευσε αίμα και είδωρ εις ένδειξην της αδιαιρέτου ενώσεως της θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Κάποιος, ονόματι Ιάκωβος, που παρευρισκόταν τότε κοντά στο Σταυρό, μάζεψε σε φλούδα κολοκύθας το τίμιο αίμα που χύθηκε στη γη για να την εξαγνίσει από το αμάρτημα του πρώτου Αδάμ και το διαφύλατε με ευλάβεια. Προτού ο Ιάκωβος πεθάνει, το παρέωσε σε δύο Αγίους Ερημίτες. Το πολύτιμο απόκτημα, μεταβιβαζόμενο από γενεά σε γενεά ως κληρονομιά μεταξύ των ασκητών, έφτασε και στον μακάριο Βαρύψαβά που έμενε στην Δαλματία. Επειδή ο Όσιος με το κυριακό αίμα επιτελούσε πολλές ιατρίες και θαύματα, μερικοί ασεβείς σκέφτηκαν να τον φωνεύσουν για να του το πάρουν και να κερδίζουν με αυτό πολλά χρήματα. Πήγαν λοιπόν νύχτα στο κελί του και τον θανάτωσαν χτυπώντας τον με ξύλα. Δεν βρήκαν όμως τον τίμιο θησαυρό, διότι ο μαθητής του Αγίου τον είχε κρύψει σε ασφαλές μέρος. Αυτή η ιστορία που παραδίδεται από το Συναξάριον της Κωνσταντινούπολης δεν απαντά πουθενά αλλού στην εκκλησιαστική παράδοση. Αποτελεί όμως μια μαρτυρία για έναν Άγιο, προς τιμήν του οποίου υπήρχε ναός στον ξηρόλοφο της Κωνσταντινούπολης. Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος. Ο Άγιος Απελής ήταν χριστιανός της Ρώμης, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του χαρακτηρίζει ως δόκιμον εν Χριστώ και του στέλνει ασπασμό. Υπήρξε επίσκοπος Σμύρνης πριν από τον Άγιο Πολύκαρπο και απήλθε εν ειρήνη προς τον Κύριο, τον οποίον υπηρέτησε πιστά επί πολλά έτη. Ο Άγιος Λουκάς δεν είναι ο Ευαγγελιστής, αλλά αυτός που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του. Εχρημάτισε πρώτος επίσκοπος της εν Συρία Λαοδικίας και εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας καλή μαρτυρία για την σοφή διαπίμανση του λογικού του ποιμνίου. Ο δε Άγιος Κλήμης δεν είναι ο Κλήμης επίσκοπος Ρώμης, αλλά ο σύνεργος του Αποστόλου Παύλου, τον οποίον αναφέρει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Αυτός λοιπόν, γενόμενος επίσκοπος Σαρδικής ή Σάρδεων και τα στίγματα του Χριστού εν της αρκή περιφέρων, εξεδίμησε προς Κύριον.

Μνήμη της ευσεβεστάτης βασιλίσσης Πουλχερίας. Η μακαρία βασίλισσα Πουλχερία υπήρξε η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ευδοξίας. Γεννημένη το 399, ήταν 9 μόνο ετών όταν πέθανε ο Αρκάδιος, αφήνοντας ως διάδοχο τον επταετή υιό του Θεοδόσιο Δεύτερο. Το 414, με την ανάρρηση στο θρόνο του ανηλίκου βασιλέως, η Πουλχερία, πρικισμένη με σύνεση ανώτερη από την ηλικία της, εκπαιδευμένη δε άριστα στην ελληνική και λατινική γλώσσα, ανακηρύχθηκε και αυτή Αυγούστα. Δυναμικής ιδιοσυγκρασίας η ίδια, στα 16 της χρόνια ανέλαβε τη διοίκηση του κράτους και τη διαπαιδαγώγηση των μικροτέρων αδελφών της. Αποφάσισε δε να αφιερώσει την παρθενία της στο Θεό, μένοντας άγαμη. Το παράδειγμά της ενεθάρρυνε να μιμηθούν και οι νεότερες αδελφές της, Αρκαδία και Μαρίνα. Τη ζωή τους στο παλάτι χαρακτήριζαν οι νυχθήμερες προσευχές, η κοινή νηστεία, η λιτή τράπεζα και η ιεροραπτική χάριν του ευπρεπισμού των ναών και των ιερέων. Η μεγάλη της όμως φροντίδα ήταν να καταστήσει τον Θεοδόσιο δίκαιο και θεοσεβή ηγεμόνα. Του μάθαινε κόσμια και βασιλική συμπεριφορά, να είναι πράος αλλά και φοβερός όταν χρειάζεται, να τιμά τους εκκλησιαστικούς άνδρες, να είναι δε πολύ προσεκτικός στην απόδοση της δικαιοσύνης και στα δόγματα της πίστεως. Αυτή τον ενήμφευσε με την λογιοτάτη Αθηναίδα, αφού προηγουμένως η τελευταία βαπτίστηκε χριστιανή και ονομάστηκε Ευδοκία. Η μεγάλη της φροντίδα φάνηκε σε όλη την αυτοκρατορική υπηρεσία του Θεοδοσίου. Διάπηρη από αγάπη προς τον Θεό, η Πουλχερία σε όλη της τη ζωή μεριμνούσε όχι μόνο για τους οίκους του Θεού, αλλά και για τους πτωχούς και τους έχοντας ανάγκη. Έκτισε μοναστήρια, ίδρυσε πτωχοκομεία, γυροκομεία και ξενώνες, παραχωρούσε ειδικά ξενοτάφια για την ταφή των απόρων ξένων. Για την συντήρηση δε όλων των ιδρυμάτων όριζε διαρκείς εισφορές και σιτηρέσια. Παρόλων των ζήλων της για την ειρήνη των εκκλησιαστικών πραγμάτων, το 428 με την άνοδο του αιρετικού Νεστορίου στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλευούσης, η Εκκλησία εισήλθε σε νέα εποχή αιρέσεων, του Νεστοριανισμού και εν συνεχεία του μονοφυσιτισμού. Η Πουλχερία με τις συνετές συμβουλές της στερέωνε στην ορθή πίστη τον ασταθή αδελφό της Θεοδόσιο και συνέβαλε στην σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου το 431, η οποία κατεδίκασε τον Νεστοριανισμό και καθήρεσε τον Νεστόριο. Όταν επί Πατριάρχου Φλαβιανού, ο ευτυχής υπό την προστασία του πανίσχυρου πρωθυπουργού Χρυσαφίου, διέδιδε στην Κωνσταντινούπολη την αντίθετη αίρεση του μονοφυσιτισμού, η Πουλχερία βρέθηκε η μόνη υπέρμαχος της Ορθοδοξίας στο παλάτι και ο Χρυσάφιος έπεισε τον ασθενή στον χαρακτήρα Θεοδόσιο να διατάξει τον Φλαβιανό να την χειροθετήσει διακόνησα ώστε να απομακρυνθεί από τη διοίκηση. Ο Φλαβιανός την ειδοποίησε κρυφά και η Πουλχερία αποχώρησε ειρηνικά και ησύχαζε έξω από την πόλη στα ανώκτορα του Εβδόμου. Η απουσία της επανέφερε την αναστάτωση στην Εκκλησία. Ελεύθερος ο Ευτυχής και ο Χρυσάφιος έπεισαν το Θεοδόσιο να συγκαλέσει σύνοδο στην Έφεσο, η οποία μέσα σε ατμόσφαιρα τρομοκρατίας αθώωσε τον Ευτυχή, ενώ ο Φλαβιανός από την κακομεταχείριση πέθανε ύστερα από 3 ημέρες. Μετά τα τραγικά γεγονότα της ληστρικής αυτής συνόδου και την μοιεοφωνία του Πατριάρχου, ο Θεοδόσιος μεταμελημένος επανέφερε την Πουλχερία στο παλάτι, τη εζήτησε συγγνώμη και τη ενεχείρισε πάλι την διακυβέρνηση του κράτους. Αμέσως η ευσεβής Αυγούστα εφρόντισε για την ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Φλαβιανού, το οποίο κατέθεσε με πολλές τιμές στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Εν συνεχεία, ως ευχαριστήρια προσφορά στη Θεοτόκο, ανήγειρε το Ναό των Χαλκοπρατίων, όπου κατέθεσε την τιμία ζώνη της Θεομήτωρος. Εθέσπισε επίσης να τελείται κάθε Τετάρτη πανηχίδα και λιτανία, στην οποία η ίδια πάντα προπορευόταν πεζή και όχι σε φορείο, όπως απαιτούσε η ανακτορική εθιμοτυπία. Σε άλλο ναό που ανήγειρε προς τιμήν της Θεοτόκου των Οδηγών, κατέθεσε θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, την οποία αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Δευτέρου, νόμιμη διάδοχός του ήταν η Πουλχερία.
Η συνετή βασίλισσα, προτού ακόμη γίνει γνωστός ο θάνατος του αυτοκράτορος, εκάλεσε τον Σόφρονα και Χείρο Μαρκιανό και αφού τον υποχρέωσε με όρκο να σεβαστεί την παρθενία της, τον αναγόρευσε αυτοκράτορα και τον νυμφεύθηκε. Κύριο μέλημα των ευσεβών βασιλέων ήταν η σύγκληση στις 4ης Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκιδόνα, 451, που αποσκοπούσε στην καταδίκη του μονοφυσίτου ευτυχούς και στην επαναφορά της ειρήνης και της τάξεως της Εκκλησίας. Δύο έτη μετά, το 453, η Μακαρία Πουλχερία απήλθε εν ειρήνη προς τον Κύριο, αφήνοντας όλη της την περιουσία στις εκκλησίες και στους πτωχούς. Ενταφιάστηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Μνήμη της Αγίας Ευδοκίας της Νέας. Η Αγία Ευδοκία η Νέα γεννήθηκε περί το 439 και ήταν εγγονή των αυτοκρατόρων Θεοδοσίου Δευτέρου και Ευδοκίας, από τη θυγατέρα τους Λυκινία Ευδοξία, σύζυγο του αυτοκράτορος της Δύσεως Βαλεντινιανού Τρίτου. Κατά τη λαιλασία της Ρώμης από τον Βάνδαλο βασιλέα Γιζέριχο, απήχθη με τη μητέρα και την αδελφή της Πλακιδία στην Καρχιδόνα της Αφρικής. Εκεί δόθηκε ο σύζυγος στον βάρβαρο ιό του Γιζέριχου και αριανό στην πίστη ο Νόριχο. Όταν το 461 η μητέρα και η αδελφή της απελευθερώθηκαν, τότε εγκατέλειψε και αυτή κρυφά τον βασιλεύοντα σύζυγό της λόγω της πίστεώς του και κατέφυγε στα Ιεροσόλυμα όπου έζησε το υπόλοιπο της ζωής της. Εκοιμήθη εν ειρήνη και ετάφη δίπλα στην μάμη της Ευδοκίας στο ναό του Αγίου Στεφάνου. Την περιουσία της άφησε στο ναό της Αναστάσεως. Τέστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: συναξάρι του όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
5: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
6: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
6: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
5: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
6: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
5: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
6: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
5: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
6: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
5: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 15. Η Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολύμων, λόγοι του Πέτρου και του Ιακώβου. Και εν το μεταξύ μερικοί που κατέβησαν εις την Αντιόχεια από την Ιουδαίαν, εδίδασκον τους αδελφούς ότι εάν δε περιτέμνεστε σύμφωνα με το από μακρού χρόνου επικρατούν έθιμο, το οποίο ανεγνωρίσθη και ενομοθετήθη από τον Μωυσή, με μόνο το βάπτισμα δεν είναι δυνατόν να σωθείτε. Επειδή λοιπόν έγινε φιλονικία και συζήτησης όχι ολίγη μετά του Παύλου και του Βαρνάβα προς ανέρεση αυτών, όρισαν να αναβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς εις τα Ιεροσόλυμα προς τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους, δια να λυθεί αυθεντικός και οριστικός το ζήτημα τούτο. Ούτε λοιπόν, αφού κατεβοδόθησαν από τα μέλη της Αντιοχία Εκκλησίας, διήρχοντας χώρα της Φινίκης και της Αμαρίας, διηγούμενοι εις τους εκεί χριστιανούς την εις τον Χριστό επιστροφή των εθνικών και προκάλουν μεγάλη χαρά.

περιστάσεων και ευκαιριών ίνιξε ο Θεός εις τους εθνικούς θύρα που τους οδηγεί εις την αληθή πίστην. Εσηκώθησαν δε μερικοί από την θρησκευτική μερίδα των Φαρισαίων που είχαν πιστεύσει και έλεγον ότι πρέπει να περιτέμνουν τους πιστεύοντας εθνικούς και να τους παραγγέλουν να φυλάτουν όλων των νόμων του Μωυσέως και αυτάς ακόμη τας τυπικάς διατάξεις του. Συνηθρίστησαν δε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν την υπόθεση αυτήν. Αφού δε έγινε πολλή συζήτηση, εσηκώθη ο Πέτρος και τους είπεν «Άνδρες αδελφοί, σεις γνωρίζετε από το περιστατικό του Κορνηλίου ότι πρόπολου χρόνου, προδώδεκα περίπου ετών από σήμερον, ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών των Αποστόλων εμέ δια να ακούσουν δια του κηρύγματός μου εθνική το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστεύσουν. Και ο Θεός που γνωρίζει τας καρδίας των ανθρώπων και έκρινε αλανθάστος κατά πόσο ή το ειλικρινή συμμετάνοια και η πίστη των εθνικών τούτων, έδωκε μαρτυρία υπέρ αυτών, δια της οποίας εβεβαίου ότι παρέχεται και εις αυτούς ή δια του Ιησού Χριστού σωτηρία. Λέγω δε ότι ο Θεός έδωκε τη μαρτυρία Του, διότι τους μετέδωκε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως τα έδωκε και εις εμάς που καταγόμεθα από τον Ισραήλ. Και δεν έκαμε καμία διάκριση μεταξύ ημών των περιτμημένων και αυτών των απεριτμήτων, αλλά δια μόνης της πίστεως και χωρίς να λάβουν περιτομή, εκαθάρισε τας καρδίας των. Τώρα λοιπόν, ύστερα από μία τιάφτην μαρτυρία του Θεού, δια τι προκαλείται και θέτεται εις δοκιμασία των Θεών, ως αν να μην είχε εκφράσει σαφώς το θέλημά του, και δια τι ζητείτε να αποσπάσετε από αυτού άλλην νεωτέρα και καταπληκτικότερα εκδήλωση του θελήματός του, ζητείτε να αλλάξει γνώμη ο Θεός, δια να επιβάλλεται εις τον τράχυλον των μαθητών, των ζυγών της τηρήσεως του νόμου και όλων των τελετών και τυπικών διατάξεών του, των οποίων ζυγών ούτε οι προπατορές μας, ούτε εμείς μπορέσαμεν να τον βαστάσομεν, αλλά πιστεύομεν ότι και εμείς οι Ιουδαίοι δια της χάριτος του Θεού θα σωθόμεν κατά τον αυτόν τρόπον κατά τον οποίο θα σωθούν και εκείνοι ήτι οι εθνικοί. Εσιώπησε δε όλο το πλήθος και οίκον με προσοχή τον Βαρνάβα και τον Παύλο, οι οποίοι διηγούντον όσα αποδεικτικά και καταπληκτικά θαύματα έκαμε ο Θεός διαμέσου αυτών μεταξύ των εθνικών. Αφού δε έπαυσαν να ομιλούν οι δύο ούτοι Απόστολοι, απάντησε προς τους Ιουδαίζοντας και ο Ιάκωβος και είπεν «Άνδρες αδελφοί, ακούσατε με. Ο Σιμεών, που επωνομάζεται Πέτρος, σας διηγήθη πως κατά πρώτη φορά ο Θεός έδειξε την εύνοιά του εις τα ειδωλολατρικά έθνη και προνόησε από τα έθνη ταύτα να αποκτήσει λαόν, ο οποίος θα φέρει το όνομά του και θα καλείται λαός του Θεού. Και προς το γεγονός τούτο συμφωνούν οι λόγοι των προφητών, όπως επί παραδείγματι έχουν γραφεί εις τον Αμός τα εξής: αφού πρώτον τιμωρήσω το λαό μου δια την απιστία του, μετά ταύτα κατά τους χρόνους του Μεσσίου θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τον θρόνον και την οικογένεια του Δαβίδ, η οποία θα έχει καταπέσει, και τα ερείπια της, τα οποία θα έχουν κατασκαφεί, θα τα κτίσω πάλι και θα ανορθώσω τον βασιλικόν οίκο του Δαβίδ δια της πνευματικής βασιλείας του Χριστού. Θα ανοικοδομήσω το αιώνιο οικοδόμημα της Εκκλησίας, δια να ζητήσουμε την καρδία τους τον Κύριο εκτός των Ιουδαίων και οι υπόλοιποι των ανθρώπων και όλοι οι εθνικοί εις τους οποίους θα έχουν βάλει ως όνομα το όνομά μου, ώστε να είναι δική μου, λέγει ο Κύριος, ο οποίος ποιεί όλα αυτά. Και ας μη φανεί παράδοξο

0: εξ κανέναν το ότι προλέγει ταύτα ο αμός, διότι ο αμός εφωτίσθη από τον Θεόν και προφήτευσε ταύτα. Εις τον Θεό δε όλα τα έργα του είναι γνωστά εξ αρχής από τις αιωνιότητος, και οι κλήσεις των εθνών λοιπόν είναι πρώτων αιώνων αποφασισμένοι από τον Θεόν και γνωστοί εις Αυτόν. Δι' αυτό η γνώμη μου είναι να μην προκαλούμεν ενοχλήσεις και εμπόδια εις εκείνους εκ των εθνικών που επιστρέφουν εις τον Θεό, αλλά φρονώ να τους στείλωμεν επιστολή και να τους παραγγείλωμεν να απέχουν από τους μολυσμούς οι οποίοι προκαλούνται όταν φάγει κανείς κρέατα που θυσιάζονται εις τα είδωλα, να απέχουν και από την πορνεία και να μην τρώγουν πνιγμένα ζώα ούτε να πίνουν αίμα. Απαγορεύομεν δε μετά της πορνείας και την χρήση των ειδωλοθήτων και του πνικτού και του αίματος, διότι ο Μωυσής που απαγορεύει ταύτα από πολλού χρόνου και από παλαιών γενεών έχει εις εκάστη πόλην ανθρώπους που τον κηρύττουν, αφού αναγινώσκεται κάθε Σάββατο εις τα συναγωγάς. Και συνεπώς οι εξιουδαίων χριστιανοί εις οποιονδήποτε μέρος κι αν ζώσει, βαρέως θα εσκανδαλίζοντο εάν έβλεπον τους εξεθνών χριστιανούς να τρώγουν ειδωλόθητα και πνικτά και αίμα.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 10 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1611, τη νύχτα της 10ης προς 11η Σεπτεμβρίου, περίπου 10.000 επαναστάτες από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο εισέρχονται στα Ιωάννινα. Δέχονται όμως ισχυρή επίθεση και υποχρεώνονται να υποστήλουν τη σημαία της Επαναστάσεως. Ο επικεφαλής τους, Μητροπολίτης Λάρισας Τρίκης Τρικάλων, Διονύσιος Κυλόσοφος, συλλαμβάνεται και θανατώνεται με φρικτά βασανιστήρια. Σαν σήμερα, το 1827, οι ναύαρχοι Κόδρικτον της Αγγλίας και Δεριγνή της Γαλλίας ανακοινώνουν με έγγραφό τους τον Ιμπραήμ Πασά ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λονδίνου απαγορεύεται κάθε κίνηση στρατευμάτων. Σαν σήμερα, το 1915, υπογράφεται το διάταγμα το οποίο κηρύσσει την επιστράτευση. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από συμφωνία του βασιλιά Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1919, υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Γερμανού, Saint-Germain, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Σαν σήμερα το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85852.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
8: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
9: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
10: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για κριτσίνια σφολιάτας με πιπεριά και πικάντικη φέτα. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε πρώτα για τα σφολιατίνια με φέτα. Ένα φύλλο σφολιάτας, 200 γραμμάρια φέτα πικάντικη, 3 κλωναράκια θυμάρι, μαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας, βούτυρο λιωμένο, τριμμένα γαριδάκια για την επικάλυψη ή σουσάμι ή καλαμποκάλευρο χοντρό. Για τα σφολιατίνια, για τα κριτσίνια λοιπόν σφολιάτας με πιπεριά, θα χρειαστούμε μία πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη, ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα μικρό ποτηράκι λευκό ξηρό κρασί, 100 γραμμάρια ζωμό λαχανικών σπιτικό ή ψυγείου, 10 φέτες λεπτοκομμένο σαλάμι αέρος, μαύρο σούσαμο για την επικάλυψη. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Καλό είναι ο πάγκος που θα ανοίξουμε τη σφολιάτα να είναι κρύος, όπως και το περιβάλλον, γιατί η σφολιάτα είναι ευαίσθητη στη θερμοκρασία. Αν ζεσταθεί, δεν θα μπορέσουμε να τη δουλέψουμε. Πρέπει επίσης να κάνουμε γρήγορες κινήσεις, γιατί η θερμοκρασία των χεριών μας επηρεάζει την υφή της. Λοιπόν, για τα σφολιατίνια με κριτσίνια με φέτα θα κάνουμε την εξής εκτέλεση. Τρίβουμε το τυρί και το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά σε μπολ. Για τα κριτσίνια με πιπεριά, σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι και την πιπεριά στο ελαιόλαδο μέχρι να γυαλίσουν για 2 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί, προσθέτουμε το ζωμό και σιγοβράζουμε να εξατμιστούν τα υγρά και να στεγνώσει το μείγμα. Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν το χρησιμοποιήσουμε. Παίρνουμε κάθε φύλλο σφολιάτας και το κόβουμε στα 4 μέρη. Τα υπόλοιπα τα βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να έχουμε πάντα κρύα σφολιάτα. Κόβουμε τα κομμάτια σε λωρίδες πάχους 1/100, αλείφουμε με λίγο λιωμένο βούτυρο και πασπαλίζουμε με το μείγμα της φέτας ή με το μείγμα της πιπεριάς. Στριφογυρίζουμε κάθε κομμάτι και το τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Πασπαλίζουμε με μαύρο σούσαμο ή με χοντρό καλαμποκάλευρο ή με τρίματα από γαριδάκια ή σουσάμι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου στη μεσαία θέση του φούρνου για 10-15 λεπτά μέχρι να πάρουν ένα χρυσαφένιο χρώμα. Βγάζουμε τα σφολιατίνια, δηλαδή τα κριτσίνια, σε σχάρα να κρυώσουν πριν τα σερβίρουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τα κριτσίνια σφολιάτας με πιπεριά και πικάντικη φέτα για 4 άτομα θα χρειαστούμε. Έχουμε πρώτα για τα σφολιατίνια, δηλαδή τα κριτσίνια με φέτα, θα χρειαστούμε ένα φύλλο σφολιάτας, 200 γραμμάρια φέτα πικάντικη, 3 κλωναράκια θυμάρι, μαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο λιωμένο, τριμμένα γαριδάκια για την επικάλυψη ή σουσάμι ή καλαμποκάλευρο χοντρό. Για τα σφολιατίνια, δηλαδή τα κριτσίνια με πιπεριά, θα χρειαστούμε μία πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη, ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα μικρό ποτηράκι λευκό ξηρό κρασί, 100 γραμμάρια ζωμό λαχανικών σπιτικό ή ψυγείου, 10 φέτες λεπτοκομμένο σαλάμι αέρος, μαύρο σούσαμο για την επικάλυψη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε πειραϊκή εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ, μείνετε μαζί μας. Στην ώρα που ακολουθεί, έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα και είμαστε σίγουροι ότι όλα όσα θα μάθουμε σήμερα θα μας κινήσουν το ενδιαφέρον για κάτι που θα σας δώσουμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Και βέβαια, θα ακούσουμε και μια γνώριμη, αγαπημένη φωνή που οι συμβουλές της πάντοτε μας ωφελούσαν. Και τώρα που δεν είναι κοντά μας σωματικά εδώ στη γη αλλά από τον ουρανό, η φωνή αυτή, η γνώριμη, η γλυκιά, η παρήγορη, πάντοτε έχει κάτι να μας πει και να μας δώσει μεγάλη ωφέλεια στην ψυχή μας. Θα δώσουμε λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Μείνετε λοιπόν κοντά μας, η μέρα μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί στη διάθεσή σας πάντοτε για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε. Όπου γης παπάκι hotmail.com, εκεί δεχόμαστε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Οποιαδήποτε ώρα ημέρας και νύχτας μπορείτε να μας στέλνετε κάτι. Και σε λίγο θα έχουμε την χαρά να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρωμιοσύνη στην Κύπρο, γιατί σε λίγες μέρες στο κέντρο της Αθήνας, στο Πολεμικό Μουσείο, θα παρουσιαστεί μια εξαιρετική παράσταση. Μια παράσταση που έχει τον τίτλο «Τιμοκύπρα». Και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα έχουμε την ευκαιρία με τον σημερινό μας καλεσμένο να μάθουμε πολύ περισσότερα στοιχεία και μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί, στο Πολεμικό Μουσείο, για αυτήν την εξαιρετική παράσταση. Δώστε μας λοιπόν λίγο χρόνο μέχρι να τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά, τον κύριο Γιώργο Κυπριανού. Όμως, μέχρι να συνδεθούμε, ας ακούσουμε και το διαφημιστικό για αυτήν την εξαιρετική παράσταση, Τιμοκύπρα.

0: Η ιστορία της Κύπρου όπως δεν έχει ξαναϋποθεί. Η εμβληματική μουσικοθεατρική παράσταση «Τιμοκύπρα» του Συλλόγου Ρωμιοσύνη Κύπρου έρχεται στην Αθήνα για μία μόνο εμφάνιση. 50 συντελεστές επί σκηνής ξεδιπλώνουν την πορεία της Κύπρου από τη γένεσή της μέχρι σήμερα. 5η, 17 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, στο Πολεμικό Μουσείο. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη. Είσοδος ελεύθερη.
1: Καλημερίζουμε φίλες και φίλοι ακροατές στην Κύπρο τούτη την ώρα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρωμιοσύνη, τον κύριο Γιώργο Κυπριανού που είναι μαζί μας και θα έχουμε την χαρά ευθύς αμέσως να μάθουμε πολλά στοιχεία για μια εξαιρετική εκδήλωση, μια παράσταση που σε λίγες μέρες για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στο κοινό της Αθήνας. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Είναι χαρά μεγάλη δική μας να σας έχουμε κοντά μας, γιατί πραγματικά ακούγοντας για αυτήν την εμβληματική μουσικοθεατρική παράσταση που σε λίγες μέρες θα παρουσιαστεί στο κοινό της Αθήνας, νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και όσοι μπορέσουν από όσους μας ακούνε τώρα από τους αγαπητούς μας ακροατές να έρθουν εκεί και να παρακολουθήσουν από κοντά την ιστορία της Κύπρου μας. Όμως καλύτερα να μας μιλήσετε εσείς για το τι ακριβώς είναι αυτή η παράσταση που έχει τον τίτλο «Τιμοκύπρα».
2: Ναι, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Ο τίτλος της παράστασης είναι «Τιμοκύπρα», ο οποίος παραπέμπει σίγουρα στο όνομα της Κύπρου. Υπάρχει και το πρώτο σε θετικό «Τιμή», «Τιμοκύπρα». Δεν το επιλέξαμε εμείς, δηλαδή δεν είμαστε λεξιπλαστές, δεν φτιάξαμε εμείς τον τίτλο. Είναι υπαρκτό πρόσωπο «Τιμοκύπρα». Άγνωστη φυσικά σε όλους σχεδόν, διότι πρόκειται για μια αναφορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κύπρου πάνω σε μια επιτύμβια στήλη 600 π.Χ. όπου αναγράφεται ότι εδώ κείται, δηλαδή εδώ είναι θαμμένη η Τιμοκύπρα, κόρη του Ωνάση Κύπρου, στην κυπροσυλλαβική γραφή. Γι' αυτό όποιος περάσει από το Αρχαιολογικό Μουσείο και τώρα στην Κύπρο ανεγυρίεται καινούριο υπερσύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Πρώτα ο Θεός αν δεν γιώσει, θα αξίζει τον κόπο για τον οποιοδήποτε να πάει να το επισκεφθεί. Σίγουρα θα περάσει, θα παρατήρηται αυτή η επιτύμβια στήλη. Σε μένα δεν πέρασε. Συμπτωματικά, μοιραία, σε μια επίσκεψή μου, παρατήρησα αυτόν το όνομα. Και επειδή ακριβώς πριν 2 χρόνια είχαμε τις επετείους των 50 χρόνων από την τουρκική κίνηση πολύ το 1974. Και μετά είχαμε τα 70 χρόνια από την έναρξη του αντιαπικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ. Σκεφτήκαμε σαν σύλλογο, σαν πολιτιστικό σύλλογο Ρωμιοσύνη, να παρουσιάσουμε μια παράσταση, να ασκήσουμε μια παράσταση, η οποία σίγουρα να έχει αναφορά και στις επαιτίους, αλλά κυρίως στην ιστορία της Κύπρου. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Εδώ να σημειωθεί ότι ο πολιτιστικός σύγχρος Ρωμιοσύνη εδώ και πάνω από 10 χρόνια δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα, ιδιαίτερα στην ελεύθερη περιοχή Ναμποκόστου, δηλαδή ανατολικά της Κύπρου. Η έδρα μας είναι ο Δήμος Παραλιμνίου Δερινιάς, δηλαδή η διάδοχος πόλη της κατεχόμενης Ναμποκόστου εδώ στην περιοχή, με ευρύ πλαίσιο δράσεων, με εκδηλώσεις, με χοροδίες, με σεμινάρια, με διαλέξεις, προβολές, εκδρομές, προσκυνήματα κτλ. Έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλά αφιερώματα ιστορικά, όπως για τη Μικρά Ανατολία, για ήρωες, για την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το λέω για να φανεί ότι υπάρχει μια προϊστορία γύρω από το στήσιμο παρόμοιου τύπου εκδηλώσεων. Και έτσι γεννήθηκε σε μένα η ιδέα ότι θα τέριαζε πάρα πολύ ως τίτλος μιας παράστασης αφιερωμένης στην Κύπρο που να φέρει το όνομα αυτής της νεαρής άγνωστης Κύπριας του 600 π.Χ. στην Κύπρο με το όνομα Τιμοκύπρα. Έτσι προέκυψε ο τίτλος. Και ακριβώς η παράσταση αυτόν κάνει, ξεκινά από το πρόσωπο αυτής της κοπέλας και μέσα από το πρόσωπο της Τιμοκύπρας ταξιδεύουμε από την γέννηση της Κύπρου, δηλαδή από πριν 10 εκατομμύρια χρόνια από τη στιγμή που αναδύεται η Κύπρος από το βάθος του ωκεανού εκεί στην ανατολική άκρη της Μεσογείου μέχρι σήμερα. περνούμε όλες τις φάσεις της κυπριακής ιστορίας, από την αρχαία περίοδο, τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή, τη Λατινοκρατία, Φραγκοκρατία δηλαδή, Οθωμανική περίοδο, Αγγλοκρατία και μέχρι σήμερα, αλλά σε μία ώρα και 15 λεπτά, αλλά με ένα πολύ μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο. Είναι 60 περίπου οι συντελεστές, είναι συνεχής αφήγηση, συνεχής προβολές, είναι μουσικές, παραδοσιακές και σύγχρονες. Υπάρχει μια καταπληκτική ορχήστρα από επαγγελματίες νεαρούς μουσικούς που μας ακολουθούν. Υπάρχουν οι σολίστες, δρόμενα. Είναι ένα πολυθέαμα, γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε ως μουσικοθεατρική παράσταση. Και από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2024, από τότε μαζί με την Κύπρο ταξιδεύει και η Δημοκύπρα. Έχει ανέβει η παράσταση σε όλη την Κύπρο, πάντα κάτω από την αιγίδα και του Πρόεδρου και άλλων αξιωματούχων και εκκλησιαστικών ακόμα καταγώ. Έχει ανέβει ακόμα δύο φορές στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο Συνεδριακών Κέντρων και στα Χανιά στην έδωσα Μίκης Σοδωράκης, και στην Αθήνα είναι η πρώτη φορά στην ελληνική πρωτεύουσα που θα ανεβεί, και μάλιστα σε έναν πολύ συμβολικό και για μας εμβληματικό χώρο που είναι το Πολεμικό Μουσείο, που όπως ξέρετε εκεί υπάρχει και η αίθουσα Κύπρου στο Πολεμικό Μουσείο, δηλαδή υπάρχει τμήμα της κυπριακής ιστορίας. Και εκεί υπάρχει μια προτομή ενός συντοπίτη μας, ήρωα, του Τάσου Μάρκου, ο οποίος αγνοείται από το 1974, ο οποίος κατάγεται και από την πόλη έδρα μας, το Παραλίμνη. Εκεί υπάρχει και το άγαλμα του Γρηγόρη Αυξεντίου. Άρα ο χώρος έχει μια δυναμική, είναι φορτισμένος ο χώρος, και ελπίζουμε ότι αυτή η παράσταση, όπως και στις υπόλοιπες άλλες εμφανίσεις μας, όχι μόνο θα αφήσει άριστες εντυπώσεις, αλλά αποτελεί και ένα μάθημα γνωριμίας με την ιστορία της Κύπρου, που κακά τα ψέματα δεν είναι τόσο γνωστή, ειδικά στους αδελφούς μας Ελλαδίτες. Ξέρουμε ότι η Κύπρος έχει μια πρισχυλιετή ελληνική ιστορία, όμως οι λεπτομέρειες, πρόσωπα, μορφές, περιστατικά ίσως να είναι άγνωστες, και έτσι μετά από την παράσταση όλος ο κόσμος είναι καταστασιασμένος, συγκινημένος και δηλώνει, συγγνώμη για τον όρο, καταγοητευμένος από την ιστορία της Κύπρου όπως παρουσιάστηκε επί σκηνής από το Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωμιουσίνη. Μονολόγησα πολύ, συγγνώμη.
1: Όχι καθόλου, σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον, και πραγματικά δεν γνωρίζουμε την ιστορία της Κύπρου, αυτό είναι αλήθεια εδώ, ούτε και της Ελλάδος άλλωστε. Οι περισσότεροι, ό,τι επαφή και εμπειρία έχουν από το σχολείο, που ξέρετε τώρα στα σχολεία τα παιδιά δεν πολύ ενδιαφέρονται για την ιστορία, λίγο μας μένει στο μυαλό κάτι, μετά τα ξεχνάμε. Φαντάζομαι ως εκπαιδευτικός και εσείς το ίδιο αντιμετωπίζετε, ότι με την ιστορία γενικά ο κόσμος δεν πολύ θέλει πολλές παρτίδες, και είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από μια μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση και όχι μόνο μουσικοθεατρική μάλλον πιο σωστά, παρουσιάζει την ιστορία της Κύπρου και ο κόσμος, όπως μας είπατε, φεύγει καταγοητευμένος. Είναι σπουδαίο, γιατί πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας για να μπορούμε να συνεχίζουμε, έτσι δεν είναι?
2: Όπως το είπετε, ναι, ακριβώς. Η ιστορία γενικά του τόπου στον οποίο γεννήθηκες και μεγάλωσες είναι η ταυτότητά σου. Εντάξει, τώρα δεν θα αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους δυστυχώς σήμερα κάπως έχει ασθενήσει αυτό που λέμε η συλλογική ιστορική μνήμη, για διάφορους λόγους. Δεν χρειάζεται. Απλά είναι αλήθεια όμως ότι ατόνισε το θέμα της ταυτότητας. Γι' αυτό και να σας πω ότι, για να είμαι ειλικρινής, αυτή η παράσταση είχε μια τεράστια δυσκολία στην αρχή, επειδή εγώ τυχάνω να είμαι ο επιμέλητης της παράστασης και ο συγγραφέας και σκηνοθέτης. Έπρεπε σαν παράσταση να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις λεπτές ισορροπίες της ιστορικής αφήγησης, ειδικά της σύγχρονης ιστορίας. Τι θέλω να πω, ότι Δυστυχώς παρεμβαίνουν και άλλοι πολιτικοί παράγοντες όσον αφορά το θέμα της ιστορίας του ελληνισμού γενικότερα. Και έτσι εμείς σε αυτήν την παράσταση εκρατήσαμε καθαρά μέσα από πηγές, από έρευνα, από μελέτες, από καταγραφή γεγονότων, από μαρτυρίες και προσωπικές μαρτυρίες. Θα ακουστούν μαρτυρίες από πραγματικά πρόσωπα στην παράσταση ως αφηγήσεις. Εκρατήσαμε αυτήν τη γραμμή της συλλογικής ταυτότητας. Δηλαδή το τι είναι Κύπρος, από ποιες φάσεις επέρασε είναι Κύπρος. Θα ακουστούν οι μουσικές της Κύπρου. Θα δούμε χρώματα, τη χλωρίδα, τη φυσική ομορφιά της Κύπρου και τα μνημεία της μέσα από εκατοντάδες προβολές, από φωτογραφίες, βίντεο και γραφικά, ούτως ώστε ακριβώς και για τους Κύπριους θα είναι μια ευκαιρία να αγαπήσουν ξανά τον τόπο τους, να τον γνωρίσουν και τον αγαπήσουν, και για αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί στην Κύπρο, να μάθω για την Κύπρο και να αντιληφθούν πραγματικά πόσο σπουδαία και σημαντική είναι αυτή η χώρα, αυτό το νησί στην άκρη της Μεσογείου και τι κουβαλά μέσα από την ιστορία της.
1: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, όπως λέμε τώρα τούτη τη στιγμή στη συζήτησή μας, η γνώση της ιστορίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό εξίσου να καταλάβουμε ότι Ελλάδα και Κύπρος είμαστε μία ενότητα. Μια κοινή ιστορία που μας δίνει νόημα και ύπαρξη στο διάβατο των αιώνων. Και ήταν πολύ συγκινητικό πριν από μήνες, όταν έγιναν οι αγώνες των δύο εθνικών ομάδων, που χρειάστηκε να ακουστεί ένας εθνικός ύμνος. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να ακούμε δύο διαφορετικές χώρες να παίζουν με τον ίδιο εθνικό ύμνο και να είναι στην ουσία το ίδιο έθνος, ο ίδιος λαός, έτσι.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Άρα...
2: ακριβώς όπως το είπε, δεν ήταν πάρα πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή, έστω για έναν αθλητικό γεγονός, αλλά ήταν έντονη συναισθηματική φόρτιση, ακριβώς για αυτόν τον λόγο που φαίνεται και η συγγένειά μας και η ταύτισή μας και ο κοινός μας αγώνας γενικά. Και από ό,τι βλέπουμε και σήμερα, αυτή η ενότητα, αυτή του ελληνισμού είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, ειδικά σήμερα.
1: Ακριβώς. Άρα μέσα από την Τιμοκύπρα στην ουσία μαθαίνουμε ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.
2: Ναι, διότι σε κάποιες περιόδους της κυπριακής ιστορίας, μάλλον οι περιόδους της κυπριακής ιστορίας συμβαδίζουν σίγουρα και με αντίστοιχες περιόδους της ελληνικής ιστορίας και φαίνεται και η σχέση μεταξύ των δύο. Και η συνεργασία, αλλά... και το πώς συμμετείχε ο ένας στους αγώνες του άλλου, ειδικά στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, όπου επικρατούσε έντονα ο πόθος, ο καημός, το σύστημα της Ένωσης με την Ελλάδα εναντίον των Άγγλων.
1: Είναι μια άλλη περίοδος πραγματικά που οι περισσότεροι αγνοούν, όμως είναι μια μεγάλη και πολύ σημαντική σελίδα στην ιστορία, με ήρωες, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, τα νέα αυτά παιδιά που αγωνίστηκαν για την ΕΟΚΑ ενάντια στους παντοδύναμους Άγγλους τότε.
2: Όχι μόνο για τους Κύπριους αγωνιστές, αλλά έχουμε και Ελλαδίτες, όπως σας ονομάζουμε εμείς, Ελλαδίτες αδερφούς, δηλαδή τους Έλληνες που κατοικούν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στην Κύπρο σε διάφορες φάσεις. Θα ήθελα όμως να αναφέρω όσον αφορά τη διοργάνωση αυτής της παράστασης, που είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν οι διοργανωτές και όσοι στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια, διότι μιλούμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Η παράσταση έχει υψηλές απαιτήσεις, είναι υψηλών των επιπέδων της παρουσίασης. Οι περισσότεροι μπορεί να είναι εθελοντές, αλλά το επίπεδο είναι υψηλό. Η αισθητική είναι πολύ προσεγμένη και χωρίς υποστηριχτές, κάποιους δηλαδή που και αρρωγούς να συνδράμουν στην πραγματοποίηση αυτής της παράστασης, είναι αδύνατο. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ξανά, του κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, που μας τιμά ιδιαίτερα, Δεν θα είναι παρόν λόγω λιμένης υποχρέωσης, δυστυχώς. Όμως θα είναι παρόντες ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, ο κ. Κώστας Φυτηρής, ο αξιότιμος πρέσβης ο κ. Αυγουστίδης της Κύπρου στην Αθήνα. Θα είναι τιμητικά, θα συνοδεύσει την αποστολή ο ίδιος ο Δήμαρχος του Δήμου μας, Δήμου Παραλιμνίου, ο οποίος είναι και ένας από τους χορηγούς της παράστασης, ο κύριος Γιώργος Νικολέτσος, και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι συνδέονται με μια πρόσφατη έρευνα η οποία γίνεται στην περιοχή μας και ανάδειξη ιστορικών σταθμών της περιοχής από το ΕΧΠΑ. Μέγας χορηγός είναι η Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, που μας στηρίζει και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον καθηγούμενο, τον Γέροντα Εφρέ, ο οποίος ήταν παρόν και σε άλλες παραστάσεις, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό στήριξε αρκετά την αποστολή. Και οι συνδιοργανωτές μαζί με τη Ρωμιοσύνη είναι η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, ο Σύλλογος Ελληνοκυπρίων Βρυλισσίων και η Πολιτιστική Ένωση Κυπρίων Αττικής. Χορηγός της εκδήλωσης είναι, πέρα από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου και το Δήμο Δερίνιας, είναι και η Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου. Άρα βλέπετε ότι είναι μια παράσταση η οποία στηρίζεται από πάρα πολλούς θεσμούς, πολλούς φορείς και επίσημους φορείς, κρατικούς και εκκλησιαστικούς. Αλλά αυτό το οποίο υπόσχομαι και εγώ προσωπικά, αλλά και όλη η ομάδα η οποία στηρίζει αυτήν την προσπάθεια, σε όλους τους θεατές, είναι ότι θα ζήσουν κάτι μοναδικό. Ιδιαίτερα έχει χαρακτηριστεί αυτή η παράσταση ως μοναδική. Δηλαδή δεν έχει προηγούμενο άλλη παράσταση με θέμα την ιστορία της Κύπρου που να έχει παρουσιαστεί με αυτήν τη μορφή. Γι' αυτό θα αποζημιώσει τον κάθε έναν ο οποίος θα θυσιάσει από το χρόνο του στις 17 Σεπτεμβρίου έρθει στο Πολεμικό Μουσείο, είναι ελεύθερη είσοδος στις 8 το βράδυ για να παρακολουθήσει την παράσταση. Θα τον αποζημιώσει πάρα πολύ η θυσία του. Και είμαι σίγουρος ότι μετά την παράσταση θα νιώσουμε όλοι ακόμα πιο περήφανοι για την κοινή μας καταγωγή.
1: Άρα λοιπόν, τούτη την ώρα, ακούγοντας εσάς να μας μιλάτε για την παράσταση Τίμω Κύπρα, κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση σε όσους μπορούν να βρεθούν το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτήν την παράσταση και να νιώσουν, όπως μας είπατε, αυτό το υπέροχο συνέστημα γνωρίζοντας την ιστορία της Κύπρου. Μας είπατε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πόσα άτομα θα ταξιδέψουν από την Κύπρο για αυτήν την παράσταση?
2: Όλη η ομάδα είναι γύρω στα 65 άτομα. Συμπεριλαμβανομένων και των υπεύθυνων ροής προγράμματος, για τον υπεύθυνο προβολό, η τεχνική ήχου και φωτισμού. Επί σκηνής ήταν γύρω στα 50-55 άτομα. Είναι 30 μελής χοροδία, είναι 9 μελής ορχήστρα, υπάρχουν πολλοί αφηγητές, σολίστες, χορευτές. Γι' αυτό σίγουρα εκεί στο Πολεμικό Μουσείο ο χώρος είναι εξαιρετικός και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διεύθυνση του Πολεμικού Μουσείου για όλη την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυση. Θα γίνουν κάποιες αναγκαστικές προσαρμογές λόγω του χώρου. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολλές οι ομάδες, είναι πολλά τα άτομα, θα έλεγα πολύ συλλεκτική καλλιτεχνικά αυτή η παράσταση, γι' αυτό έχει ακόμα το πολύ ενδιαφέρον. Είναι η συνεχόμενη ροή. Όπως είπα, σε 1 ώρα και 15 λεπτά θα περάσουν μπροστά μας χιλιάδες εικόνες και φυσικές και νοητές μέσα από τα λεγόμενα και τα βλεπόμενα. Όπως σας είπα, θα ακουστούν πάρα πολλά ωραίες μελωδίες, πολύ ωραίες μελωδίες από την παράδοση της Κύπρου και σίγουρα κυπριακή διάλεκτος θα ακουστεί πάρα πολύ μέσα από τα τραγούδια. Η αφήγηση είναι στη δημοτική οπωσδήποτε. Και πέρα από αυτά θα ακούσουν, όπως είπαμε και πριν, από πολύ άξιους αφηγητές προσωπικές μαρτυρίες, ιστορίες, αναφορές. Ίσως είναι η πιο πλούσια σε περιεχόμενο παράσταση που έχει πραγματοποιηθεί για την Κύπρο.
1: Αυτή λοιπόν η παράσταση με όλα αυτά τα άτομα που θα ταξιδέψουν την Κύπρο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό. Μας είπατε νωρίτερα ότι πολλοί από αυτούς είναι εθελοντές που έρχονται κοντά σας, επαγγελματίες μεν αλλά εθελοντές. Είναι τα ίδια άτομα, οι ίδιοι συντελεστές που ήταν από την πρώτη φορά που παρουσιάσατε το 2024 την παράσταση?
2: Είναι ήδη συντελεστές, εκτός από μια και περιπτώσεις που για έκτακτους λόγους και σοβαρούς λόγους υπήρξε μια μικρή αντικατάσταση, αλλά κατά το πλείστον, ένα 95% είναι ήδη συντελεστές, και οι μουσικοί και οι αφηγητές και οι σολίστες και οι χοροδοί είναι ήδη συντελεστές. Εδώ πάμε για τρίτη σεζόν τώρα, ακριβώς επειδή έχει και λόγω του περιεχομένου, αλλά έχει ζήτηση αυτή η παράσταση. Οι πιο πολλοί συντελεστές όμως είναι οι εθελοντές.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
1: Όταν ξεκινήσατε και εμπνευστήκατε αυτή την παράσταση, ήταν εύκολο να πείσετε όλους τους ανθρώπους να σας ακολουθήσουν και να την πραγματοποιήσετε? Τη δέχτηκαν την ιδέα, γιατί μιλάμε για ιστορία που είναι λίγο πιο βαρύ σαν θέμα, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Τη δέχτηκαν την ιδέα εύκολα ή ενθουσιάστηκαν μετά στην πορεία περισσότερο από όσο όταν είχαν ξεκινήσει?
2: Εξαιρετική ερώτησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όπως είπατε, σαν θέμα ιστορία δεν είναι τόσο ελκυστικό. Διότι αυτό που λέμε είναι ιστορίες χιλιοϋπομένες. Σίγουρα ένας θεατής ή ο ψήφιος θεατής, όταν ακούσει ότι παρουσιάζεται ένα ιστορικό θέμα, δεν θα ενθουσιαστεί αμέσως, εκτός αν ακούσει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε περίπτωση στην Κύπρο, όχι μία, πάρα πολλές, που είχαν έρθει να δουν την παράσταση σε μία πόλη, επειδή έξεραν κάποιους από τους συντελεστές ή είχαν δει παράστασή μας και έτσι ήξεραν ότι θα δουν κάτι αξιόλογο, και μόλις είδαν την παράσταση στην επόμενη πόλη όπου θα εμφανιζόταν η παράσταση, έφεραν ακόμα πιο πολλούς. Δηλαδή ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που έφεραν και διέδωσαν την παράσταση και έφεραν ακόμα πιο πολύ κόσμο να δει την παράσταση στην επόμενη πόλη. Έχουμε ένα άτομα τα οποία είδαν την παράσταση 4 φορές στην Κύπρο, ακριβώς επειδή ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η ιστορία είναι τόσο πρωτότυπος και μοναδικός και ξεκουραστός, που όντως όχι μόνο εμπνέει, αλλά δημιουργεί αυτόν τον ενθουσιασμό. Όσον αφορά τους συντελεστές, επειδή ακριβώς τα τελευταία χρόνια κάναμε αρκετά ιστορικά αφιερώματα, αλλά επειδή παρουσιάζονται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει και σε έναν πολύ καλό επίπεδο, καλλιτεχνικό επίπεδο, και αυτή τη φορά, ενώ οι πιο πολλοί είχαν επιφυλάξεις επειδή οι συγκυρίες ήταν τέτοιες που θα γίνονταν πάρα πολλές παραστάσεις για το ίδιο θέμα, λόγω των επαιτίων, στην πορεία όμως, όπως συμβαίνει κάθε φορά, στην αρχή καταλαβαίνουν ότι πάμε καλά. Δηλαδή και ότι για αυτήν τη φορά θα είναι κάτι διαφορετικό και μοναδικό, και θέλω να σας πω ότι όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι νιώθουν περήφανοι για όλες τις παραστάσεις ιδρομιοσύνης, ειδικά όμως για την Τίμο Κύπρα. Εγώ νιώθω περήφανος για όλους τους συντελεστές της παραστασής και επίσημα και δημόσια τώρα τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους, την προθυμία τους, τον κόπο τους, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στους παραγωγούς των παραστάσεων. Θα ήταν μεγάλη ευχαρίστηση για μας πάντως να δούμε αδελφούς Έλληνες Αθηναίους και όχι μόνο να έρθουν στην παράσταση και να αφαιθούν σε αυτόν το νοερό ταξίδι που προσφέρει η ρωμιοσύνη στην ιστορία της Κύπρου.
1: Το ευχόμαστε πραγματικά κι εμείς, και μακάρι να είναι όσο περισσότεροι μπορούν εκείνο το βράδυ κοντά σας, και να χρειαστεί σύντομα να την επαναλάβετε την παράσταση στην Αθήνα, γιατί Όσοι και να θέλουν, δεν θα μπορέσουν να χωρέσουν σίγουρα στο Πολεμικό Μουσείο. Να είναι όμως τέτοια η ανταπόκριση που θα χρειαστεί να την επαναλάβετε. Το ευχόμαστε πραγματικά. Και είμαι σίγουρος ότι είναι μια μεγάλη ηθική δικαίωση και για εσάς να βλέπετε αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο. Μας λέγατε νωρίτερα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν στην Κύπρο και είδαν 4 φορές την παράσταση. Τόσο πολύ είχαν συγκινηθεί και τόσο πολύ τους άρεσε. Αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για τον δημιουργό?
2: Ακριβώς γι' αυτό το είπαμε. Συγγνώμη που γέλω, αλλά εμάς μας κάνει φοβερή εντύπωση. Ας πούμε ότι ήρθαν 4, 3, 4, άλλοι 2 φορές και ήταν η παράσταση. Και μας εκπλήσει, διότι εμείς κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε πάντα, ας πούμε. Εντάξει, ίσως με την Δημοκύπρα είναι ακόμα πιο ανεβασμένο το επίπεδο. Αλλά όμως, όντως, μας εντυπωσιάζει και εμάς, μας εκπλήττει αυτό. Δηλαδή ότι ήρθαν, ταξίδεψαν 1-2 ώρες δρόμο για να ξαναδούν την παράσταση και μάλιστα να φέρουν ακόμα πιο πολλούς φίλους, συγγενείς, δικούς, για να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Δηλαδή, εμάς, η διαφήμιση μας, να το πω έτσι λίγο πιο εμπορικά, η πρόθεση, οι κράχτες μας κατά κάποιον τρόπο, είναι ο ίδιος ο κόσμος ο οποίος έχει παρακολουθήσει την παράσταση και στην επόμενη, μόλις προκύψει ας πούμε παράσταση σε άλλη πόλη ή αλλού, αυτοί ήδη θα προστρέξουν για να φέρουν ακόμα πιο πολύ κόσμο να δει την παράσταση. Διότι είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος, μη κερδοσκοπικός, δεν είμαστε ούτε μια ομάδα καλλιτεχνών επαγγελματιών, καθαρά επαγγελματίες εννοώ. Όλα γίνονται από τον ελεύθερο μας χρόνο. Άρα σίγουρα αν δεν ξέρει κάποιος τη δουλειά σου, δεν θα στην να παρακολουθήσει. Όμως, αν κάποιος ξέρει και σε παρακολουθεί, αυτός θα πείσει και άλλους να έρθουν να σε ακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν, να δουν οποιαδήποτε δράση του συλλόγου. Γι' αυτό στην αρχή πάντα υπάρχει επιφύλαξη τι θα δω, ένας πολιτιστικός σύλλογος. Στην πορεία όμως, μόλις δουν μια παράσταση, αμέσως έρχονται και λένε ότι αυτή η παράσταση πρέπει να πάει παντού σε όλον τον ελληνισμό κτλ. Εμάς αυτή είναι η ανταμοιβή μας και η συγκίνησή μας. Προβολή δεν είναι η δική μας, αλλά είναι η ιστορία μας. Γι' αυτόν πρωταγωνιστής, όπως θα καταλάβετε, μακάρι όποιος μπορεί να έρθει να δει την παράσταση, θα καταλάβει οποιοδήποτε ότι πρωταγωνιστής δεν είναι οποιοδήποτε αφηγητής, σολίστας, μουσικός, ακόμα και αυτός που διευθύνει, ο μαέστρος, αλλά πρωταγωνιστής είναι η ίδια η Τιμοκύπρα και η Κύπρος. Αυτόν προβάλλεται.
1: Και μάλλον αυτό αποδεικνύει τελικά, κύριε Κυπριανού, ότι ο κόσμος είχε ανάγκη να μάθει την ιστορία.
2: Και μάλιστα ανυποψίαστα. Δηλαδή πολλές φορές εκπλήσεται ακόμα και ο ίδιος μαθαίνοντας την ιστορία πόσο αξίζει ή πόσο χρόνο έχασε και δεν ασχολήθηκε με την ιστορία. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές.
1: Σωστά.
2: Λόγω των ιστορικών θεμάτων και κυρίως όταν ακούεις την ιστορία μέσα από προσωπικά βιώματα. Μέσα από αφηγήσεις, μαρτυρίες που θα, όπως σας είπα, θα ακουστούν. Εκεί πραγματικά νιώθεις ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μιας ιστορίας, ενός ιστορικού γεγονότος, μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, πόση δυναμική έχει, ώστε ακόμα να αλλάξει και αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο πολλές φορές.
1: Έχετε ήδη κάτι για τους επόμενους μήνες μετά από την παράσταση στην Αθήνα? Υπάρχει κάποια άλλη προγραμματισμένη παράσταση στην Ελλάδα ή στην Κύπρο?
2: Προς το παρόν όχι. Επίσημα όχι. Σίγουρα στα Σκαριά υπάρχουν πάρα πολλά. Καταρχάς εμάς πρώτη στο μέλημα μας τώρα είναι να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα η παράσταση στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Την προσδοκούμε πάρα πολύ αυτή την εμφάνιση, ειδικά στο Πολεμικό Μουσείο.

0: στην Αθήνα. Μακάρι να πάνε όλα καλά με τη βοήθεια του Θεού και μόλις τελειώσει η παράσταση θα δούμε τις επόμενες μας κινήσεις που εύχομαι να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και σίγουρα θα υπάρξει συνέχεια. Αλλά θέλουμε να πάει καλά η παράσταση όμως στην Αθήνα.
1: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε όλοι. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην παράσταση που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Οπότε λίγο νωρίτερα όσοι μας ακούτε τώρα, σημειώστε την ημερομηνία, λίγο νωρίτερα θα πρέπει να πάτε για να βρείτε θέσεις. Και ευχόμαστε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, κύριε Κυπριανού, να πάει τόσο καλά που σύντομα να χρειαστεί να ξανάρθετε στην Αθήνα για να την παρουσιάσετε την παράστασή σας αυτή.
0: Μακάρι, μακάρι. Γιατί όχι, ναι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για τη φιλοξενία, για τον ραδιοφωνικό σας χρόνο που αφιερώσετε, που είναι πολύτιμος, μας τιμά ιδιαίτερα και ευχόμαστε κάθε καλό σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Στο πολύτιμο έργο που επιτελείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να κοπιάσετε την παράσταση.
1: Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.

0: Είχαμε συνδεθεί απευθείας τηλεφωνικά με την Κύπρο και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρωμιοσύνη, τον κύριο Γεώργιο Κυπριανού, και μάθαμε αρκετά στοιχεία για την παράσταση Τίμω Κύπρα. Πρόκειται για την ιστορία της Κύπρου και πραγματικά είναι μια εξαιρετική παράσταση που θα δοθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα. Θα παρουσιαστεί στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όσοι μπορείτε πραγματικά κρατήστε την ημερομηνία, δεσμεύστε τις ώρες, από νωρίτερα είναι καλό να βρεθείτε στο Πολεμικό Μουσείο για να πάρετε μία από τις θέσεις που υπάρχουν εκεί στο χώρο της παραστάσεως. Και μιας και ακούσαμε αρκετά, τι θα λέγατε να ακούγαμε ένα σύντομο απόσπασμα από την παράσταση έτσι όπως δόθηκε στην Κύπρο. Πρόκειται για την ίδια παράσταση φυσικά που θα δοθεί και στην Αθήνα. Να ακούσουμε μερικά ηχητικά αποσπάσματα από αυτήν την παράσταση, να πάρουμε έτσι μια ιδέα.
1: Κάτω από τον καυτό ήλιο της Λευκωσίας περιπλανιέμαι ανέμελα και ιστορικά. Φτάνω στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μέσα σε διαδρόμους και βιτρίνες...
2: Ακαμαντής,
3: κερασκής, ασκελίας, αμαθωσίας, κίτλου, κολυμίας.

0: Αργούν πολλοί, αλλά αξιοπιστούν, για να μην χάσουν το βιός ή την αξιοπρέπειά τους. Οι Λινοβάμβακοι, οι κρυπτοχριστιανοί της Κύπρου.
1: Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει.

τραγούδια και χορεί. Καταγράφονται παραδόσεις, έθιμα και γιορτές, πανηγύρια και χαρές, ποιητές πολλοί και σπουδαίοι, τσατιστάδες και κατακλυσμοί, οξυγόνο και παυσίπονο στον κάματο της ημέρας.

κατάφεραν οι Κύπροι, Έλληνες και Τούρκοι, Μαρονίτες, Αρμένοι, Λατίνοι, να ζουν ειρηνικά, να ανταλλάζουν δώρα, ευχές, καλοσύνες, επισκέψεις, να χορεύουν και να γλεντούν μαζί.

0: συνέβη σήμερον η Εθνική Φρουρά για να σταματήσει τον αδελφοκτόνων πόλεμων μεταξύ των Ελλήνων. Ο κύριος σκοπός της Εθνικής Φρουράς είναι η επιβολή της τάξεως.
1: Και ακούω εκρήξεις, κραυγές, αναστεναγμούς, πυροβολισμούς. Και έλεγα μέσα μου, πότε θα τελειώσει ο εφιάλτης και να ξυπνήσω.
2: Ασυνόδευτα να ανεβαίνω σε καράβι για τη μάνα Ελλάδα, μέχρι να καταλαγιάσει το κακό και οι μέρες να γίνουν καλύτερες.

0: Κύπρο τη δική μου, την λαλούν περήφανο αγρινό σε κορφοβούνι τροοδίτικο, που στέλνει δάκρυνο χαιρετισμό στον πενταδάκτυλο.
1: Μέσα μου ενώθηκε η πατρίδα μου η μοιρασμένη. Ένωσα όλα της τα κομμάτια

0: Ακούσαμε μερικά αποσπάσματα όσο μπορούμε τούτη την ώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, από την παράσταση Τίμου Κύπρα. Ολόκληρη αυτή η εξαιρετική παράσταση έρχεται απευθείας από την Κύπρο στην καρδιά της Αθήνας για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό με ελεύθερη είσοδο. Στις 17 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Αξίζει πραγματικά. Όσοι μπορέσουν να βρεθούν εκείνο το βράδυ θα μάθουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πολύ συγκινητικό και ακριβώς στο μεδούλι της ψυχής μας, την ιστορία της Κύπρου μας. Ήταν λοιπόν μερικά αποσπάσματα ηχητικά αυτά που ακούσαμε και σε τούτο το σημείο θα κάνουμε μια αλλαγή στην θεματολογία της σημερινής μας πρωινής αυτής ραδιοφωνικής διαδρομής. Γιατί όσες φορές και αν ακούσουμε τον μακαριστό Μητροπολίτη της Ανίκης Αιτήσης κύριο Παύλο, τον αγαπητό σε όλους μας Μητροπολίτη, που τον είχαμε κοντά μας και ως μόνιμο συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, όσες φορές και αν τον ακούσουμε, όπως και τότε που ζούσε, έτσι και τώρα που βρίσκεται στον ουρανό, ωφελούμαστε. Μίλαγε με τρόπο ιδιαίτερα διδακτικό, με πολλά παραδείγματα και πάντοτε ο λόγος του αναφερόταν στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, στους γονείς, στις οικογένειες, που είχε και ο ίδιος πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από την εξομολόγηση. Είναι μια φωνή που λείπει, η αλήθεια είναι, και που θα είχε πολλά να προσφέρει ακόμα στην Εκκλησία και σε όλους μας. Όμως ο καλός Θεός είχε διαφορετικό σχέδιο. Προφανώς είναι πολύ καλύτερο το σχέδιο του Θεού από τις δικές μας επιθυμίες. Κι όμως η σύγχρονη τεχνολογία μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε την φωνή του, να έχουμε τις ομιλίες του, να τις ακούμε και πάντοτε να ωφελούμαστε. Αυτό θα κάνουμε με ένα σύντομο απόσπασμα που επιλέξαμε για σήμερα να ακούσουμε και που έχουμε όλη ανάγκη και θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί κάτι κάνουμε λάθος. Και αυτό το λάθος που κάνουμε, αν το εντοπίσουμε και το διορθώσουμε, τότε το θαύμα και το μεγαλείο θα εμφανιστεί μπροστά μας. Ας ακούσουμε λοιπόν τον μακαριστό Μητροπολίτη Συσανίου και Σχετής της κύριο Παύλο, συμβουλές και παραδείγματα δικά του, ωφέλιμα για όλους μας.
1: Γιατί ακούστε κάτι, πολλά από αυτά που κυνηγάμε είναι και περιτά. Μπορούμε να είμαστε με λιγότερα και σωστότεροι. Διαφορετικά θα φτιάχνουν ωραία σπίτια για να έχουν μέσα τους γκρίνια. Μπήκα κάποτε σε ένα σπίτι στην Αθήνα. Τι φλανάχαν τα ανάκτορα των Αθηνών. Πολυτελέστατο. Μάρμαρα, σκάλες από εδώ και από εκεί. Τι υπήρχε μέσα, η γκρίνια, η ένταση, η αποτυχία. Αν το σπίτι ήταν φτωχότερο και οι καρδιές των ανθρώπων πιο κοντά, θα ήταν πολύ καλύτερο το σπίτι αυτό. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε σε αυτή την εποχή να κάνουμε επιλογές που μπορεί να μας κάνουν να διαφέρουμε από το διπλανό μας, αλλά επιτέλους ας εμείς οι μεγάλοι πρώτα ας σταματήσουμε να είμαστε πίθηκοι και να μιμούμεθα τι έκανε ο διπλανός, τι έκανε η διπλανή μας, και να γίνουμε άνθρωποι που θα βάλουμε στόχο το κέντρο μας, την ψυχή μας και τα παιδιά μας, ώστε να χαρούμε αύριο σε, δεν πειράζει αν δεν έχουμε τόσο άνετες συνθήκες, να χαρούμε ζωντανά, χαρούμενα και ευλογημένα τα παιδιά μας. Όταν αύριο θα χάσουμε το παιδί μας, θα λέμε ποιος φταίει, και εσύ φταίς. Γιατί δεν αντέδρασες έγκαιρα. Όμως, το ξαναλέω, εάν με τα παιδιά μας μιλήσουμε και μιλάμε και τους εξηγήσουμε αυτά που θα συναντήσουν πριν τα συναντήσουν, τα παιδιά μας θα τζαρτζαριστούν, αλλά θα εκτιμήσουν πρώτον ότι τους έχουμε ήδη μιλήσει. Τους έχουμε εξηγήσει. Και ακόμα υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν υπεύθυνα. Να σεβαστούμε την ελευθερία τους, αλλά και να απαιτήσουμε τις ευθύνες τους. Εμείς αυτό το δεύτερο δεν το κάνουμε. Όπως είπα στην αρχή, τα μεγαλώνουμε σαν να είναι άρρωστα. Και τότε που πρέπει να πάρει την ευθύνη θα την πάρει και το μικρό παιδάκι ακόμα. Αυτή που το αναλογεί. Να συνδέσει μέσα του μερικά πράγματα. Ότι όλα τα πράγματα έχουν κάποιες συνέπειες μέσα στη ζωή μας. από το παιδάκι που δεν θα δώσει τη σοκολάτα του στο αδελφάκι του, και εμείς δεν θα του δώσουμε αύριο από τη σοκολάτα του αδελφού του, όσο και αν τη ζητάει, μέχρι το μαθητή που θα τον καλέσουμε να αξιολογήσει την πράξη του. Ξέρετε τι ωραία που οι μαθητές ξέρουν να αξιολογούν. Έχουν το θάρρος να σου πούν «Ναι, έκανα λάθος». Εμείς όμως θέλουμε να τους το πούμε εμείς ότι έκανες λάθος. Δεν τους αφήνουμε να το αναγνωρίσουν εκείνοι. Και όταν λοιπόν μου είπε ένας μαθητής μου «Ναι, πατέρα, έκανα λάθος». «Και τι νομίζεις», του λέω, «παιδί μου». Και μου λέει μόνος του «Πρέπει να τιμωρηθώ». Του είπα και εγώ λοιπόν «Ναι, θα τιμωρηθείς». Αλλά πρόσεξε. Όχι γιατί θέλω να σε εκδικηθώ εγώ, ούτε για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφάκι, που θα σου καρφώσει μια αλήθεια στο μυαλό σου. Την προσωπικότητα του άλλου. Ποτέ σου δεν έχεις το δικαίωμα να τη θίξεις, όπως και ο άλλος τη δική σου. Γιατί το παιδί τότε είπε «Σας ευχαριστώ πολύ» και ρώτησε «Θα είστε και του χρόνου στο σχολείο μας». Δεν πρόκειται λοιπόν για εξυπνάδες, για απλά πράγματα. Αρκεί αυτά τα να τα κάνουμε με αγάπη και με ενδιαφέρον. Πολλοί από εμάς τι κάναμε, ό,τι κάνουμε την τηλεόραση, τα παρκάραμε στο ίντερνετ. Χωρίς έλεγχο, δεχτήκαμε να τα έχουν στο δωμάτιό τους τα παιδιά για να είναι ανεξέλεγκτα. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή, είμαστε απόντες από τη ζωή των παιδιών μας. Το ίντερνετ μπορεί να γίνει καλό εργαλείο, μπορεί να γίνει και κακό εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιείς, πώς μαθαίνεις το παιδί να το χρησιμοποιεί. Και να σας πω και κάτι. Κι αν το πιάσει στο παιδί σου κάποια στιγμή να βρίσκεται κάπου που νομίζεις πως δεν πρέπει να βρίσκεται, αντί να του βάλεις φωνές, πες του «Για κάτσε τώρα παιδάκι μου κάτι και θέλω να μου πεις τι ψάχεις να δεις εδώ. Τι είναι εκείνο που θέλεις να μάθεις. Και είσαι σίγουρος πως το μαθαίνεις σωστά». Αλλά όπως πάντα, πάντοτε βάζουμε τις φωνές όταν κάτι συμβαίνει και ποτέ δεν πήραμε μια αταξία του παιδιού για να την κάνουμε να λειτουργήσει πολύ δημιουργικά και πολύ θετικά. Θέλει προσοχή το ίντερνετ. Υπάρχουν φραγμοί που μπορούμε να βάλουμε που, όπως είπα, δεν πρέπει το ίντερνετ να είναι στο δωμάτιο των παιδιών μας, σε ένα χώρο που τον επιβλέπουμε. Μπορεί να πάρει πολλά για τα μαθήματά του, για πολλά πράγματα, αλλά μπορεί και να γίνει επικίνδυνο. Τι σημαίνει ότι έχεις ένα παιδί στην προστασία σου? Από όλα θα το προστατεύσεις. Και θα του εξηγήσεις, «Όχι παιδί μου, εδώ θα είναι το ίντερνετ. Δεν είναι μόνο δικό σου, είναι και δικό μου. Θέλω και εγώ να βλέπω. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ θα βρίσκεται και να έχεις φροντίσει όταν το παιδί είναι μικρό, να βάλεις τους φραγμούς εκείνους που δεν θα επιτρέψουν να μπει σε σελίδες οι οποίες είναι ικανές να το καταστρέψουν. Βλέπετε πόσα παιδιά δοκίμασαν να αυτοκτονήσουν μέσω ίντερνετ. Ακριβώς λοιπόν, όλοι πρέπει να έχουμε την έννοια. Δεν αρνείται κανείς ένα πολιτισμό τεχνολογικό που έρχεται, αλλά δεν είμαστε ανοχήρωτοι απέναντι σε αυτόν. Πρέπει να έχουμε λόγο. Πρέπει να είμαστε παρόντες στην αγωγή των παιδιών μας, στις σημερινές συνθήκες, αυτές που έχουμε σήμερα. Κάποτε ήρθε ένα παιδί να το δω στο σχολείο. Μου λέει «Πάτερ, δεν θα πάω καλά με τον πατέρα μου». Του λέω «Γιατί?». Μου λέει «Να, μου βάζει περιορισμούς στην νυχτερινή έξοδο». Λέω «Τι ώρα θέλει ο πατέρας σου να γυρίσεις?». Μου λέει λοιπόν αυτός «Στις 3». Λέω «Δεν κατάλαβα, και εσύ τι ώρα θες να γυρίσεις? Θες να πάρεις τα κλειδιά από το μαγαζί?». Χαμογέλασε. Του λέω «Ξέρεις πω κάτι, ο πατέρας έχει δίκιο, είσαι μικρός». Ξαφνιάστηκε. «Γιατί αν ήσουν μεγάλος, παιδί μου, θα σου έλεγε ο πατέρας να γυρίσει στις 3 και θα γυρίσει στις 11. Δεν μου λες, του λέω, «Σου αρέσει που μαθαίνεις παιδιά της ηλικίας σου, που τα βρίσκουν με σύρικες, με χαντάκια, στα χαντάκια από εδώ και από εκεί?». Μου λέει «Όχι βέβαια». «Όχι βέβαια», του λέω, «ξέρεις ότι είσαι ο ηθικός αυτούργος αυτούς τους θανάτους?». «Εγώ», μου λέει. Λέω «Ναι, εσύ. Διότι στηρίζεις ηθικά και υλικά αυτούς που τους σκοτώνουν». Έμεινε με ανοιχτό στόμα. Μου λέει «Αυτό το είχα σκεφτεί άλλη φορά». Πού θέλω να καταλήξω? Για όλα μπορούμε να είμαστε ετοιμασμένοι. Και ακόμα πριν μας το ζητήσουν. και είναι στο χέρι της οικογένειας να βάλει πλαίσια και να είναι σταθερή στα πλαίσια αυτά. Τα παιδιά μας δοκιμάζουν. Αν μας βρουν μπόσκους θα μας ξεχυλώσουν. Αν μας βρουν σταθερούς, τότε θα κινηθούν μέσα στα όρια που βάζουμε. Και μπορούμε να εξηγήσουμε θαυμάσιες ένα παιδί μας, γιατί του βάζουμε αυτό το όριο που του βάζουμε, ανάλογα με την ηλικία του, γιατί απαιτούμε να είναι στην ώρα του στο σπίτι. Και βέβαια, επειδή το έχουμε προετοιμάσει, μπορούμε να απαντήσουμε γιατί ο συμμαθητής μου μένει. Γιατί ο συμμαθητής σου είναι ο συμμαθητής σου, ο άλλος, εσύ είσαι άλλος. Και αν ακριβώς το έχουμε μιλήσει, το ξαναλέω νωρίτερα, όχι ξαφνικά, και αν έχουμε σχολιάσει συμπεριφορές, δυστυχώς η κοινωνία σήμερα μας δίνει άπειρες περιπτώσεις. Και εγώ θα σας πω κάτι. Εντάξει, βλέπουνε που βλέπουνε τα παιδιά μας, ας πούμε, άσχημα πράγματα στην τηλεόραση. Μαθαίνω για αυτόν που τον βρήκανε νεκρό από τα ναρκωτικά, μαθαίνω για το έγκλημα που έγινε. Καθίσανε ποτέ να του πούμε, παιδάκι μου, για κάτσε λίγο. Άκουσες προηγουμένως τι έγινε. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Γιατί άραγε συνέβη αυτό? Εάν πάρουμε όλα αυτά τα περιστατικά, μπορούμε να τα κάνουμε να λειτουργήσουν θετικότατα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, παιδί μου, γιατί εγώ θα αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα αν αύριο μου ζητήσεις να μένεις τόσο αργά έξω όσο έμειναν αυτά τα παιδιά. Έχετε ήδη κερδίσει ένα βασικό πόντο, έχοντας εξηγήσει πολύ νωρίς το παιδί ότι αύριο θα του αρνηθείτε αυτό που είχε αυτό το άλλο παιδί και το οδήγησε εκεί που το οδήγησε. Δυστυχώς λοιπόν τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε να λειτουργήσουν, διότι σε αυτή την ίδια την εποχή υπάρχουν παιδιά που δεν βγαίνουν έξω, δεν κάθονται αργά, έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο και δεν είναι γιατί καταπιέζονται, αλλά γιατί οι γονείς τους μέσα σε ένα κλίμα και ελευθερίας αλλά και αγάπης και ευθύνης τους μίλησαν, τους εξήγησαν και τα παιδιά κατάλαβαν. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Εμείς πότε δεν καταλαβαίνουμε? Όταν απλά τους λέμε να ξέρω όχι. Γιατί έτσι μ' αρέσει εμένα. Σε ποιον το λες, τον έφηβο που πάει να αυτοεπιβεβαιώσει την ελευθερία του? Θα σου κλωτσίσει. Εάν όμως από νωρίς έχεις μάθει να κουβεντιάζεις, τότε θα έχεις προλάβει πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε κάτι. Σαν πνευματικοί εμείς δεν τα καταφέρουμε καλύτερα από εσάς, γιατί είμαστε πιο ικανοί, αλλά γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα όπλο, αυτή την επικοινωνία, τη συζήτηση, τον προβληματισμό, την αγάπη. Αυτό το παιδί μου είπε και κάτι άλλο, ήταν τότε και είχε δίκιο, της μόδας, ξέρετε ποια μόδα, και αυτή φανέρωμα του κενού. Είμαστε μια παρέα τέσσερα παιδιά, τρία, και βλέπουμε ένα και είναι μοναχικός και περπατάει. Παιδιά, τον σπάζουμε στο ξύλο για να σπάσουμε πλάκα? Ήταν κάποτε της μόδας αυτό. Α, του λέω έτσι. Του λέω, καλά, σοβαρολογείς, το εννοείς αυτό? Μου λέει, συμβαίνει σήμερα. Λέω, πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω, έχουμε ένα παιδί που είναι μόνο του και είσαστε εσείς τέσσερις. Τον βρίσκεται στον δρόμο και αν κάνετε την πλάκα, το σπάζει στο ξύλο. Πολύ ωραία, κάντε το κέφι σας. Αύριο το βράδυ αυτό το παιδί σας περιμένει σε μία γωνία με ένα όπλο και σας καθαρίζει και τους τέσσερις. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρξει εισαγγελέας που θα τον κλείσει στη φυλακή? Με κοίταξε. Αν ήμουν εισαγγελέας θα τον αθώωνα, του λέω. Και το παιδί μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Γιατί δεν το είχε σκεφτεί έτσι? Γιατί κανείς δεν είχε κουβεντιάσει μαζί του. Το παιδί είχε λογική. Δεν την είχαμε αξιοποιήσει όμως. Και αυτό, για να μην περνάει ο χρόνος, και σας λέω διάφορα περιστατικά. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω πως τα παιδιά καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα πιο πολύ είναι σε εμάς τους μεγάλους, που δεν ξέρουμε πότε να κινηθούμε, πώς θα κινηθούμε, και πολλές φορές ενεργούμε αυθαίρετα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η αγωγή πολλές φορές μοιάζει με ένα τρένο που έχει ξεκινήσει αλλά δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, να μείνετε αυτή την ώρα. Όλα αυτά σκεφτείτε τα, προβληματιστείτε, ψαχτείτε και να θυμάστε ότι σε κάθε εποχή πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε εμάς τους πιο μεγάλους, το παράδειγμα για να συναντήσουμε τους πιο μικρούς, μας το έδωσε ο Χριστός. Ο Χριστός έγινε ο πιο μικρός από όλους μας, κατέβηκε πιο χαμηλά από όλους μας και μετά μας πήρε στην πλάτη όλους και μας ανέβασε. Μην απαιτείτε λοιπόν από τα παιδιά σας να έρθουν εκεί που είστε. Χαμηλώστε για να μπορέσετε να τα σηκώσετε.

0: Τι να πούμε για αυτό που μόλις ακούσαμε. Μακαριστός Μητροπολίτης της Ανιοκησετής της κυρός Παύλος, τόσο γλυκός και τόσο παρήγορος ο λόγος του, τόσο ωφέλιμος και διδακτικός για όλους μας. Ας τον ακούσουμε, ας τον κρατήσουμε, ας προσπαθήσουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την πρωινή μας αυτή ραδιοφωνική διαδρομή. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε και πάλι σε όσους ρωτήσατε, είναι ελεύθερη η είσοδος για την παράσταση Τίμω Κύπρας στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας στις 17 Σεπτεμβρίου. Η ιστορία της Κύπρου μας με έναν ιδιαίτερο τρόπο δοσμένη που συγκινεί όσους παρακολουθούν αυτήν την εξαιρετική δουλειά. Μας έρχεται απευθείας από την Κύπρο με τους συντελεστές αδελφούς μας εκεί που την προετοίμασαν και είχαμε την ευκαιρία σήμερα τηλεφωνικά να μιλήσουμε με τον Γιώργο Κυπριανού που μας έδωσε πολύ περισσότερα στοιχεία. Σημειώστε την ημερομηνία, κρατήστε την, πηγαίνετε νωρίτερα, 8 ξεκινάει, εσείς είστε πιο νωρίς όσοι μπορείτε για να έχετε θέση, είναι ελεύθερη είσοδος, όποιοι προλάβουν και μπουν στο Πολεμικό Μουσείο θα απολαύσουν αυτήν την εξαιρετική δουλειά. Κάπου εδώ λοιπόν, ευχαριστώντας όλες και όλους που και τούτο το πρωινό ήσασταν μαζί μας, θα σας αποχαιρετήσουμε με την ευχή να κάνουμε όλοι μας το καλύτερο που μπορούμε κάνοντας πρώτα το σταυρό μας. Χρειαζόμαστε το Θεό βοηθό σε όλα. Καλημέρα.
1: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε φίλοι ακροατές, καλώς ορίσατε και πάλι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM, στο ραδιόφωνο αυτό και στη συχνότητα αυτή που εκπέμπει μέσα στην καρδιά μας και μιλάει μέσα στην ψυχή μας. Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου παρηγοριά στην καρδιά». Σήμερα κοντά μας, στα τηλέφωνα του σταθμού μας, η Φίβη Κωνσταντέλου. 210-4118-602 και 210-4118-640 για όλους εσάς που θα θελήσετε να σηκώσετε το ακουστικό του τηλεφώνου σας και να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Την ευχή του Θεού, την ευλογία του Κυρίου και την αγάπη όλων μας στέλνουμε σε εσάς φίλοι ακροατές που τούτη τη στιγμή ανοίξατε το ραδιόφωνο σας για να ακούσετε τον Λόγο του Θεού, για να συνομιλήσουμε μαζί, για να αναπτύξουμε αυτή την πνευματική επικοινωνία. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας προστατεύει, να σας χαριτώνει, να σας ενδυναμώνει και να χαρίζει ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, όταν αυτό βεβαίως συμβάλλει στην πνευματική προκοπή και τελείωσή σας. Μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάποια στιγμή συνομιλώντας με ένα νέο άνθρωπο, όταν μου απίφθινε την ερώτηση που συχνά ακούμε να κάνουν νέοι άνθρωποι, γιατί να πάω στην εκκλησία. Τι έχει να μου προσφέρει η εκκλησία? Τι τέλος πάντων είναι για μένα αυτό που ονομάζουμε εκκλησία, έτσι είπε ο νέος, και τι θα μου προσφέρει το να πάω την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία? Βέβαια έχουν δίκιο να ρωτούν οι νέοι με αυτόν τον τρόπο, διότι κανένας δεν βρέθηκε για να τους εξηγήσει τι είναι η Εκκλησία και τι πολύ περισσότερο σημαίνει το να παρευρεθεί κανείς στη Θεία Λειτουργία. Όταν πάμε στη Θεία Λειτουργία, ακούμε πολύ συχνά να λένε κάποιοι «πήγα και παρακολούθησα τη Θεία Λειτουργία». Λάθος έκφραση, φίλοι ακροατές. Η Εκκλησία δεν είναι θέατρο. Η Εκκλησία δεν είναι θέαμα. Δεν παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία ή τα άλλα μυστήρια. Συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Κάθε χριστιανός, κάθε άνθρωπος, μικρός ή μεγάλος, άνδρας ή γυναίκα, έχει τη θέση του και την αξία του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και όταν απουσιάζει κάποιος, γι' αυτό και όταν απομακρύνεται κάποιος από την Εκκλησία, δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Διότι, έτσι για να το κατανοήσουμε καλύτερα και για να το πούμε πιο παραστατικά, η Εκκλησία, θα έλεγε κανείς, μοιάζει σαν μία αλυσίδα. Η αλυσίδα αποτελείται από πολλούς κρίκους. Όταν ένας κρίκος σπάσει, απουσιάσει, διαλύει όλη την αλυσίδα. Έτσι λοιπόν, και όταν ένας ανθρώπινος κρίκος απουσιάσει από την αλυσίδα της Εκκλησίας, τότε δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρη την Εκκλησία. Και είναι λυπηρό το γεγονός, βέβαια η χάρη του Θεού ενεργεί και σήμερα βλέπουμε και νέους στην Εκκλησία και μάλιστα με σεβασμό και με ευλάβεια, αλλά λέω πως είναι λυπηρό, φίλοι ακροατές, το γεγονός σε ένα εκκλησίασμα να μην παρατηρούνται πολύ συχνά νέοι άνθρωποι. Και επανέρχομαι να πω αυτό που έλεγα προηγουμένως, πως η απουσία των νέων ανθρώπων εντός πολλών εισαγωγικών δικαιολογείται, διότι οι νέοι δεν γνωρίζουν τι είναι ακριβώς η Θεία Λειτουργία και πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος να συμμετέχει ενεργά στο μυστήριο των μυστηρίων, στη Θεία Λειτουργία. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μεταφέρω στην αγάπη σας, φίλοι ακροατές, δύο σκέψεις σχετικά με το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή σχετικά με τη μεγάλη προσφορά και θυσία του Κυρίου μας. Και θα δανειστώ, για να ξεκινήσω αυτές τις σκέψεις, κάποια λόγια από ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Όντως
μεγάλα και ανεκδιήγητα τα περί Θεού εις ημάς επιδεδειγμένα. Κατέθησεν εαυτόν υπέρ των εχθρών, των μισούντων, των αποστρεφωμένων αυτών. Τι θέλουν να πούν αυτά τα λόγια? Πραγματικά, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι μεγάλα και ανεκδιήγητα όσα πραγματοποίησε ο Θεός για μας. Θυσίασε τον εαυτό του για τους εχθρούς, για αυτούς που τον μισούν, για αυτούς που τον αποστρέφονται. Φίλοι ακροατές, η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυσία του Χριστού. Η θυσία του Χριστού υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Προσοχή όμως και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί αδελφοί. Όταν λέμε πως στη Θεία Λειτουργία θυσιάζεται ο Χριστός, το εννοούμε αυτό. Η Θεία Λειτουργία δεν αποτελεί μια ανάμνηση της σταυρικής θυσίας και της Αναστάσεως του Κυρίου. Σε κάθε Θεία Λειτουργία βιώνουμε όλα τα μεγάλα κοσμοσωτήρια γεγονότα, όλα εκείνα τα γεγονότα που αφορούν στη σωτηρία μας. Στην Αγία Πρόθεση το πρωί ο ιερέας, κόβοντας το πρόσφορο και βγάζοντας τον αμνό που μετά τη μεταβολή θα γίνει το σώμα του Κυρίου μας, εκεί έχουμε το γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου. Γι' αυτό και αν έχετε παρατηρήσει, η Αγία Πρόθεση έχει σχήμα έτσι κύλο, συμβολίζοντας τρόπον τεινά το σπήλαιο της γεννήσεως. Αργότερα, όταν ο ιερέας βγει στη μικρή είσοδο με το Άγιο Ευαγγέλιο, το οποίο φέρει στο ύψος του προσώπου του, έχουμε την είσοδο του Κυρίου μας στη ζωή και στον κόσμο μας. Πιο μετά, κατά τη μεγάλη είσοδο, όπου ο ιερέας μεταφέρει τα τίμια δώρα από την Αγία Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα για να ξεκινήσει η Αγία Αναφορά, έχουμε την πορεία του Κυρίου προς το Γολγοθά και προς την θυσία. Το ιερότερο, θα έλεγε κανείς, βέβαια όλη η Θεία Λειτουργία είναι Αγία και Ιερή, αλλά το ιερότερο σημείο της είναι εκείνο το σημείο που εκφωνεί ο ιερέας τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. «Λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες». Τότε όλοι γονατίζουμε και εκείνη τη στιγμή η χάρις του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Κυρίου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως όποτε τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ο ιερέας, αφού μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων, προσεύχεται με την αναστάσιμη προσευχή. «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον». Η Θεία Λειτουργία είναι αναστάσιμο γεγονός. Μέσα στη Θεία Λειτουργία βιώνουμε και αυτό το κοσμοσωτήριο, κοσμοχαρμόσυνο, αναστάσιμο γεγονός. Και στο τέλος, αφού κοινωνήσουν και οι πιστοί, ο ιερέας, θυμιάζοντας τα τίμια δώρα, αναφωνεί την εξής φράση: «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Εκεί βιώνουμε το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου. Σας ανέφερα όλα αυτά, φίλοι ακροατές, τα σημεία της Θείας Λειτουργίας για να σας δείξω πως μέσα σε αυτή βιώνουμε όλα αυτά τα μεγάλα κοσμοσωτήρια γεγονότα που, όπως είπα και πριν, έχουν να κάνουν με τη σωτηρία μας. Αυτά τα γεγονότα τα ονομάζουμε γεγονότα της Θείας Οικονομίας που αφορούν στην επίγεια ζωή του Κυρίου μας. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν, φίλοι ακροατές, είναι η θυσία του Χριστού για όλους εμάς, για όλους τους ανθρώπους και για όλο τον κόσμο. Και πάλι εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα έλθει να πει: «Γι' αυτό ο Χριστός έπαθε έξω από την πόλη και τα τείχη, για να μάθουμε ότι η θυσία του είναι για όλους, ότι θυσιάζεται για όλη την οικουμένη, για να μάθουμε ότι είναι κοινός ο καθαρισμός
και όχι μερικός, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Η Θεία Λειτουργία, λοιπόν, είναι εκείνο το μυστήριο το οποίο μας καθαίρει, μας καθαρίζει από την αμαρτία. Βεβαίως, με το μυστήριο της εξομολογήσεως πλένουμε τρόπον τεινά την ψυχή μας, φίλοι ακροατές, την καθαρίζουμε, όμως η Θεία Κοινωνία έρχεται και κάνει τον εσωτερικό μας κόσμο και την ψυχή μας κυριολεκτικά να λάμπει. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο να συμμετέχουμε σε αυτό το μυστήριο, γι' αυτό είναι αναγκαίο να βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία και βεβαίως να μεταλαμβάνουμε των αχράντων μυστηρίων. Ας μην λησμονούμε πως οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν σε κάθε Θεία Λειτουργία. Εμείς δυστυχώς σήμερα μεταβάλαμε και μετατρέψαμε το γεγονός της ενώσεώς μας με τον Χριστό, της Θείας Κοινωνίας δηλαδή, σε ένα έθιμο το οποίο τηρούμε 2-3 φορές το χρόνο. Κάποτε ένας οδηπόρος, μας αναφέρει μια όμορφη ιστορία, φίλοι ακροατές, έπεσε σε ένα βαθύ, απότομο και τραχή λάκκο. Ένας διαβάτης που περνούσε από εκεί τον είδε και τον λυπήθηκε. «Τι κρίμα», είπε. Ανοίγοντας την τσάντα του έβγαλε ένα μπουκάλι άρωμα. Το πέταξε στο λάκκο λέγοντας «Πάρε το να αρωματίζεσαι». Αυτό και τίποτε άλλο. Ένας άλλος διαβάτης, περνώντας, τον είδε και τον λυπήθηκε. Του έριξε ένα καρβέλι ψωμί. «Πάρε», είπε, «αυτό το ψωμί και όταν θα πεινάσεις θα σου χρειαστεί». Ακολούθησε και ένας τρίτος διαβάτης. Είδε τον πεσμένο άνθρωπο στο λάκκο και τον λυπήθηκε. Τον ρώτησε πώς το έπαθε αυτό και όταν πληροφορήθηκε πως από δική του απερισκεψία έπεσε, άρχισε να τον μαλώνει. «Απρόσεκτε, δεν έβλεπες το λάκκο, δεν είδες τη χαράδρα, μάτια δεν είχες». Κάτι παρόμοιο, φίλοι ακροατές, συνέβη και με την πτώση ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Στον πεσμένο στην χαράδρα της αμαρτίας άνθρωπο, κανένας άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν μπόρεσε ποτέ να χαρίσει αυτό που του έλειπε. Κανένας δεν μπόρεσε να τον σηκώσει και πάλι. Κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να του πει «Έλα, εγώ σε βγάζω από τη χαράδρα της αμαρτίας». Αυτό, φίλοι ακροατές, μόνο ο Χριστός το έκανε και μόνο ο Χριστός το κάνει. Αν είμαστε πεσμένοι, μας σηκώνει. Αν είμαστε άρρωστοι, μας γιατρεύει. Αν είμαστε αμαρτωλοί, μας δίνει άφεση αμαρτιών. Αν είμαστε απελπισμένοι, μας ενθαρρύνει. Αν είμαστε χαμένοι μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, μας χαρίζει το φως του για να βρούμε τον αληθινό δρόμο της ζωής. Και όλα αυτά κάθε φορά, φίλοι ακροατές, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, κάθε φορά ο Κύριός μας έρχεται να μας πάρει από το χέρι, να μας σηκώσει από την αμαρτία και να ξεκινήσουμε και πάλι μαζί με εκείνον συνοδοιπόροι τον δρόμο που οδηγεί προς την τελειότητα, προς την αρετή, προς την αγιότητα, προς τον παράδεισο. Γι' αυτό λοιπόν σας αναφέρουμε τούτη τη φορά, φίλοι ακροατές, πως είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς όχι να λέει απλά ότι πιστεύει στον Χριστό και να μην πατάει το πόδι του στην εκκλησία, αλλά να είναι άνθρωπος που και πιστεύει αλλά και ενεργά ζει τη ζωή και την δράση της εκκλησίας μέσα από τα ιερά της μυστήρια. Ένας μέθησος πατέρας προκαλούσε πάντα στεναχώριες και βάσανα μέσα στο σπίτι του. Είχε όμως μια καλή και ευσεβή γυναίκα που με καλοσύνη πάντα τον αντιμετώπιζε. Κάθε τόσο τον παρακαλούσε να την ακολουθήσει στην εκκλησία ή στο κήρυγμα, μα εκείνος αντιδρούσε πεισματικά. Μια μέρα λοιπόν αυτή η ευσεβής γυναίκα του είπε
πήγαινε τουλάχιστον να δεις στο ναό την εικόνα του εσταυρωμένου. Χιλιάδες άνθρωποι περνούν και θαυμάζουν την τέχνη του αγιογράφου και την επιτυχία του. Και ο σύζυγος δεν αρνήθηκε, έσυρε τα βήματά του στο ναό μια μέρα που ήταν νυφάλιος. Όταν είδε τον εσταυρωμένο, τα πληγωμένα από τα καρφιά χέρια, την γλυκιά μορφή του στεφανωμένη με τα αγκάθια, όταν διάβασε τα λόγια «Εγώ σταυρώθηκα για σένα, εσύ τι έκανες για μένα», λύγησε, φίλοι ακροατές. Έσκυψε, ασπάστηκε τα πόδια του Χριστού, ένα καυτό δάκρυ κύλησε στο πρόσωπό του και τα χείλη του ψέλισαν μια μικρή προσευχή. «Για τελευταία φορά, Κύριε, σε πληγώνω. Από σήμερα και πέρα δεν θα ξαναπάω στο καπηλιό». Όταν γύρισε στο σπίτι του, ήταν άλλος άνθρωπος. Ένας πνευματικός τον δέχτηκε με καλοσύνη και άκουσε τα κρίματά του όταν αργότερα αποφάσισε να εξομολογηθεί. Το θαύμα της αλλαγής είχε γίνει. Το σπίτι του, η οικογένειά του, λούστηκε μέσα στο φως του Χριστού, μέσα στις ευλογίες του Θεού. Πόσοι άνθρωποι, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θα είχαν μια ουσιαστική αλλαγή στην ζωή τους αν άδολα και ταπεινά γονάτιζαν να σπαστούν ευλαβικά τα πληγωμένα πόδια του Χριστού? Πόσοι άνθρωποι δεν θα είχαν αλλάξει αν έκαναν αυτό που συζητάμε τούτη τη στιγμή, αν δηλαδή συλλογίζονταν το μέγεθος της θυσίας του Χριστού για όλους εμάς? Η θέα του εσταυρωμένου συγκλονίζει και τις πιο σκληρές και πέτρινες καρδιές που η αμαρτία της μετέβαλε σε ένα σάρκινο γρανίτι. Και όταν μάλιστα σκεφτεί κανείς τη μεγάλη θυσία του Χριστού και τη δική μας αχαρακτήριστη συμπεριφορά, τότε το ανθρώπινο δράμα γίνεται ακόμη πιο τραγικό από ό,τι είναι. Ναι, φίλοι ακροατές, έτσι έχουν τα πράγματα. Μοιάζουμε με τους Ιουδαίους που σταύρωσαν τον Κύριο, γιατί και εμείς με την αμαρτία μας, με την απερισκεψία μας, με την αδιαφορία μας, το ίδιο ακριβώς πράττουμε. Σταυρώνουμε καθημερινά τον Κύριό μας, εκείνον που μας αγαπά, εκείνον που μας φροντίζει, εκείνον που προνοεί για εμάς. Ένα μικρό κοριτσάκι στην Ινδία, μας λέει μια άλλη ιστορία, φίλοι ακροατές, το δάγκωσε ένας κροταλίας. Ο μεγαλύτερος αδελφός της μικρής έτρεξε κοντά της, έσκυψε πάνω από την πληγή της και με το στόμα του ρουφούσε το αίμα από την δηλητηριασμένη πληγή. Έτσι κατόρθωσε να γλιτώσει την αδερφούλα του, ο ίδιος όμως μολύνθηκε στο στόμα από το δηλητήριο και από το στόμα ολόκληρο το κορμί του, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Αυτή η ιστορία, φίλοι ακροατές, είναι εκείνη η ιστορία που πραγματικά δείχνει τη θυσία του Κυρίου μας. Επακριβώς περιγράφει τι έκανε ο Χριστός για εμάς. Μήπως το ίδιο δεν έκανε και ο Κύριος? Εκείνος γεύθηκε ολόκληρο το πικρό φαρμάκι της αμαρτίας και ζωογόνησε τα παιδιά του Θεού, όλους εμάς δηλαδή, που η αμαρτία μας είχε φαρμακώσει, αγαπητοί αδελφοί. Εμείς όλοι ζήσαμε και ζούμε, σε μας όλους χάρισε το μεγάλο αγαθό της ζωής, ενώ εκείνος πέθανε, αλλά βεβαίως ανέστη για να αναστήσει και μας όλους από τον πνευματικό θάνατο. Αυτό και μόνο να σκεφτούμε, αγαπητοί μου, φτάνει.

Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατές, εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, 210-4118-602 και 210-4118-640, η τηλεφωνική μας αριθμή, για όσους από εσάς, φίλοι ακροατές, θελήσετε να τους πληκτρολογήσετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Φίβη Κωνσταντέλου, με πολύ χαρά και προθυμία, σας περιμένει στην άλλη άκρη να σας ακούσει και να σας δώσει όποιες εξηγήσεις εσείς θελήσετε. Η αναφορά μας σε τούτη την εκπομπή γίνεται πάνω στο γεγονός ή μάλλον στο μυστήριο και το μέγεθος αυτού του μυστηρίου της θυσίας του Κυρίου μας. Κάποτε έμαθα, δεν ξέρω αν ευσταθεί αυτό ως γεγονός, αυτό όμως δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η υπόθεση αυτή, πως σε ένα κράτος πουλούνταν μικρά καθρεφτάκια που στο πίσω μέρος τους ήταν γραμμένα τα ακόλουθα. Γνωρίζεις για ποιον σταυρώθηκε ο Χριστός? Γύρισε από την άλλη μεριά να τον δεις. Και το καθρεφτάκι στο γύρισμα έδειχνε το πρόσωπο εκείνου του ανθρώπου που το κρατούσε. Ένας πάρα πολύ όμορφος και πρωτότυπος τρόπος με τον οποίο μπορούμε όλοι μας, φίλοι ακροατές, να θυμόμαστε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ο Χριστός σταυρώθηκε στον Γολγοθά για σένα, για μένα, για όλους μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στον Γολγοθά δεν πρέπει, φίλοι ακροατές, να πάει χαμένο. Η θυσία του Χριστού πρέπει να βρει αποδέκτες και βεβαίως πρέπει να αποβεί λυτρωτική για όλους μας. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά θα το επαναλάβω. Θα είναι ανοησία να μη σωθούμε. Θα είναι ανοησία, φίλοι ακροατές, να μη δούμε Θεού πρόσωπο. Έχουμε όλες τις προδιαγραφές. Να το πω πιο απλά.

τότε ο Χριστός και πάλι θα γίνει και θα γίνεται αυτή η μεγάλη θυσία για εμάς, ώστε εμείς να ζούμε, να βρούμε το δρόμο μας, να βρούμε την πορεία μας και να σωθούμε. Επαναλαμβάνω, φίλοι ακροατές, πόσο σπουδαίο είναι κανείς να συμμετέχει εκ του σύνεγγης σε αυτή την προσφορά και τη θυσία του Κυρίου μας. Μα θα πει ίσως κάποιος, ωραία, εγώ δεν έζησα τότε όταν ο Χριστός σταυρωνόταν. Λάθος έχεις, φίλε μου. Ο Χριστός και σήμερα σταυρώνεται και σήμερα ανασταίνεται. Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, ο Χριστός θυσιάζεται για εμάς και προσφέρεται με πολύ αγάπη σε όλους εμάς. Ένας άνθρωπος κάθε Κυριακή, φίλοι ακροατές, μας λέει μια άλλη όμορφη ιστορία, έφερνε τα βήματά του σε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο. Εκεί, πάνω σε ένα μνήμα, προσέφερε λίγα λουλούδια και έχινε δάκρυα καυτά. Ο υπάλληλος εκεί που εργαζόταν στο κημητήριο εντυπωσιάστηκε από τις συχνές του επισκέψεις και τον ρώτησε, «Το μνήμα του παιδιού σου είναι?» «Όχι», είπε ο επισκέπτης. «Της γυναίκας σου τότε?» «Όχι», απάντησε και πάλι ο επισκέπτης. «Τότε ποιος είναι αυτός που κάθε Κυριακή τον επισκέπτεσαι?» «Είναι αυτός που πέθανε για μένα στον τελευταίο πόλεμο. Επειδή εγώ ήμουν φτωχός και είχα πολλά παιδιά, ο άνθρωπος αυτός δέχθηκε να πάει στον πόλεμο στη δική μου θέση. Πολέμησε και σκοτώθηκε». Συγκινητική η πράξη αυτού του ήρωα νεκρού που θυσίασε τη ζωή του από αγάπη για τον αδελφό του. Αλλά φίλοι ακροατές, ας αναλογιστούμε τούτη τη στιγμή τι είναι αυτή η ιστορία και αυτή η υπόθεση μπροστά στη θυσία του Χριστού μας, που πέθανε όχι για ένα άνθρωπο, όχι για κάποιο φίλο, αλλά για εμάς όλους, για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και δικό μας χρέος είναι κάθε Κυριακή, αγαπητοί μου, να πηγαίνουμε στο ναό του Θεού, να επισκεπτόμαστε εκείνον, αν θέλετε ας το πούμε και έτσι, που προσέφερε τη ζωή του για να ζήσουμε εμείς, να προσφέρουμε λίγα άνθη και να χύνουμε λίγα δάκρυα ευγνωμοσύνης στο βωμό του Χριστού που πέθανε για όλους μας. Ο τακτικός εκκλησιασμός αποτελεί το καλύτερο εντός εισαγωγικών μνημόσυνο και την καλύτερη προσφορά ευγνωμοσύνης στον Κύριο. Να λοιπόν γιατί, φίλοι ακροατές, επιβάλλεται όλοι μας κάθε Κυριακή να βρισκόμαστε στην Εκκλησία κοντά σε εκείνον που μπροστά στα μάτια μας για άλλη μια φορά θα προσφερθεί, θα προσφέρει τη ζωή του για να ζήσουμε εμείς, για να είμαστε εμείς εκείνοι που θα κληρονομήσουμε την ετοιμασμένη βασιλεία που ο Θεός έχει φτιάξει προκαταβολής κόσμου για όλους εμάς. Σε κάποιο εργοστάσιο κάποτε σημειώθηκε μια κλοπή. Από μια πρόχειρη και σύντομη έρευνα, οι αρμόδιοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ενοχοποιώντας έναν αθώο. Η τιμωρία του ήταν τρίμηνη απόλυση. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, ο διευθυντής του εργοστασίου ανακάλυψε, φίλοι ακροατές, τον πραγματικό ένοχο. Δεν δίσταζε όμως να καλέσει αυτόν που τιμωρήθηκε άδικα και να του ζητήσει συγγνώμη. Αυτός λοιπόν που ταλαιπωρήθηκε άδικα, ο αθώος της υπόθεσης, αμέσως συγχώρεσε τον πραγματικά κατηγορούμενο, να το πούμε έτσι, και του είπε, «Ήξερα ότι εσύ είσαι ένοχος. Σκέφτηκα όμως πως έχεις 4 παιδιά. Τώρα

σε συγχωρώ και θα παρακαλέσω πολύ και το διευθυντή μας να μην τιμωρηθείς. Εγώ εξετέλεσα την ποινή αντί για σένα. Τι ανωτερότητα ψυχής, φίλοι ακροατές, που είχε αυτός ο άνθρωπος. Τι ευγένεια χαρακτήρα. Είναι μεγάλη υπόθεση να δέχεται ένας αθώος να τιμωρείται, καταλαμβάνοντας τη θέση κάποιου που είναι πραγματικά ένοχος. Και αυτή η ιστορία μας λέει εμφαντικά πως το ίδιο και σε ανώτερο βεβαίως βαθμό επιτέλεσε ο Κύριός μας ανεβαίνοντας στο Σταυρό για την σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Σε τέτοιες εξάρσεις, φίλοι ακροατές, και σε τέτοιες ενέργειες, μόνο άνθρωποι που εμφορούνται από βαθιά πίστη στο Θεάνθρωπο μπορούν να προβαίνουν, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα. Εκείνος, ο Κύριός μας, είναι ο πρωτομάρτυρας του Γολγοθά. Εκείνος, ο Κύριός μας, είναι αυτός που πρώτος έδειξε ότι όλοι μας οφείλουμε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Διότι η θυσία του μοναδικού αθώου στον κόσμο, του Ιησού Χριστού, αυτού που κατέλαβε τη θέση του ενόχου, δηλαδή του ανθρώπου, θα αποτελεί εσαΐ πηγή εμπνεύσεων και πνευματικών εξάρσεων κάθε ανθρώπου. Και μόνο η θέα του εσταυρωμένου, φίλοι ακροατές, αποτελεί από μόνη της πηγή έμπνευσης, ελπίδας, χαράς και αγώνα. Είπα χαράς. Ποιος χαίρεται όταν βλέπει εσταυρωμένο τον Θεό? Κι όμως μέσα στην καρδιά μας υποφώσκει μια κρυφή χαρά, διότι ξέρουμε πως ο Σταυρός απεργάζεται την Ανάσταση, πως ο Σταυρός είναι το όργανο της σωτηρίας μας. Βλέποντας το Σταυρό, ξέρουμε πως αυτός αποτελεί το σχήμα και τον τρόπο που μας αγάπησε ο Θεός. Μέσα από το Σταυρό έδειξε ο Θεός σε εμάς πόσο πολύ μας αγαπάει. Ο Πελεκάνος, λέει μια άλλη ιστορία, φίλοι ακροατές, και έτσι είναι η αλήθεια, φημίζεται για την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει στα παιδιά του. Λέγεται μάλιστα χαρακτηριστικά ότι όταν στην απουσία του φαρμακερό φίδι δηλητηριάσει τα παιδιά του, ο Πελεκάνος με το ράμφος του ανοίγει την καρδιά του και κάνει μετάγγιση αίματος στα ετοιμοθάνατα παιδιά του. Και αυτά μεν διαφεύγουν τον κίνδυνο, αυτός δε πεθαίνει. Αυτό έκανε και ο Χριστός μας, αγαπητοί αδελφοί, με τη θυσία του στο Γολγοθά. Άνοιξε την πλευρά του, άνοιξε τις φλέβες του και έκανε μετάγγιση αίματος σε όλους εμάς. Μετέδωσε το δικό του αίμα στα φαρμακωμένα από την αμαρτία παιδιά του, σε όλους τους ανθρώπους. Και εκείνος μεν πέθανε με πονίδι στο θάνατο, εμείς ζήσαμε και αναστηθήκαμε. Και αυτό πάρα πολύ όμορφα το ψάλλει η Εκκλησία μας σε ένα από τα εγκόμια που ψάλλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ στην ακολουθία του επιταφείου. «Όσπερ Πελεκάν τετρωμένος την πλευράν σου λόγε, σους θανώντας πέδας εζώωσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρουνούς». Όπως ο Πελεκάνος, έτσι και ο Χριστός μας έδωσε σε μας το ζίδωρο αίμα του και ζήσαμε. Μια άλλη τελευταία ιστορία θα σας αναφέρω σήμερα, φίλοι ακροατές, που έχει σχέση με το μέγεθος της θυσίας του Κυρίου μας, αλλά και με την χάρη που απορρέει και που παίρνουμε από αυτήν όλοι εμείς οι άνθρωποι.
Μια πολυμελής οικογένεια στην Αφρική κάποτε πήρε την απόφαση να πουλήσει ένα από τα 7 της παιδιά. Σκληρή απόφαση. Τι μπορούσε όμως άλλο να κάνει? Η φτώχεια και η δυστυχία θέριζαν το σπίτι αυτό. Μπροστά στις ανυπέρβλητες δυσκολίες έπρεπε ένα τους παιδί να το πουλήσουν. Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν, ο έμπορος, πήγε σε αυτή την οικογένεια και χτύπησε την πόρτα του σπιτιού. Τα παιδιά όλα ήταν στη γραμμή. Ποιο απ' όλα να πουλήσουν? Για το κάθε παιδί έβρισκε και ένα ξεχωριστό χάρισμα η μάνα. Αρχίζει από το πρώτο και καταλήγει στο τελευταίο. Όλα της είναι σπλάχνα της. Ποιο απ' όλα να ξεχωρίσει? Ποιο απ' όλα να αποκόψει? Στο τέλος στράφηκε προς τον έμπορο και του δήλωσε την αδυναμία της να του δώσει ένα από τα παιδιά της. Το ίδιο όμως, φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, δεν συνέβη και με τον Θεό Πατέρα, ο οποίος ένα παιδί είχε και το θυσίασε για όλους εμάς. Ο Θεός θυσίασε τον μονογενή του Υιό για να λυτρώσει όλα του τα παιδιά, όλους τους ανθρώπους, το ανθρώπινο γένος. Η θυσία του Χριστού μας φανερώνει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και πόσο μικρή δυστυχώς σήμερα ιδιαίτερα είναι η δική μας αγάπη για εκείνον.

Μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάποτε όταν ένας γέροντας μου ανέλησε έτσι όμορφα το μυστήριο της θυσίας του Κυρίου μας, το μυστήριο της σταυρώσεώς του, και μου είπε τότε πως ο Χριστός μας ανέβηκε στο σταυρό ανοίγοντας εκεί πάνω τα χέρια του, ουσιαστικά ανοίγοντας την αγκαλιά του, για να μας δείξει πόσο πολύ μας αγαπάει και πως από αυτή την αγάπη ανέβηκε στο σταυρό για να χαρίσει σε μας τη σωτηρία. Και κάθε φορά που βλέπω τον εσταυρωμένο απέναντί μου, όταν με αξιώνει ο Θεός να λειτουργώ πίσω από την Αγία Τράπεζα, μου έρχονται στο νου, αλλά πολύ περισσότερο στην καρδιά μου, αυτά τα λόγια εκείνου του ταπεινού και απλού γέροντα. Και αναλογίζομαι κι εγώ, ο κληρικός, ο ιερέας, ο δικός του, πόσο ανταποκρίνομαι σε αυτή την αγάπη τη δική του, τη μεγάλη και απέραντη, σε αυτή την αγάπη του που έφτασε στα όρια της θυσίας. Και βεβαίως κάθε φορά, μετρώντας την αγάπη μου για αυτόν, διαπιστώνω πόσο ασθενική, πόσο μικρή, πόσο επιδερμική είναι. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, ας κοιτάξουμε με ειλικρίνεια τον εσταυρωμένο και κοιτώντας τον, ας ζυγίσουμε και ας μετρήσουμε τη δική μας αγάπη προς αυτόν. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, ό,τι αποτελέσματα κι αν πάρουμε από αυτή μας την έρευνα, ένα πρέπει να κάνουμε: να ακολουθήσουμε το κάλεσμα του εσταυρωμένου, διότι ο εσταυρωμένος Κύριος, η θέα του εσταυρωμένου Χριστού, αποτελεί για όλους εμάς ή πρέπει να αποτελέσει για όλους εμάς, φίλοι ακροατές, ένα μεγάλο προσκλητήριο. Προσκλητήριο να βρεθούμε όλοι μας κοντά και μέσα σε αυτήν την ανοιχτή θεϊκή αγκαλιά. Το προσκλητήριο εκείνο που μας καλεί να πλησιάσουμε κοντά σε εκείνον που μας αγάπησε όσο κανένας άλλος. Χαίρετε.

Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 12.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και σήμερα Πέμπτη προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως υπό τη νέα της σύνθεση. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου θα ειρουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής του Ισυψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή ψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός, η παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Ιψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία των συνδέσμων γυναικών Κρήτης Νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσου Νήσων Ιωνίου. Στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η τέλεση των ιερών παρακλήσεων. Τα απογεύματα θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδώρας της Ενβάστας στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιώς, Αγίας Τριάδος Λιφάδας και Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιώς τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκωτήσης. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η πρώτη και δεύτερη στάση των χαιρετισμών στον Τίμιο Σταυρό. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Παναγίας Κυκωτήσης. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η τρίτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών στον Τίμιο Σταυρό. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο ιερό παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλα, το Σάββατο, το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο, η Εν Σταυρό Ζωή, ο Σταυρό, ο Στρόπαιο Νίκη και Όπλων Ειρήνη. Η είσοδο είναι ελεύθερη. Οι ιερέ αγρυπνέ τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στου Ιερού Ναού Αγίου Νίλου Πειραιό, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνα, Αγία Ματρόνα Νέα Ερυθρέα, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονο στι Ενωρίε Αγία Παρασκευή Ηλιουπόλ. Στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Φινικιώτισσας, στη Χρυσούπολη Περιστερίου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης. Η εορτή της Ιψώσεως του Τίμιου Σταυρού θα τιμηθεί πανηγυρικά στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στους Ιερούς Ναούς. Ιψώσεως Τίμιου Σταυρού Χολαργού, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, Ιψώσεως Τίμιου Σταυρού Κυψέλης και Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης. Η εορτή της Ιψώσεως του Τίμιου Σταυρού θα εορταστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία θα τελεστούν ο Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική θεία λειτουργία, η ακολουθία της Ιψώσεως του Τιμίου Σταυρού και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Στον Ιερό Ναό Ιψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου με αφορμή την επέτειο των 1.700 ετών από την έβρεση του Τιμίου Σταυρού και τίθενται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο και Ιερά Λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Σήμερα, Πέμπτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Γεωργόπουλος με θέμα Να σταυρώνομαι και να μην σταυρώνω. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα ομιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κύριος Φιλόθος με θέμα «Η οικογένεια κατά τον Άγιο Παΐσιο». Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή Στην Ιερά Νήσο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πειραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως τις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 88-90, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Η Κυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα σταθούμε δίπλα σε ένα πηγάδι. Όχι σε ένα πηγάδι της ερήμου, αλλά σε εκείνο το αόρατο πηγάδι που κουβαλά κάθε άνθρωπος μέσα του. Εκεί που κρύβονται η δίψα, η μοναξιά, οι σιωπές, οι πληγές που δεν φαίνονται. Η σημερινή μας εκπομπή, φίλοι μας, είναι αφιερωμένη σε ένα κήρυγμα του πατρός Ιωνά Μούρτου, Ιεραποστόλου στην Ταϊβάν, πάνω στην Ευαγγελική περικοπή της Σαμαρίτιδος. Μιλά στους Ταϊβανούς, σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο με τον τρόπο που το γνωρίζουμε εμείς, όμως πιστεύω ότι είναι όφελος για μας να μιλήσουμε μαζί του για το κήρυγμα αυτό. Ένα κείμενο βαθιά θεολογικό αλλά και βαθιά ανθρώπινο, το κείμενο που διαβάζουμε του πατρός Ιωνά, πάνω σε όσα είπε δηλαδή για την αμαρτία της γυναίκας εντός εισαγωγικών, έτσι, τη δίψα της, την αποτυχία της να αγαπήσει και να αγαπηθεί, και κυρίως στη συνάντησή της με ένα Χριστό που δεν έρχεται να την εξευτελίσει αλλά να της πει «εδώ είμαι». Έτσι, θα ακούσουμε λοιπόν απόψε λόγια που αγγίζουν τη σύγχρονη μοναξιά μας, την αποτυχία των σχέσεων, την κούραση της ψυχής αλλά και το θαύμα της θεραπευτικής παρουσίας του Θεού. Καλωσορίζουμε τον πατέρα Ιωνά. Πατέρα Ιωνά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστός Ανέστη, και πραγματικά ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε κάθε φορά και οι ακροατές μας να μιλάμε, που, και παρόλο που αναφέρεστε στους, έτσι, μιλάτε μάλλον, απευθύνεστε, σωστά, απευθύνεστε στους Κινέζους, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο και εμείς κάτι παίρνουμε από αυτό που έχουμε ακούσει και ξανακούσει, αλλά αυτό είναι πολύτιμο. Αυτό που μας λέτε.
1: Το Ευαγγέλιο είναι για όλους.
0: Έτσι,
1: το Ευαγγέλιο είναι για όλους. Απλώς, ας πούμε, απευθυνόμενος έτσι σε ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο, και εγώ ξαναβρίσκω το Ευαγγέλιο από το μηδέν, γιατί πολλές φορές μέσα στον ηθικισμό που κυκλοφορεί και τέλος πάντων, ας πούμε, στα διάφορα έτσι στερεότυπα που έχουμε, πολλές φορές ξεχνάμε το πνεύμα και το μήνυμα του Ευαγγελίου και το μπερδεύουμε με άλλα πράγματα.
0: Έτσι. Στο κήρυγμά σας λοιπόν λέτε, Πάτερ, ότι ο Χριστός αρχίζει από τη δίψα και όχι από την ενοχή. Γιατί θεωρείτε τόσο σημαντική αυτή τη διάκριση σήμερα?
1: Γιατί δυστυχώς πολλές φορές, ας πούμε, τουλάχιστον όταν ήμουν στην Ελλάδα, θεωρούμε τον άνθρωπο καταρχήν αμαρτωλό. Δεν τον θεωρούμε αυτό που είναι, όπως τον βλέπει ο Θεός, δηλαδή έναν άνθρωπο ως εικόνα Θεού. Και όταν η Σαμαρίτιδα, ας πούμε, πηγαίνει εκεί πέρα, γιατί διψάει, έτσι δεν είναι? Δεν τη βλέπουμε, είναι αμαρτωλή τώρα ή δεν είναι? Και μάλιστα, ιδιαίτερα για να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο, έτσι, ο Χριστός κανονικά δεν έπρεπε να της μιλήσει, διότι για ένα ραβίνο, ας πούμε, ήταν αμαρτία καταρχήν, ήταν ντροπή ένας ραβίνος να μιλάει δημόσια σε γυναίκα.
0: Ένας δάσκαλος, ας πούμε, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, έτσι, να μιλάει δημόσια σε γυναίκα. Ήταν εξευτελιστικό, γι' αυτό και οι μαθητές όταν τον είδαν μετά, ας πούμε, απόρρισαν, έτσι. Και η Σαμαρίτιδα, η Σαμαρίτης απόρρισε, και όχι μόνο να τη μιλάει, να τη ζητάει χάρη, δηλαδή να τη ζητάει νερό, έτσι, από ένα σκεύος που θα έπιανε και θα το εμόλυνε, ας πούμε, γιατί είχε τον θρησκευτικό μολυσμό, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Χριστός δεν κοιτάει τα πρότυπα να δει, ας πούμε, μια θα λέγαμε μολυσμένη, διότι έτσι θεωρούσαν οι Εβραίοι, ας πούμε, τους Σαμαρίτες, έτσι, και ιδιαίτερα επειδή ήταν γυναίκα. Κοιτάει λοιπόν όχι αυτό, όπως θα κοιτούσε ένας ευσεβής εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε σήμερα, έτσι, mm-hmm, αλλά κοιτάει τη δίψα και κοιτάει τη γυναίκα και κοιτάει τη βαθύτερη δίψα, διότι πήγε μεσημεριάτικα, έτσι, τ' άλλα μεσημέρι με τον ήλιο να πάρει νερό, διότι ντρεπόταν, και κοιτάει λοιπόν όλη αυτή τη δίψα και δεν κοιτάει την ενοχή.
0: Ακριβώς. Και η φράση «δεν έχω άντρα» παρουσιάζεται, όπως λέτε, σχεδόν ως κραυγή, ας πούμε, υπαρξιακή.
1: Μα για μένα όταν διαβάζω τώρα πια, ας πούμε, αυτή τη φράση «δεν έχω άντρα», είναι η πιο συγκλονιστική, θα λέγαμε, κραυγή, έτσι, που έχω ακούσει, ας πούμε, από άνθρωπο. Διότι η Σαμαρίτα δεν λέει ψέματα. Την ακούω συνέχεια ως πνευματικός, έτσι, στις εξομολογίες και ως τέλος πάντων, ας πούμε, που, άνθρωπος που ζω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχω άντρα. Αυτό είναι η πλήρης αποτυχία στην αγάπη. Η πλήρης αποτυχία στο πιο σημαντικό πράγμα που έχει ο άνθρωπος, έτσι που είναι, το να έχει οικογένεια.
0: Έτσι. Και αυτό είναι τόσο διαχρονικό σήμερα.
1: Και δυστυχώς βλέπουμε και σήμερα, έτσι, πώς οι άνθρωποι, και ως πνευματικός σας λέω, γιατί άλλο είναι όταν μιλάει κάποιος, ας πούμε, ο άλλος είναι παντρεμένος χρόνια, έτσι, κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και λέει δεν έχω άντρα ή δεν έχω γυναίκα.
0: Έτσι.
1: Και πολλές φορές έχουν γίνει και εχθροί. Και ας το πούμε έτσι, αυτό δημιουργεί ένα φρικόδες πράγμα, έτσι, μέσα στο σπίτι. Να είσαι παντρεμένος και να μην έχεις άντρα ή να μην έχεις γυναίκα. Από τη μια πλευρά είναι η φρικτή αποτυχία της ζωής, η αποτυχία στην αγάπη, που είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στον άνθρωπο, και από την άλλη πλευρά είναι η ίδια η κατάσταση της ζωής. Δηλαδή πώς ζεις, ας πούμε, ζεις μια κόλαση, έτσι δεν είναι? Ζεις μια κόλαση μαζί, ζώντας, ας πούμε, σε ένα σπίτι με έναν άνθρωπο που γυρίζεις και κοιτάς και δεν είναι άνθρωπος, και πολλές φορές είναι και εχθρός σου, δηλαδή. Το βλέπουμε συνεχώς, έτσι. Μπορεί να μην φαίνεται έξω από μια καθώς πρέπει οικογένεια που μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία, ας πούμε, καλοντημένη και τα λοιπά, και από πίσω να κρύβεται ένα δράμα.
0: Έτσι είναι, έτσι. Στο κήρυγμα σας είπατε κάτι πολύ δυνατό, ότι πολλές αμαρτίες είναι απελπισμένες προσπάθειες να ξεδιψάσει η ύπαρξη από λάθος πηγάδια.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και κοιτάξτε να δείτε. Και ας πούμε, έτσι, και σύγχρονοι ψυχολόγοι, τώρα να μην σας αναφέρω ονόματα, έτσι, αλλά σύγχρονοι ψυχολόγοι τι λένε, ότι και πολλές φορές η γυναίκα που απατά τον άντρα, ο άντρας που απατά τη γυναίκα, το κάνει βασικά για να βρει έναν αληθινό εαυτό, έχει ένα ψεύτικο εαυτό, και με ένα πολύ κακό τρόπο, έτσι, με ένα δραματικό τρόπο, τραγικό τρόπο, εκεί βρίσκει πολύ χειρότερο, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κινείται στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Σεφέρης, στα σκοτεινά βαδίζουμε, στα σκοτεινά περπατάμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, προσπαθεί κανείς, δηλαδή, επειδή δεν τον δίδαξε και κανείς, έτσι. Και λυπάμαι, ας πούμε, που πολλά κηρύγματα θεωρούν τη Σαμαρίτιδα ως μία πόρνη και τέτοια, και αντί να δουν, ας πούμε, την τραγικότητα, έτσι, αυτής της κραυγής, δεν έχω άντρα, και πόσες οικογένειες λένε το ίδιο πράγμα που ζουν μαζί. Έτσι.
0: Ναι,
1: και συνεπώς, ας το πούμε, είναι ο εαυτός που είναι πληγωμένος, που είναι τυφλός, ναι, που δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο, έτσι, που τέλος πάντων για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεται μέσα σε αυτό το δραματικό αδιέξοδο, σε αυτό το τραγικό σκοτάδι.
0: Γιατί θεωρείται προβληματικό όταν η Σαμαρίτιδα παρουσιάζεται απλώς ως πόρνη, πατέρα?
1: Διότι αυτό δείχνει την ανελεήμονα και ιεροξεταστική ματιά του Ιεροκήρυκα, ο οποίος, ας το πούμε έτσι, παριστάνει τον δικηγόρο του Θεού, ενώ είναι ο δικηγόρος βασικά του διαβόλου, με την έννοια ότι δεν έχει έλεος, και ότι εκεί που ο Θεός, ας πούμε, δεν της είπε τη Σαμαρίτητα, βρε παλιοψεύτρα, δεν της είπε τέτοιο πράγμα, της είπε αλήθεια λες, γιατί ο Χριστός είδε την τραγικότητα, έτσι, ένα κατεστραμμένο όν. Διότι ο Θεός λέει ου καλό είναι τον άνθρωπο μόνον, έτσι, δεν εννοεί μόνον κάνει τη ζωή του μόνο του, έτσι, έπλασε. Επίσης ο Θεός λέει τον άνθρωπο, άντρα και γυναίκα επίσης αυτούς, έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να είναι παντρεμένος, λοιπόν, να έχει αγάπη, δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και ο Χριστός δημιούργησε ένα ζεύγος στον παράδεισο, δεν δημιούργησε, ας πούμε, λοιπόν, δεν έχουν, ενώ ο Χριστός, δηλαδή, δεν την κατέκρινε, αντίθετα, άρχισε να αγγίζει την πληγή, να βγάζει, ας πούμε, τη βρώμα επάνω από την πληγή, έτσι, το πίον από την πληγή, και να αποκαλύπτει την αλήθεια, λες, πράγματι. Δεν της είπε μωρή πόρνη, της είπε αλήθεια, λες, έτσι, γιατί είχες πέντε, όχι έναν. Και αυτός που ζεις τώρα δεν είναι άντρας, δηλαδή έχεις χάσει πια και την προσπάθεια. Έχεις χάσει πια, ας πούμε, όχι μόνο την δίψα της αγάπης, πια και την επιθυμία της αγάπης, δεν θες τίποτα, δεν τα έχεις χάσει όλα.
0: Και δεν της είπε μικέτη αμάρτανε, ας πούμε. Δεν χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη.
1: Και άλλα πράγματα, έτσι.
0: Ναι, ναι, πείτε.
1: Εδώ θα πούμε και άλλα πράγματα, διότι ο Χριστός, λοιπόν, τι κάνει? Βγάζει το ποιόν απάνω από την πληγή. και το αποκαλύπτει. Ναι. Αποκαλύπτει πια την πραγματικότητα σε αυτήν, έτσι. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν φταίει πάντα η Σαμαρίτιδα. Δεν γνωρίζουμε, ας το πούμε έτσι, γιατί είχε 5 άντρες. Το πιο πιθανό είναι ότι τη διώχνανε, γιατί η γυναίκα εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να πάρει εύκολα διαζύγιο. Δεν έπαιρνε διαζύγιο. Ο άντρας, έτσι, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, έδινε τα παπούτσια στη γυναίκα για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και αν δεν μαγείρευε σωστά. Δηλαδή η Σαμαρίτιδα είναι τόσο κατεστραμμένη που δεν ζει πια, δεν ζητάει πια αγάπη. Ζει με κάποιον επειδή πρέπει να ζήσει με κάποιον. Η γυναίκα δεν μπορούσε να έχει, ας πούμε, όπως είχε business και τα λοιπά, όπως έχει σήμερα. Ήταν ένα τίποτα στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Έτσι. Και η γυναίκα δεν του λέει, ας πούμε, όχι, ξέρεις και τα λοιπά, και ούτε δικαιολογίες και τα λοιπά. Αποδέχεται με όλη την καρδιά αυτό. Και το δέχεται σαν χάρη Θεού, γι' αυτό του λέει: προφήτης πρέπει να είσαι για να ξέρεις τη ζωή μου, έτσι. Δηλαδή αποδέχεται με πληρότητα. Οπότε είναι το πρώτο στάδιο από μια γυναίκα, ας πούμε, της μετανοίας, και που είναι η αποδοχή της χάρητος του Θεού. Γιατί αυτή η γυναίκα σου λέει, κοιτάει ακόμα το πιο βαθύ πράγμα. Εδώ βρέθηκε ένας προφήτης, έτσι. Και τι του ζητάει? Του ζητάει το πιο βαθύ πράγμα. Πες μου πώς να προσεύχομαι στο Θεό. Έτσι, γιατί ήταν το πρόβλημα, οι Σαμαρίτες πήγαινε στο όρος Γαρίτσιν, οι Εβραίοι, ας πούμε, στον Ναό του Σολομόντος. Άρα λοιπόν...
0: Ναι. Δηλαδή μέσα σε όλα τις τα βάσανα δεν είπε τον καημό της, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έχω άντρα.
1: Κάτι, ξέρω εγώ, να έχω αυτό, ναι,
0: ναι,
1: που έχω τώρα, ας το πούμε, έτσι.
0: Κάνε καμιά προσευχή να, ναι.
1: Εκείνη να παντρευτώ. Που ζητούσε, καημένη που διευθούσε, ήταν πώς, για πες μου, ας πούμε, τελικά, αφού είσαι προφήτης και μου είπες τη ζωή μου, έτσι. Αντί να αντιδράσει, αντί να κάνει οτιδήποτε, θαυμάζει και λέει, πράγματι είσαι προφήτης, μου είπες την τραγική μου κατάσταση, πες μου λοιπόν πώς να βρω το Θεό, έτσι. Τι μεγαλύτερο πράγμα από αυτό, σημάδι όχι μόνο μετανοίες, αλλά ειλικρινής μετανοίες, γιατί η μετάνοια δεν είναι μου συγχωρούνται οι αμαρτίες, αλλά είναι πώς να βρω το Θεό. Έτσι.
0: Και όπως λέτε, δεν τη συγχώρεσε ο Θεός, ας πούμε, δεν της είπε, σε συγχώρεσε. Ναι, εννοώ, δεν της το είπε καν.
1: Με τον τρόπο, με έναν verbal τρόπο, με έναν λεκτικό τρόπο, όπως έκανε αλλιώς.
0: Μπράβο.
1: Αλλά τι έγινε? Ρωτώντας η Σαμαρίτιδα με την απλοϊκότητά της, ας πούμε, αγράμματι θα ήταν κιόλας, έτσι, αλλά με όλη τη λαχτάρα και με όλη τη δίψα, η δίψα πια του νερού γίνεται δίψα για τον Θεό, γι' αυτό και ρωτάει, ας πούμε, αυτά τα ερωτήματα, που καμία γυναίκα δεν θα ρωτάει, γιατί δεν τις αφήνανε τις γυναίκες να ρωτήσουν, η γυναίκα, για τέτοια πράγματα ήταν μόνο για να πλένει και να σκουπίζει, ας πούμε, και να βαγγυρεύει. Λοιπόν, και ρωτάει λοιπόν η Σαμαρίτιδα, και τότε αυτός της λέει, εγώ είμαι, λέει, όταν θα έρθει, του λέει ο Μεσσίας, θα μας πει, εγώ είμαι, της λέει ο Θεός. Αυτό είναι εκπληκτικό. Σε κανέναν άλλον ο Χριστός δεν φανερώθηκε τόσο έντονα και φανερά όσο η Σαμαρίτιδα. Αυτή η φανέρωση του Θεού είναι η συγχώρεση. Και συγχώρεση είναι η θεραπεία. Δηλαδή το ότι όπως εμφανίστηκε ο Θεός στο Μωυσή, στη Βάτο, έτσι εμφανίστηκε, αλλά πολύ ταπεινά και ξεκάθαρα. Εγώ είμαι, της είπε. Η Σαμαρίτιδα τον αποδέχτηκε αμέσως. Αυτή η παρουσία του Θεού στη Σαμαρίτιδα είναι και η συγγνώμη. Δεν χρειαζόταν να της πει άλλη συγγνώμη. Το ότι φανερώθηκε, πράγμα που στους μαθητές του δεν το είπε ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι? Δεν το είπε. Και σε άλλους όχι. Το είπε επίσης και στο τυφλό, αν και όχι τόσο πολύ, τόσο ξεκάθαρα. Έτσι. Και άρα λοιπόν η συγχώρηση αυτόματα ήρθε με τη φανέρωση του Θεού.
0: Βέρο, ναι. Ναι, πράγματι. Μου έκανε εντύπωση που λέτε ότι οι πληγές της Σαμαρίτιδας γίνονται πηγές ύδατος ζώντος. Τι όμορφο, ναι, που είναι αυτό που είπατε.
1: Να σας πω, αυτό τι μου θυμίζει εμένα? Μου θυμίζει τον Ιώβ, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε 37 κεφάλαια ο Ιώβ στο βιβλίο, έτσι, παραπονιέται. Γιατί? Γιατί έγινε το ένα? Οι φίλοι του τον κατηγορούν, έχεις κάνει κάτι, δεν μπορεί. Έτσι. Και ο Ιώβ απάντηση δεν βρίσκει και φτάνει μέχρι τη βλασφημία. Και τελικά ο Θεός, επειδή τον αγαπάει, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του. Δεν του λέει όμως, του μιλάει για τα ζώα, του μιλάει για τη θάλασσα, του μιλάει για διάφορα, ήσουν εδώ λέει όταν έφτιαξα εγώ τον κόσμο κτλ. Δεν του είπε όμως για ποιο λόγο τα έπαθε όλα αυτά. Και τι λέει ο Ιώβ, είδα το Θεό και θεραπεύτηκε η ψυχή μου. Δεν θέλει πια να μάθει τίποτα. Η Σαμαρίτα λοιπόν σαν τον Ιώβ, είδε το Θεό και θεραπεύτηκε η ψυχή της. Και η θεραπεία της ψυχής της, αφού θεραπεύτηκε και γέμισε με το Θεό, άλλαξε τελείως. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε τη θεραπεία. Και ποια είναι η θεραπεία? Ότι τώρα, ας πούμε, αφήνει τη στάμνα, πάει η παλιά ζωή, δεν, ούτε νερό ήθελε πια, δεν τίποτα, γιατί είχε τη γνώση του αληθινού Θεού. Αυτό είναι το νερό, έτσι, το ζών. Έτσι, έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τον Χριστό. Έτσι, με το που τη φανερώθηκε ο Χριστός. Δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι, σας λέω, όπως στον Ιώβ φανερώθηκε και λέει, θεραπεύτηκε η ψυχή μου. Και ο Θεός δεν του είπε για ποιο λόγο τα έπαθε όλα αυτά, έτσι. Αλλά ο Ιώβ πλήρως και απολύτως ικανοποιήθηκε και θεραπεύτηκε. Και βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Ότι η Σαμαρίτα τρέχει στην πόλη. Αυτή που ντρεπότανε, γι' αυτό πήγαινε μεσημεριάτικα, έτσι, με ντάλα μεσημέρι με τον ήλιο, να μην τη δουν οι άλλες. Γιατί ξέραν τη ζωή της. Ξέρετε τι είναι να ζει σε μια πόλη και να σε δείχνουν όλοι.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Και βλέπουμε και τη μοναξιά, έτσι. Δεν είχε φίλου, δεν είχε κανέναν. Αλλιώς με κάποιον θα ερχόταν το πρωί, δεν μπορεί. Δηλαδή μια κατεστραμμένη προσωπικότητα, η οποία τώρα τι κάνει, γι' αυτό βλέπουμε και τη θεραπεία. Η ντροπή θεραπεύτηκε. Το παρελθόν δεν πήγε χαμένο. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι έχασα τα χρόνια μου, ρε παιδί μου, τι να κάνω τώρα, βρήκα τα τελευταία χρόνια της ζωής μου, ξέρω εγώ, βρήκα, εντάξει, βρήκα κάτι. Αλλά μια ζωή ήταν wasted, πώς το λένε, ήταν
0: χαμένη, ας πούμε, πήγαινε.
1: Χαμένη. Δεν ήτανε. Ο Θεός αυτά τα παλιά χρόνια τα μετέτρεψε σε φοβερή εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν τώρα η Σαμαρίτιδα που ντρεπόταν και πήγαινε μεσημεριάτικα να αντλήσει νερό, και επειδή ντρεπόταν όλους, όχι μόνο δεν ντρέπεται τώρα, αλλά την ντροπή της την κάνει κήρυγμα για να τραβήξει άλλους. Γιατί έχει θεραπευτεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και δίνει τώρα το ζών Ίγορ, έτσι, που είναι ο Χριστός, στην πόλη της, χρησιμοποιώντας την ντροπή της η οποία θεραπεύτηκε και για την οποία τώρα δείχνει περηφάνεια. Όχι περηφάνεια για αυτό που έκανα, αλλά περηφάνεια για τη θεραπεία.
0: Ναι. Και σκέφτομαι, που μας έχετε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, ότι οι Κινέζοι, ας πούμε, την ντροπή την έχουν όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, την ενοχή.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Έτσι.
0: Οπότε μιλάει σε αυτούς η Σαμαρίτιδα και η ντροπή της.
1: Ακριβώς. Για τους Κινέζους δεν υπάρχει η έννοια. Η έννοια της αμαρτίας ως ενοχή είναι δυτική έννοια. Δηλαδή, ας πούμε, παρεύεις τον νόμο του Θεού, έτσι.
0: Είσαι ένοχος.
1: Άρα πρέπει να πληρώσεις, ένοχος. Εδώ είναι τι, ότι εγώ, ας πούμε, σας πρόσβαλα, επειδή είμαστε φίλοι, έτσι, επειδή, ας πούμε, είσαι ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ένα πρόσωπο που σέβομαι, σε πρόσβαλα, άρα ντρέπομαι. Δεν είναι ότι παρέβηκα έναν νόμο, είναι κάτι χειρότερο, κάτι πιο βαθύ. Ότι δεν έχω πρόσωπο για τους Κινέζους, μίαντζι, δηλαδή πρόσωπο, δεν έχω πρόσωπο να σε δω. Αυτό είναι φρικτό, δεν μπορώ να σε αντικρίσω, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, και είναι πολύ πιο κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή η αντίληψη, έτσι. Θυμάμαι παλιά μου λέει και ένας Αμερικάνος Ιεραπόστολος, ας πούμε, άντε να πεις, λέει, Κινέζο για την αμαρτία. Δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος, ούτε εγώ καταλάβαινε τότε βέβαια, ότι για τον Κινέζο, έτσι, σε πρόσβαλα, άρα δεν έχω μάτια να σε δω. Είναι η ντροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο τραγική ήταν η κατάσταση της Σαμαρίτιδας, έτσι.
0: Φοβερό. Βέβαια, Πάτερ, είπατε, επιτρέψτε μου να το διαβάσω ή να το ακούσουν και οι ακροατές μας, έτσι, μεταφρασμένο. Εσείς το είπατε στα αγγλικά στους αδερφούς εκεί. Ο τραυματισμένος, είπατε, δεν θεραπεύεται με ανάλυση, δεν θεραπεύεται με συμβουλές, ο τραυματισμένος δηλαδή, η Σαμαρίτιδα και όλοι από εμάς, δεν θεραπεύεται με ηθικές προτροπές, θεραπεύεται όταν συναντήσει μια ασφαλή παρουσία που τον αντέχει ολόκληρο. Φοβερό είναι αυτό. και ο Χριστός.
1: Βέβαια, γιατί
0: λοιπόν,
1: ο Χριστός, είδατε, τις μιλούσε σαν ας πούμε ίσως προς ίσως.
0: Έτσι,
1: δεν τη μίλησε ούτε κατώτερα, ούτε μετά, ας πούμε, αφού ήξερε κιόλα. Άκουσε, μωρή, δεν πας τώρα, άντε που μιλάς, ας πούμε, έτσι. Αντί να ντραπείς, ας πούμε, που είχες, έχεις πέντε άντρες και ζεις με άλλον. Δηλαδή, δει τελείως ειδικιστικά. Όπως δυστυχώς, σας είπα, πολλοί ιερείς, ας πούμε, κάνουν αυτό το φρικτό λάθος, δείχνοντας πόσο δεν καταλαβαίνουν την Εκκλησία και πόσο καρδιά, πέτρα αντί για καρδιά έχουν. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει ασφαλές περιβάλλον. Και γι' αυτό πολλές φορές είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, η θέση της οικογένειας. Όταν οι γονείς δεν δίνουν στο παιδί ένα ασφαλές περιβάλλον και επειδή τσακώνονται και επειδή, ας το πούμε, προβάλλουν δυστυχώς τις δικές τους απαιτήσεις, εκεί που απέτυχα εγώ, θα γίνεις εκείνο, θα σπουδάσεις εκείνο, επειδή, ας πούμε, δεν το κατάφερα εγώ, έτσι. Ή εσύ, ας πούμε, θα με γυροκομίσεις. Τέλος πάντων, τα έχω ζήσει αυτά, αλλά τέλος πάντων. Όταν οι γονείς λοιπόν δίνουν ένα όχι ασφαλές περιβάλλον, ξέρει το παιδιά, να δεις ό,τι και να κάνεις, μπορεί να μην συμφωνώ, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνεις κλέφτης, δεν σημαίνει ότι εγώ θα συμφωνήσω έτσι, αλλά θα σε αγαπώ πάντα. Και φυλακή να πας και τα λοιπά, εγώ θα είμαι πάντα ο πατέρας σου, θα είμαι πάντα η μάνα σου, δεν θα σε καταλείψω έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, εάν το παιδί δεν έχει αυτό το ασφαλές περιβάλλον, θα μεγαλώσει και θα ζήσει πάλι με έναν μη ασφαλή τρόπο με τον άντρα του, με τη γυναίκα του, γιατί δεν έχει μάθει την ασφάλεια.
0: Δεν έχει, βέβαια, βέβαια. Το τραύμα, ας πούμε, αυτό δεν γίνεται ναι, καλά.
1: Δηλαδή, μεγαλώνεις με ένα τραύμα. Και εγώ έτσι μεγάλωσα, δηλαδή. Έτσι. Και μετά δεν ξέρεις τι να κάνεις, ας πούμε. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, που πάει να παντρευτείς, ας πούμε, έχει ένα παρόμοιο τραύμα και τότε γίνεται χείρο και χειρότερα, έτσι. Και γι' αυτό κανείς θα πρέπει να πηγαίνει και σε συμβούλους γάμου και σε ψυχολόγο κτλ. Και είναι ντροπή. Και μεγάλο κακό το ότι κάποιοι.

0: μπορεί να θεραπευτεί. Έτσι, και καταρχήν με τη Θεία Κοινωνία, προφανώς, διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι αυτό που τρέφει την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι κάτι δεδομένο, επειδή οι άνθρωποι παντρεύτηκαν, σημαίνει ότι η αγάπη θα συνεχίσει. Αν δεν, ας πούμε, την καλλιεργούν την αγάπη, σαν ένα λουλούδι, θα μαραθεί. Έτσι. Λοιπόν, αλλά γιατί το λέω, ο άλλος δεν πάει στην εκκλησία. Και τι να κάνουμε τώρα, η γυναίκα μπορεί να πηγαίνει, ο άντρας μπορεί να μην πηγαίνει. Γι' αυτό λέμε ότι, ας το πούμε έτσι, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, μια ψυχολογική υποστήριξη. Υπάρχουν ένα σωρό επαγγελματίες της, ας πούμε, σύμβουλοι, γάμου κτλ. Για να μπορούν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μην πηγαίνετε και αυτός που το λέει, ας πούμε, έχει μεγάλη αμαρτία, έτσι. Και κακώς. Και κάκιστα. Δεν μπορεί η εκκλησία, ας πούμε, να τα βάλει όλα μέσα σε μια εκκλησία. Και εξάλλου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί. Τι θα τους πούμε σε αυτούς? Πρώτα να γίνουν χριστιανοί και μετά να μπουν στο γάμο. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι βλέπετε ότι ο Χριστός της δίνει μια νέα ζωή. Δεν της λέει, ας πούμε, πήγαινε παντρέψου ξανά. Δεν της λέει πήγαινε να γίνεις καλόβρια. Της δίνει μια νέα δυνατότητα. Ας πούμε, γίνεται ιεραπόστολος. Πριν από τους μαθητές, οι μαθητές που να...
1: πριν από τους μαθητές, ναι, φοβερό αυτό. Πριν
0: γίνουν Απόστολοι. Πριν από τους Αποστόλους είναι
1: η Σαμαρίτα.
0: Αλλά βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει λύση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε κάποιους ανθρώπους ο γάμος απέτυχε. Τώρα τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Ας πούμε, χώρισαν. Δεν μπορούν να τα βρουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν και θα πεθάνουν εκεί μαραμένοι.
1: Βέβαια.
0: Ότι υπάρχει λύση, ότι πρέπει να ξαναγίνουν δημιουργικοί. Εντάξει, ο γάμος απέτυχε, τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να ξαναγινόταν. Έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άντε να μπει στον τάφο από τώρα. Και αυτό βλέπουμε και στη Σαμαρίτιδα, έτσι. Αυτό το κομμάτι της ζωής της απέτυχε πάλι. Ναι, το μεταποίησε όμως ο Χριστός και τώρα η Σαμαρίτιδα έχει ένα νέο δρόμο ζωής. Και πρέπει σε εκεί που, ας πούμε, δεν γίνεται πια και ο γάμος απέτυχε, να βρεθεί ένας νέος δρόμος ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Και, και η Εκκλησία, ας πούμε, βοηθάει φυσικά όταν κανείς είναι χριστιανός, έτσι σας είπα, αλλά και πάλι πρέπει να βρει ένα νέο δρόμο ζωής. Η Σαμαρίτα γι' αυτό παράτησε τη Στάννα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, δηλαδή δεν είναι πια η νοικοκυρά που ήτανε.
1: Παράτησε τη Στάμνα και έταξε στην πόλη. Τι φοβερό,
0: ε. Έτσι πάει η Στάμνα. Και Στάμνες εκείνη την εποχή, ας πούμε.
1: Ήταν και ακριβή. Πού να τις βρεις, πανάκριβες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήταν χρήσιμες, έτσι. Το παράτησε αυτό, λοιπόν. Άρα παράτησε την παλιά της, ας το πούμε έτσι, επαγγελματική, πες το έτσι, οικοκυρικά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, πατέρα.
0: Και βρίσκει, ας το πούμε, ένα νέο τρόπο ζωής. Ορμάει μέσα στην πόλη, φωνάζει, μαζεύει όλο τον κόσμο, έτσι. Και εκ των υστέρων βέβαια μαθαίνουν, έτσι, ότι είναι η Αγία Φωτεινή, η Ιεραπόστολος, η Σαμαρίτης και τα λοιπά.
1: Πάτε,
0: άρα
1: έτσι,
0: βρήκε μία νέα ταυτότητα.
1: Ακριβώς. Για εκείνη ήταν αυτή η ταυτότητα. Για άλλον άνθρωπο μπορεί να είναι κάτι άλλο, για κάποιον άλλο κάτι άλλο. Ας πούμε, δεν είμαστε σε κουτάκια που νομίζουμε έτσι κοινωνικά. Πάτερ, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με κάποια μηνύματα από ακροατές μας που έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή μας και απευθύνονται σε εσάς. Τα συνοψίζω σε ένα που γιατί είναι πολλά αυτά που ρωτούν αυτό που θα σας πω τώρα, μια και μιλήσατε για το τραύμα από τα παιδικά χρόνια και πολλές φορές των γονιών που μπορεί να μαλώνουν ή μπορεί να έχουν ένα λάθος τρόπο, πολύ λάθος τρόπο όμως. Ρωτούν κάποιοι ακροατές, εάν οι γονείς μας, ας πούμε, ήταν τύποι όπως αυτό που είπατε, θα με γυροκομίσεις ή τέλος πάντων θα κάνεις τη ζωή που εγώ θέλω και εσύ. Και οι ακροατές, ας πούμε, έχουν προχωρήσει στη ζωή τους, έχουν κάνει οικογένεια, έχουν κάνει δικά τους παιδιά και τους βασανίζει ακόμη αυτό το πράγμα των γονιών τους. Σε αυτή την περίπτωση, τι να κάνουν, ρωτούν, ας πούμε, να ξεφύγουν, πώς να ξεφύγουν από τους γονείς που είναι, οι περισσότεροι είναι ζωντανοί, έτσι, και τους βασανίζουν.
0: Όπως είχαμε πει κιόλας, όχι μόνο αυτό, τους βασανίζουν πραγματικά, έτσι, το παίζουν άρρωστοι και τέτοια. Και χειραγωγούν τη ζωή τους, διότι οι γονείς δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν και δυστυχώς

0: εκείνο που διαλέγουν να κάνουν είναι να καταστρέψουν τη ζωή των παιδιών.
1: Τέτοιου είδους γονείς. Τέτοιοι γονείς, ναι. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τότε ας πούμε θα πάρουν μια συμβουλή και από τον πνευματικό της, αν καταλαβαίνει, και από κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος ξέρει πολύ καλά αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, γιατί αυτό σπούδασε, ας πούμε, πώς γίνεται η χειραγώγηση, πώς γίνεται κτλ. Και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες τους για να πάψει να τους χειραγωγεί ο άλλος. Γιατί ο άλλος, γιατί τους χειραγωγεί, γιατί έμαθε.
1: Έστω και αν αυτό σημαίνει.
0: Δεν ξέρει.
1: Ναι. Έστω και αν αυτό σημαίνει απομάκρυνση από αυτούς.
0: Βεβαίως. Τι θα πει απομάκρυνση? Καταρχήν ο Θεός τι λέει? Ένε και τούτου. Καταλήψη λέει. Εγκαταλήψη. Η λέξη είναι ξεκάθαρη. Και στην Παλαιά Διαθήκη και ο Χριστός την επανέλαβε. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως. Τι θα πει απομάκρυνση? Το παιδί πρέπει να εγκαταλείψει. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο?
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, η μάνα και ο πατέρας να σέρνει την οικογένεια και να επεμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Εγώ ξέρω από τον πατέρα που φύγει ότι δεν πρέπει να ξέρει, ας πούμε, η μάνα σου και ο πατέρας σου τι γίνεται μέσα στην οικογένειά σου. Αν τσακώνεσαι, αν δεν τσακώνεσαι, αν έχεις να φας, δεν έχεις να φας. Δεν πρέπει. Παιδιά που ήταν κοντά του, τέλος πάντων, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
0: Τους είπε, τώρα με τους δικούς σας, άντε μια φορά το μήνα να φάτε και πολύ. Μα λέει, μα μένουμε κοντά, δεν είναι. Θα πας στην άλλη άκρη της Αθήνας. Μα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, λέει. Βεβαίως, κι ας είναι, λέει, και τι έγινε. Μακριά και αγαπημένοι. Έτσι είναι η Εκκλησία και έτσι είναι, είπε ο Χριστός. Εγκαταλείψη, είπε. Οι Κινέζοι δεν μεταφράζουν σωστά, επειδή έχουν, ας πούμε, το πρόβλημα με τους γονείς, δυστυχώς. Αλλά γι' αυτό,
1: ναι,
0: οι γονείς μετά όταν πεθάνουν γίνονται hungry ghost, πεινασμένα φαντάσματα, έτσι. Ψυχολογικά τι σημαίνει αυτό?
1: Σωστά. Πω, ναι, ναι, αυτό κι αν είναι.
0: Πεινασμένο φάντασμα στη ζωή σου και τώρα γίνεται μετά του θάνατό του, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, δεν το λέω. Άλλο η αγάπη και άλλο η διάκριση, έτσι. Δεν θα καταστρέψει η μάνα σου και ο πατέρας την οικογένειά σου. Και ο Θεός δεν είπε θα είσαι προσκολλημένος στη μάνα σου και στον πατέρα σου. Είπε ένε και εν τούτου καταλήψει.
1: Έτσι, έτσι είναι. Ναι. Ακριβώς.
0: Έτσι είναι αυτό που είπε ο Χριστός και έτσι είναι η ψυχική υγεία. Άλλο η αγάπη. Η αγάπη, εντάξει, γιατί και εγώ, ας πούμε, και εσείς άμα αγαπάτε το παιδί σας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάρετε στο παιδί σας, ας πούμε, άμα ό,τι σας ζητάει και τα λοιπά, γιατί μετά θα γίνει παλιόπαιδο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάρετε ό,τι χρειάζεται, θα του εξηγήσετε ορισμένα πράγματα και τα λοιπά. Και θα βοηθήσετε το παιδί σας να γίνει ανεξάρτητο άτομο και όχι, ας πούμε, μια μαριονέτα στα χέρια σας.
1: Αν τα αγαπάμε πραγματικά, έτσι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αν δεν τα αγαπάτε πραγματικά και νομίζετε, μα είμαι μάνα και έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω, όπως κάποιος έλεγε, τότε, ας πούμε, είστε μια εγκληματίας.
1: Έτσι είναι. Ακριβώς. Και νομίζω ότι δώσατε μια απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις που πολλές φορές έρχονται εδώ στην εκπομπή για εσάς. Να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο πολύ όμορφο θέμα με τη Σαμαρίτιδα και είπατε, έτσι, εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, ο νυμφίος Χριστός συναντά την νύμφη. Έτσι, το πηγάδι, ναι, λέτε, είναι ο τόπος όπου συναντιέται η νύφη. Τι ωραίο.
0: Πούμε, όλοι οι ερευνητές, οι καθηγητές, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης και τα λοιπά, δεν πάβουν να βλέπουν την πιο μεγάλη εικόνα. Έτσι. Τα πηγάδια, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν τόπος συναντήσεως και τόπος αγάπης, τόπος γάμου. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί, ας πούμε, συναντάει, ξέρω εγώ, ο Ιακώβ και την αγκαλιάζει, κλαίει, έτσι, σε πηγάδι γνωρίζονται, έτσι, πώς να πούμε, τη Ρεβέκα, έτσι. Οπότε, ναι, ας το πούμε συμβολικά κιόλας, είναι, αν το δει κανείς σαν ένας σκηνοθέτης ενός έργου, ο Ιωάννης ξέρει πώς το βάζει, έτσι. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: εκεί που τελικά ήταν ο τόπος της αγάπης, έρχεται τελικά ο αληθινός νυμφίος, έτσι, και νυμφεύεται, ας το πούμε έτσι, στην εκκλησία με τους ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι δεν είναι, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι ξεκάθαροι, είχαν και 5 άντρες και 10 και ένα σωρό και ζούσαν, ας πούμε, χωρίς, έτσι, αυτό είναι η ανθρωπότητα, έτσι,
1: λοιπόν, η πληγωμένη ανθρωπότητα,
0: άντρα, δηλαδή,
1: ναι, έτσι,
0: όπως λέτε, μια κένωση τελείως, ούτε καν τη δίψα της αγάπης πια είχε στερέψει, σου λέει, για μένα δεν υπάρχει τίποτα. Και εκεί, λοιπόν, ο αληθινός νυμφίος αν δούμε έτσι όλο το σκηνικό της Παλαιάς Διαθήκης, εμφανίζεται πια μέσα σε έναν έρημο τόπο, διψασμένος, έτσι, αλλά ο αληθινός νηφίος της ψυχής μας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι άνθρωποι έχουν αποτύχει, όπως η Σαμαρίτιδα, έτσι, τότε στις σχέσεις μεταξύ του. Αυτό βλέπουμε συνέχεια και όλο και πιο μοναχικοί υπάρχουν.
0: Ακριβώς, και αυτό, ας πούμε, βλέπει κανείς τη μοναξιά της Σαμαρίτιδας, έτσι, που πήγαινε εκεί πέρα μεσημέρι για να μην τη βλέπουν οι άλλοι και τα λοιπά. Και ας μην ξεχνάμε, έτσι, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, α, είμαι χριστιανός, υπάρχει το σπίτι που είναι η οικογένεια, έτσι, είναι η κατοίκον εκκλησία, έτσι δεν είναι? Συνεπώς, ας το πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μία πλευρά βλέπουμε την τραγικότητα σήμερα, δυστυχώς, έτσι, του γάμου, διότι δεν φταίει ο γάμος, φταίει έτσι ότι ο κόσμος δεν ποτίζει, νομίζει ότι η αγάπη είναι ένα κατόρθωμα ατομικό. Δεν είναι κατόρθωμα ατομικό. Εάν ήταν κατόρθωμα ατομικό, δεν θα γινόταν ο γάμος. Πολλοί άνθρωποι λένε, μα γιατί να πας εκεί να παντρευτώ, και το γράφουν και σε εφημερίδες, ανόητα site κτλ. Διότι η αληθινή αγάπη, το να γίνεις ένα με τον άλλον, δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Θα έπρεπε να πάμε, άμα ήταν ανθρώπινο, θα έπρεπε να πάμε, ας πούμε, στο γιατρό να μας κάνει μια χειρουργική επέμβαση, να μας ενώσει. Τους δύο ισάρκαν μία, έτσι. Δεν είναι κανένα να σας κολλήσει, ας πούμε, να περπατάτε σαν CMA. Αυτό που δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, το κάνει στο μυστήριο του γάμου το Πνεύμα του Άγιον. Κάνει τους δύο ισάρκαν μία. Έτσι. Γι' αυτό, ας το πούμε έτσι, και η αμαρτία της γυναίκας είναι αμαρτία του άντρα, είναι ξεχωριστά. Εδώ, όταν έρχονται και εξομολογούνται, ας πούμε, τα ζευγάρια εδώ πέρα, τους διαβάζουν την ευχή μαζί. Mm-hmm. Έτσι, όχι ένας-ένας, για να καταλάβουν, έτσι, ότι είναι μαζί. Έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, πια σπάει η ατομικότητα, και αυτό είναι το μυστήριο του γάμου. Και γι' αυτό και πάμε στην εκκλησία. Δεν πάμε έτσι για τον παπά, ας πούμε, ή να κάνουμε ένα γλέντι, ξέρω εγώ, κτλ. Πάμε επειδή αγαπάμε στα αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε την αγάπη, δεν μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας. Αυτό που δεν μπορούμε εμείς, αυτή την εγχείρηση, δύο οντοτήτων, ας πούμε, να γίνουν ένα, την κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι, γι' αυτό πάμε στην εκκλησία και γι' αυτό παντρευόμαστε. Δεν πάμε για την τελετή, ούτε για τα ρούχα, ούτε για τα γύρω-γύρω που γίνονται μετά.
1: Πολλοί στο χώρο αυτό της πίστης που βρισκόμαστε θεωρούν ότι ο γάμος δύο ανθρώπων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι, τα καλά κυρίως, αλλά και τη σωματική επαφή των ανθρώπων, τους στερεί το δικαίωμα στην πνευματική εξέλιξη.
0: Ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λέγανε οι γνωστικοί. Αυτό είναι και αίρεση. Μεγάλη αίρεση, καταδικασμένη και από κανόνες εκκλησίας. Όταν λέει, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, ας πούμε, και μοναχοί, που έχει καταδικαστεί και από κανόνες της εκκλησίας και συνόδους, ότι ο γάμος είναι η νόμιμος πορνεία. Αυτό είναι καταδικασμένο. Αυτό το λένε οι αιρετικοί. Ο γάμος όχι μόνο δεν είναι εναντίον της πνευματικής, ας πούμε, πορείας, αντίθετα, είναι το θεμέλιο της πνευματικής πορείας. Και αυτοί που τα λένε αυτά δεν είναι ορθόδοξοι, αλλά μονοφυσίτες. Κυρίως γνωστικοί.
1: Όμως γιατί έχουν... Δεν είναι... Ναι, αυτά όμως τα λένε άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Είναι... Και δεν είναι μονοφυσίτες.
0: Νομίζουν ότι καταδυναστεύουν τις ψυχές μας, που νομίζουν ότι είναι ορθόδοξοι, ενώ είναι αιρετικοί και ενώ έχουν καταδίκες από τις συνόδους της Εκκλησίας για αυτά που λένε. Και αν διαβάσουν την ιστορία της Εκκλησίας και των συνόδων της Εκκλησίας, θα δουν.
1: Νομίζουν λοιπόν ότι, ας μην το πάρουμε μόνο δογματικά, εγώ συμφωνώ μαζί σας, να το πάρουμε λίγο πρακτικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας κάνει να νομίζουμε ότι δεν εξελισσόμαστε πνευματικά, να νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν εξελισσόμαστε πνευματικά επειδή, ας πούμε, έχουμε μία επαφή?
0: Κοιτάξτε, μάλιστα, εκείνο που θέλω να πω είναι το αντίθετο, ότι βεβαίως και εξελισσόμαστε πνευματικά, γι' αυτό και ο Θεός εθεμελίωσε το γάμο στον παράδεισο. Έτσι, όπως και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας έρχονται από το μέλλον, προεικονίζονται στο παρελθόν και πραγματοποιούνται στο παρόν. Έτσι, το πρώτο μυστήριο που έκανε ο Θεός ήταν στο παράδεισο, ήταν ο γάμος. Και μαθαίνει ο άνθρωπος να βλέπει τον κόσμο μέσα από τον άλλον. Ο γάμος δεν είναι απλώς, ας πούμε, μια ανάγκη. Τι να κάνουμε τώρα, χρειάζεται μια γυναίκα ή χρειάζεται έναν άντρα και καλώς ή κακώς τώρα άντρα βρούμε έναν. Έτσι, δεν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι,
0: όταν,
1: σωστά.
0: Όταν κανείς ζει μέσα στην εκκλησία, καταλαβαίνει τι. Ότι μέσα από το γάμο εκείνη είναι η πνευματικότητα. Γιατί? Γιατί βλέπω τον κόσμο μέσα από τη γυναίκα μου. Δηλαδή μέσα στη γυναίκα ή ο άντρας, ας πούμε, είναι μια εικόνα όλης της ανθρωπότητος. Έτσι, όπως ας πούμε, και μέσα από αυτόν βλέπω τον Χριστό. Έτσι, όπως ο Χριστός μέσα σε μένα βλέπει, ας πούμε, και τους προγόνους μου και όλα. Έτσι λοιπόν μαθαίνω να ζω, αυτό είναι η πνευματικότητα. Λοιπόν, μαθαίνω να ζω βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια της γυναίκας μου. Φεύγει το εγώ, γιατί μπαίνει μπροστά το εσύ. Η αληθινή αγάπη ποια είναι? Ότι σ' αγαπώ, άρα τι θέλεις, να κάνω κάτι για να σε ευχαριστήσω, έτσι δεν είναι? Ξεχνάω το εγώ. Λοιπόν, αλλά σας λέω, λοιπόν, έτσι μαθαίνει λοιπόν να ζει κανείς και να βλέπει τον κόσμο μέσω του άλλου. Πεθαίνει το εγώ και γίνεται το εσύ, γίνεται το εμείς. Που αυτό είναι το μυστήριο του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό ακριβώς? Γιατί φαίνεται εκεί, έτσι, το μεγαλείο της αγάπης, που είναι ότι δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο άλλος, έτσι, μέσα μου και εγώ μέσα του. Και αυτή είναι η πνευματικότητα.
1: Βεβαίως. Έτσι παίρνω, οι ακροατές μας ακούν και έχουν αρχίσει να αντιδρούν με ερωτήματα και χαίρομαι γι' αυτό, πατέρα Ιωνάκη, έτσι, σας τα παραθέτω και ό,τι μπορούμε να, ό,τι γίνεται μέσα από μια απλή εκπομπή βέβαια, ας γίνει. Δυστυχώς όμως με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και ο ηχολήπτης μας μαλώνει τώρα ότι πρέπει να σταματήσουμε γιατί ο χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί μιλήσαμε, ας πούμε, τολμηρά, βαθιά, αλλά κυρίως μιλήσαμε για την πληγωμένη καρδιά του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να εύχεστε για μας.
1: Φίλοι μας, απόψε δεν ακούσαμε απλώς μια ερμηνεία του Ευαγγελίου της Σαμαρείτιδας από τον πατέρα Ιωνά. Ακούσαμε ένα λόγο που προσπάθησε να κοιτάξει τον άνθρωπο χωρίς εύκολες καταδίκες και χωρίς επιφανειακές παρηγοριές. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο θαύμα της περικοπής αυτής, ότι ο Χριστός γνωρίζει όλη την αλήθεια της γυναίκας και παρόλα αυτά παραμένει δίπλα της, δεν φεύγει, δεν την ακυρώνει, δεν την μειώνει. Και εκεί ακριβώς, όπως μας λέει ο πατήρ Ιωνάς, αρχίζει η θεραπεία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο τον Ζιάκα, για την βοήθειά του την τεχνική. Να ευχαριστήσουμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εδώ να πούμε, φίλοι μας, ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος η νέα επαυξημένη έκδοση του αγαπημένου βιβλίου «Και πατέρας και επιμένας». Με πολύ κόπο συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες για τη ζωή εγκάμων ιερέων του 20ου και 21ου αιώνα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές μας. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τους βίους και άλλων ιερέων. Ανάμεσά τους ο μακαριστός πατήρ Σαράντης Σαράντος, ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο πατήρ Άγγελος Τόλιας και άλλοι. «Και πατέρας και επιμένας». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
8: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
9: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
9: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
8: Τμήματα μελέτη για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
9: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
8: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
9: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
8: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
9: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
8: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 46 10 915.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
10: Ώρα Ελλάδος, 1.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή για να δούμε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, κυρίως στο τέταρτο, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Είχαμε τονίσει την περασμένη εβδομάδα ότι το πρόσωπο της Παναγίας δεν αποτελεί το κέντρο των ιερών ευαγγελικών διηγήσεων, διότι αυτές καταγράφουν τη ζωή και τη δράση του Ιησού Χριστού και είναι γραμμένες κατά το δεύτερο μισό του πρώτου χριστιανικού αιώνα. Το ενδιαφέρον δηλαδή τόσο των συνοπτικών ευαγγελιστών όσο και του Ιωάννου είναι ακριβώς να δείξουν την ιότητα του Ιησού Χριστού, ότι προέρχεται από το γένος του Δαβίδ αλλά και από τον Θεό. Δηλαδή έχει μία διπλή ιότητα, μία ιστορική κατασάρκα και μία αιώνια κατά πνεύμα. Έτσι λοιπόν οι πληροφορίες για την Παναγία εντάσσονται στο αρχικό ιστορικό πλαίσιο της ανθρωπότητας του Ιησού Χριστού και χωρίς βέβαια κανένα από τα Ιερά Ευαγγέλια να αναφέρεται στην πρώιμη ζωή και καταγωγή της υπεραγίας Θεοτόκου. Η ιδιαίτερη αναφορά που κάνει στο πρόσωπο της Παναγίας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι σε δύο γεγονότα. Το πρώτο, όπως είχαμε πει, είναι το θαύμα που επιτελείται στην Κανά της Γαλιλαίας από τον Ιησού Χριστό. Και το δεύτερο είναι ένα γεγονός που η Παναγία στέκει παρά το Σταυρό του Ιησού. Με άλλα λόγια, τόσο στο δεύτερο κεφάλαιο όσο και στο 19ο κεφάλαιο βλέπουμε την παρουσία της Παναγίας. Τρόπον τινά, η μητέρα του Χριστού ανοίγει τη δημόσια δράση του Ιησού και το ίδιο πρόσωπο είναι που κλείνει την επίγεια ζωή του Ιησού Χριστού. Εάν θεωρήσουμε ότι το 20ο κεφάλαιο είναι το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην και το 21ο είναι ένα παράρτημα το οποίο προσετέθη πολύ σύντομα αργότερα όμως στο Ιερό Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν το δεύτερο κεφάλαιο και το 19ο κεφάλαιο αποτελούν κυρίως τις αναφορές του Ευαγγελιστού Ιωάννου στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Είχαμε δει την περασμένη εβδομάδα τα εισαγωγικά σε αυτό μεγάλο θαύμα που είναι η αρχή των σημείων του Ιησού Χριστού στην Κανά της Γαλιλαίας, τα εισαγωγικά λέγω στοιχεία τα οποία βλέπουμε τη Θεοτόκο να συνομιλεί με τον Ιησού για την έλλειψη του ίνου και την απάντηση που παίρνει η Θεοτόκος από τον Ιησού «Τι εμεί και εσύ γίνε» και την οποία οι σύγχρονοι εξηγητές εννοούν με πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι «Τι θέλεις από εμένα», ο δεύτερος «Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς», ο τρίτος «Γιατί το λες σε μένα», τέταρτος «Τι μπορώ να κάνω εγώ με σένα», ο πέμπτος «Τι λογαριασμούς έχουμε μαζί», ο έκτος «Τι με ενοχλείς» κλπ. Πολλές αποδόσεις της φράσεως αυτής υπάρχουν και στους πατέρες της Εκκλησίας. Άλλοι βλέπουν ως άκερη την παρέμβαση της Θεοτόκου τη στιγμή εκείνη, άλλοι πατέρες ως άσκοποι και άστοχοι και άλλοι ως ανεπίτρεπτοι. Ας αναφέρουμε μερικές από αυτές. Ο Ιερός Χρυσόστομος βλέπει στη φράση αυτή μια διαμαρτυρία του Χριστού προς τη μητέρα του, επειδή εκείνη ενδιαφέρθηκε για την έλλειψη του ίνου, ενώ παρά των δεωμένων παρακληθήνε εχρήν, ου παρά της μητρός, ότι τα μεν εκ της των οικείων παρακλήσεως γινόμενα, καν μεγάλα ή προσίστανται της ορός υπολάκης, όταν δε η χρίαν έχοντες ούτι δέονται, ανύποπτον το θαύμα γίνεται και καθαρός ο έπαινος και πολύ η ωφέλεια. Δηλαδή, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι εάν κάποιος πρέπει να συμπαρασταθεί σε αυτούς που έχουν ανάγκη, δεν πρέπει να είναι από τη μητέρα, αλλά πρέπει να είναι από αυτούς οι οποίοι πράγματι βλέπουν το γεγονός για να γίνει μεγαλύτερη η ωφέλεια και καθαρότερος ο έπαινος σε αυτούς πλέον που είναι παρόντες και όχι που είναι οικοί και συγγενείς με τον Ιησού. Και ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός αποδεί τη φράση με το «Τι ημίν αναγκαίον περιού παρακαλείς, τι το κατεπήγον ημάς», διερωτάται δηλαδή ποια είναι η αναγκαιότητα σε εμάς για αυτό οποίο παρακαλείς μητέρα, τι είναι αυτό που είναι τόσο πολύ επίγον. Ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφέας παραφράζει τη φράση με το ποιητικό «Τι εμεί και εσύ γίνε ή εσύ αυτή», δηλαδή «Τι μπορούμε να κάνουμε εγώ και εσύ». Η φράση λοιπόν του Ευαγγελιστού Ιωάννου στο δεύτερο κεφάλαιο «Τι εμεί και εσύ» συμπληρώνεται με την προσφώνηση «Γίνε», η οποία επίσης έχει δημιουργήσει πολλά ερμηνευτικά προβλήματα. Η χρήση της λέξεως σαν προσφώνηση του γιου προς τη μητέρα του είναι άγνωστη τόσο στην Παλαιά όσο και την Καινή Διαθήκη, ακόμη δε και στην εξωβιβλική γραμματεία. Από μαρτυρίες ελληνικών παπύρων του 2ου μετά Χριστόν αιώνα έχουμε την πληροφορία ότι για τη μητέρα υπήρχε και η προσφώνηση «Κυρία». Η προσφώνηση «Γίνε» υπάρχει συχνά στην ελληνική και ελληνιστική γραμματεία, στον Ιώσυπο και μόνο μια φορά στην Παλαιά Διαθήκη. Χρησιμοποιείται ως έκφραση τιμής και σεβασμού και όχι με περιφρονητικό και υποτιμητικό χαρακτήρα. Η ίδια προσφώνηση υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη και χρησιμοποιείται σχεδόν πάντοτε από τον Ιησού σε διάφορες συνάφειες στο κατά Ματθαίον και στο κατά Λουκά και στο κατά Ιωάννη, εκτός από τη γνωστή προσφώνηση του Πέτρου προς τη δούλη κατά την άρνηση του Χριστού και μια προσφώνηση του Παύλου, την οποία όμως δεν απευθύνει σε συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά γενικά σε μια κατηγορία γυναικών. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός προσφωνεί τη μητέρα του με τη λέξη «Γίνε» σε δύο σημεία της Καινής Διαθήκης, τα οποία αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η δεύτερη περίπτωση είναι στο Γολγοθά, όταν «Ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα», λέγει τη μητρή, «Είδε γίνε ο Υιός σου», ή τα λέγει το μαθητή, «Είδε η μήτρη σου», και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν στα ίδια. Είναι δηλαδή η στιγμή που λίγο πριν ο Χριστός πει το «τετέλεστε», φροντίζει για τη μητέρα του, επειδή όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν φανερό ότι αυτή είναι η μητέρα του, η οποία πονάει και ζητούσε την προστασία της. Ήταν φυσικό λοιπόν να την παραδώσει σε αυτόν ο οποίος ήταν ο αγαπημένος του μαθητής. Όμως σε αυτή δύσκολη, σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα στιγμή, δεν χρησιμοποιεί την προσφώνηση «μήτερ», παρά το γεγονός ότι φροντίζει για την προστασία της. Με την προσφώνηση «γίνε», ο Χριστός εκφράζει την τιμή του προς τη μητέρα του και ταυτόχρονα τονίζει τη διαφορά του ανθρωπίνου και του Θείου Παράγοντα. Από όλες τις προσφωνήσεις «γίνε» που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, μόνο η προσφώνηση του Ιησού προς τη μητέρα του, που γίνεται κατά το γαμήλιο δείπνος στην Κανά, φαίνεται να έχει επιτιμητικό χαρακτήρα και να δείχνει κάποια διάσταση στα δύο μέρη, τα οποία προαναφέραμε, δηλαδή στον ανθρώπινο παράγοντα και στον θείο παράγοντα. Οι ερμηνευτές πατέρες συχνά καταβάλουν προσπάθειες πάντοτε μέσα στα πλαίσια μιας θεολογικής ερμηνείας του στίχου να μετριάσουν ή να απαλείψουν τον επιτιμητικό χαρακτήρα των λόγων του Ιησού προς τη μητέρα του και να περισσώσουν τον οφειλόμενο σεβασμό του γιου προς τη μητέρα. Με το πνεύμα αυτό πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι εδώ δεν αφθαδιάζει ο Ιησούς προς τη μητέρα του λέγοντας τα ρήματα αυτά, αλλά γίνεται λόγω οικονομίας και ρυθμίζει εκείνην και τα θαύματα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν και όπως πρέπει να έχουν την αξία που πρέπει. Ο λόγος της αυστηρής συμπεριφοράς του Ιησού στην πρόκληση της μητέρας του υπάρχει στην τελευταία φράση του στίχου «Ούπο οίκη η ώρα μου». η οποία επίσης παρουσιάζει κάποιες ερμηνευτικές δυσκολίες, γιατί είναι πιθανό να αναφέρεται στην ώρα κατά την οποία θα γίνει αισθητή η έλλειψη ίνου στον χρόνο της αναξαρτησίας του από τη μητέρα του, στην ώρα της δημόσιας δράσης του και της αποκαλύψεως της μεσιανικότητάς του, στην ώρα του πάθους κλπ. Η ίδια φράση υπάρχει και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου και με παρόμοια σημασία. Ο Ιωάννης, αναφερόμενος στην πρόθεση των Ιεροσολυμητών να συλλάβουν τον Ιησού με αφορμή τα όσα για τον εαυτό του έλεγε διδάσκος στον ναό, γράφει ότι ουδής επέβαλεν επ' αυτόν την χείραν ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Για παρόμοιο επεισόδιο που έγινε πάλι στον ναό και κάτω από τις ίδιες σχεδόν συνθήκες, γράφει ότι ουδής επίασεν αυτόν ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Αργότερα όμως πάλι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο ίδιος ο Ιησούς όταν Έλληνες τινές ζήτησαν να τον δουν, είπε «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου» στο 12ο κεφάλαιο. Γνωστά είναι επίσης τα λόγια του Χριστού κατά την προσευχή του προς τον Θεό Πατέρα, η οποία διασώζεται από τον Ευαγγελιστή στο 17ο κεφάλαιο. «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξα σώσου των Υιών». Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν ότι το «ούπο οίκη η ώρα μου» του Ιησού προς τη μητέρα του πρέπει να εννοηθεί στα πλαίσια της μεσιανικής του αποστολής. Με αυτό το πνεύμα ερμηνεύουν τη φράση οι εκκλησιαστικοί πατέρες. Παραθέτουμε τα όσα λέγει χαρακτηριστικά ο Ζυγαβηνός ερμηνεύοντας τον στίχο «Τι κοινών εμεί και εσύ, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε εμένα και σε σένα», σαν να λέγει ο Ιησούς προς τη μητέρα του, «εγώ γαρίδα τους προσήκοντας καιρούς των θαυμάτων, εγώ γνωρίζω καλώς, επίσταμε, αυτούς τους χρόνους που ταιριάζουν και τα θαύματά μου ως Θεός, σύ δε αγνοείς αυτούς ως άνθρωπος, ουκ είπε δε μήτερ, αλλά γίνε ως Θεός». Δηλαδή δεν την αποκάλεσε μητέρα του, αλλά γυναίκα, επειδή ομιλούσε ο Ιησούς ως Θεός. Υπάρχει όμως και μια σημαντική διαφοροποίηση στην άποψη αυτή. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ερμηνεύει τις φράσεις «Τι εμί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου» ως εξής. «Μη και ταύτης μου της ηλικίας επιτά την εθέλης, ούπο οίκη η ώρα μου» ή το «αυτοκρατές παρεχομένη τη ηλικία και αυτεξουσιών». Δηλαδή, ο Άγιος Γρηγόριος ερμηνεύει τις φράσεις όχι με τον χρόνο και τον καιρό της πραγματοποίησης των θαυμάτων, χρόνους που ενδεχομένως αγνοεί η μητέρα του, η Παναγία, αλλά θέτει πλέον το θέμα της ηλικίας και για το αυτοκρατές και για το αυτεξούσιον το οποίο έχει ο ίδιος ο Ιησούς. Παράλληλα, μπορούμε να πούμε ότι στους ερμηνευτές δημιουργεί προβλήματα και η συνέχεια της διηγήσεως για το θαύμα στην Κανά. Η Θεοτόκος, παρά την άρνηση του Ιησού, δίνει στους διακόνους την εντολή «ότι αν λέγει ημίν ποιήσατε». Επίσης, ο Χριστός, παρά τη διαμαρτυρία του, προχωράει στη διαδικασία και την πραγματοποίηση του θαύματος. Ύστερα από αυτά προβάλλουν τα επίμονα ερωτήματα. Γιατί συμβαίνουν όπως συμβαίνουν όλα αυτά και ποια ερμηνεία μπορεί να δοθεί? Οι ερμηνευτές πατέρες, χωρίς να εγκαταλείπουν το θεολογικό προσανατολισμό τους, ερμηνεύουν αυτά τα σημεία μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια του σεβασμού του γιου προς τη μητέρα του. Αυτό συμβαίνει πιο πολύ με τον Θεοφύλακτο, ο οποίος γράφει «Ουδέ δια πάντων αντιτείνει τη μητρή, αλλά επιπλήξας μικρών πάλιν την αξίωσιν αυτής πληρή, τιμών αυτήν και ημίν τύπου ζηδούς της προς τους στεκόντας εδούς». Δηλαδή, δεν κάνει τα πάντα για να αντισταθεί στη μητέρα του, αλλά αφού έχουμε μια μικρή επίπληξη, πραγματοποιεί, εκπληρώνει την αξίωσή της και μας δίνει σε εμάς τον τύπο του σεβασμού για αυτούς οι οποίοι μας έχουν γεννήσει. Την ίδια περίπου άποψη έχει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος λέγει «Πολύ νέκουσα την ροπήν εις το γενέστο θαύμα, νε νίκη και νη γινή, πείθουσα δια το πρέπον ως Υιόν των Κύριων. Δηλαδή, πάλι εδώ έχουμε την επιθυμία της γυναίκας, της μητέρας της Παναγίας, να γίνει το θαύμα, και αυτό θα γίνει όπως πρέπει στον Υιόν του Θεού. Επίσης, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ο Χριστός κάνει το θαύμα τιμώντας την μητέρα και όχι απόλυτα να αντίπει σε αυτήν. Ή να μη ασθενίας λάβεις δόξαν, ή να μη εσχήνει την τεκούσαν παρόντων των σούτων. Δηλαδή, για να μην φανεί ότι αδιαφορεί για τη μητέρα του, ούτε να φανεί ότι να δώσει ντροπή σε τόσους, μπροστά σε τόσους ανθρώπους, παραβλέποντας αυτό το οποίο του λέγει η Παναγία. Όμως, κατά τον ίδιο Ιερό Πατέρα, το θαύμα δεν έγινε για χάρη και μόνο της μητέρας, γιατί όπως παρατηρεί, ουδέν αυτήν ο τόκος όνισεν αν η μισφόδρα είναι αγαθή και πιστή. Δηλαδή, η πίστη σε ο τόκου ήταν απαραίτητη για το θαύμα, ακόμα και αυτή η γέννηση, αυτός ο τόκος δεν θα είχε ωφελήσει εάν εκείνη δεν ήταν αγαθή και πιστή. Αυτό όμως δημιουργεί ένα σημαντικό ερώτημα. Η αρχική άρνηση του Χριστού στην προτροπή της μητέρας του οφείλεται μήπως στην πρόθεσή του να δοκιμάσει τη δική της πίστη? Είναι γεγονός ότι η τακτική αυτή του Χριστού, όχι όμως με την αναλογία του «ούπο ή και ώρα μου», εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις θαυμάτων, όπως είναι στο θαύμα της θεραπείας του Υιού του Βασιλικού, στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, που είναι το δεύτερο μετά το θαύμα στην Κανά, το θαύμα της θεραπείας της θυγατέρας της Ιεροφηνίκησας, που αναφέρουν οι συνοπτικοί, και σε άλλα. Στα θαύματα αυτά η στάση του Χριστού αποβλέπει στη δοκιμασία της πίστεως αυτών που ζητούν τη βοήθειά του, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει με τη μητέρα του. Η Θεοτόκος δεν είχε λόγους να αμφιβάλλει για τη μεσιανικότητα και τη θεϊκή ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Επομένως, η αρνητική αντίδραση του Χριστού στην πρόκληση της μητέρας του ίσως να οφείλει στην πρόθεσή του όχι να δοκιμάσει την πίστη της, αλλά να προκαλέσει τη δημόσια εκδήλωσή της, να την επιβεβαιώσει ενώπιον των καλεσμένων και προπαντός ενώπιον των μαθητών του, ώστε να πιστέψουν και εκείνοι στο πρόσωπό του. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κλείνει τη δίγηση του θαύματος με τα λόγια «Ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσεν την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού», τονίζοντας έτσι την ανάγκη να πιστεύσουν οι μαθητές του. Στη δίγηση του θαύματος ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη η αρχή των σημείων του Ιησού γίνεται με ένα θαύμα που προκαλείται και κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται από τη μητέρα του Χριστού. Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα από τη σχέση που μπορεί να έχει ο ίνος του θαύματος με τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας, όπως επισημαίνουν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, σε συνδυασμό με τον άρτο του θαύματος της διατροφής των πεντακισχυλίων που καταγράφει πάλι ο Ιωάννης στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Όλα όσα αναφέραμε είναι μερικές μόνο βασικές ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε μια περικοπή που δίνει πολύ λίγες πληροφορίες για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Πάντως, όσο και αν στο θαύμα που έγινε στην Κανά η Θεοτόκος πλαισιώνει τη δημόσια δράση του Χριστού, δεν πάβει και η ίδια να έχει μια πολύ σημαντική συμμετοχή σε αυτό. Είναι εκείνη που προκαλεί την αποκάλυψη της μεσιανικότητας του Χριστού και η πρώτη που δηλώνει δημοσίως και προπαντός ενώπιον των μαθητών του Χριστού την πίστη και τη βεβαιότητά της σε αυτή. Είναι επίσης η Παναγία η πρώτη που ως έκλεκτο όργανο της Θείας Οικονομίας αναλαμβάνει μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία για τη δημόσια εκδήλωση του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Η εικόνα της Θεοτόκου από την Καινή Διαθήκη πέρασε μέσα στη θεολογία και τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έγινε το περισσότερο τιμόμενο πρόσωπο. Βεβαίως, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει πρώτα θεολογία και κατόπιν Χριστολογία και μέσα σε αυτήν την εντάσσει και τη διδασκαλία της για το πρόσωπο της μητέρας του Χριστού. Ο Ορθόδοξος κόσμος τρέφει αισθήματα βαθύτατης τιμής, ευλάβειας και αγάπης προς τη μητέρα του Χριστού. Και στην Ορθόδοξη πίστη η Θεοτόκος είναι η νέα Εύα, η τιμιωτέρα των Χερουβίμ, η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Είναι η φιλόστρογος μητέρα και η θερμή προστάτης και βοηθός στις δυσκολίες της ζωής. Με μία φράση, η Θεοτόκος είναι η Κυρία μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε και συνοπτικά τη δεύτερη αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρόσωπο της μητέρας του Χριστού, η οποία καταγράφεται στο, όπως προείπαμε, στο 19ο κεφάλαιο. Μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο γίνεται λόγος εκ πρώτης όψεως απλώς και μόνο ως εξής: η μήτυρ του Ιησού, η μήτυρ αυτού, η μήτυρ σου ή απλώς η μήτυρ. Αυτό έχει οδηγήσει τους ερμηνευτές να πούν ότι εάν δεν γνωρίσαμε το όνομά της από τις άλλες ευαγγελικές διηγήσεις, από τους συνοπτικούς ευαγγελιστές ή αν δεν είχαν διασωθεί τα συνοπτικά ευαγγέλια, θα αγνοούσαμε το όνομα της Παναγίας. Επιπλέον, η ευλογημένη από τον Θεό περισσότερο από όλες τις γυναίκες Μαρία, όπως έχουμε πει, αναφέρεται πάντοτε σε σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έτσι λοιπόν στο 19ο κεφάλαιο βλέπουμε ότι η στήκη σαν παρά το σταυρό του Ιησού, η μήτυρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουνειδών την μητέρα και των μαθητήν παρεστώτων η γάπα, λέγει τη μητρή, γίνε, είδε ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, είδε η μήτυρ σου. Και από εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο, ειδός ο Ιησούς ότι ήδη πάντα τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή, λέγει διψώ. Αυτό λοιπόν το κείμενο μας δείχνει πως η μητέρα του Ιησού στεκόταν κοντά στο σταυρό του Υιού της και η αδελφή της η Μαρία, γυναίκα του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Όταν ο Ιησούς είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του, «Αυτός είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στο μαθητή, «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Αυτή η ενότητα των στίχων εντάσσονται στους τελευταίους 7 λόγους που είπε ο Χριστός επάνω στο σταυρό και ειδικότερα οι δύο φράσεις «αυτός είναι ο γιος σου» και «αυτή είναι τώρα η μητέρα σου» απαρτίζουν τον τρίτο κατά σειρά λόγο που δεν φανερώνει μόνο το μυστήριο της Θείας Αγάπης αλλά συνιστά κατά κάποιο τρόπο και την πνευματική του διαθήκη. Στη Δύση, μεταξύ του 15ου και 17ου αιώνα, η πορεία του Πάσχοντος Χριστού από το Πρετόριο μέχρι τον Τάφο, πορεία δραματική και σωτηριώδης, ο δρόμος του Σταυρού, διαμορφώθηκε η παράδοση περί 14 σταθμών ιστάσεων του Κυρίου. Σύμφωνα με τα θέματα αυτών, οι εν λόγη στίχοι τοποθετούνται μεταξύ της 12ης και 13ης στάσεως, δηλαδή αφού οι στρατιώτες υψώνουν τον Χριστό στο Σταυρό και της επόμενης στάσεως της αποκαθυλώσεως. Αυτή η ενότητα των στίχων μπορούμε να πούμε ότι αποκαλείται η μητέρα του Ιησού στο Γολγοθά ή η μητέρα του Ιησού στη βάση του Σταυρού. Έχουν αναφερθεί αρκετοί ερμηνευτές σε αυτήν την περικοπή και προσπαθούν πάλι να δούνε τη σχέση μεταξύ ιστορικότητας και ερμηνείας. Δηλαδή να συσχετίσουν πάλι και με το πρώτο θαύμα στο δεύτερο κεφάλαιο που είδαμε προηγουμένως στην Κανά, με το γεγονός αυτό με το οποίο τροποντινά κλείνει η επίγεια δράση του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να τεθεί το ζήτημα μιας ενδεχόμενης προευαγγελικής παράδοσης που ενδεχομένως είχε υπόψη του ευαγγελιστής πριν γράψει αυτό το κεφάλαιο. αυτή την αναφορά στη σχέση και τον διάλογο μεταξύ του Ιησού και της μητέρας του. Εδώ στο κείμενο βλέπουμε την παρουσία και άλλων γυναικών, δηλαδή έχουμε παρουσία γυναικών όπως έχουμε και στους συνοπτικούς ευαγγελιστές. Εκεί όμως διαβάζουμε ότι οι γυναίκες στέκονταν από μακρόθεν θεωρούσε, ενώ εδώ βλέπουμε ότι είναι παρά το σταυρό του Ιησού, δηλαδή έχουμε μία διαφοροποίηση και ως προς τον χρόνο της παρουσίας των γυναικών και ως προς τον τόπο της παρουσίας τους, αλλά επίσης και με τη σύνθεση της μητέρας του Ιησού με τον αγαπημένο μαθητή που δεν βλέπουμε στα άλλα Ευαγγέλια στα συνοπτικά. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα βλέπουμε τη σπουδαιότητα μιας συμβολικής γλώσσας, δηλαδή η σκηνή τελειώνει με μια δήλωση σχετικά με τη μελλοντική φροντίδα της μητέρας αντί για τη φροντίδα του αγαπημένου μαθητή. Η λογική της σκηνής απαιτεί αυτό. Για να γίνει η εξιστόρηση εύλογη με τη θανάτωση του Ιησού, θα πρέπει να παρουσιάζεται ότι ανησυχεί περισσότερο για τη φροντίδα της μητέρας του παρά για έναν μαθητή που είναι σε θέση να φροντίσει για τον εαυτό του. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κύριο ενδιαφέρον του τετάρτου Ευαγγελιστού είναι βιογραφικό, δηλαδή να αναφέρει απλώς ότι μετά τον θάνατο του Ιησού η μητέρα του πήγε να ζήσει στο σπίτι ενός από τους αγαπημένους του μαθητές. Εάν ερμηνεύσει κανείς τη σκηνή αυτή του κατά Ιωάννη με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν κάτι που παρεμηνεύει τον τρόπο που ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί σύμβολα ή συμβολική γλώσσα, καθώς και τη σπουδαιότητα που αποδίδει στον αγαπημένο μαθητή. Επιπλέον, όλα τα επεισόδια της Σταύρωσης του κατά Ιωάννη έχουν σαφή συμβολική και θεολογική σημασία και κατά αναλογία θα πρέπει αυτό να ισχύει και τους στίχους 25-27 του 19ου κεφαλαίου που περιγράφεται αυτός ο διάλογος, τη συζήτηση που κάνει ο Ιησούς με τη μητέρα του. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι είναι η ώρα, δηλαδή είναι η συγκεκριμένη στιγμή που αφορά όχι μόνο στην επίγεια διακονία του Ιησού αλλά στη μετέπειτα χριστιανική πορεία, την πορεία της κοινότητας μετά τον ενδοξασμό του Ιησού επάνω στο Σταυρό, και αρχίζει πλέον μια νέα οικογένεια με εσχατολογική προοπτική που η μητέρα ως προτύπωση και ο συμβολισμός της Εκκλησίας θα είναι η μητέρα όλων εκείνων οι οποίοι θα πιστεύσουν στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα ευχαριστήσουμε την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τον κύριο Δημήτρη Γερονιμάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σε άλλη μία συνάντησή μας, σε άλλη μία ραδιοφωνική εκπομπή, καλούμαστε να εμβαθύνουμε και να μελετήσουμε τον λατρευτικό και λειτουργικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Ήδη από την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε να μελετούμε τα λεγόμενα κοντάκια, τα ποίηματα αυτά τα οποία σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας δίνουν την περίληψη μιας εορτής, ψάλλονται και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, δίνοντας τον πανηγυρικό τόνο μιας περιόδου μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι η 1η Σεπτεμβρίου και η μεγάλη εορτή την οποία πρωτοσυναντάμε τον Σεπτέμβρη είναι η εορτή της Παναγίας. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Τα πάντα στην Εκκλησία μας ξεκινούν από εκείνη. Εκείνη υπήρξε ο πρόξενος της χαράς, εκείνη υπήρξε η απαρχή για την δική μας σωτηρία. Η εορτή αυτή δεν είναι άλλη από το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή από τη γέννησή της. Η εορτή βεβαίως τελείται στις 8 Σεπτεμβρίου. Παρά τα αυτά, η Εκκλησία μας εισάγει στην εορτή ψάλλοντας το κοντάκιο της εορτής από νωρίτερα. Δηλαδή, ενώ η εορτή τελείται, επαναλαμβάνουμε, στις 8 Σεπτεμβρίου, το κοντάκιο, αυτό το ποίημα δηλαδή που μας εξυμνεί την συγκεκριμένη εορτή, αρχίζει να ψάλλεται ήδη από τις 24 Αυγούστου. Τι μας λέγει το συγκεκριμένο κοντάκιο που αποτελεί την περίληψη, την ανακεφαλαίωση της συγκεκριμένης εορτής? Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε. Φαίνεται σαν ο ποιητής να απευθύνεται στην Υπεραγία Θεοτόκο. Φαίνεται σαν η Εκκλησία να προσεύχεται σε εκείνην. Τα λόγια βεβαίως έχουν βγει από το στόμα ενός Αγίου, του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, αυτού του μεγάλου ποιητού της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει διακοσμήσει τα λειτουργικά μας βιβλία με πλήθος ύμνων, τροπαρίων, κοντακίων. Το συγκεκριμένο λοιπόν κοντάκιο προέρχεται από την γραφίδα του Αγίου και ο Άγιος εκ στόματος της Εκκλησίας απευθύνεται προς την Υπεραγία Θεοτόκο προκειμένου να την εγκομιάσει για τη συμβολή της στη σωτηρία της ανθρωπότητας. Μας λέγει λοιπόν ότι οι Άγιοι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, κατόρθωσαν με την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου να αποτινάξουν από πάνω του

Είπαμε ότι είναι το αγκάθι στη σχέση τη συγκεκριμένη. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Θεός έχει δώσει υπόσχεση στους Ισραηλίτες ώστε από αυτούς να προέλθει ο Μεσσίας Χριστός. Έτσι λοιπόν είναι καύχημα για κάθε ζεύγος να παράγει πολλούς απογόνους, διότι έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να προέλθει από το δικό τους γένος, από την δική τους οικογένεια, ο Μεσσίας. Βεβαίως, ο ερχομός του Μεσσία είναι ήδη γεγονός. Έτσι σκεπτόμενοι και ο Ιωακείμ και η Άννα ήθελαν οπωσδήποτε να αποκτήσουν παιδί για να αποτινάξουν από πάνω τους αυτόν τον ονειδισμό της ατεκνίας, τον ψόγο της στηρώσεως. Κι έτσι λοιπόν, με την προσευχή τους και την μεγάλη τους πίστη στον Θεό, κατόρθωσαν να γεννήσουν αυτό το άνθος, την Υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν, η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου αποτινάσει από τους ώμους των Αγίων Ιωακείμ και Άννας αυτήν την κατηγορία ότι είναι άτεκνοι και ότι δεν προσφέρουν στον Ισραήλ, διότι δεν μπορεί να υπάρξει από αυτούς ο ερχομός του Μεσσία. Η γέννηση όμως της Θεοτόκου δεν χαροποιεί μόνο αυτό το ζευγάρι, τους γονείς της δηλαδή, αλλά χαροποιεί και τους προπάτορες, τον Αδάμ και την Εύα. Και εκείνοι στον Άδη περίμεναν ο Θεός να πραγματοποιήσει την μεγάλη υπόσχεση που τους είχε δώσει όταν εξέπεσαν του Παραδείσου. Τότε ο Θεός είχε δώσει την υπόσχεσή του ότι θα προέλθει από αυτούς ο Μεσσίας, ο οποίος θα λυτρώσει από τα βάσανα την ανθρωπότητα. Ας μεταφράσουμε το συγκεκριμένο κοντάκιο, αγαπητοί μου αδελφοί. «Εν τη Αγία γεννήσει σου, με την Αγία σου γέννηση άχραντε», Υπεραγία Θεοτόκε δηλαδή, «με την Αγία σου γέννηση, ο Ιωακείμ και η Άννα ελευθερώθηκαν από τον ονειδισμό της ατεκνίας, από την κατηγορία της στηρώσεως. Και επιπλέον, ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθησαν εκ της φθοράς του θανάτου. Και ο Αδάμ και η Εύα κατάφεραν τώρα να ελευθερωθούν από τα δεσμά και την φθορά του θανάτου, διότι επιτέλους θα έλθει ο Μεσσίας, ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως, του αρχαίου όφεως, του σατανά, ο οποίος είχε συμπαρασύρει τον Αδάμ και την Εύα στην αμαρτία. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου», μας λέγει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. «Αυτήν δηλαδή την γέννηση πανηγυρίζει και ο λαός σου, ο λαός της Εκκλησίας, ο λαός ο οποίος είναι πιστός στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και δοξολογεί και ανυμνεί και την Θεοτόκο μητέρα του. Αυτήν λοιπόν την γέννηση εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζυνση. Επειδή λυτρώθηκε από την ενοχή των πτεσμάτων των αμαρτιών, καθώς κράζει προς εσένα τα εξής λόγια: «Η στήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών». Τι λέγει ο πιστός λαός απευθυνόμενος προς τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα και προς την Υπεραγία Θεοτόκο? Ότι η στήρα Άννα, ότι η Άννα η οποία ήταν πριν στήρα, τώρα γεννά τίκτη την Θεοτόκο

αυτή δηλαδή που είναι η τροφός της δικής μας ζωής. Εκείνη δηλαδή η οποία μας τρέφει στην αιώνια ζωή. Εκείνη η οποία μας δίνει τον Υιό της για να ζήσουμε εμείς εις τον αιώνα. Παρατηρούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι μαζί με τα δύο ζεύγη, το ένα των προπατώρων και το άλλο των θεοπατώρων, πανηγυρίζει και εορτάζει και ολόκληρη Εκκλησία, διότι η ανθρωπότητα επιτέλους λυτρώνεται από το προπατορικό αμάρτημα, από την ενοχή των πτεσμάτων, όπως ακριβώς λέγει εδώ ο Άγιος Υμνογράφος. Τι σημαίνει όμως ότι η Θεοτόκος διανοίγει αυτήν την οδό της απαλυφής των πτεσμάτων? Η Θεοτόκος ως πρόξενος της αιωνίου ζωής, ως πρόξενος του ερχομού του Μεσσία, είναι εκείνη η οποία δια του Υιού της λύνει το προπατορικό αμάρτημα, δίνει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να πορευθεί με ελευθερία προς τον Παράδεισο, δίδεται η δυνατότητα ακολουθώντας η ανθρωπότητα τον Χριστό να ξεφύγει από τα νύχια του διαβόλου και να εισέλθει στην μακαριότητα του Παραδείσου. Δίδεται η δυνατότητα πλέον ο άνθρωπος να κινείται ελευθέρος, αυτεξουσίως, με πίστη προς τον Θεό και Πατέρα. Επίσης, δια του Υιού της η Θεοτόκος χαρίζει τον απολεσθέντα Παράδεισο, την αιώνια ζωή, την λατρεία του αληθινού τριαδικού Θεού. Τι σημαίνει όμως ότι η ανθρωπότητα κατορθώνει να ξεφύγει από το προπατορικό αμάρτημα? Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το αμάρτημα των προπατώρων υπήρξε η απώλεια της μνήμης του Θεού. Μες στον Παράδεισο οι προπάτορες βρίσκονταν σε κοινωνία με τον Θεό, σε σχέση με τον Θεό, ζούσαν, έβλεπαν, βίωναν τον Θεό. Για λίγο όμως η Εύα εξήλθε από αυτήν την μνήμη του Θεού, φαίνεται σαν να πορεύεται μόνη της. Τότε λοιπόν συνέβη το μεγάλο κακό. Έπαψε ο άνθρωπος να έχει την αίσθηση του Θεού. Και έτσι ήλθε ο διάλογος με τον διάβολο και η κατατρόπωση του ανθρώπου από τις μεθοδίες του διαβόλου. Αυτό το προπατορικό αμάρτημα λοιπόν κληρονομείται από γενιά σε γενιά, από γονείς σε παιδιά, εκατομμύρια αιώνες τώρα. Εκεί στηρίζεται όλη η μεθοδία του διαβόλου εναντίον της ανθρωπότητας. Εκεί εδράζεται το ευόλισθον του νοός του ανθρώπου κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Χάθηκε η μνήμη του Θεού και μαζί με αυτήν όλα τα κακά εισήλθαν. Η απαλυφή λοιπόν του προπατορικού αμαρτήματος μέσω της Θεοτόκου δίνει την δυνατότητα να βρεθούμε και εμείς σε σχέση αγάπης με τον Θεό. Τούτο βεβαίως δεν συμβαίνει μαγικά, αλλά χρειάζεται το Άγιο Βάπτισμα. Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος εξαλείφει το προπατορικό αμάρτημα και του δίνεται πλέον μέσω της Εκκλησίας, μέσω των μυστηρίων, μέσω του Ιησού Χριστού, δίδεται η δυνατότητα να αποκαταστήσει ο κάθε άνθρωπος προσωπικά τη σχέση του με τον αληθινό Θεό, με τον Θεό και Πατέρα.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, η εορτή του γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου έδωσε εξαίρετη αφορμή στην ποιητική γραφίδα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού να συνθέσει το κοντάκιο της εορτής. Το τροπάριο δηλαδή εκείνο το οποίο συγκεφαλαιώνει το πνευματικό βάθος, το πνευματικό ύψος, την πνευματική έννοια της εορτής, όχι μόνο από ιστορικής απόψεως, αλλά και από πνευματικής. Συμβαίνει συχνά, εκτός από το κοντάκιο της εορτής, το οποίο επαναλαμβάνεται και ψάλλεται μέσα στην Θεία Λειτουργία αρκετές μέρες πριν, στην ορθόδοξη εκκλησιαστική μας παράδοση, να υπάρχει και ένα παραπλήσιο κοντάκιο, δηλαδή ένα κοντάκιο το οποίο ψάλλεται προεορτίως, συνήθως στην παραμονή της εορτής, και μας εισάγει και αυτό στην πνευματική έννοια της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής εορτής. Όπως είπαμε, το κοντάκιο του γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου ανήκει στην γραφίδα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το προεόρτιο όμως δεν γνωρίζουμε από ποιον συγγραφέα έχει συνδεθεί. Αρχίζει με τις λέξεις «Η Παρθένος Σήμερον και Θεοτόκος Μαρία» και επαναλαμβάνει περίπου τα ίδια σχετικά με την εορτή. Όμως δίνει μια άλλη διάσταση, πιο πνευματική, πιο υψηλή. Ας δούμε τι ακριβώς λέγει το συγκεκριμένο κοντάκιο, το προεόρτιο κοντάκιο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ψάλεται στην Θεία Λειτουργία της 7ης Σεπτεμβρίου. «Η Παρθένος Ήμερον και Θεοτόκος Μαρία, η Παστάς η Άλυτος του Ουρανίου Νυμφίου, τίκτεται από τη Στήρας Θεοβουλήτος. Σήμερα η Παρθένος και Θεοτόκος Μαρία τίκτεται». Αυτό το σήμερον θα το δούμε πολλές φορές μέσα στα τροπάρια, τα κοντάκια, τα απολυτίκια της λατρείας μας. Τούτο συμβαίνει διότι προσπαθεί ο Θείος Υμνογράφος να μας επιστήσει την προσοχή, να μας φέρει σε συνέστηση, να μας δείξει ότι μέσα στην Εκκλησία μας δεν επαναλαμβάνονται ετησίως κάποια παρελθοντικά γεγονότα, αλλά ότι καλούμαστε εν Αγίω Πνεύματι να λάβουμε κι εμείς μέρος, να εισέλθουμε στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, να παραστούμε κι εμείς στα μεγάλα κοσμοσωτήρια συμβάντα τα οποία μας δώρισαν την σωτηρία μας. Αυτό το σήμερον μας εισάγει στον λεγόμενο λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας, ο οποίος δεν είναι απλή επανάληψη, αλλά είναι κάλεσμα σε ζωντανή σχέση με τον Τριαδικό Θεό, στο εδώ και τώρα της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν η Παρθένος και Θεοτόκος Μαρία γεννάται. Γεννάται αυτή η Παστάς η Άλυτος του Ουρανίου Νυμφίου. Τι σημαίνει Παστάς? Παστάς αρχικά ήταν ο πρόδρομος στους ιδωλολατρικούς ναούς. Η αυλή των προπηλαίων δηλαδή, πριν κάποιος εισέλθει σε έναν ιδωλολατρικό ναό. Αργότερα, η Παστάς ήταν ο κοιτώνας, ο νηφικός θάλαμος, στον οποίον συνευρισκόταν για πρώτη φορά ο νυμφίος με την νύμφη. Είναι δηλαδή ο ειδικός εκείνος χώρος, στον οποίον δύο ξένοι συναντιούνται για πρώτη φορά για να ζήσουν μαζί μια ολόκληρη ζωή. Αυτή είναι και η πνευματική έννοια που δίδεται στην γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου με αυτό το πολύ όμορφο προεόρτιο κοντάκιο. Η Παρθένος Μαρία είναι εκείνος ο νηφικός κοιτώνας που για πρώτη φορά συναντάται η θεότητα με την ανθρωπότητα. Οι δύο απόλυτοι ξένοι. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος ή ότι ο άνθρωπος θα κληθεί να γίνει Θεός? Για πρώτη φορά λοιπόν οι δύο μεγάλοι ξένοι, η θεότητα και η ανθρωπότητα, συναντιούνται στον νηφικό θάλαμο, στο ίδιο το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, διότι για πρώτη φορά οι δύο ξένοι, η θεότητα και η ανθρωπότητα, καλούνται να συνευρεθούν και να ζήσουν μια ολόκληρη ζωή, την αιώνια ζωή που προσφέρει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Η Θεοτόκος λοιπόν Μαρία είναι η παστάδα, ο νηφικός αυτός κοιτώνας, ο άλυτος, ο ακατάλυτος, ο ανυπέρβλητος, ο κοιτώνας εκείνος ο οποίος δεν φθείρεται ποτέ, διότι παρότι συνευρέθησαν η θεότητα και η ανθρωπότητα, η παρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου έμεινε ακατάλυτη, αδιάβλητη, απρόσβλητη. Η Παρθένος τίκτεται θεοβουλήτος από τη Στήρας. Γεννάται λοιπόν η Παρθένος σύμφωνα με το θείο θέλημα από γυναίκα Στήρα. Γιατί όχημα του Θεού Λόγου ευτρεπισθήνε, ώστε αυτή η Παρθένος, η Θεοτόκος, η Μαριάμ να γίνει το όχημα του Θεού και Λόγου. Αυτή λοιπόν η οποία πρόκειται να γίνει η παστάδα, ο νηφικός κοιτώνας για την θεότητα και την ανθρωπότητα, αυτή είναι το κατάλληλο όχημα για να εισέλθει στην ιστορία ο Θεός και Λόγος. Εις τούτο γάρ προορίστη, γι' αυτόν τον λόγο και από παλιά προφητεύθηκε ότι θα είναι η Θεία Πύλη και μητέρα της όντως ζωής. Εδώ με αυτό το ρήμα προορίστη μας θυμίζει ο υμνογράφος την παλαιά εκείνη προφητεία του προφήτου Ιεζεκίηλ, ο οποίος ομίλησε για την κατά ανατολάς πύλη του ναού του Σολομώντος, την κεκλεισμένη, μέσω της οποίας θα εισέρχεται και θα εξέρχεται ο Θεός και θα παραμένει πάντοτε κλειστή. Σε αυτήν την προφητεία του Ιεζεκίηλ οι πατέρες είδαν προτύπωση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκείνη προφητεύθηκε, εκείνη προορίστη να γίνει η Θεία Πύλη, η Πύλη του Θεού, η Πύλη δια της οποίας θα εισέλθει ο Θεός στον κόσμο. Και αφού θα εξέλθει από τη μήτρα της Θεοτόκου, αυτή θα παραμείνει κλειστή, θα παραμείνει Παρθένος. Εξού και η αϊπαρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πράγματι, ο Θεός εισήλθε στην ιστορία και εξερχόμενος της μήτρας της Υπεραγίας Θεοτόκου διατήρησε την παρθενία της αλόβητη. Πολύ όμορφα λοιπόν εδώ ο υμνογράφος περιγράφει όχι μόνο το ιστορικό γεγονός, δηλαδή την παρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά δίνει και το πνευματικό νόημα ότι αυτό το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου θα γίνει το όχημα και θα παραμείνει υπαστάς ο νηφικός κοιτώνας, όπου τα δύο ξένα, η θεότητα και η ανθρωπότητα, οι δύο ξένοι δηλαδή, θα συνευρεθούν, θα συνυπάρξουν, ώστε η θεότητα να ανυψώσει την ανθρωπότητα. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ο Θεός να μας δίνει τη δυνατότητα να εισερχόμαστε στον πνευματικό πλούτο, ο οποίος υπάρχει στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγία Θεοδώρα, η Πελοποννησία. Πελοποννήσου το άνθος το ευωδέστατον, τιμήσομεν συμφώνος Θεοδώραν την Θείαν, οσίως γαρβιώσασα επί γης, μαρτυρίου ενέματι, Χριστό προσήχθη ως θύμα πνευματικών και πρεσβεύει του σωθήνε ημάς. Κοντά στο χωριό Βάστα της Μεγαλόπολης, στα όρια της Αρκαδίας με τη Μεσσηνία, υπάρχει ένα παλαιό ξοκλήσι, χτισμένο πριν 1000 περίπου χρόνια, αφιερωμένο στο όνομα της Αγίας Θεοδώρας, που καταγόταν από τα μέρη της Πελοποννήσου και μαρτύρησε στον τόπο όπου είναι χτισμένος ο μικρός ναός της. Πολλοί προσκυνητές καταφθάνουν στο λιθόκτιστο αυτό εκκλησάκι εξαιτίας ενός θαυμαστού φαινομένου. Γιατί μόνο θαύμα μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός πως το εκκλησάκι αυτό κρατάει στην πέτρινη σκεπή του ένα χλωερό δασίλειο από 17 μικρά και μεγάλα ευθαλέστατα δέντρα. Πρόκειται για ένα προσκύνημα που θέλησε ο Θεός να διασωθεί στους αιώνες, ώστε να δοξαστεί η μνήμη της Αγίας Θεοδώρας, που αποκεφαλίστηκε εκεί, ύστερα από συκοφαντική άδικη κατηγορία. Το συναξάρι της λέει ότι η Αγία, λίγο πριν αποκεφαλιστεί, είπε «Το σώμα μου να γίνει ναός, τα μαλλιά μου δέντρα και το αίμα μου ποτάμι». Σύμφωνα με την παράδοση, το αίτημά της εισακούστηκε από τον Θεό και αμέσως εκεί, στον τόπο της σφαγής της, ανάβλησε πλούσια πηγή νερού που υπάρχει μέχρι σήμερα. Πρόκειται για νερό που διατηρείται όπως ο αγιασμός της Εκκλησίας και γίνεται θεραπευτικό, καθώς λέει και η υμνογραφία. «Ιατήριον γίνεται, πίστη λαμβανόμενον καλυπάρθενε, το εγγύς του θείου οίκου σου αναβλίζον είδωρ τη σύ χάριτη». Οι χριστιανοί της περιοχής, ύστερα από το μαρτυρικό τέλος της Αγίας Θεοδώρας, έχτισαν το μικρό εκκλησάκι όπου προσέρχονται σήμερα πλήθη πιστών. Οι απορίες τους είναι πολλές. Πώς φύτρωσαν εκεί τα δέντρα, πώς αναπτύχθηκαν και πώς συντηρούνται, πώς αντέχουν και δεν πέφτουν όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι. Ρίζες δεν φαίνονται μέσα στο ξοκλήσι. Αν περνούσαν μέσα από τους λιθόκτιστους τοίχους, που είναι μόλις 70 πόντι, δεν θα τους κατέστρεφαν. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το φαινόμενο είναι θαυμαστό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Και όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης.

Η Αγία Θεοδώρα γεννήθηκε γύρω στις αρχές του 10ου αιώνα από γονείς φτωχούς, αλλά με θερμή πίστη στο Χριστό. Και αυτή την πίστη τους μετέδωσαν στη νεαρή Θεοδώρα, αλλά και στα άλλα τους παιδιά που τα μεγάλωσαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Από πολύ μικρή ένιωσε έναν θείο έρωτα για τον Χριστό. Όλα τα άλλα, εφήμερες χαρές, απολαύσεις, υλικά αγαθά, όσα ονειρεύονται οι νέες, δεν είχαν για τη Θεοδώρα καμία αξία. Στόχος της ήταν ένας. Να γίνει νύμφη του αθανάτου νυμφίου Χριστού. Εγκαταλείπει λοιπόν τα εγκόσμια για να ζήσει ζωή ασκητική, με προσευχή και νηστείες. Άγνωστο για ποιους λόγους, διαλέγει ως τόπο της μοναχικής της ζωής ένα ανδρικό μοναστήρι στο χωριό Μοναστηράκι, στα όρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Πηγαίνει εκεί ντυμένη με ανδρική στολή και γίνεται μοναχός Θεόδωρος. Διακρίνεται και λάμπει στην αρετή η Οσία ως μοναχός. Και με απόφαση του Ηγουμενού Συμβουλίου, κρίνεται άξιος και κατάλληλος να υπηρετεί την αδελφότητα στις έξω της μονής εργασίες. Δεν είναι όμως πάντα εύκολα τα πράγματα. Έτσι κάποια χρονιά πέφτει σε όλη την περιοχή λοιμός, πείνα μεγάλη. Όπως όλοι, έτσι και το μοναστήρι υποφέρει από έλλειψη ψωμιού. Αναθέτει τότε ο ηγούμενος στον μοναχό Θεόδωρο να βγει έξω, να πάει κοντά στους πιστούς, να ζητήσει από τους έχοντας ενίσχυση, σιτάρι, όσπρια και ό,τι άλλο. Η αποστολή της Οσίας κρατάει αρκετές μέρες. Κατά την περίοδο αυτή διανυκτερεύει σε φιλόξενα χριστιανικά σπίτια. Σ' ένα από αυτά όμως την περιμένει μια παγίδα. Στο σπίτι αυτό ζούσε μια νέα που διατηρούσε σχέσεις με κάποιο συγχωριανό της και είχε μείνει έγκυος. Πικραμένοι και ντροπιασμένοι οι γονείς της ζητούσαν να μάθουν ποιος ήταν ο δράστης. Η κοπέλα όμως, μη θέλοντας να αποκαλύψει τον εραστή της, ενοχοποίησε αδιάντροπα και συκοφαντικά τον μοναχό Θεόδωρο. Η καταγγελία συγκλονίζει και σκανδαλίζει τους πιστούς. Οι επικρίσεις κατά των μοναχών φουντώνουν. Ξεσηκώνεται σάλος κατά του μοναστηριού. Οι γονείς και οι συγγενείς της εγκύου ζητούν την τιμωρία του ένοχου καλόγερου. Έξαλλοι φθάνουν στο μοναστήρι, παραβιάζουν τις πόρτες και αρπάζουν τον μοναχό Θεόδωρο. Η Οσία Θεοδώρα αντιμετωπίζει την κατάσταση με πρωτοφανή ψυχραιμία και υπομονή. Είναι εύκολο να αποδείξει ότι δεν είναι ένοχη. Θέλοντας ωστόσο να μιμηθεί το Χριστό μας, αποφασίζει να πάρει το βάρος της ενοχής. Πιστεύει ότι η δοκιμασία της μπορεί να συνετίσει τον πραγματικό ένοχο, αλλά και τη συκοφάντιδα νέα. Μετά τις άγριες χειροδικίες, τη λαϊκή αποδοκιμασία και τους προπυλακισμούς, επακολουθεί κανονική δίκη. Εκεί ακούγονται εναντίον του μοναστηριού και εναντίον του μοναχού σκληρά και φοβερά λόγια. Χαρακτηρισμοί όπως διαφθορέας, σατανικός καλόγερος, ανήθικος μοναχός. Τελικά ακούγεται ως καταπέλτης η απόφαση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία κατεκρίθη αποκεφαλιστήνε ως διαφθήρα στην κόρην. Αποφασίζεται να εκτελεστεί η ποινή χωρίς χρονοτριβή και για το σκοπό αυτό μεταφέρουν τη Θεοδώρα κοντά στο χωριό Βάστα, στο μέρος που βρίσκεται το ξοκλήσι της, για να την αποκεφαλίσουν. Η νεαρή Παρθένος προσεύχεται. Έχει ήρεμη τη συνείδησή της. Δέχεται την εκτέλεση της άδικης απόφασης χωρίς διαμαρτυρία. Ο Δήμιος της κόβει το κεφάλι και το αίμα της ποτίζει τη γη, ενώ η ψυχή της πορεύεται προς τον νυμφίο Χριστό που αγάπησε με όλη της την ψυχή. Μετά το θάνατό της, ο Δήμιος διαπιστώνει έκπληκτος ότι δεν επρόκειτο για μοναχό, αλλά για μοναχή, και συγκλονίζεται. Το νέο μεταδίδεται και οι κατήγοροι και συνένοχοι της συκοφαντίας γονατίζουν, κλαίνε και ζητούν συγχώρηση. Πληροφορούνται το γεγονός και οι συμμοναστές της και όλοι, μαζί με τον ηγούμενο, τρέχουν στον τόπο της θυσίας της Αγίας Θεοδώρας. Με κατάνοιξη ενταφιάζουν το λείψανό της στον τόπο του μαρτυρικού της τέλους και δοξάζουν το Θεό
που δεν είχαν συμμοναστεί έναν ένοχο, αλλά μία Αγία Μοναχή. Η μνήμη της Αγίας Θεοδόρας μέχρι το 1952 εορταζόταν την Τρίτη της Λαμπρής. Έπειτα μετέθεσαν την εορτή της στις 11 Σεπτεμβρίου, οπότε εορτάζουν δύο Θεοδόρες, η Αγία Θεοδόρα Αλεξανδρίας και η Αγία Θεοδόρα η Πελοποννησία του χωριού Βάστα Αρκαδίας.

Θαυμαστή οπτασία. Κατά την 24η μηνός Οκτωβρίου ήρθε στην Ιερά Νημών Μονήν Διονυσίου, πτωχός της μοναχός, εκ της νέας Κήτεως του Αγίου Παύλου, χάριν Ελέους, ονομαζόμενος Γενάδιος, γεροντάκι άνω των 70 ετών. Τούτον, ο καθηγούμενος ημών Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, τον εξοικονόμησε εις ό,τι ήθελε και εν τη συνομιλία και δι περί πνευματικής ζωής, το γεροντάκι, μεταξύ άλλων περί της ιδίας του ζωής, του εξομολογήθηκε την ακόλουθον θαυμαστήν οπτασίαν, εξής πιστοποιείται και η ενάρετος και αγία ζωή του. Κατά την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 1967, ενή ιδιαιτέρως εορτάζει η Μονή Ξηροποτάμου ως έχουσα των Μέγαν Τίμιων Σταυρών και δει με την οπίν όπου προσιλώθη ο Κύριος, χάριν της εορτής, επήγε και αυτός να συνεορτάσει, συνάμα δε προσκυνήσει και ασπαστεί το Πανάγιον Ξύλων. Κατά την ώραν της προσκυνήσεως και ασπασμού εις τους ένους, ο γέρον ελθόν εις έκστασιν, έβλεπεν ότι από το Τίμιον Ξύλων ανέβλιζον φλόγες πυρός και ο πέριξ χώρος όλος ως να εφλέγετο υποπυρός. Τι αυτά βλέπων και εξαιστικός, εθαύμαζε και έλεγε καθεαυτόν. Πόσοι αδελφοί μοναχοί πλησιάζουν και ασπάζονται των Τίμιων Σταυρών και δεν κατακαίονται, και πώς αυτός θα δυνηθεί να πλησιάσει και να ασπαστεί, του εφαίνεται τελείως αδύνατον. Όταν ήλθε η σειρά του να προσκυνήσει, παρεκάλεσε την Παναγίαν από βάθους ψυχής και καρδίας να τον βοηθήσει να πλησιάσει και αυτός. Και ό του θαύματος, εφαινόμενε φλόγες του πυρός εσβέστησαν και ούτω με τα θάρρους και πολλής ευλαβίας προσήλθε και προσκύνησε. Το ενάρετο αυτό γεροντάκι εκοιμήθη την ημέραν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου εις απόδειξεν της ευλαβίας του εις των Τίμιων Σταυρών.

Αμοιβή ταπεινώσεως. Ανέκαθεν οι μοναχοί είχαν μεταξύ τους μια ευγενή άμυλα και φιλοτιμία. Ήθελαν να μιμηθούν όσο πιο καλά μπορούσαν τον Αβραάμ στην φιλοξενία. Όσιος Παΐσιος ήταν μοναχός εντελώς ακτίμων. Δεν είχε τίποτε να προσφέρει. Έκανε λοιπόν φιλοτιμία του να φιλοξενεί τους ξένους του με τη βαθιά του ταπείνωση. Τους έπλαινε τα πόδια με τα ίδια του τα χέρια. Τους τα σκούπιζε και τα φιλούσε. Μια ημέρα τον επεσκέφθησαν τρεις άνθρωποι που εφαίνονταν φτωχοί και καταφρονεμένοι. Ο Όσιος, όπως πάντα, έφερε νερό και άρχισε να τους πλένει τα πόδια, λέγοντάς τους λόγια αγάπης, τιμής και διδαχής πνευματικής. Ξαφνικά όμως τα έχασε. Ο άνθρωπος του οποίου έπλαινε τα πόδια έσκυψε, τον αγκάλιασε στοργικά και τον εφίλησε γλυκά. Απόρησε ο Όσιος, εγύρισε να δει και είδε τον Σωτήρα και Κύριο Ιησού Χριστό με όλη του την δόξα και του είπε «Ειρήνηση, εκλεκτέ δούλε μου Παΐσιε» και έγινε άφαντος.

Από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτη. Βολιδοσκοπήσατε από πού ξεκινάει η υπακοή. Από την τριαδική θεότητα. Ο Χριστός λέει ότι «Ήρθα να κάνω όχι το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με». Λουκά, Καπαβήτα, 42. Από εκεί αρχίζει η υπακοή. Γι' αυτό και όποιος κάνει υπακοή, γίνεται μιμητής του Χριστού. Μακάριος εκείνος ο αδελφός, ο οποίος προτού να τελειώσει τον λόγο ο γέροντας ή ο παράδελφός του, λέει να είναι ευλογημένο. Σου είπε ένας αδελφός, έλα πάτερ να με βοηθήσεις εδώ, να είναι ευλογημένο. Ακολούθησε αυτό το δρόμο να δεις τι θα αισθανθείς μέσα σου. Τι ειρήνη, τι γαλήνη θα αισθανθείς. Ενώ περίμενε 5 λεπτά και έρχομαι. Ο Θεός μας δοκιμάζει καμιά φορά να μας ξυπνήσει να πούμε «Σου στέλνει έναν πειρασμό ο Θεός θέλει να σε ξυπνήσει, μην κοιμάσαι, λέγε την ευχή».

Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ. Όταν ειδώ άνθρωπον ερεθισμένον, προσεύχομαι να τον ειρηνεύσει ο Κύριος και δεν ακούω τι λέγει. Γι' αυτό και δεν στενοχωρούμε. Όταν θα ειρηνεύσει και θα δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, τότε του μιλώ, διότι τότε είναι ακριβώς σε θέση να καταλάβει την αφροσύνη του. Γέροντος Κλεόπα Ηλίε. Όταν βλέπετε ότι κάποιος από τους οικείους σας ασθενεί, είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα, είτε αγόρι, είτε κορίτσι, ή και οποιοδήποτε είναι, μην καλείτε αμέσως τον γιατρό, αλλά τον ιερέα για να τον εξομολογήσει. Διότι Θεός φυλάξει, εάν τον αρπάξει ο θάνατος, ανεξομολόγητο και με βαριές αμαρτίες, δεν τον συγχωρούν όλες οι άλλες ακολουθίες, ούτε τον ωφελούν σε κάτι, εφόσον δεν ομολόγησε με ειλικρίνεια τις αμαρτίες του στον πνευματικό. Φάγε όταν πεινάς, πίνε όταν διψάς και κοιμήσου όταν νιστάζεις. Από την κόλαση κανείς δεν μπορεί να μας βγάλει, παρά μόνον το έλεος του Θεού και τα καλά μας έργα.

Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτη. Δεν πρέπει να λέμε «Πάρε Θεέ μου την αρρώστια από τον Δίνα και δώσ' μου την εμένα», διότι έτσι αποδεικνυόμεθα σοφότερη του Θεού. Δεν πρέπει να δίνουμε υποσχέσεις στο Θεό, διότι μπορεί να μην μπορέσουμε να τις εκπληρώσουμε. Ήταν μια μοναχή άρρωστη και γι' αυτό δεν μπορούσε να πηγαίνει στις ακολουθίες. Παρακαλούσε το Θεό να την κάνει καλά και μια μέρα βίασε τον εαυτό της και σηκώθηκε να πάει στο ναό. Έπεσε όμως το δρόμο και έσπασε το πόδι της. Με το λίγον παρουσιάστηκε ο Χριστός και της είπε «Βλέπεις τι δίνει ο Χριστός σε αυτούς που τον αγαπούν?» Και εκείνη απάντησε «Γι' αυτό και λίγοι τον αγαπούν».

Πατρός Επιφανίου. Θέλεις να κάνεις κάποιον ευτυχή? Περιόρισε τις επιθυμίες του. Θέλεις να κάνεις κάποιον δυστυχή? Αύξησε τις επιθυμίες του. Όσο κι αν μας πικράνει κάποιος, ας μην του ανταποδίδουμε την πικρία την οποία μας προξένησε, για να μένει ο δρόμος ανοιχτός να επιστρέψει όταν βρεθεί σε ανάγκη. Όλα τα γεγονότα της ζωής πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε μόνο μπορούμε να διακρίνουμε τις πραγματικές τους διαστάσεις.

Πατρός Σοφρονίου. Ο τελικός σκοπός είναι να έχουμε το νου μας πάντα ενωμένο με την καρδιά. Η ένωση αυτή της καρδιάς και του νου είναι ο καθαυτό τόπος της προσευχής. Είναι περίεργο, αλλά δεν αποκτήσαμε τη συνήθεια να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα μας. Οι εντυπώσεις της εξωτερικής ζωής, της ηλικής, μας επιβάλλονται με τόση δύναμη, ώστε ξεχνούμε την πνευματική ζωή. Αν παραμείνουμε κάθε στιγμή στο φόβο του Θεού, θα κατορθώσουμε να διακονούμε τον πλησίον και να οικοδομούμε τη σωτηρία μας.

0: Περί υπακοής, ιερομονάχου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Υπακοή θα τα φέρει όλα, υπακοή θα φέρει την χάριν, παραμικρά παρακοή στον γέροντα διώχνει την χάριν. Η υπακοή κάνει θαύματα, η υπακοή είναι ταπείνωσης, η υπακοή θα φέρει όλα τα χαρίσματα. Δια την υπακοήν δίδει ο Χριστός την προσευχή. Η προσευχή δεν σώζει, η υπακοή σώζει. Κάνεις υπακοή, έχεις την χάριν του Θεού. Είσαι δια των παράδεισων. Ο διάβολος δεν φοβάται εμάς, εμάς δεν μας υπολογίζει καθόλου. Την χάριν του Θεού βλέπει που έχομεν λόγω της υπακοής και φεύγει από κοντά μας. Η υπακοή είναι που φέρνει και φωτισμόν και δάκρυα και προσευχήν. Αν δεν έχεις υπακοή και αν τα έχεις αυτά, θα τα χάσεις. Όσο πιο πολύ ευλαβείσαι, αγαπάς τον γέροντά σου, τόσον περισσότερη χάριν θα λάβεις. Η χάρις της υπακοής, ως σαν φωτιά, περικυκλώνει τον υποτακτικόν και δεν μπορεί να τον βλάψει ο διάβολος. Εάν θα λείψει αυτή, ο διάβολος θα μας καταστρέψει. Η θεολογία είναι απόρρια της προσευχής. Η προσευχή είναι απόρρια της υπακοής. Όταν έχεις υπακοή, θα βρεις και προσευχή. Θα βρεις και θεολογία. Όταν δεν έχεις υπακοή, δεν βρίσκεις τίποτε. Και να έχεις, θα τα χάσεις. Το πρώτον, η ρίζα, είναι η υπακοή. Έκανες υπακοή, θα βρεις προσευχή. Μπορεί να μην βρεις τώρα, θα βρεις αύριο. Αυτό είναι στην κρίση του Θεού. Πάντως αδύνατο να μην βρεις. Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι δεν θα βρεις, η υπακοή τα συμπληρώνει όλα. Η προσευχή πηγάζει από την υπακοή, όχι η υπακοή από την προσευχή. Κάνε υπακοή τώρα και στη συνέχεια θα έρθει η χάρις. Όταν γίνεις καυτός χάριν της υπακοής και κάνεις ό,τι σου υπούν και ρωτάς για όλα, τότε αρχίζει να σου δίδει χάριν ο Θεός. Όποιος κι αν είναι ο γέροντας, δεν έχει σχέσιν. Η μετάνοια που βάζεις στον γέροντα είναι μέγα πράγμα. Εγώ, κάνοντας υπακοή στον γέροντα Νικηφόρον τα χρόνια εκείνα, έβλεπα θαύματα. Ο γέρον Ιωσήφ έλεγε, «Ούτε η ιεροσύνη, ούτε η θεία κοινωνία, ούτε η νοερά προσευχή, ούτε η νηστεία, ούτε η αγρυπνία σώζουν χωρίς υπακοή. Ό,τι γίνεται με ίδιον θέλημα, χωρίς υπακοή, το παίρνει ο διάβολος».
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Δι' επέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνδετήσεις.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στεχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Ποτέ δεν αμφισβήτησα την αγάπη του. Ήτανε κάτι δεδομένο, φαινότανε το ενδιαφέρον του και η αγάπη του. Κάποια φορά ήταν αργία. Τελειώσαμε τη λειτουργία, φάγαμε και πήγαμε στα κελιά μας να ξεκουραστούμε. Μετά την ξεκούραση μαζευόμασταν για λίγο στο κελάκι του ή άμα είχαμε κανένα λογισμό να του πούμε ή να κάνουμε καμιά δουλειά. Χτυπούσαμε την πόρτα, εμπρός μας έλεγε, ήταν ξαπλωμένο στο κρεβατάκι του και κρατούσε συνήθως τον Αβά Ισαάκ ή και άλλα βιβλία, αλλά ο Αβάς Ισαάκ ήταν ο αγαπημένος του, το διάβαζε και του άρεσε. Μόλις έβλεπε να μπαίνεις μέσα πριν προλάβεις να μιλήσεις, έπαιρνε το φύλακα, τον έβαζε στο βιβλίο, το έκλεινε, το έβαζε στην άκρη, σταύρωνε τα χέρια του, γυρνούσε σε σένα και σου έλεγε «Πες μου παιδί μου, τι θέλεις». Διάβασα αργότερα σε παιδαγωγικά βιβλία ότι αυτό λέγεται συγκεντρωμένη προσοχή και ότι αν δεν το κάνουν αυτό οι γονείς, το παιδί εισπράττει περιφρόνηση. Ο γέροντας λοιπόν είχε αυτά τα πράγματα από μόνος του και αισθανόμασταν ότι ενδιαφέρεται, ότι έχει αγάπη. Όχι μόνο έκανε άλλα αντί άλλων για να αναπαύσει τους αδυνάτους, όχι μόνο υπέμεινε την ανοιχτή αφισβήτηση και κάποτε την οργή κάποιου υποτακτικού, αλλά εκτός από τη διαρκή μέρημνα της διανοίας για την πορεία των παιδιών του, έκανε άπειρες προσευχές και έχισε άφθονα δάκρυα για όποιον κάθε φορά τον ενοχλούσε. Και αυτά μέχρι τελευταίας του αναπνοής. Ήταν άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος με συνέπεια. Κάποτε με έστειλε κάτω στη θάλασσα να πάρω ένα ντορβά πράγματα. Ήταν μεσημέρι, πλησίαζε η ώρα του φαγητού. Εγώ καθυστέρησα επειδή δεν ήρθε το καράβι και ανέβηκα μια ώρα αργότερα. Πάω λοιπόν και τον βλέπω να βρίσκεται στον τόρνο σε ένα υπόγειο που είχαμε και να είναι μουσκεμα. Παίρνω την ευχή του και του λέω «Γέροντα, γιατί κάνετε τόρνο? Δεν φάγατε λίγο και να ξεκουραστείτε?» Ξέρετε τι μου απάντησε? «Παιδί μου, σε έστειλα στη θάλασσα να κάνεις επακοή και εγώ θα ξεκουράζομαι». Αυτό το πράγμα είναι εκδήλωση αγάπης. Δένεται ο ένας με τον άλλον. Κάποτε είχαμε πάει μια βόλτα και καθίσαμε εκεί στα μουλάρια, τα τάιζε ο γέροντας και μου λέει παιδί μου, γέρασα και εγώ, τι περιμένω τώρα? Ηνατή καταργώ των τόπων? Να φύγω». «Όχι γέροντα, μη φύγεις, έχουμε ανάγκη». Βέβαια, το συμφέρον σας. Τι να κάνω, όλη η ζωή μου πέρασε. Γέροντα, να σου ζητήσω μια χάρη? Τι θες? Άμα πας εκεί πάνω, θα θυμάσαι το νεκταράκι? Οπότε μ' αγκάλιασε ο καημένος. Μόνο θα το θυμάμαι. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Μαζί θα είμαστε. Μαζί θα είμαστε. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Δεν έχω νιώσει έτσι ποτέ στη ζωή μου. Τέτοια πατρικότητα και τέτοια αγάπη από έναν άνθρωπο. Όπως με χάιδεψε στοργικά ο παπά Εφραίμ τότε, δεν με έχει χαϊδέψει ούτε ο πατέρας μου. Αυτό θα το θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Το καθημερινό πρόγραμμα. Ο γέροντας ήταν πολύ τακτικός άνθρωπος. Το εσωτερικό του ρολόι δούλευε με ακρίβεια. Οι ώρες των ακολουθιών, της νυχτερινής προσευχής, του ύπνου και της εγέρσεώς του ήταν αυστηρά καθορισμένες, αλλά και επιτελούνταν με μεγάλη άνεση από τον ίδιο. Κάναμε απόδειπνο λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Στις 6 περίπου το απόγευμα τελείωνε το απόδειπνο. Στις 12 με τη Βυζαντινή ώρα. Αμέσως κοιμόταν και ξυπνούσε σε 3,5 ώρες χωρίς ξυπνητήρι, πράγμα που ελάχιστες φορές δεν τήρησε με ακρίβεια για λόγους κοπόσεως. Ήταν πολύ πειθαρχημένος στον ύπνο του. Μόλις σηκωνόταν λοιπόν, πήγαινε και καθόταν σε μια συγκεκριμένη άκρη της αυλής. Στο ένα χέρι κρατούσε το φακό και το τρακοσάρι κομποσκίνι με τα μαρτυρικά, μικρές χάντρες για το μέτρημα των κομποσκινιών. Με τα μαρτυρικά λοιπόν να κρέμονται από το σταυρό και στο άλλο χέρι το ναυτικό του σκαμνάκι. Έστρωνε μπρος του και ένα τσουβαλάκι για τις μετάνοιες. Το βραδινό του πρόγραμμα κρατούσε περίπου 3 με 4 ώρες. Άρχιζε με τον κανόνα του, κάνοντας σταυρωτά κομποσκίνια και προσθέτοντας ικανό αριθμό για τους ελεούντες και για όσους είχαν ανάγκη. Συνέχιζε κάνοντας με κομποσκίνη την ακολουθία. Συνήθως με το χρόνο μετρούσε και όχι με τα κομποσκίνια. Ο Σπερινός, μία ώρα κομποσκίνη. Ο Όρθρος, δύο ώρες για τον καθημερινό, δυόμιση όταν είχε δοξολογίες και τρεις ώρες την Κυριακή. Η τρίτη και η έκτη ώρα διαβάζονταν στο ναό πριν από τη Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμά του το άρχισε λέγοντας απλά «Διευχών, Πάτερ ημών, ελέησόν με ο Θεός» και στη συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τρία κομποσκίνια, τρία τρακοσάρια δηλαδή, ένα κομποσκίνι στην Παναγία και ένα στον Άγιο της ημέρας και πάλι από την αρχή, μέχρι να συμπληρωθεί η διάρκεια του χρόνου για τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Υπήρχαν στιγμές που ακουγόταν η φωνή του να ψάλει με χάρη τα αυτοσχέδια άσματα του. «Ο Θεός αγάπη εστί. Αγαπήσατε τον Θεόν και δότε δόξα το ονόματι αυτού. Πάντα εν σοφία, εν πατρική στοργή επί ίσας». Έπειτα έκανε τις μετάνοιές του και τελείωνε το βραδινό του πρόγραμμα μελετώντας για μία ώρα περίπου τα αγαπημένα του ασκητικά αναγνώσματα, κυρίως Αβά Ισαάκ. Χρησιμοποιούσε την έκδοση του Σπετσιέρη του 1895. Αγαπούσε ιδιαιτέρως τον 81ο λόγο που στη σελίδα 309 αναφέρει τους εαυτείς γίγαντες. Από τη Φιλοκαλία αγαπούσε ιδιαιτέρως το λόγο περί του Αβά Φιλίμωνος. Και άλλα πολλά βιβλία διάβαζε, με κύριο βέβαια την Αγία Γραφή. Συχνά επενούσε τα διηγηματικά βιβλία ως πιο ξεκούραστα και ωφέλιμα. Έτσι μετά την ανάγνωση, πλήρης από τους καρπούς της νυχτερινής προσευχής, ξεκουραζόταν για μια-δυο ώρες.

0: ήθελε να συμπληρώνει περίπου 6 ώρες ύπνο, όχι περισσότερο. Αυτό ήταν το νυχτερινό του τυπικό. Τις πρωινές ώρες σηκωνόταν και ανέβαινε σιωπηλός και έπαιρνε καιρό για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την πρωινή τράπεζα, επιδιδόταν με πολύ χαρά στις διάφορες εργασίες, είτε λίγο εργόχειρο είτε εργασία στον κήπο, με κτισίματα πεζουλιών, υποστέγων, αποθηκών κλπ. Οι αδελφοί τον βοηθούσαν στις εργασίες, οι οποίες συνήθως τελείωναν τις μεσημεριανές ώρες, όταν ο ήλιος άρχιζε πια να είναι αρκετά θερμός και ενοχλητικός για τον εκφύσεως θερμόαιμο γύροντα. Τότε συγκέντρωνε στην τραπεζαρία τους αδελφούς, έπαιρναν ένα ελαφρύ κέρασμα και έπειτα ξεκουράζονταν. Το απόγευμα μετά τον εσπερινό και το δείπνο επιθυμούσε και συνιστούσε την παύση των μεριμνών και των εργασιών για να είναι ελεύθερη και έτοιμη η ψυχή στη νυχτερινή πνευματική εργασία. Ο γέροντας πίστευε ότι την ακρίβεια του προγράμματος και των τρόπων της μοναχικής ζωής πρέπει να τη συνοδεύουν οι μοναχοί με αγάπη και διάκριση. Η σχέση του με συγχρόνους του Αγίους και πνευματικούς ανθρώπους. Πολύ εκτιμούσε και σεβόταν τον Όσιο Πορφύριο. Παρόλο που ήταν συνομήλικοι, δεν είχαν γνωριστεί, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. «Μεγάλος Άγιος, παιδί μου. Τον πρόλαβα, αλλά δεν τον γνώρισα», έλεγε. Τα παιδιά του γέρο Ιωσήφ τα αγαπούσε βαθύτατα, ως πραγματικούς του παραδελφούς, εκτιμώντας τα χαρίσματα του καθενός. Τους είχε διαβάσει ο ίδιος ως ιερέας, μοναχούς και δεν έπαβε να προσεύχεται για την προκοπή που έβλεπε να έχουν. Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός τον στήριξε ιδιαίτερα όσο ήταν στη Νέα Σκήτη. 1975 πήγαινε ερχόμενο στα Κατουνάκια σε μια δύσκολη εποχή, λίγο πριν και μετά το θάνατο του Παπανικηφόρου. Αυτός τον πήγε για την κοιάμωση στη Θεσσαλονίκη, μεριμνώντας για όλα. Ο γέροντας έλεγε: «Σε όλους τους παραδελφούς μου έχω θάρρος, αλλά στον Ιωσήφ περισσότερο». Τον γέροντα Παπαεφρέμ Φιλοθεήτη που ήταν στην Αμερική τον λάτρευε. Ως μικρότερο της συνοδείας, βαβούλη τον ανέβαζε, βαβούλη τον κατέβαζε χαϊδευτικά. Επενούσε με κάθε ευκαιρία την υπακοή του στο γέρο Ιωσήφ. Μάλιστα έλεγε ο Παπαεφρέμ, ανέπαυσε το γέροντα και πήρε την ευχή του. Όταν άκουγε ότι ο Παπαεφρέμ θα πάρει κι άλλο μοναστήρι, έλεγε: «Θα πετύχει. Δεν θα τον σταματήσει τίποτε. Έχει πάρει την ευχή του γέροντά του». Ο γέροντας Χαράλαμπος της Μονής Διονυσίου ήταν ο πνευματικός του τα τελευταία χρόνια. Εξομολογούνταν ο ένας στον άλλο. «Για τον γέροντα Εφρέμ τον Αριζονίτη μας έλεγε ο γέροντας: ό,τι και να κάνει στη ζωή του θα πετύχει, γιατί έκανε τέλεια υπακοή και ανέπαυσε πολύ το γέροντά του». Όλοι οι Άγιοι μας δίνουν την εμπειρία του Χριστού. Κάθε Άγιος όμως, όπως ο ίδιος ο Παπαεφρέμ έλεγε, έχει το δικό του άρωμα. Καμιά φορά, όταν του λέγαμε για διάφορους ανθρώπους, μας έλεγε: «Άλλο άρωμα αυτός». Ο Παπαεφρέμ ήταν και είναι ένα σημείο του αιώνος μας, μια μεγάλη μορφή του αιώνος τούτου. Για τις ημέρες μας πράγματι ήταν ένας ήλιος που έλαμπε στο Άγιον Όρος. Περί πνευματικού αγώνος. Ο αγώνας του ως δοκίμου μοναχού. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε χαράξει με μολύβι ένα τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις: υπακοή, υπομονή, ευχή κλπ. Κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο του σπιτιού απόκτησε τη δική του προσευχή, συνήθως τροπάρια Αγίων. Έτσι προσπαθούσε να έχει το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή. Ύστερα πρόσθεσε και την κατάνοιξη. Πάντοτε, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, είτε στις ακολουθίες, είτε στο εργόχειρο, είτε αλλού, καλλιεργούσε τα δάκρυα. «Έφτασα να κλαίω όποτε ήθελα και όσο ήθελα», έλεγε. Αργότερα διδάχθηκε από τον γέροντα Ιωσήφ να αγωνίζεται προσευχόμενος με την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διήγηση του υποτακτικού του Ιωσήφ Κατουνακιώτη για τον αγώνα του Οσίου στο κελί του. Στην αρχή λέει την ευχή φωναχτά για να ζεσταθεί. Έπειτα φέρνει στη σκέψη του μια εικόνα: ότι βρίσκεται στη Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός κρίνει τον κόσμο. Παίρνει τους δικαίους και φεύγει, αφήνοντας πίσω το γέροντα. Ο γέροντας, βλέποντας τον Χριστό να απομακρύνεται και φοβούμενος ότι θα μείνει εκτός νυμφώνος, τρέχει κατά κάποιο τρόπο και με αγωνία φωνάζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι θερμαίνει την καρδιά του και συνεχίζει την ευχή. Λέει ο ίδιος: «Βλέπω ότι απομακρύνεται από μένα και κινδυνεύω να μείνω αιωνίως χωρισμένος από τον Χριστό και τη Βασιλεία Του. Τότε, παιδί μου, μου λες αν κάνεις διάθεση για προσευχή? Βοάς τότε εν πνεύματι, Χριστέ μου, σώσον με». Και τα δάκρυα πάνε ποτάμι. Μας λέει ακόμη πως η κατάσταση της χάριτος κρατάει το πολύ 3 ώρες, ύστερα πέφτει. Και τότε συνεχίζει την προσευχή με αυτοσχέδιες προσευχές, με ύμνους ή και πνευματική μελέτη. Ο ύμνος που του άρεσε πάρα πολύ είναι «Πάντα εν σοφία και πατρική στοργή επίησας». Παλιότερα σηκωνόταν τη νύχτα, έψαλε, έκανε βόλτες, άναβε τα καντήλια κλπ. Επίσης, κατά το γέροντα, η ευχή λέγεται για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και για ευχαριστία, δοξολογία. Θέλεις να ευχαριστήσεις το Θεό? Μα τι καλύτερο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διάφορα στιγμιότυπα από τον αγώνα του. Εάν άνοιγε στην καρδιά του, θα έγραφε μέσα το όνομα Ιησούς Χριστός. Αυτή την αίσθηση είχα όταν πλησίαζα τον γέροντα Εφραίμ. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο Χριστός. Η καρδιά του χτυπούσε για τον Χριστό, τίποτα δεν τον έδαινε με τον κόσμο. Του γέροντα του άρεσε να λέει τη φράση «Εμείς είμεθα του Χριστού», αναφερόμενας στο αποστολικό χωρίο «Ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες». Ο γέροντας διακρινόταν επίσης για τη μεγάλη του αγάπη προς την Παναγία. Ό,τι πρόβλημα είχε, το κατέθετε στην εικόνα της Παναγίας και είχε δει πολλές φορές τις θαυματουργικές επεμβάσεις της. Σχεδόν σε όλες τις επιστολές του ξεκινούσε με την επίκληση της Παναγίας. Ως γνήσιος αγιορείτης μοναχός, έτρεφε προς τη δέσποινά μας Θεοτόκο πολύ ευλάβεια και αγάπη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά: «Στην Παναγία μας έχω μεγάλη αδυναμία, τι να κάνω. Πολλές φορές ενώ λειτουργώ δεν μπορώ να προφέρω το όνομά της και όταν το επικαλούμε αισθάνομαι μέσα μου μια πειράκτωση της καρδιάς». Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Συχνά τον έβαζε στη Θεία Λειτουργία και άναβε κεράκια στην εικόνα του. Πήγαινε και προσκυνούσε το ευωδιάζον λείψανό του στη συνοδεία του πατρός Γερασίμου, του υμνογράφου, στη μικρή Αγία Άννα. Και όταν είχε μεγάλη ανάγκη, παρακαλούσε τους πατέρες και του το έφερναν στα κατουνάκια για ευλογία. Επίσης, πολύ ευλάβεια είχε ο γέροντας και στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μινά και στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πάμπολες φορές τους έβαζε στη Θεία Λειτουργία με αίτημα είτε ο Άγιος Μινάς να του βρει κάτι που έψαχνε, είτε να φέρει η Αγία Ειρήνη την ειρήνη όπου χρειαζόταν. Τον Άγιο Νεκτάριο τον λάτρευε. Όταν τον ρώτησα γιατί ο Άγιος Νεκτάριος είναι τόσο θαυματουργός, μου απάντησε: «Γιατί, παιδί μου, ακόμη τον συκοφαντούν. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη χάρη». Την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου την αγαπούσε πάρα πολύ και την είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Επειδή ήταν και αυτή ηγουμένη και πέρασε πολλά, την είχε για πνευματικά θέματα όταν υπήρχαν προβλήματα με τη συνοδεία του. Τον Άγιο Μινά τον λάτρευε. Του είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα στα παλιά χρόνια αλλά και αργότερα. Τον είχε για επίλυση πρακτικών θεμάτων. Ήταν πολύ βιαστή στα πνευματικά. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε γράψει «Αδέκαστος κριτής». Κάθε βράδυ για μισή ώρα με 3/4 έβαζε τον εαυτό του στο σκαμνί και έκρινε τις πράξεις του και προσπαθούσε να μην ξαναπέσει στα ίδια σφάλματα. Την αγρυπνία κατά τη διάρκεια της νύχτας την τηρούσε με όση δύναμη είχε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά το απόδειπνο, αποσυρώταν σε μια άκρη της καλύβης τους με ένα μικρό σκαμνάκι και σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα προσευχόταν. Τον χρόνο τον υπολόγιζε με βάση τα άστρα, από την ανατολή τους μέχρι ότου έφταναν σε ορισμένο ύψος. Εντρυφούσε επίσης τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, ιδιαίτερα των ασκητών και της φιλοκαλίας. Αποστήθιζε ολόκληρα κείμενα που αναφέρονταν στην εσωστρέφεια και τα μυστικά της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας σκούπιζε τα δάκρυά του με προσώψιο, δηλαδή με κανονική πετσέτα προσώπου. Δεν είχε μαντιλάκι. Καθώς κάναμε μαζί την ακολουθία στο κελί του με κομποσκίνη, όταν τον έβλεπα να δακρύζει μου έλεγε «Βλέπεις παιδί μου, το έξεμα, η αλλεργία μου έχει πειράξει τα μάτια» και σκούπιζε συνεχώς τα μάτια του. Το έλεγε αυτό φυσικά για να αποκρύψει την πνευματική του κατάσταση. Τα μοναχικά του καθήκοντα προσπαθούσε με επιμέλεια να τα τηρεί, παρόλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Θυμάμαι κάποτε που έβλεπα το γέροντα να κάνει τον κανόνα του, ήταν κατάκητο τους τότε, και επειδή δεν μπορούσε να γονατίσει, στεκόταν και απλώς ακουμπούσε το χέρι του πάνω στο παράθυρο και έκανε μετάνοια. Εκείνο που μπορούσε το έκανε. Δεν δεχόταν τη θέση «εγώ αυτός είμαι», «αυτός είναι ο χαρακτήρας μου», «δεν μπορώ να κάνω έτσι ή αλλιώς τη συγκεκριμένη περίπτωση». Όχι. Έλεγε «ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει». «Γέροντα, φοβάστε το θάνατο». «Βεβαίως. Ξέρω εγώ, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό». «Ναι, αλλά τόσα χρόνια στην έρημο λίγο είναι». «Όχι. Ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, παιδί μου. Αλλά δεν αμεριμνούμε. Ελπίζουμε και στη γλυκιά μας μανούλα, την Παναγία. Ό,τι είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Τα άλλα να τα αφήσουμε στο Θεό». Θυμάμαι μια φορά με κάλεσε και πήγα στα Κατουνάκια και μου έλεγε «Να σου πω κάτι, παπά. Τι είναι, γέροντα?» Έτσι όπως ήμουν εδώ και προσευχόμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με πλησίασε το φάσμα του θανάτου, με πλησίασε ο θάνατος. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα μνήμη θανάτου, αίσθηση θανάτου, αλλά αυτό το γεγονός του ιδίου του θανάτου δεν το ξαναγεύτηκα. Ο θάνατος σε όλη του την έκταση, τότε που ο άνθρωπος φθήρεται, χάνεται στην άβυσσο. Εθρηνούσα και έλεγα, δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Έψαχνα να βρω τι έκανα στη ζωή μου και είδα ότι δεν έκανα τίποτα. Ούτε προσευχή τουλάχιστον δεν έκανα. Δεν έκανα προσευχή όπως έπρεπε να κάνω. «Μα καλά, γέροντα, εσύ δεν έκανες προσευχή», του λέω. «Άκουσε, παιδί μου, εχόρτασα την προσευχή. Αλλά μπροστά στο γεγονός εκείνο είδα ότι δεν έκανα απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν έκανα τόσα χρόνια. Ούτε ευαρέστησα τον Θεό, ούτε μια ώρα. Όχι μια ημέρα, ούτε μια ώρα, ούτε ένα λεπτό δεν ευαρέστησα τον Θεό. Και το μόνο που θέλω είναι να σώσει την ψυχή μου, τίποτα άλλο. Μόνο έστω να σωθεί η ψυχή μου», μου απάντησε κλαίγοντας. «Γέροντα, εσύ φοβάσαι? Τόσα χρόνια στην έρημο, τόσες εμπειρίες». «Δεν ξέρω, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό», ήταν η απάντηση. Ο θάνατος είναι φοβερό πράγμα. Μέσα σε εκείνο το γνώφο, το σκότος του θανάτου που με πλησίασε, έκλαιγε και προσευχόταν. Τότε μέσα του άκουσε τη φωνή της Χάριτος να του λέει «Και εγώ προσέρχομαι», το οποίο λέει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Τότε πλάτινε μέσα του η θεωρία πως ο άνθρωπος πορεύεται προς τον Θεό.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από ταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας, μέρος 15. Πώς λύνονται τα μάγια. Αν πιάσουν γέροντα τα μάγια, πώς λύνονται? Με την μετάνοια και την εξομολόγηση. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να βρεθεί η αιτία για την οποία έπιασαν τα μάγια, για να καταλάβει ο άνθρωπος το σφάλμα του, να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Πόσοι έρχονται εκεί στο καλύβι που ταλαιπωρούνται επειδή τους έχουν κάνει μάγια και μου λένε «Κάνε προσευχή για να απαλλαγώ από αυτό το βάσανο». Μου ζητούν βοήθεια χωρίς να ψάξουν να βρουν από που ξεκίνησε το κακό για να το διορθώσουν. Να βρουν δηλαδή σε τι έφτεξαν και έπιασαν τα μάγια, να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν για να σταματήσει η ταλαιπωρία τους. Γέροντα, όταν ο άνθρωπος που του έχουν κάνει μάγια φτάσει σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του, να εξομολογηθεί κλπ, μπορούν οι άλλοι να τον βοηθήσουν? Μπορούν να καλέσουν τον ιερέα στο σπίτι να κάνει ένα ευχέλαιο ή έναν αγιασμό? Να του δώσουν να πιει αγιασμό για να υποχωρήσει λίγο το κακό και να μπει λίγο ο Χριστός μέσα του? Έτσι έκανε μια μητέρα για το παιδί της και βοηθήθηκε. Μου είχε πει ότι ο γιος της υπέφερε πολύ γιατί του είχαν κάνει μάγια. Να πάει να εξομολογηθεί, της είπα. «Πώς να πάει πάτερ να εξομολογηθεί στην κατάσταση που είναι?» μου είπε. «Τότε πες στον πνευματικό σου, της λέω, να έρθει στο σπίτι να κάνει αγιασμό και να δώσει στο γιο σου να πιει από τον αγιασμό». «Θα τον πιει όμως?» «Θα τον πιει», μου λέει. Ξεκίνησε με τον αγιασμό, της λέω, και μετά προσπάθησε να μιλήσει το παιδί σου με τον παπά. Αν εξομολογηθεί, θα τον πετάξει το διάβολο πέρα. Και πράγματι, με άκουσε και βοηθήθηκε το παιδί. Μετά από λίγο, μπόρεσε να εξομολογηθεί και έγινε καλά. Μια άλλη γυναίκα, η Φουκαριάρα, τι έκανε? Ο άντρας της είχε μπλέξει με μάγους και δεν ήθελε ούτε σταυρό να φορέσει. Για να τον βοηθήσει λίγο, έραψε στο γιακά από το σακάκι του ένα σταυρουδάκι. Μια φορά που χρειάστηκε να περάσει από ένα γεφύρι στην άλλη όχθη ενός ποταμού, μόλις πάτησε στο γεφύρι, άκουσε μια φωνή να του λέει «Τάσο, Τάσο, βγάλε το σακάκι να περάσουμε μαζί το γεφύρι». Ευτυχώς έκανε κρύο και είπε «Πού να το βγάλω, κρυώνω, βγάλ το να περάσουμε». Άκουσε την ίδια φωνή να του λέει «Βρε το διάβολο», ήθελε να τον ρίξει κάτω στο ποτάμι, αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε πάνω του το σταυρουδάκι. Τελικά τον έριξε εκεί σε μια άκρη. Εν τω μεταξύ, τον έψαχναν οι δικοί του όλη τη νύχτα και τον βρήκαν τον καημένο πεσμένο πάνω στο γεφύρι. Αν δεν έκανε κρύο, θα έβγαζε το σακάκι και θα τον πετούσε ο διάβολος μέσα στο ποτάμι. Τον φύλαξε ο σταυρός που είχε στο πέτο του. Πίστευε η Φουκαριάρα η γυναίκα του. Αν δεν είχε πίστη, θα το έκανε αυτό? Γέροντα, ένας άνθρωπος που έχει αγιότητα δεν μπορεί να ξεσκεπάσει ή να φρενάρει έναν μοναχό. Πώς να τον φρενάρει? Εδώ λες σε κάποιον που έχει λίγο φόβο Θεού να προσέξει, γιατί έτσι όπως ζει δεν πάει καλά και πάλι δεν βγαίνει από το δικό του. Πόσο μάλλον ο μάγος που συνεργάζεται με το διάβολο. Αυτόν τι να τον κάνεις? Θα του πεις ορισμένα πράγματα, αλλά αυτός πάλι με το διάβολο θα είναι. Δεν γίνεται τίποτε. Μόνο όταν είναι μπροστά σου ο μάγος και λες

«Γέροντα, εκείνος έβλεπε τους δαίμονες?» «Εκείνος δεν έβλεπε τους δαίμονες, έβλεπε μια σκηνή. Ο μάγος φώναζε βοήθεια, έκανε τούμπες, έπεφτε κάτω, έβαζε το χέρι του για να προφυλάξει το κεφάλι του. Γιατί μην νομίζετε ότι οι μάγοι καλοπερνούν, ότι οι δαίμονες τους κάνουν όλες τις φορές το χατήρι. Το ότι αρνήθηκαν μια φορά το Χριστό, αυτό τους είναι αρκετό. Στην αρχή οι μάγοι κάνουν συμβόλαιο με τους δαίμονες για να τους βοηθούν και οι δαίμονες υποτάσσονται για μερικά χρόνια στις διαταγές τους. Έπειτα όμως από λίγο καιρό τους λένε: «Μέσα σας ασχολούμαστε τώρα». Ειδικά όταν οι μάγοι δεν καταφέρνουν να κάνουν αυτό που θέλουν, οι δαίμονες, ξέρετε τι τραβάνε μετά. Θυμάμαι μια φορά που συζητούσα έξω από το καλύβι με εκείνον τον νεαρό μάγο από το Θιβέτ. Ξαφνικά σηκώθηκε, μου έπιασε τα χέρια και μου τα γύρισε προς τα πίσω. «Ας έρθει να σε ελευθερώσει τώρα ο Χατζεφέντης», μου είπε. «Άντε βρε διάβολε, φύγε από εδώ», του είπα, και τον έριξα κάτω. Ακούσε εκεί να βλαστημίσει τον Άγιο, πήγε μετά να με χτυπήσει με το πόδι του, αλλά δεν τα κατάφερε. Το πόδι του σταμάτησε κοντά στο στόμα μου. Με φύλαξε ο Θεός. Τον άφησα και μπήκα στο κελί. Ύστερα από λίγη ώρα τον είδα να έρχεται από πέρα, γεμάτος αγκάθια. «Ο Σατάν με τιμώρησε», μου είπε, «γιατί δεν σε νίκησα. Με έσυρε μέσα στα ρουμάνια». «Οι μαύρες δυνάμεις του σκότους είναι αδύνατες. Οι άνθρωποι τις κάνουν δυνατές με την απομάκρυσή τους από το Θεό, γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στο διάβολο».

για τους δαιμονισμένους. Γέροντα, στον δαιμονισμένο των Γαδαρινών, πώς οι δαίμονες κατοικούσαν? Δαιμόνια πολλά, γράφει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είπε ο δαιμονισμένος ότι το όνομά του ήταν Λεγεών. Και βλέπετε, όπως έναν δαιμονισμένο μπορεί να κατοικούν ένα σωρό δαίμονες, έτσι και στην καρδιά του πιστού μπορεί να χωρέσουν όλοι οι Άγιοι. Αφού ο Χριστός χωράει, πόσο μάλλον οι Άγιοι? Μεγάλα μυστήρια. Μια φορά, όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, χτύπησε κάποιος το καμπανάκι. Κοίταξα από το παράθυρο και τι να δω? Έναν άντρα που τον ακολουθούσε μια ολόκληρη φάλαγγα δαιμόνων. Ένα μαύρο μήνο. Πρώτη φορά είδα να εξουσιάζουν έναν άνθρωπο τόσοι δαίμονες. Αυτός ήταν medium. Είχε ανακατέψει ευχές της εκκλησίας με επικλήσεις δαιμόνων, χριστιανικά βιβλία με μαγικά, και μετά τον εξουσίαζαν οι δαίμονες. Φοβερό. Πολύ στεναχωρήθηκα. Μερικοί ψυχίατροι και τους δαιμονισμένους τους θεωρούν ψυχοπαθείς. Μερικοί ιερείς πάλι κάποιους ψυχοπαθείς τους βγάζουν δαιμονισμένους. Ενώ ένας ψυχοπαθής για να βοηθηθεί πρέπει να πάει αλλού, ένας δαιμονισμένος αλλού. Ο ψυχίατρος πού μπορεί να βοηθήσει το δαιμονισμένο? Γέροντα, ένας δαιμονισμένος είναι σε θέση να καταλάβει σε τι έφταιξε και δαιμονίστηκε? Ναι, μπορεί να το καταλάβει, εκτός αν έχει πάθει και το μυαλό του, οπότε είναι πολύ δύσκολο να βοηθηθεί. Αν είναι μόνο δαιμονισμένος, μπορείς πιο εύκολα να συνεννοηθείς μαζί του και να τον βοηθήσεις. Αλλά πρέπει να κάνει υπακοή, αλλιώς πώς να βοηθηθεί? Μια φορά ήρθε στο καλύβι ένας από την Νότια Ελλάδα που είχε πάει στους Ινδούς και είχε δαιμονιστεί. Έλεγε κάτι βρισχές και έβγαζε από το στόμα του αφρούς. Τα μάτια του ήταν ορθάνυχτα, άγρια. Του έλεγα, μη λες αυτές τις βλαστημίες, γιατί έτσι καλείς τα δαιμόνια. Δεν άκουγε. Και από την άλλη ζητούσε να τον βοηθήσω. Βοήθησέ με, έλεγε, μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Πώς να σε βοηθήσω, του λέω. Θέλεις να προσευχηθώ για να λυτρωθείς με τη χάρη του Χριστού και σε καλείς τα δαιμόνια? Πήγαινε να εξομολογηθείς, να σου διαβάσουν εξορκισμούς και έλα μετά να συζητήσουμε. Δεν πηγαίνω, μου λέει. Έλα μέσα να σου βάλω λαδάκι από το καντήλι, του λέω. Δεν θέλω, θέλω να με βοηθήσεις. Πήγε μετά πιο πέρα και κουβέντιαζε με κάποιον. Κάποια στιγμή που έλεγα σε μια συντροφιά ότι ο Θεός επιτρέπει

δοκιμασίες για τη σωτηρία μας, φώναξε από πέρα: «Ρε εσύ, γιατί λες πως εργάζεται ο Θεός για να σωθούν οι άνθρωποι? Έχουμε έναν πατέρα στον ουρανό και έναν στη γη, και πιο πάνω είναι ο Άρχοντας, ένας. Πάψε τις δαιμονολογίες», του λέω, και έλεγα την ευχή. «Τώρα με μπέρδεψες», μου λέει. «Φύγε», του είπα, και τον τίναξα πέρα. Έγινε κουβάρι. «Εσύ με ποιον είσαι?», με ρωτάει. «Με το Χριστό», του λέω. «Ψέματα λες», μου λέει. «Δεν είσαι με το Χριστό, αφού εγώ είμαι ο Χριστός και εσύ με χτυπάς». Του τα παρουσίαζε ανάποδα ο διάβολος. «Αυτά τα λέει ο διάβολος, γέροντα?» «Ναι, ο διάβολος. Αλλά βλέπεις, ο Θεός του έδωσε το κουράγιο να έρθει μέχρι το Άγιον Όρος, για να ξεκινήσει από την άλλη άκρη της Ελλάδος να έρθει στο Όρος σε τέτοια κατάσταση. Είναι μεγάλο πράγμα, αλλά δεν ακούει και γίνεται χειρότερα. Αν έκανε υπακοή, θα βοηθιόταν. Όποιος έχει πολύ υπερηφάνεια είναι σκοτισμένος. Το μυαλό του είναι ανταριασμένο. Είναι σαν να έχει καυσαέρια. Κάνει χοντρά σφάλματα και δεν το καταλαβαίνει. «Εγώ», μου είπε κάποιος, «όλους τους αγαπώ. Και το διάβολο τον αγαπώ, δεν είναι κακός». «Τι λες, βρε», του λέω. «Αν ο Θεός άφηνε τελείως ελεύθερο το διάβολο, θα μας είχε ξεκάνει όλους. Ποιος είδε χαΐρι από το διάβολο, για να δεις και εσύ?» Έχει φτάσει όμως σε τέτοια σκότηση που ό,τι και αν του πεις για να τον βοηθήσεις, δεν καταλαβαίνει. Λέει ότι τον καταπιέζεις. Καταπίεση είναι αυτή. Άντε τώρα να του βγάλεις αυτό το λογισμό. Δεν είναι τρελός, αφού το μυαλό του δουλεύει. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι άρνηση. Είναι βλασφημία αυτό που λέει. Έτσι φτάνουν σιγά σιγά στη σατανολάτρια. Αν δεις σατανολάτρες, φαίνονται ότι είναι κυριευμένοι από το διάβολο. Βλέπεις ένα δαιμονισμένο επάνω τους και τα καημένα τα παιδιά τα κατευθύνουν εκεί που θέλουν αυτοί με σατανικές μουσικές. Φτάνουν να επικαλούνται το σατανά. Έχω ακούσει ότι μερικούς δίσκους ροκ, αν τους γυρίσεις ανάποδα, θα ακούσεις τραγούδια με τα οποία επικαλούνται το σατανά. Έχουν μέχρι και δοξολογίες στο σατανά. «Σε σένα αφιερώνομαι, σατανά». Φοβερό. Δηλαδή, γέροντα, μπορεί η υπερηφάνεια να οδηγήσει στο δαιμονισμό? Ναι. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος κάνει ένα σφάλμα και δικαιολογεί τον εαυτό του. Αν του πουν οι άλλοι μια κουβέντα για να τον βοηθήσουν, λέει ότι τον αδικούν. Πιστεύει ότι είναι καλύτερος από εκείνους και τους κατακρίνει. Ύστερα αρχίζει σιγά σιγά να κρίνει τους αγίους. Πρώτα τους νεότερους, μετά τους παλαιότερους. Εκείνος δεν έκανε θαύματα, ο άλλος έκανε εκείνο. Έπειτα από λίγο προχωρεί και αρχίζει να κρίνει τις συνόδους και οι σύνοδοι με τον τρόπο που αποφάσισαν. Επομένως και οι σύνοδοι, κατά τη γνώμη του, δεν έχουν ακρίβεια. Και τελικά φτάνει να λέει: «Και ο Θεός γιατί να το κάνει έτσι, εκείνο και αλλιώς?» Τότε ο άνθρωπος αυτός φτάνει σε τέτοιο σημείο. Δεν τρελαίνεται, δαιμονίζεται. Είχε έρθει στο καλύβι με τον πατέρα του ένας δαιμονισμένος. Μου έλεγε ότι είναι Θεός. Είχε πάει σε έναν πνευματικό έξω στον κόσμο και εκείνος, επειδή φοβήθηκε μήπως ο διάβολος του ορμήσει, του είπε: «Ευλόγησέ με». «Τι να πεις?» Τέλος πάντων, έλεγε μετά στον πατέρα του: «Να δεις, και ο πατήρ Παΐσιος θα παραδεχθεί ότι είμαι Θεός. Βάζει στοίχημα με τον πατέρα του σε όσα χρήματα είχαν μαζί τους ότι θα τον παραδεχτώ για Θεό». Μόλις άργησα να κάνω κομποσκίνη, τεινάχτηκε όρθιος. «Τι κάνεις εσύ με αυτό?» φώναξε. «Εγώ έχω κάνει όλες τις αμαρτίες. Έχω κάνει και εκείνη την αμαρτία. Έχω το διάβολο μέσα μου και έχω θεοποιηθεί. Πρέπει να παραδεχτείς ότι είμαι Θεός». «Εσύ, βρε, τίποτα δεν έκανες», μου λέει. «Κάνει συνέχεια βουρ βουρ με αυτό». Έλεγε κάτι βαριές κουβέντες. Είχα γανακτήσει. «Άντε φύγε από εδώ, χαμένε», του λέω. Του έδωσα ένα ξεσκόνισμα γερό. Αγρίεψε, έγινε θηρίο. Βγάζει τα χρήματα από την τσέπη του, τα πετάει στον πατέρα του. «Πάρτα», λέει, «έχασα το στοίχημα». Γέροντα, πώς μπορεί κανείς να καταλάβει αν κάποιος είναι δαιμονισμένος και όχι ψυχοπαθής? Αυτό και ένας απλός γιατρός ευλαβής μπορεί να το καταλάβει. Όσοι πάσχουν από δαιμόνιο, όταν πλησιάσουν σε κάτι ιερό, τεινάζονται. Έτσι φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν δαιμόνιο. Λίγο αγιασμό αν τους δώσεις ή με άγιο λείψανο αν τους σταυρώσεις, αντιδρούν
επειδή στριμώχνονται μέσα τους τα δαιμόνια. Ενώ αν έχουν ψυχοπάθεια, δεν αντιδρούν καθόλου. Ακόμη και πάνω σου, αν έχεις ένα σταυρό και τους πλησιάσεις, ανησυχούν, ταράζονται. Κάποτε σε μια αγρυπνία στο Άγιον Όρος, μου είπαν οι πατέρες ότι έχουν το λογισμό πως κάποιος λαϊκός που ήταν εκεί είχε δαιμόνιο. Κάθισα στο διπλανό στασίδι και ακούμπησα επάνω του το σταυρό που είχε τίμιο ξύλο. Τινάχτηκε πάνω, σηκώθηκε και πήγε στην άλλη μεριά. Όταν έφυγε λίγο ο κόσμος, πήγα με τρόπο δίπλα του. Πάλι τα ίδια. Κατάλαβα ότι πράγματι είχε δαιμόνιο. Όταν μου φέρνουν στο καλύβι παιδάκια και μου λένε ότι έχουν δαιμόνιο, για να διαπιστώσω αν είναι δαιμονισμένα, μερικές φορές παίρνω ένα τεμάχιο Αγίου Λιψάνου, του Αγίου Αρσενίου, και το κρύβω στη χούφτα μου. Και να δείτε, ενώ έχω κλειστά και τα δύο χέρια μου, το παιδάκι, αν έχει δαιμόνιο, κοιτάζει φοβισμένο το χέρι μου, με το οποίο κρατώ το Άγιο Λείψανο. Αν όμως δεν έχει δαιμόνιο, αλλά λόγω χάρη κάποια αρρώστια εγκεφαλική, δεν αντιδρά καθόλου. Άλλοτε πάλι τους δίνω νερό, στο οποίο προηγουμένως έχω βουτήξει τεμάχιο Αγίου Λείψανου. Αλλά αν έχουν δαιμόνιο, δεν το πίνουν, απομακρύνονται. Σε ένα δαιμονισμένο παιδάκι έδωσα μια φορά να φάει πρώτα γλυκά για να διψάσει πολύ και μετά του έφερα από αυτό το νερό. Στο Γιαννάκη είπα, θα δώσω πιο καλό νερό. Μόλις ήπιε λίγο, άρχισε να φωνάζει. Αυτό το νερό με καίει, τι έχει μέσα. Τίποτε, του λέω. Τι με κάνεις, με καίει, φώναζε. Δεν καίει εσένα, κάποιον άλλον καίει, του λέω. Το σταύρωσα στο κεφάλι και τεινάζονταν τα χέρια και τα πόδια του. Έπαθε δαιμονική κρίση. Το δαιμόνιο το έκανε ένα κουβάρι. Θυμάστε και εκείνο το φοιτητή που είχε έρθει εδώ παλιά? Έχω μέσα μου δαιμόνιο, μου έλεγε, και με τυρανάει πολύ. Περνάω μαρτύριο από τον δαίμονα, γιατί με αναγκάζει να λέω και εσχρά. Έχω φτάσει σε απελπισία. Αισθάνομαι να με πιέζει μέσα μου, να με σφίγγει, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Και ο καημένος έδειχνε την κοιλιά του, το στήθος, τα πλευρά, τα χέρια. Επειδή ήταν πολύ ευαίσθητος, για να μην τον πληγώσω και για να τον παρηγορήσω, του είπα: κοίταξε, δεν έχεις μέσα σου δαιμόνιο. Μια εξωτερική δαιμονική επίδραση είναι πάνω σου. Όταν πήγαμε στην εκκλησία, είπα στις αδελφές που ήταν εκεί να κάνουν ευχή για το δυστυχισμένο πλάσμα του Θεού. Και εγώ πήρα από το ιερό ένα τεμάχιο Αγίου Λιψάνου, του Αγίου Αρσενίου, τον πλησίασα και τον ξαναρώτησα: σε ποιο σημείο σε πιέζει και σε βασανίζει ο δαίμονας? Πού νομίζεις ότι βρίσκεται? Μου έδειξε τότε τα πλευρά του. Πού, εδώ? Το ρώτησα και ακούμπησα επάνω τη χούφτα μου με το Άγιο Λείψανο. Βγάζει αμέσως ένα ουρλιαχτό. Με έκαψες, με έκαψες. Δεν φεύγω, δεν φεύγω, φώναζε, έβριζε, έλεγε σχρά. Τότε άρχισα μέσα μου να λέω: Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, διώξε το ακάθαρτο πνεύμα από το πλάσμα σου, και να το σταυρώνω με το Ιερό Λείψανο. Αυτό γινόταν επί 20 λεπτά. Ύστερα ο δαίμονας τον σπάραξε, τον έριξε κάτω, έκανε τούμπες. Το κουστούμι του έγινε μες στις σκόνες. Τον σηκώσαμε όρθιο. Έτρεμε ολόκληρος και έκανε έντονες σπασμωδικές κινήσεις. Πιάστηκε από το τέμπλο για να στηριχτεί. Από τα χέρια του έτρεχε κρύος υδρότας, όπως είναι η δροσιά στα χορτάρια. Σε λίγο έφυγε ο δαίμονας και ηρέμησε. Έγινε καλά και τώρα είναι μια χαρά. Η γέροντα, τι πρέπει να προσέχει κανείς όταν συζητά με έναν δαιμονισμένο? Να λέει την ευχή και να του φέρετε με καλοσύνη. Γέροντα, θυμούνται οι δαιμονισμένοι τι λένε πάνω στην κρίση τους? Άλλα τα θυμούνται και άλλα δεν τα θυμούνται. Δεν ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Μερικές φορές επιτρέπει να τα θυμούνται για να ταπεινωθούν και να μετανοήσουν. Και όταν ζητάει κάτι ο δαιμονισμένος, δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πότε αυτό είναι από το διάβολο και πότε το έχει ανάγκη ο ίδιος. Είχα συναντήσει κάπου μια δαιμονισμένη κοπέλα. Αυτή είχε διαβάσει Καζαντζάκι και πίστευε κάτι βλάστημα πράγματα, με αποτέλεσμα να δαιμονιστεί. Ξαφνικά την έπιασε το δαιμόνιο και έβαλε κάτι φωνές: «Καίγομαι, καίγομαι». Οι δικοί της την κρατούσαν για να τη σταυρώσω. Μετά φώναζε: «Νερό, νερό». Λέω: «Φέρτε της νερό».
«Όχι, όχι», μου λένε, «γιατί μας είπε κάποιος να μην κάνουμε υπακοή στο διάβολο». Τώρα, λέω, η καημένη διψάει, φέρτε νερό. Καταλάβαινα πότε ήταν το κάψιμο από το διάβολο και πότε ήταν από δίψα. Ήπια η καημένη κάνα δύο ποτήρια νερό. «Κάρβουνα», έλεγε, «έχω μέσα μου, τόσο κάψιμο νιώθω. Και ένα κουβά νερό να έπινα, δεν θα έσβηνε μέσα μου η φωτιά. Τέτοιο κάψιμο ένιωθε». Όταν, γέροντα, φωνάζει ένας δαιμονισμένος, πώς καταλαβαίνουμε πότε μιλάει ο διάβολος μέσω του ανθρώπου και πότε ο άνθρωπος? Όταν μιλάει ο διάβολος, τα χείλη δεν κινούνται κανονικά, κινούνται σαν μηχανή, ενώ όταν μιλάει ο άνθρωπος κινούνται φυσιολογικά. Όταν φωνάζει ένας δαιμονισμένος την ώρα που του διαβάζουν εξορκισμούς ή οι άλλοι εύχονται για αυτόν, άλλοτε η ίδια η ψυχή βασανίζεται και λέει λόγου χάρη στο διάβολο «φύγε, τι κάθεσαι», και άλλοτε ο διάβολος βρίζει τον άνθρωπο ή τον ιερέα να βλαστημάει τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Άλλοτε λέει ψέματα ή άλλοτε πιέζεται από τη δύναμη του ονόματος του Χριστού να πει την αλήθεια. Μερικές φορές πάλι ο δαιμονισμένος λέει δικά του από τα πνευματικά που έχει διαβάσει κλπ. Τι να πω, μπερδεμένα πράγματα. Γι' αυτό όταν συζητάτε μαζί του να προσέχετε πολύ, μη δίνετε σημασία στα λόγια του. Μπορεί να λέει λόγου χάρη με «κες». Αν πράγματι τον «κες» και πεις τον «καίω», κάηκες. Αν δεν τον «κες» και πιστέψεις ότι το «κες», κάηκες δυο φορές. Ή μπορεί να φωνάζει «βρωμιάρες» και σε μία να πει «εσύ είσαι καθαρή». Αν εκείνη το πιστέψει, πάει, χάθηκε. Γι' αυτό μην κάνετε πειράματα με τον διάβολο. Σε ένα μοναστήρι πήγαν ένα δαιμονισμένο και ο ηγούμενος είπε στους πατέρες να πάνε στην εκκλησία να κάνουν κομποσκίνη. Είχαν εκεί και την κάρα του Αγίου Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου, και το δαιμόνιο στριμώχτηκε πολύ. Συγχρόνως ο ηγούμενος ανέθεσε και σε έναν ιερομόναχο να διαβάσει στο δαιμονισμένο εξορκισμούς. Ο ιερομόναχος ο αυτός ήταν ευλαβής μεν εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είχε κρυφή υπερηφάνεια. Ήταν αγωνιστής και τυπικός σε όλα. Νουθετούσε πνευματικά τους άλλους γιατί ήταν και λόγιος. Ο ίδιος όμως δεν βοηθιόταν από κανέναν, γιατί οι άλλοι από σεβασμό, όταν τον έβλεπαν να κάνει κάτι στραβό, δίσταζαν να το πούν. Είχε δημιουργήσει ψευδεστήσεις στον εαυτό του ότι είναι ο πιο ενάρετος της μονής κλπ. Ο πονηρός βρήκε ευκαιρία εκείνη την ημέρα να του κάνει κακό. Έβαλε την πονηριά του για να του δώσει την εντύπωση ότι αυτός διώχνει το δαιμόνιο από το δαιμονισμένο. Μόλις λοιπόν άρχισε να διαβάζει τους εξορκισμούς, άρχισε το δαιμόνιο να φωνάζει: «Καίγομαι που με διώχνεις, άσπλαχνε». Οπότε νόμιζε ότι καίγεται από το δικό του εξορκισμό, ενώ ο δαίμονας ζοριζόταν γιατί προσευχόντουσαν και οι άλλοι πατέρες, και απάντησε στο δαίμονα: «Να έρθει σε μένα». Το είχε πει αυτό ο Άγιος Παρθένιος σε ένα δαιμόνιο, αλλά εκείνος ήταν Άγιος. Μια φορά δηλαδή που ένα δαιμόνιο φώναζε: «Καίγομαι, καίγομαι, πού να πάω», ο Άγιος του είπε: «Έλα σε μένα». Τότε το δαιμόνιο είπε στον Άγιο: «Και μόνο το όνομά σου με καίει, Παρθένιε». Και έφυγε από το δαιμονισμένο που τον ταλαιπωρούσε. Πήγε και αυτός να κάνει τον Άγιο Παρθένιο και δαιμονίστηκε. Από εκείνη τη στιγμή τον εξουσίαζε πια ο δαίμονας. Χρόνια ολόκληρα βασανιζόταν και δεν μπορούσε να αναπαυθεί πουθενά. Συνέχεια γύριζε πότε έξω στον κόσμο και πότε μέσα στο Άγιον Όρος. Τι τράβηξε ο καημένος! Του είχε δημιουργήσει αυτή η κατάσταση ψυχική κούραση και σωματική κόπωση με τρέμουλα. Και να δείτε, ενώ ήταν καλός παπάς, δεν μπορούσε μετά να λειτουργήσει. Βλέπετε τι κάνει ο διάβολος? Γέροντα, έχει κάποια σχέση ο καφές με τις αντιδράσεις ενός δαιμονισμένου? Όταν το νευρικό σύστημα είναι ταραγμένο και πιει κανείς πολλούς καφέδες, κλονίζονται τα νεύρα του. Και το ταγκαλάκι εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ότι ο καφές είναι κάτι δαιμονικό. Χρησιμοποιεί το ταγκαλάκι την επίδρασή του στα νεύρα και ο δαιμονισμένος αντιδρά χειρότερα.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Ώρα Ελλάδος, 4.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και σήμερα Πέμπτη προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως υπό τη νέα της σύνθεση. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής του Εισυψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός, η παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία των συνδέσμων γυναικών Κρήτης Νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσου Νήσων Ιωνίου. Στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η τέλεση των ιερών παρακλήσεων. Τα απογεύματα θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδώρας της Ενβάστας στους ιερούς ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιός, Αγίας Τριάδος Λιφάδας και Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκωτήσης. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η πρώτη και δεύτερη στάση των χαιρετισμών στον Τίμιο Σταυρό. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Παναγίας Κυκωτήσης. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η τρίτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών στον Τίμιο Σταυρό. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο ιερό παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλα, το Σάββατο, το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο, η Εν Σταυρό Ζωή, ο Σταυρό, ο Στρόπαιο Νίκη και Όπλων Ειρήνη. Η είσοδο είναι ελεύθερη. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νίλου Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίας Ματρόνας Νέας Ερυθρέας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, στο παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονος στις ενορίες Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλου. Στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Φινικιώτισσας, στη Χρυσούπολη Περιστερίου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης. Η εορτή της υψώσεως του Τίμιου Σταυρού θα τιμηθεί πανηγυρικά στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στους Ιερούς Ναούς. Υψώσεως Τίμιου Σταυρού Χολαργού, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, Υψώσεως Τίμιου Σταυρού Κυψέλης και Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης. Η εορτή της υψώσεως του Τίμιου Σταυρού θα εορταστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και εν συνεχή θα τελεστούν ο Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική θεία λειτουργία, η ακολουθία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και εν συνεχή η ακολουθία του Αγιασμού με τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου με αφορμή την επέτειο των 1.700 ετών από την έβρεση του Τιμίου Σταυρού και τίθενται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο και Ιερά Λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Σήμερα, Πέμπτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Γεωργόπουλος με θέμα Να σταυρώνομαι και να μην σταυρώνω. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα ομιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κύριος Φιλόθος με θέμα «Η οικογένεια κατά τον Άγιο Παΐσιο». Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή Στην Ιερά Νήσο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πειραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως τις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Ευχαριστούμε που μένετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας αλλά και σε τούτην εδώ την εκπομπή. Όπως ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις ευχές σας για όσα ακούτε. Τα τηλέφωνα μας λοιπόν 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Εφήβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το τελευταίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη και Μάκη Πρόβατα, συζητήσεις με τίτλο «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης» από τις εκδόσεις Αρμός.

Για τη σημασία της λέξης «συγγνώμη», ρωτάει ο Μάκης Πρόβατας. Για να απαντήσει ο κύριος Καραγιάννης. Πολύτιμη και απαιτητική στάση ζωής που απαιτεί επώδυνη διεργασία. Αν το «συγγνώμη», όπως και το «ευχαριστώ», είναι μόνο savoir vivre, καλή τρόπη συμπεριφοράς, δεν ωφελεί. Εγώ θα έλεγα ότι ωφελεί λίγο από το να είμαστε απότομοι και αγενείς προς τον άλλο, αρκεί να μην συμβαίνει αυτό που λέει ακριβώς στη συνέχεια ο κύριος Καραγιάννης. Ίσα ίσα δημιουργεί ψευδείς εαυτούς, μάσκες. Τότε λες «συγγνώμη» απλώς για να τελειώνεις. Το είπα, τελείωσε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα όντως είναι αρνητικά. Αλλά ένα ευχαριστώ, ένα συγγνώμη για αρχή, έχοντας επίγνωση ότι το λέμε τυπικά, με σκοπό να προχωρήσουμε ή δυνατόν κάποτε σε βαθύτερες συγγνώμες και ευχαριστίες, ίσως είναι κάτι και αυτό. Αναλαμβάνω την ευθύνη, συνεχίζει ο κύριος Καραγιάννης, χωρίς καμία πραγματική μεταμέλεια. Μια συγγνώμη δίχως περιεχόμενο. Η συγχώρεση είναι πολύ απαιτητική διαδικασία. Για να ζητήσεις συγγνώμη σημαίνει ότι έχεις αλλάξει και γνώμη. Άλλαξα τη γνώμη με την οποία στάθηκα απέναντί σου και τώρα μπορώ να το δω αλλιώς, να βρεθώ κοντά σου. Γι' αυτό και χρειάζεται μια διεργασία ολόκληρη, φαίνεται υπαρξιακή, για να ζητήσουμε συγγνώμη, φίλοι ακροτές, όχι απλά για να ξεφύγουμε για λίγο από τις ενοχές. Επομένως, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι εντελώς λάθος η φράση «συγγνώμη» που ακολουθείται από ένα «αλλά», δικαιολογούμαστε εδώ δηλαδή, εντελώς λάθος. Οπότε μετά το «συγγνώμη» καλύτερα να μπει τελεία. Ναι, και ένα βλέμμα. Αν το «συγγνώμη» δεν μπορεί να συνοδεύεται με βλεμματική επαφή, τότε δεν είναι ειλικρινές.

Ξεκινήσατε, λέει ο κύριος Προβατάς, τη θεραπευτική εργασία σας το 83, σήμερα πάνω από 40 χρόνια μετά. Οι εποχές είναι προφανώς διαφορετικές, όπως και οι ανάγκες των ανθρώπων. Εσείς, πώς βιώνετε τις αλλαγές αυτές μέσα από τους θεραπευόμενούς σας? Στο ξεκίνημα, όταν ρωτούσαν την ειδικότητά μου στην ιατρική και έλεγα ψυχίατρος, απογοητεύονταν. Έμοιαζε άχρηστη. Δεν μου είσαι χρήσιμος. Σήμερα όποιος με ρωτά και απαντώ ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, λέει αμέσως, σας έχουμε απόλυτη ανάγκη όλοι μας. Το ζητούν, το διεκδικούν, νιώθουν ότι τους αφορά. Τα ερωτήματά μου είναι, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους σήμερα να λένε ότι το έχουν ανάγκη? Είναι ότι όλοι έχουμε τρελαθεί? Όχι. Είναι πως μέσα στην αλλαγή του πολιτισμού δεν έχουμε πλέον σταθερές. Η ρευστότητα δεν αφορά μόνο τα φύλλα, αφορά όλα τα θέματα της ανθρώπινης υπόστασης. Το σπάσιμο όλων των δεδομένων. Η αμφισβήτηση κάθε αξιακής σταθεράς, αμφισβήτηση της ίδιας της ύπαρξης. Υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια. Αυτό φέρνει ανατροπές στα πάντα, ακόμα και στις σχέσεις. Τι θα πει η αλήθεια σου και η αλήθεια μου? Πώς θα συνυπάρξουμε? Υπάρχει μια κοινή αλήθεια να μας εμπνέει να την υπερασπιστούμε? Αυτό αφορά την πνευματικότητα, αλλά σχετίζεται με την καθημερινότητα. Επομένως, αυτό που έχει αλλάξει στους ανθρώπους είναι ότι δεν υπάρχουν πια κοινά κριτήρια πάνω στα οποία μπορούν να διαπραγματευτούν τη ζωή και τις σχέσεις τους. Δεν ισχύει πια ότι ο ένας κάνει το σωστό και ο άλλος το λάθος. Παλιά, αν έρχονταν ένα ζευγάρι και υπήρχε εξωσυζυγική σχέση, ήταν ξεκάθαρο ποιος είχε φαλτσάρει. Από εκεί και πέρα μπορούσες να δεις αν και ο άλλος συνέβαλε, αν δεν συνέβαλε, τι μπορούσε να γίνει. Σήμερα το ερώτημα είναι ακόμα πιο βαθύ. Ποιο είναι το κριτήριο βάση του οποίου θα αποφασίσουμε τους όρους δέσμευσης στην προσωπική μας σχέση? Τι μπορεί να είναι αυτό που την απειλεί ή την παραβιάζει? Με ποιο μέτρο θα το κρίνουμε? Παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα στην παραδοσιακή κοινωνία. Υπήρχαν οι όροι δέσμευσης που επέβαλε, δεν το λέω μόνο με αρνητικό τρόπο, ούτε καν, ή εν πάση περιπτώσει πρότεινε μετεπιτάσιος όμως η παραδοσιακή κοινωνία, ο χριστιανισμός, η εκκλησία. Τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και πραγματικά αυτό που λέει ο κύριος Καραγιάννης χρειάζεται να το σκεφτούμε. Ποιοι είναι οι σημερινοί κοινοί όροι δέσμευσης? Γιατί να είμαστε μαζί δηλαδή για πάντα? Με ποιο μέτρο θα το κρίνουμε? Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Έρχεται ο 20χρονος και λέει, τι μου λέει τώρα ο πατέρας μου, ότι πρέπει να δουλέψω? Γιατί να δουλέψω για 900 ευρώ? Μπορώ να ζω και έτσι. Έχω το σπίτι της γιαγιάς, μου παρέχει τα πάντα. Επομένως, γιατί να εργαστώ? Αυτό που έχουμε σήμερα είναι ότι δεν υπάρχουν πια κριτήρια πάνω στα οποία να βασίζονται οι άνθρωποι για να αποφασίζουν για τη ζωή τους. Προβατάς. Μιλάμε διαρκώς για τον νευρωτικό άνθρωπο του 21ου αιώνα. Ο νευρωτικός άνθρωπος του 20ου αιώνα τι διαφορά είχε? Στον 20ο αιώνα υπήρχαν κανόνες, νόμοι, αξίες που κυριαρχούσαν, ακόμη και αν παραβιάζονταν. Η νεύρωση ήταν σύμπτωμα της σύγκρουσης ανάμεσα στην επιθυμία και στο καθήκον, στην ελευθερία και στην απαγόρευση. Ο άνθρωπος υπέφερε επειδή δεν τα κατάφερνε να βρει την ισορροπία. Προφανώς υπάρχει ισορροπία, δεν επιτυχάνεται εύκολα μεταξύ ελευθερίας και απαγόρευσης, δηλαδή αν δούμε τις εντολές του Θεού σαν κανόνες που καταργούν την ελευθερία, ανισόρροποι θα είμαστε μονίμως, ακόμα και αν τη στηρούμε δηλαδή. Αντίθετα, αν βρούμε τον τρόπο μέσω της αγάπης προφανώς και του φιλότιμου, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, να κάνουμε ό,τι μπορούμε στην κατεύθυνση αυτή που μας προτείνει ο Θεός με τις εντολές του, τότε εμείς το αποφασίζουμε, είμαστε ελεύθεροι, μπορούμε να
περιορίζουμε τον εαυτό μας επειδή εμείς το θέλουμε και επειδή έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που μας λέει ο Θεός, και εκεί νομίζω μπορεί να βρεθεί ευκολότερα μια ισορροπία. Και συνεχίζει ο κύριος Καραγιάννης. Στον 21ο αιώνα έχει επικρατήσει μια αποδόμηση στις αξίες και επομένως δεν υπάρχει ένα σαφές πρέπει. Δεν υπάρχει σταθερή αναφορά. Δεν υπάρχουν κριτήρια. Υφίσταται μια κυριαρχία της άμεσης ευχαρίστησης και επομένως δεν υπάρχει ματέωση της επιθυμίας. Δεν έχουμε σύγκρουση όπως στην εύρωση. Ο άνθρωπος της μεταμοντέρνας ακοινωνίας τίνει να οδηγείται στις διαταραχές προσωπικότητας. Η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, ο άλλος υπάρχει για να με θαυμάζει και να με υπηρετεί, και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, ο άλλος είναι εργαλείο ή εμπόδιο, έχουν πάρει διαστάσεις πανδημίας. Δυστυχώς, οι διαταραχές προσωπικότητας μένουν αθεράπευτες, αφού δεν επιθυμούν καμιά αλλαγή. Το τέλος τους βρίσκει απομονωμένους και ιτημένους σε μια καταθλιπτική κατάσταση, αφού δεν έχουν αγαπήσει και δεν τους έχουν αγαπήσει. Και το τρίτο μέρος του βιβλίου αφορά το πνεύμα. Τα δύο πρώτα ήταν το σώμα και αυτό που ονομάζουμε καρδιά, προβατάς. Τώρα θα συζητήσουμε για το πνεύμα, θυμίζοντας αυτό που έχουμε πει, ότι τίποτα δεν είναι ξεκομμένο από τα υπόλοιπα. Σώμα, καρδιά, πνεύμα. Καραγιάννης. Θα ήθελα αρχικά να αναφερθώ στους ανθρώπους που είναι μαζί μας σε αυτές τις συζητήσεις, αφού νιώθω έντονα πως δεν έχουν έρθει απλώς για να ακούσουν. Ο τρόπος που υπάρχουν εδώ, που υπάρχουμε όλοι μαζί, είναι εκοφαντικός μέσα στη σιωπή της επεξεργασίας. Το σημαντικό είναι ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται μετά. Ξεκινούν στα πηγαδάκια, έξω από την αίθουσα, συνοδεύουν το φαγητό, απλώνονται στα μπαράκια, γεμίζουν τα αυτοκίνητα στο δρόμο της επιστροφής. Εκεί, στα ανεπίσημα, στα αθέατα, γίνονται τα πιο σημαντικά. Το ίδιο εύχομαι και για τους αναγνώστες μας. Η ανάγνωση να μην σταματά σε μια τελεία, αλλά σε αποσιωπητικά που να επιτρέπει τον αναστοχασμό, την αμφισβήτηση, την έμπνευση για προσωπικές επεξεργασίες, αλλά και αφορμή και για συζητήσεις. Όλα αυτά ισχύουν, φίλοι ακροατές, όχι μόνο για τούτο το βιβλίο, αλλά για όλα τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε εδώ στο ραδιόφωνο, ή διαβάζετε και διαβάζουμε οι χριστιανοί σπίτι μας, είτε είναι θρησκευτικά, είτε λογοτεχνικά, είτε οτιδήποτε. Αλλά στα θεολογικά θρησκευτικά βιβλία δεν απαγορεύεται ο αναστοχασμός, γιατί αλλιώς θα μαθαίνουμε παπαγαλία. Να ξέρουμε τι διαβάζουμε και γιατί και πώς μας αφορά, δηλαδή. Να σκεφτόμαστε τι διαβάζουμε. Επιτρέπεται η αμφισβήτηση. Όχι η αμφισβήτηση για την αμφισβήτηση, αλλά για να πάει πιο βαθιά το πνεύμα. Και έτσι να εμπνεόμαστε από όλα όσα διαβάζουμε ή ακούμε. Μιλάτε δηλαδή, το άκουσα στην Πυριακή Εκκλησία, επομένως δεν χρειάζεται ούτε να αμφιβάλλω, ούτε να αμφισβητώ, ούτε να σκεφτώ πάνω απ' όλα τι είναι αυτά τα οποία ακούω, πώς με αφορούν και πώς μπορώ να τα βάλω μέσα στη ζωή μου. Αλλιώς, ό,τι λέμε εδώ, ό,τι ακούτε ή ό,τι διαβάζουμε και διαβάζετε είναι απλά φλιαρία. Ας είναι για το Θεό, είναι φλιαρία. Και συνεχίζει ο κύριος Καραγιάννης. Αν μείνουμε στην ψευδαίσθηση ότι οι απαντήσεις τελειώνουν στη συζήτησή μας, τότε ακυρώνουμε αυτά που λέμε. Η συζήτηση είναι αέναη, δεν τελειώνει. Προβατάς, θα κρατήσει 5 δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να διαλυθεί ο πλανήτης τουλάχιστον. Μα μέχρι τότε οι άνθρωποι θα είμαστε και σε άλλους πλανήτες, και αν υπερασπίζουμε την ανθρώπινη υπόσταση θα συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Προβατάς. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα σε σχέση με το σημερινό μας θέμα είναι κάτι που μου είχε πει ο Σταμάτης Κρυμιζής και με είχε εντυπωσιάσει πολύ. Μιλούσαμε για την εξερεύνηση του σύμπαντος και τον ρώτησα αν μέσα στα 5 δισεκατομμύρια χρόνια ζωής που απομένουν στον πλανήτη Γη, ο άνθρωπος θα καταφέρει να εξερευνήσει ολόκληρο το σύμπαν. Μου απάντησε ότι αν κάτι δεν έχει πιθανότητα να διερευνήσει σε αυτά τα 5 δισεκατομμύρια χρόνια, είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος πλήρως. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε για το μυαλό, για κάτι το οποίο δεν θα διερευνηθεί ποτέ από κανέναν άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι είναι μάτι ή προσπάθεια, απλώς το θέτω.
Αρχίζω να πιστεύω, λέει ο κύριος Καραγιάννης, ότι οι ερωτήσεις είναι στημένες. Χθες ξεκίνησα τη μέρα μου στην αντίστοιξη με μια αστροφυσικό και το βράδυ την έκλεισα με έναν αστροφυσικό. Και πραγματικά τους ευγνωμονώ γιατί κέρδισα πάρα πολλά. Την αστροφυσικό, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τη ρώτησα για την εξειδίκευσή της στην αστροφυσική και μου είπε πως ασχολείται με τον ήλιο. Ο ήλιος, λέει ο πρόβατας, είναι το ιερό δισκοπότηρο των επιστημών του διαστήματος. Ναι, τη ρώτησα πως και έτσι και μου είπε πως όταν πήγε για πρώτη φορά στο αστεροσκοπείο ως εκπαιδευόμενη, παρατηρούσαν τον ήλιο και εκείνη τη στιγμή ο ήλιος έκανε μια έκλαμψη. Σαν το αντίστοιχο ενός ηφαιστείου που η λάβα εκτοξεύεται και χύνεται, τη ρώτησα. Όχι, η λάβα βγαίνει από το εσωτερικό της γης. Η ηλιακή έκλαμψη εκτοξεύεται από τη φωτόσφαιρα του ήλιου. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Την ώρα που μιλούσε έλαμπε. Η ίδια είχε τη δική της έκλαμψη και αυτή η λάμψη της μεταδιδόταν και σε μένα. Μιλούσε για κάτι αγαπημένο, για κάτι στο οποίο είχε αφιερώσει χρόνια ολόκληρα. Μέσα από αυτό μου μετέδιδε και κάτι βαθύτερο. Πως η έκλαμψη του πνεύματος μπορεί να γεννήσει κάτι νέο, να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου, ακόμη και από κάτι που αρχικά φαίνεται τυχαίο. Ο άλλος αστροφυσικός με τον οποίο συναντήθηκα διαδικτυακά ήταν στην Αμερική. Ένας Έλληνας που διέπρεπε από νεαρή ηλικία καθηγητής αστροφυσικής, με δικό του εργαστήριο, με δικό του χώρο, αμέτρητα ερευνητικά προγράμματα, συνεργασίες με την NASA. Δούλευε με το τελευταίο τηλεσκόπιο που μπορεί να βλέπει προς το άπειρο, κάτι που βέβαια δεν υφίσταται. Τον ρώτησα τι του μένει από όλα αυτά, πού οδηγεί η εξερεύνηση του σύμπαντος, αν κάποτε θα το εξερευνήσουμε πραγματικά. «Μπορεί να ακούγεται σαν κουτί ιδέα», μου είπε, «αλλά για μένα είναι βεβαιότητα ότι το σύμπαν είναι μια σκεπτόμενη οντότητα». «Το σύμπαν είναι μια σκεπτόμενη οντότητα», με τρέλανε. Άρχισα να σκέφτομαι. Πόσο συχνά όταν μιλάμε για το σύμπαν, για γαλαξίες, για αστέρια, μιλάμε για την ανατομία τους, αλλά όχι για τη λειτουργία τους. Τι είναι αυτό που υπάρχει μέσα στη δομή τους, αλλά που δεν περιορίζεται στη δομή που την αξιοποιεί ως βάση εκκίνησης. Με τον ίδιο τρόπο, αν μιλήσουμε για τον εγκέφαλο, για την ανατομία του, θα μάθουμε πολλά. Όμως, η πραγματική φύση του, που αφορά τη λειτουργικότητά του, δεν τελειώνει εκεί. Το ανθρώπινο πνεύμα αξιοποιεί τους νευρώνες και τις συνάψεις τους, χρησιμοποιεί τους νευρομεταβιβαστές και κατοικεί στα κέντρα του εγκεφάλου, αλλά δεν εγκλωβίζεται στο πλαίσιο τους. Αυτό που πιστεύω πως δεν θα κατανοηθεί ποτέ πλήρως δεν είναι ακριβώς η ανατομία και η φυσιολογία του εγκεφάλου, αλλά οι αιτίες, οι βαθύτερες συνθήκες που καθορίζουν αυτά που συμβαίνουν πέρα από τις εγκεφαλικές διεργασίες. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν θα απαντηθεί ποτέ ολοκληρωτικά. Προβατάς. Παράλληλα με τις ανακαλύψεις του, ο εγκέφαλος έχει τη ροπή να υποπίπτει σε πλάνες. Συχνά ο εγκέφαλος του ανθρώπου πλανάται πλάνη νυκτράν. Η δε πρώτη πλάνη του εγκεφάλου είναι να μπερδεύει το αίτιο με το αποτέλεσμα και μάλιστα να είναι και απόλυτα βέβαιο. Αυτό είναι προαιώνιο. Ναι, γιατί θέλουμε να επιβεβαιώνουμε τις απόψεις μας. Δεν αντέχουμε να ζούμε συνεχώς στην ανασφάλεια της ρευστότητας, οπότε δημιουργούμε ιδεολογήματα μέσα στα οποία νιώθουμε πιο άνετα. Αυτό και αν το παθαίνουμε οι πίστοι φίλοι ακρότες. Να βλέπουμε τον Χριστό όχι ως πρόσωπο, αλλά ως ιδεολόγημα που καταπραίνει κάπως το άγχος. Και είπαμε αυτό. Για αρχή μπορεί να ξεκινήσει κάπως έτσι, αλλά αν περάσουμε όλη τη ζωή μας νομίζοντας ότι πιστεύουμε σε ένα πραγματικό προσωπικό που έγινε άνθρωπος και μας απευθύνεται και στην ουσία πιστεύουμε ένα ιδεολόγημα, έτσι, έναν πολιτισμό ας πούμε, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά και επομένως υπάρχει μια ματαιότητα αν μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν, λέει ο κύριος Καραγιάννης, μια φαντασίωση σιγουριάς. Κατόπιν ψάχνουμε όρους που να μας επιβεβαιώνουν. Ας πούμε για παράδειγμα, φίλοι ακροτές, πιστεύουμε στην Ανάσταση. Αυτό μπορεί να είναι ιδεολόγημα και δεν μπορεί κανείς να φτάσει παρά μόνο αν του χαριστεί
εύκολα στο τι είναι πραγματικά η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των ανθρώπων. Αν η Ανάσταση λοιπόν, που την δεχόμαστε οι χριστιανοί προφανώς, γιατί αλλιώς δεν είμαστε χριστιανοί, είναι μόνο ιδεολόγημα, δηλαδή μια ιδέα που μας αρέσει, τότε δεν θα μας φανεί και πολύ χρήσιμη στη ζωή, αν δεν εμβαθύνουμε και δεν την κάνουμε από ιδέα κάτι που μας αφορά προσωπικά, ένα βίωμα και πέρα από τα συναισθήματα, για να μην μπερδέψουμε τα βιώματα μόνο με τα συναισθήματα που έρχονται και παρέρχονται. Αν είσαι άρρωστος, ας πούμε, με καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, η ιδεολογία περί Ανάστασης δεν θα σου προσφέρει απολύτως τίποτα, ίσα ίσα που μπορεί και να σε εκνευρίσει. Λες, πιστεύω στην Ανάσταση, αλλά αυτό είναι μια ιδέα, κάτι που εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε τίποτα, γιατί πεθαίνεις. Όταν είσαι υγιής, σου αρέσει σαν ιδέα, αλλά δεν κινδυνεύεις από το θάνατο ή νομίζεις ότι δεν κινδυνεύεις. Μέχρι να φτάσουν τα πράγματα εκεί λοιπόν, αν χαριστείς τον άνθρωπο από το Θεό το να πιστεύει πραγματικά στην Ανάσταση, ο καρκινοπαθής τελευταίου σταδίου θα πιστεύει όχι σαν ιδέα, αλλά σαν κάτι που τον αγγίζει και επομένως θα αντιμετωπίσει διαφορετικά και την αρρώστια και το θάνατο και όλη του τη ζωή. Συνεχίζει ο κύριος Καραγιάννης. Μια φαντασίωση σιγουριάς λοιπόν, κατόπιν ψάχνουμε όρους που να μας επιβεβαιώνουν. Έτσι σταματάμε να αναρωτιόμαστε και επιδιώκουμε τις επιβεβαιώσεις. Πρέπει να διακρίνουμε τον εγκέφαλο με τις νοητικές λειτουργίες του από το πνεύμα, που είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μου έρχεται στο μυαλό μια παλιά αφήγηση. Σε μια απομονωμένη φυλή στην Αφρική, εντελώς αποκομμένη από τον πολιτισμό, ξαφνικά εμφανίζεται ένα ραδιόφωνο που παίζει. Οι άνθρωποι της φυλής το κοιτούν με δέος. Αυτό το πράγμα που εκπέμπει ήχους, μελωδίες, φωνές, τους ζορίζει, τους τρομάζει. Είναι Θεός. Μέχρι που κάποιος με το δόρυ του το συντρίβει. Τότε όλοι ανακουφίζονται. Ο Θεός πέθανε, τέλος. Μόνο που το ραδιόφωνο ήταν ο δέκτης, όχι ο πομπός. Εκείνοι είχαν μπερδέψει το αποτέλεσμα με το αίτιο. Κάπου μακριά όμως, ο πομπός εξακολουθούσε να υπάρχει και να εκπέμπει. Προβατάς. Ένα άλλο βασικό μπέρδεμα είναι να συγχέουμε τη γνώμη με τη γνώση. Αυτό δημιουργεί μια κόλαση στο μυαλό των ανθρώπων, γιατί εν τέλει δεν τους προκύπτει η σύμπτωση γνώμης και γνώσης. Δεν γίνεται κόλαση, λέει ο κύριος Καραγιάννης, ίσα ίσα παράγεται μια φαινομενική ηρεμία. Δηλαδή τη στιγμή που θεωρείς πως η γνώμη σου συμπίπτει με την απόλυτη γνώση, ησυχάζεις με έναν ύπνο του δικαίου που δεν είναι καθόλου δίκαιος. Οι γνήσιοι αναζητητές ξέρουν πως η γνώση ως πληροφορία μπορεί να συσσωρεύεται, αλλά η γνώση ως επεξεργασία λειτουργεί σε βάθος και παράγει νέα δεδομένα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από το να έχουμε την κριτική στάση που δημιουργεί τη γνώμη, γιατί αν δεν έχουμε γνώμη, δεν έχουμε και βάση για να προχωρήσουμε. Όμως, αν μείνουμε εγκλωβισμένοι στη μία και μοναδική γνώμη μας, αν δεν την επεξεργαζόμαστε, αν δεν την εμβαθύνουμε, αν δεν την επικαιροποιούμε, τότε αυτή η γνώμη γίνεται ιδεολειψία και μας κλειδώνει στα παρελθοντικά δεδομένα μας. Ωραία, λέει ο κύριος Προβατάς, αν κάποιος βρει αυτή την ισορροπία ζωής και την ονομάσει ευτυχία, πού είναι το πρόβλημα? Μα η ρουτινιασμένη συνήθεια δεν είναι ευτυχία, επειδή έτσι αποφασίζει να την ονομάζει. Δεν διεκδικούν την ευτυχία. Αναζητούν κάτι επιφανειακό, αυτό το να περνάμε καλά. Και θα περνάνε καλά μέχρι να συμβεί το κάτι ανάποδο, και τότε δεν θα περνάνε πια καλά. Είναι αειδιαστικό το να περνάμε καλά. Είναι τόσο επιφανειακό, τόσο λίγο. Μιας και μιλάγαμε για ραδιόφωνο, είναι σαν εκείνη την τυποποιημένη ατάκα των ραδιοφωνικών παραγωγών, και μας την ισχύει αυτό, νομίζω, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Προβατάς, θέλετε να σας πω τέτοια τύπου κλισέ των ραδιοφωνικών παραγωγών? Χαμηλώνουν τη φωνή και ψιθυρίζουν. Για τις επόμενες 2 ώρες θα περάσουμε τέλεια. Ούτε αυτό το λέμε έτσι. Αυτό μεταφέρθηκε και στα εστιατόρια. Καλή σας απόλαυση. Είναι αστείο. Εδώ δεν περνάμε τέλεια, φίλοι ακροατές, στην Πυραϊκή Εκκλησία ως ακροατές κανονικά, γιατί υποτίθεται ότι λέμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ απαιτητικά.
χριστιανικά δηλαδή πράγματα, και αυτά τα απαιτητικά πράγματα πρέπει με υγιή τρόπο να μας αναστατώνουν, και αν τότε περνάμε τέλεια, έχει καλώς. Αν τέλεια σημαίνει κάθομαι, ακούω και περνάει η ώρα ευχάριστα, αυτό δεν είναι τέλεια για ένα χριστιανό. Χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις της καθημερινότητας, αλλά δεν είναι αυτό το τέλεια. Αν ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, αν σας ρωτήσω και μας ρωτήσετε και μας εδώ, θα πούμε ότι είμαστε όλοι χριστιανοί. Αλλά θα έπρεπε να είμαστε λίγο διστακτικοί, αν μου επιτρέπετε, για αυτό το πράγμα, γιατί το να είσαι χριστιανός είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ας πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, σε ένα δρόμο πάντως, στην αρχή του είμαστε, ή λίγο χριστιανοί. Χάριν ταπεινώσεως και όχι ταπεινολογίας μέσα μας, έτσι, όχι στους άλλους. Και συνεχίζει ο κύριος Καραγιάννης τώρα, ναι, όταν παραγγέλνει σου λένε εξαιρετική επιλογή, μπράβο. Σου λένε και τέλεια πολλές φορές, δηλαδή παραγγέλνεις έναν καφέ και το γκαρσόνι, η γκαρσόνα λέει τέλεια. Έτσι τις έχουν πει προφανώς, έτσι. Τι τέλειο υπάρχει το να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα καπουτσίνο. Δεν τα καταλαβαίνω κι εγώ. Εξαιρετική επιλογή λοιπόν, μπράβο. Τους ρωτάω, υπάρχει κάτι στο μενού που αν το παράγγελνα δεν θα μου λέγατε εξαιρετικά, που θα μου λέγατε είναι χάλια? Ό,τι και να παραγγείλεις θα σου πούν εξαιρετικά, μπράβο. Πρόβατας, για να επανέλθουμε στις αιμονές. Οι άνθρωποι που αποζητούν τη συζήτηση μαζί σας έρχονται και με αρκετές αιμονικές ιδέες, αλλά και έτοιμοι να δεχτούν αλλαγές στον εαυτό τους. Σε μένα έρχονται ωραίοι άνθρωποι, έρχονται για να θεραπεύσουν και εσάς χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Σαφώς και γίνεται αυτό. Διαρκώς γίνεται. Με βάζουν στα δύσκολα και κάθε φορά πρέπει να μπω σε έναν καινούριο κόσμο. Να μην μείνω στην ευκολία. Να μην ανοίξω την κονσέρβα με τις έτοιμες απόψεις, αλλά να ανοιχτώ στο μοναδικό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία πραγματικά με θεραπεύουν, με προχωρούν. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι μπορούν πλέον να επιλέγουν τον ειδικό με τον οποίο θα συνδιαλλαχθούν. Καθώς το πεδίο είναι πια ανοιχτό και γνωρίζουν που έρχονται, όταν τους ρωτάω να σας καθρεφτήσω τίμια αυτό που σκέφτομαι, εδώ και πολύ καιρό δεν έχω ακούσει καν το όχι, ίσως κάποιες φορές το ναι με δισταγμό. Μεσολαβεί μια στιγμή αμφιβολίας, μια στιγμή αγωνίας, και μετά αναβλύζει μια τεράστια επιθυμία. Ναι, γι' αυτό ήρθα, να ανοιχτώ, να μιλήσω ανοιχτά, να με κατανοήσω, να σχετιστούμε αληθινά. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή οι άνθρωποι βιώνουν από την πρώτη στιγμή τον βαθύτατο σεβασμό μου στο πρόσωπό τους. Τότε μπορούν να ονομαστούν τα δυσάρεστα επειδή είναι ορατή η προοπτική θεραπείας. Προβατάς, υπάρχει αυτή η μεγάλη φράση του Νίτσε. «Δεν με συντάραξε το ότι μου είπες ψέματα, αλλά το ότι δεν σε πιστεύω πια». Όταν αυτό υποθεί από κάποιον προς τον ίδιο του τον εαυτό, πιστεύω ότι πρέπει να είναι κόλαση. Είναι. Ακόμη και αν εξωτερικά δείχνεις κάτι διαφορετικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποφεύγεις να μένεις μόνος με τον εαυτό σου. Σε μια θεραπεία ζευγαριού, η γυναίκα έλεγε στον άντρα της, ο οποίος είχε μια σημαντική επιχείρηση και διέθετε τεράστια περιουσία και ήλεγχε πάρα πολλούς ανθρώπους. Του έλεγε, δεν βρεθήκαμε ποτέ μόνοι. Δεν άντεχες ποτέ να είσαι μόνος σου μαζί μου. Έφερνες πάντοτε γύρω σου ανθρώπους, κόλακες, να σου λένε αυτά που ήθελες να ακούσεις. Ποτέ δεν βρεθήκαμε μόνοι. Το απέφευγες. Αυτός λοιπόν, που φαινόταν παντοδύναμος, που όριζε πράγματα και καταστάσεις,

κρατάς, να ζεις με φόβο. Αυτό δεν είναι στην ουσία η σκλαβιά? Μου έρχεται στο μυαλό η τελική σκηνή από το πρώτο Blade Runner του 1982. Ο detective Rick Deckard, τον υποδίεται ο Harrison Ford, έχει αναλάβει να εντοπίσει και να σκοτώσει μια ρέπλικα από τον Roy Batty, τον υποδίεται ο Rutger Hauer. Στην τελική σκηνή, σε μια καταδίωξη στις στέγες ουρανοξυστών, ο Deckard αστοχεί σε ένα άλμα και κρέμεται από την άκρη ενός κτηρίου. Ο Batty γυρίζει πίσω, στέκεται από πάνω του και καθώς τώρα βρίσκεται στο έλεος του, του λέει: «Τρομερή εμπειρία να ζεις μέσα στο φόβο, δεν είναι? Αυτό είναι το να είσαι σκλάβος». «Ο φόβος», λέει ο Καραγιάννης, «δεν είναι σκλαβιά. Ο φόβος είναι το συνέστημα που σε προστατεύει από τον κίνδυνο. Επομένως, ο φόβος από μόνος του είναι ένα πολύτιμο συνέστημα. Όποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν φοβάται, κάτι δεν πάει καλά. Ο φόβος, ένα συνέστημα που μεταφέρει πληροφορία, όπως έχουμε πει, θα τον κάνει να λάβει τα μέτρα του για να αντιμετωπίσει την απειλή. Εκείνο που μας σκλαβώνει είναι ο φόβος του φόβου, που μετατρέπεται σε φοβία. Είναι η αίσθηση ότι δεν πρέπει να φοβάμαι, ότι αν φοβάμαι είμαι αδύναμος. Στο βαθμό που απαγορεύω στον εαυτό μου να φοβηθεί, γιατί φοβάμαι ότι θα αποκαλυφθεί η αδυναμία μου, γίνομαι σκλάβος του φόβου μου. Δεν τολμώ τίποτα, δεν ανοίγομαι σε καμία νέα εμπειρία για να μην μου συμβεί κάτι κακό. Αυτή είναι η πραγματική σκλαβιά. Αν αποφεύγω το να διακινδυνεύω για να μην φοβάμαι, έχω παραιτηθεί από τη ζωή. Δεν έχω ελευθερία. Θα βρίσκω δικαιολογίες για να μην ανοιχτώ στο νέο, για να μην μπω σε απαιτητικές καταστάσεις, επειδή δεν χρειάζεται ή επειδή θα έπρεπε να υπάρχουν ικανοποιητικές προϋποθέσεις που όμως ποτέ δεν θα μου είναι αρκετές. Εν προκειμένου, λειτουργούν η απόθυση και η άρνηση, εκείνες οι παθολογικές ψυχολογικές άμυνες που επιτρέπουν τη συγκάλυψη της πραγματικότητας και την αναπαραγωγή ανθρώπων που αρνούνται το ρίσκο της ελευθερίας, των τεμπέληδων της ύπαρξης, όπως τους ονομάζω. Προβατάς, έχει έρθει ποτέ σε εσάς άνθρωπος που να είναι στο τελικό στάδιο μιας ασθένειας να ξέρει ότι θα πεθάνει? Πολύ. Προβατάς, είναι το μόνο πράγμα για το οποίο κανένας δεν μπορεί να μπει στη θέση του άλλου. Εγώ θα πεθάνω, αυτό σε βάζει σε μια μοναδικότητα και μια μοναχικότητα. Ποια θεραπεία να ζητούν και πόσο ανοιχτή είναι στη θεραπεία? Το νόημα της ζωής, ο θάνατος. Αυτά είναι θέματα με τα οποία ασχολούμαι διαρκώς και γι' αυτό υπερασπίζομαι την υπαρξιακή συστημική θεώρηση. Αναφέρομαι διαρκώς, αυτά είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δουλεύω. Δεν αποφεύγω τις καταστάσεις όπου οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με το θάνατο. Με την επιστημονική ομάδα μου επιδιώκαμε να ήμασταν παρόντες σε όλες εκείνες τις φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στον ελλαδικό χώρο. Ήμουν εκεί μαζί με τους ανθρώπους που πενθούσαν τις απώλειες. Όμως, την ίδια ώρα που μιλάω ανοιχτά, ακόμη και για το δικό μου θάνατο, είναι παράδοξο, βαθιά μέσα μου κυριαρχεί η ζωή. Προβατάς ότι κάτι θα γίνει για μένα την τελευταία στιγμή? Όχι, δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι θα αποφύγω το θάνατο, αλλά επιλέγω να εστιάζω στη ζωή. Είναι άπειρα αυτά που λαχταράω να ζήσω, που δεν μπορεί να μην τα ζήσω. Αλλά και βέβαια το τέλος θα υπάρξει, τουλάχιστον με τον τρόπο που υπάρχουμε ως τώρα. Εσείς έχετε φόβο θανάτου? Όχι, έχω λαχτάρα για ζωή. Αν την επόμενη στιγμή πεθάνω, θα το καλωσορίσω. Ίσως ζητούσα παράταση για μερικές μέρες μόνο για να χαιρετήσω τους ανθρώπους μου, να μιλήσω μαζί τους. Τον θάνατό τους ανακοίνωσα και στους δύο μου γονείς. Στον έναν μόλις ένα μήνα πριν, στον άλλον 3 μήνες νωρίτερα. Τους το είπα ευθέως. Ξέρετε, ήλθε η ώρα. Είχε προηγηθεί η δέσμευσή μου στην επιθυμία τους να γνωρίζουν. Πώς το πήραν οι γονείς σας? Με ίδιο ή διαφορετικό τρόπο? Ο πατέρας μου, ενώ ήταν ένας άνθρωπος ρεαλιστής, στράφηκε προς τα μέσα του, σαν να έκανε μια εσωτερική διεργασία με βαθιά περίσκεψη χωρίς να τη μοιράζεται, αλλά το πρόσωπό του έβγαζε μια ηρεμία. Η μητέρα

μου που δούλευε πάντοτε αυτά τα θέματα το πήρε αλλιώς. Είπε: «Αλήθεια, έχω μια περιέργεια για τη συνέχεια. Τι θα γίνει μετά το θάνατο?» Πίστευε πως θα υπάρχει συνέχεια. Την ενδιέφερε ποιον καινούργιο τόπο θα συναντήσει. Της άρεσαν τα ταξίδια. Γύριζε μόνη της όλη την Ευρώπη, κάλεσε τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισεγγονά της, χαιρέτησε τον καθένα, σχολίασε το φουλάρι μιας εγγονής, τι ωραίο χρώμα έχει, ένα έντονο βυσσινί, της άρεσε το χρώμα. Χαιρετούσε μέσα σε ευχές και προτροπές. Μάλωσε έναν εγγονό της και του είπε να φροντίζει περισσότερο την κοπέλα του. Μετά έδωσε χρόνο στον εσωτερικό εαυτό της. Στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο, λέει ο κ. Πρόβατας, έκανε μια αναδρομή στις αξίες της ζωής της. Ναι, και το δούλευε αυτό. Είχε σταθερές πνευματικές αξίες που δεν ήταν μόνο θεωρητικές, αλλά εκφραζόντουσαν στην καθημερινή πραγματικότητα. Συμμετείχε ενεργά στην κοινωνική ζωή δίχως να ζητά διακρίσεις. Διέθετε μια βαθύτατη εσωτερική επεξεργασία που δεν την έκανε επαγγελματικά. Και όταν μιλάμε με τα αδέλφια μου, τους λέω: «Αυτά που έλεγε η μητέρα μας με τον τρόπο της, εγώ τα λέω επιστημονικά». «Όχι, δεν υπάρχει φόβος του θανάτου. Υπάρχει αυτή η ζωή και η επιθυμία να ζήσω κι άλλο. Θα ήθελα να ζήσω τρεις αιώνες, να δω κι άλλα». Πρόβατας: «Θυμίζει την ιστορία με τον Σοκράτη που πριν πιει το κόνιο, παίρνει έναν πλαγίαυλο και παίζει ένα σκοπό. Οι μαθητές του λένε: «Δάσκαλε, τι νόημα είχε αυτό?» «Πριν πεθάνω, θέλω να μάθω και αυτό το σκοπό». «Τον καταλαβαίνω απόλυτα», λέει ο κύριος Καραγιάννης. «Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί σκοποί που μας καλούν να τους γνωρίσουμε, να τους βιώσουμε, να τους χαρούμε και δεν περιορίζονται μόνο στη μουσική». Πρόβατας: «Πρέπει ο άνθρωπος να δικαιώνει την ύπαρξή του μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο?» Καραγιάννης: «Μόνο έτσι. Διαφορετικά έχει πεθάνει πριν πεθάνει. Σε αυτές τις υπαρξιακές στιγμές που ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά στο θάνατο, αναδεικνύεται το μέτρο της πνευματικότητάς του». Πρόβατας: «Ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε κατάσταση τέτοιου μεγάλου πόνου δεν νομίζω να θέλει ερμηνείες. Ο τεράστιος πόνος δεν ανέχεται ερμηνεία, δεν υπάρχει λόγος να του ερμηνεύσετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, αλλά το γιατί σε μένα». Καραγιάννης: «Πριν 15 μέρες ήρθε μια παλιά μου θεραπευόμενη, πολύ νέα, 55 ετών. Έχει μεταστατικό καρκίνο, γνωρίζει την κατάστασή της και ότι τα πράγματα δεν έχουν επιστροφή. Υποβάλλεται σε νέους κύκλους χημειοθεραπείας που όμως δεν είναι αποτελεσματική. Μου έφερε μαρμελάδα που η ίδια είχε φτιάξει και μου είπε ότι μόλις τελειώναμε θα πήγαινε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Ήθελε να προλάβει να δει μια νέα έκθεση. Η γυναίκα αυτή υπερασπίζει τη ζωή μέχρι την τελευταία τη στιγμή. Δεν είναι καημένη, είναι ζωντανή, ενώ πολλοί από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν άσκοπα απλώς για να καταναλώνουν είναι ήδη πεθαμένοι, χάνουν τη ζωή τους. Στη συνεδρία αυτή κάποια στιγμή δάκρυσε, μετά έκλαψε, αλλά και γελάσαμε. Δεν έχει υπάρξει θεραπευτική ώρα με άνθρωπο που πεθαίνει που να μην έχουμε συγκινηθεί, αλλά και που να μην έχουμε γελάσει μαζί». Πώς ερμηνεύεται αυτό? Είναι οι άνθρωποι που μπορούσαν και γέλαγαν και πριν. Αν έχεις μάθει να είσαι μίζερος, δεν θα μάθεις ξαφνικά στο τέλος να μην είσαι μίζερος. Αν όμως έχεις τη δυνατότητα για αυτοσαρκασμό, δεν αρνείσαι το τέλος, αλλά δεν επιτρέπεις να σου επιβληθεί, να σε ευτελίσει. Είχα σε μακρόχρονη θεραπεία έναν υπέροχο άνθρωπο συνάδελφο που διέθετε ένα βαθύ στοχασμό πάνω στα θέματα της πνευματικότητας, αλλά παράλληλα κρατούσε το χιούμορ του ακόμη και στις τελευταίες του στιγμές. Όταν με χαιρετούσε την τελευταία φορά λίγη ώρα πριν πεθάνει, δεν μπορούσε να μιλήσει καθώς είχε τη μάσκα οξυγόνου, αλλά με το χέρι μου έγνεψε ότι θα βρει τον τρόπο να με ενημερώσει για το αν υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Πρόβατας: «Εν τέλει τι είναι η ζωή? Το περιεχόμενο της ζωής ποιο είναι?» Καραγιάννης: «Η κάθε στιγμή, η κάθε εμπειρία, να έχουμε περιέργεια για νέες ερωτήσεις, για νέες εξερευνήσεις, να κατακτούμε εκείνη την πνευματικότητα που θα μας επιτρέπει να γινόμαστε σαν τα παιδιά». Για μας χριστιανούς αυτή η πνευματικότητα έχει να κάνει προφανώς με το Χριστό, φίλοι ακρότες, και έτσι μπορούμε να ζούμε την κάθε στιγμή, την κάθε εμπειρία, όχι μόνο με θρησκευτικές πράξεις ή θρησκευτικά λόγια, αλλά εν Χριστώ τα πάντα. Να κρατάμε, συνεχίζει ο κύριος Καραγιάννης,
την παιγνιώδη διάθεση ακόμη και στις πολύ σοβαρές στιγμές. Να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μην στηρίζεται σε αυτά που είναι αναλώσιμα με ημερομηνία λήξης, αλλά να εμπνέεται από αυτά που δεν είναι θνητά. Προβατάς, τα παιδιά τι είδους απαντήσεις πρέπει να παίρνουν? Πάντοτε ξερά ειλικρινής ή κάποιες φορές κάπως αλλιώς? Είχα μια απαιτητική συνέντευξη στο πλαίσιο μιας εκπομπής από παιδιά του Δημοτικού. Πραγματικά δυσκολεύτηκα με τις ερωτήσεις τους. Όχι για το αν ήμουν κατανοητός. Μπορώ άνετα να μιλάω στα παιδιά και να με καταλαβαίνουν. Αλλά για το πώς να ήμουν αληθινός δίχως να τα πληγώσω. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι δεν απαντώ μόνο στην ερώτηση του παιδιού. Μιλάω και στο παιδί που εκτίθεται μέσα από αυτό που ρωτάει, στον γονιό που έχει να αναρωτηθεί αλλά χωρίς να ενοχοποιηθεί και ταυτόχρονα να είμαι έγκυρος. Η δυσκολία είναι αυτή. Δεν μπορώ να προδώσω αυτό το παιδί. Ούτε με το να το απογυμνώσω, ούτε με το να του κρυφτώ να μην του απαντήσω. Το ερώτημα είναι πώς μπορώ να το συναντήσω εκεί που βρίσκεται αναπτυξιακά και συναισθηματικά. Εκεί παίζεται το στοίχημα. Εκεί απαιτείται πλήρης εγρήγορση. Προβατάς. Στις πολύ μεγάλες εταιρείες συστήνουν σε όλα τα στελέχη να κάνουν διαλογισμό πριν από μια κρίσιμη σύσκεψη. Η άποψή σας ποια είναι? Ο διαλογισμός, λέει ο κύριος Καραγιάννης, βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της θετικής σκέψης, εκεί που καλούμαστε να αποβάλουμε τα αρνητικά συναισθήματα. Προφανώς εδώ και ως χριστιανός ο κύριος Καραγιάννης δεν μιλάει για μια θρησκευτική πρακτική τόσο στο δυτικό κόσμο όσο για μια τεχνική. Για μας, ας πούμε, φίλοι ακροτές, τη λέξη αυτή θα βάζουμε τη λέξη προσευχή, την ωερά προσευχή, ας πούμε, κλπ. Ο διαλογισμός, η προσευχή για μας λοιπόν, είναι ένα εργαλείο για να αδειάσεις από όλες τις σκέψεις, το άγχος, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι περιοριστικό, γιατί κι αν αδειάσεις αυτό δεν θα έχει συνέχεια. Την επόμενη στιγμή όταν επανέλθει το ίδιο θέμα θα βρίσκεσαι στο ίδιο σημείο. Δεν θα έχεις εξελιχθεί. Είναι αυτό που λένε οι life coach στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτσε στην καρέκλα σου και ηρέμησε και έτσι θα είσαι ευτυχισμένος. Καλά, πόση ώρα μπορείς να το κάνεις αυτό δηλαδή? Πόση ώρα να κάνεις την καρέκλα? Χρειάζεται και αυτό να κάνεις 5-10 λεπτά μόνο σου, μισή ώρα. Αλλά τι άλλο θα κάνεις μετά? Τέλος πάντων, ο διαλογισμός ήταν χρήσιμος και είχε γίνει της μόδας στην Αμερική την προηγούμενη 20ετία, γιατί έβγαινε ως απάντηση στον ακραίο ατομισμό, στο συνεχές τέντομα, στην ευρωτική δραστηριότητα. Οι άνθρωποι είχαν ανάγκη να αδειάσουν. Πήγαιναν στην Ινδία, έβρισκαν έναν γκουρού για να ηρεμήσουν και να αποφύγουν τον πόνο από τις αποτυχημένες επιλογές τους. Αυτό είναι μια επιφανειακή καταπράγνηση σε μια νευρωτική στάση ζωής. Εξάλλου αυτός είναι και ο κοινωνικός λόγος που το κάρμα έχει τόσο ισχύ στην Ινδία. Η θρησκειοποιημένη παραίτηση από τις επιθυμίες επιτρέπει την τεράστια διαφορά των τάξεων δίχως να προκαλείται κοινωνική αναταραχή. Οπότε αυτό που είπαμε προηγουμένως για προσευχή δεν είναι για να μην αγχώνεσαι, φίλοι ακροατές, αν η προσευχή, όπως πολύ ωραία λέει εδώ ο κύριος Καραγιάννης, γίνει μόνο για να αποφύγεις για λίγη ώρα το άγχος, τότε και αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Και συνεχίζει, είμαι υπέρ του αναστοχασμού. Ο αναστοχασμός είναι κάτι διαφορετικό από τον διαλογισμό. Είναι μια συνεχής επεξεργασία. Ο γνήσιος αναστοχασμός δεν αφορά μόνο το γεγονός ή το άλλο πρόσωπο όπως στον στοχασμό, αλλά εσένα τον ίδιο σε σχέση με το άλλο πρόσωπο ή το γεγονός. Επομένως, όσο πιο πολύ αναστοχάζεσαι, τόσο πιο πολύ εμπλουτίζεσαι. Το ίδιο θέμα, τον ίδιο σου τον εαυτό, μπορείς να τα δεις ξανά και ξανά κάθε φορά διαφορετικά. Ξεκινάς από τις πρώτες, τις δοσμένες σου απαντήσεις και τις αμφισβητείς. Όσο όμως προχωράς αρχίζει η δυσκολία, η αποσταθεροποίηση, γιατί αρχίζει να σπάει το έτοιμο, δυσκολεύεσαι. Ο αναστοχασμός είναι ένδειξη της πνευματικότητας που ταιριάζει με τις απαιτητικές παιδικές ερωτήσεις. Γιατί η πιο δύσκολη ερώτηση είναι το «γιατί». Και κάπου στο τέταρτο ή πέμπτο «γιατί» κολλάς.
Και τότε τα παιδιά παίρνουν την απόλυτη επιστημονική απάντηση, γιατί έτσι. Γέλια. Προβατάς. Σε αυτή τη ζωή για πολλά πράγματα η εξήγηση είναι απλά γιατί έτσι. Δεν εννοώ ερωτήματα που δεν επιδέχονται εξήγηση, αλλά για κάτι που δεν πάει παρακάτω ως ερμηνεία και δεν είναι απαραίτητο να πάει. Καραγιάννης. Το γιατί έτσι αφορά μια πραγματικότητα που δεν την έχουμε ανακαλύψει ώστε να μπορέσουμε να την εκφράσουμε. Είναι συνταρακτικές οι στιγμές που ανοίγουν οι ορίζοντές σου και κατανοείς εκείνα που σου έμοιαζαν ακατανόητα, όπως τον έρωτα και το θάνατο. Πρόβατας. Νομίζω ότι μια από τις μεγαλύτερες αλήθειες έχει γραφτεί από τον Πιραντέλο. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Καραγιάννης. Ο Πιραντέλο ήταν αγαπημένος συγγραφέας στα εφηβικά μου χρόνια, καθώς έθετε το ζήτημα των ψευδεστήσεων που οργανώνουν οι άνθρωποι για να κρύβονται από τα δυσάρεστα και να αναζητούν μια αίσθηση ψευδούς ασφάλειας. Η θεώρηση του όμως, ενώ είχε σημαντικά στοιχεία, εξέφραζε περιφρόνηση προς τους ανθρώπους, καθώς τους κατέγραφε ως ανθρωπάκια. Βέβαια, αν βιώνουμε τα πράγματα όπως τα νομίζουμε, τελικά οδηγούμαστε στην ψευδαίσθηση ότι έτσι είναι και πραγματικά. Αυτή η αντίληψη του «έτσι είναι επειδή έτσι νομίζετε», επειδή έτσι νομίζω, αποκόβει τη γνήσια επικοινωνία, το διάλογο, τη σχέση. Γίνεται ιδεολόγημα που δεν το διαπραγματεύεσαι και οδηγεί στον απομονωτισμό. Προβατάς. Αν όμως μέσα σε αυτό είσαι χαρούμενος, αν νιώθεις ικανοποιημένος, πού είναι το πρόβλημα? Καραγιάννης. Η συγκάλυψη των επώδυνων καταστάσεων είναι η επιτομή της επιφανειακότητας. Ικανοποιημένος από τον ψευδή εαυτό σου και την πλαστή ανωτερότητά σου? Ναι, μπορείς να είσαι. Χαρούμενος? Όχι. Στη σχετικοποίηση της αλήθειας, στη μεταμοντέρνα αντίληψη του Πιραντέλο, όπου όλα είναι σχετικά, όλα εξαρτώνται από την οπτική. Όμως, αυτή η ιδέα χρησιμοποιήθηκε και μέσα στο φασισμό του Μουσολίνη. Εκεί η σχετικοποίηση έγινε περιφρόνηση. Είμαστε οι έξυπνοι, υπεράνθρωποι και οι άλλοι χαζοί. Μια σαρκαστική στάση. Αυτό νομίζεις? Νόμιζε. Κάπου εκεί σταματάει ο διάλογος, γιατί απαντάς με τη σιωπή σου. Η υπεροπτική σιωπή γίνεται απάντηση. Προβατάς. Υπάρχει ένα ρητό ή απόφευγμα που να νιώθετε ότι συνοψίζει κάτι βαθύ για τον άνθρωπο? Όχι ρητό, αλλά μια εμπειρία που τη νιώθω ως βεβαιότητα, ότι χωρίς τον άλλο άνθρωπο δεν μπορούμε να υπάρχουμε. Ότι η αγάπη είναι το πιο θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης ζωής. Είναι κάτι μοναδικό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο αφεαυτού, sui generis, και του επιτρέπει να έχει την ανθρώπινη υπόσταση. Η ανθρωπινότητά μας προκύπτει μέσα από τη δυνατότητα να αγαπάμε, δηλαδή να μπορούμε να βγούμε έξω από την ατομική επιβίωση, έξω από την κάλυψη των ενστίκτων και των ενορμήσεών μας. Αυτό δεν αποτελεί ένα πρέπει, αλλά ένα συμφέρει. Είναι καλό για τον ψυχικό μας κόσμο. Μας εμπλουτίζει. Πρόβατας. Άλλωστε ένας άνθρωπος δίπλα σε έναν άλλο αποκτά η υπόσταση, νόημα ύπαρξης. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό δεν είναι έξω από το εργαστήρι της μοναξιάς. Όχι καθόλου, λέει ο πρόβατας. Οι μοναχικοί άνθρωποι αναμετριούνται με τους άλλους, όχι με το κενό. Καραγιάννης. Και με τον ίδιο τον εαυτό τους. Αυτό πολλοί δεν το αντέχουν. Ο Ντοστογεύσκη στο Υπόγειο γράφει ότι ο άνθρωπος της δράσης είναι ο μέτριος άνθρωπος. Αυτό όταν το διάβαζα ως έφηβος που αποζητούσα τη δράση με δυσκόλευε. Όμως δεν καταφερόταν ενάντια στη δημιουργία, αλλά ενάντια στη διαρκή ενασχόληση με το οτιδήποτε προκειμένου να αποφύγεις τον εαυτό σου. Σήμερα πιθανόν μπροστά σε μια οθόνη. Άλλο δράση, άλλο δημιουργία. Άλλο δραστήριος, άλλο δημιουργικός.

0: Πέρασε η ώρα σήμερα να είμαστε δημιουργικοί. Λοιπόν, όχι μόνο δραστηριοί φίλοι ακροατές, δημιουργικός μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος δεν τρέχει από εδώ και από εκεί σίγουρα, και αυτός που τρέχει από εδώ και από εκεί να μην είναι καθόλου δημιουργικός, απλά δραστήριος, αλλά δεν παράγει κάτι το νέο ούτε για τον εαυτό του ούτε για τους άλλους. Δημήτρης Καραγιάννης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, εκδόσης Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Σήμερα θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με την Λαύρα του Χοζεβά. Πολύτιμος συμπαραστάτης μας, η έκδοση της Ιεράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής Χοζεβά και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Το μοναστήρι, στις 31 Ιανουαρίου 2016, έζησε στιγμές συγκινητικές και ανεπανάληπτες. Εκείνη την ημέρα, από νωρίς το πρωί, πολλοί προσκυνητές κατέβηκαν στη χαράδρα του Χοζεβά και λίγο αργότερα έφτασε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του. Εκείνη την ημέρα τελέστηκε για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του ασκητή, του καταγωμένου από την Ρουμανία. Και στο τέλος εκείνης της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε το συνοδικό της κατατάξεως του αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του νέου αυτού Αγίου. Σήμερα λοιπόν, καθώς θα μεταφερθούμε και εμείς νοερά εκεί για να γνωρίσουμε το ιστορικό αυτό μοναστήρι, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούμε και αποσπάσματα από εκείνη την πρωινή ακολουθία της 31ης Ιανουαρίου 2016.

Μονίμες μαρτυρίες περί της εν Παλαιστίνη μονής έχουμε από το 1113 από τον Ρώσο ηγούμενο Δανίηλ, επισκέπτη των Αγίων Τόπων, ο οποίος σημειώνει. Η οδός από της Ιερουσαλήμ εις τον Ιορδάνην διέρχεται δια του όρους των Ελαιών προς το μέρος της Θερινής Ανατολής. Η οδός αυτή εστιλίαν επίπονος και κινδυνώδης. Εν το μέσο των απορρόγων ωραίων στερείται της ύδατος. Αριθμούνται 26 μεγάλα βέρτσια από Ιερουσαλήμ μέχρι του Χοζεβά, όπου ενίστευσε ο Ιωακήμ, ή να καταπαύσει την στήρωση αυτού. Το μέρος τούτο ευρίσκεται εις βαθύ της τρόμα χυμάρου πλησίων της οδού προς αριστεράν. Και από τον Ιωάννη Φωκά τον Κρήτα, ο οποίος ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους το 1185, έχουμε την εξής περιγραφή. Ευρίσκεται φάρανξ μεγάλη και μέσον ταύτης διέρχεται χύμαρος εις περί το αντίκρι μέρος εστίν ημονή του Χοζεβά. Πράγμα τη μεν αφηγήσει μη πιστευόμενον, τη θεωρία δε θαυμαζόμενον. Και γάρ σπηλαίων ουπέ εις ήτα των μοναχών κελία, και αυτός ο ναός και του κημητήριον εν το ρήγματι της πέτρας τε θεμελίονται, εις το σούτον υπό της του ηλίου φλογώσεως κατακαιώμενα ως πυρός γλωτήματα ενοράστε από τον πετρών εν είδη πυραμίδων αναπεμπόμενα. Το γέπαρα των μοναχών πεινόμενων είδωρ τιούτον εστίν ίον από λίμνης εστώσεις, οπότε ο ήλιος εν μεσετά το θέρι τες λίμνες επιφυτά και βολές εμπύρης υποθερμένη ταύτην το βρώμασιν. Εν ταύτη τη μονή διαφόρους μεν είδομεν υγειασμένους άνδρας, ένα δε τούτων σημειοφόρων άνθρωπων και αμέσως προσομιλούντα Θεό. Λουκάς εστίν η κλίση στο γέροντι. Εν ημονή επικινδύνος ανήλθωμεν και κατήλθωμεν δια τε το κρυμνώδες του τόπου και την υπερβάλλουσαν του ηλίου φοράν.

Με απλά λόγια, περιγράφεται στο απόσπασμα η απόκρημνη τοπογραφία, τα κελιά στο βράχο, η πολύ ζέστη του καλοκαιριού, ο δύσβατος δρόμος, το βραστό νερό που έμειναν οι μοναχοί και οι άγιοι άνδρες που ασκήτευαν εκεί. Το γεγονός ότι η Μονή υπάρχει κατά τα έτη 1300-1500 αποδεικνύεται από σημειώσεις που βρίσκονται στον υπαριθμόν 35 μεμβράνινο κώδικα του 11ου αιώνα της Πατριαρχικής Συλλογής. Στο φύλλο 309 του κώδικα διαβάζουμε: «Εδωθεί το παρόν βιβλίον διαχειρός Ιωάννου του Γραμματικού, ενέγεν ψυχικής σωτηρίας και των γονέων αυτού Ζαχαρίου, Γρηγορίου και των τέκνων αυτών, Πατριάρχου Ιεροσολύμων και οι αναγνώσκοντες αυτό, εύχεστε το δώσαντι δια των Κύριων εις την Μονήν του Χουζιβά». Βιβλίον Γρηγόριος ο Διάλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χουζιβιωτήσης. Άλλη μαρτυρία υπέρ της ύπαρξης της Μονής την εποχή εκείνη είναι η διασωθήσα Έλληνο-Αραβική επιγραφή που βρίσκεται επάνω από την πύλη και η οποία γνωστοποιεί ότι η Μονή ανακαινίστηκε διαχειρός Ιμπραχήμ και του αδελφού αυτού Χασάν. Κατά τα έτη 1500-1800 επίσης γνωρίζουμε ότι η Μονή υπάρχει χωρίς βέβαια να ακμάζει. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από δύο επιγραφές. Η μια βρίσκεται στην οροφή νεκρικού θαλάμου και λέει «Άγιε Γεώργιε, μνήστητη του δούλου σου Ηλία». Η δεύτερη στο παρεκκλήσιο των κελίων και λέει «Μνήστητη Ιησού του αμαρτωλού δούλου σου Ιωάννου». Το 1878, επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιεροθέου, ερχόμενος εξ Αγίου Όρους ο μοναχός Καλίνικος Βαράκλας δεν βρήκε παρά ερείπια. Αναγκάστηκε μάλιστα να μείνει στο σπήλαιο του Αγίου, διότι δεν υπήρχε κατάλημα. Με τη συνδρομή του κοινού του Παναγίου Τάφου και των ευλαβών προσκυνητών, ανήγειρε εκ βάθρων και κατέστησε τη Μονή λειτουργική. Τα εγγένεια του ναού ετελέστηκαν τη 12η Δεκεμβρίου 1893 υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Γερασίμου του Πρώτου. Θεωρείται δικαίως ο πρώτος και μεγάλος ανακαινιστής του μοναστηριού. Από το 1958 ως το 1986 τη σκητάλη της ανακαίνησης πήρε ο δραστήριος ιερομόναχος Αμφιλόχιος Δαρδαμάνης, ο οποίος επίσης προσέφερε πάρα πολλά στον αγιασμένο αυτό χώρο. Σήμερα η Μονή εξακολουθεί να πορεύεται στη διακονία της Εκκλησίας υπό τη θεοφιλή και πατρική πατριαρχία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, ο οποίος διακατεχόμενος από λειτουργικό και φιλομόναχο πνεύμα σκέπει και μεριμνά για όλα τα ιερά προσκυνήματα και την Ιερά Μονή Χοζεβά, οι πατέρες της οποίας αποτελούν μέλη της Ιεραράς Αγιοταφικής Αδελφότητος. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από τον όρθρο εκείνης της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016 στο Καθολικό της Μονής Χοζεβά.

Οι διαστάσεις της αρχαίας μονής του Χοζεβά ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές της σημερινής. Τα μεγάλα υπόγειά της αποτελούν τμήμα της αρχαίας και πάνω από την πύλη που οδηγεί σε αυτά υπάρχει παλιά επιγραφή ελληνοαραβική που αναφέρει αυτούς που την επισκέβασαν. Η εκκλησία της τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου. Στον βόρειο τείχο της, που αποτελείται από τον φυσικό κρυμνό, διατηρούνται αρχαίες ζωγραφιές που παριστάνουν τον Άγιο Ιωακείμ να προσεύχεται και τον Άγγελο να του μεταφέρει την ευχάριστη είδηση ότι εισακούστηκε το αίτημά του για την απόκτηση τέκνου. Οι υπόλοιπες αγιογραφίες στους τοίχους έγιναν από τον Ρώσο ιερομόναχο Διονύσιο περί το 1900. Στο δάπεδο διατηρείται τμήμα αρχαίου ψηφιδωτού και εντύπωση προξενεί ο δίπλα στον αριστερό χορό καλοδιατηρημένος βυζαντινός δικέφαλος αετός. Πίσω από το ιερό βήμα υπάρχει μικρό φυσικό σπήλαιο, το οποίο ήταν το κελί όπου έμειναν διαδοχικά οι πρώτοι κτήτορες. Τώρα χρησιμεύει ως σκευοφυλάκιο. Στην νότια πλευρά, παράλληλα με την εκκλησία, εκτείνεται ο Νάρθικας, στο ανατολικό άκρο του οποίου βρίσκεται το επωνόματι των Χοζεβητών Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου Παρεκκλήσιο. Αυτό είναι το αρχαίο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο οικοδόμησαν οι πρώτοι κάτοικοι της Μονής τον 5ο αιώνα. Στο δάπεδο υπάρχει αρχαίο ψηφιδωτό έγχρωμο και στον βόρειο τοίχο βλέπουμε αρχαιότατες τοιχογραφίες του Ιησού Χριστού, των Αγίων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου Στεφάνου και άλλων. Στα δεξιά, εντός του ιερού βήματος, υπάρχει ο τάφος του Αγίου Γεωργίου, του Χοζεβίτου, του Κυπρίου. Κάτω ακριβώς από το παρεκκλήσιο αυτό βρίσκονται δύο αρχαιότατοι νεκροθάλαμοι, υπόγειοι, στους οποίους δύσκολα μπαίνει κάποιος από τη στενή είσοδο πλάι στην πύλη της Μονής. Η θάλαμη είναι μικρή, χαμηλή και πολύ σκοτεινή. Στις τρεις πλευρές έχουν αναμία νεκροθήκη, στις οποίες τοποθετούσαν τα σώματα των πατέρων και είναι γεμάτες σωστά. Στην οροφή ενός από τους θαλάμους φαίνεται επιγραφή του 1630.

Ακριβώς επάνω από τη στέγη της κεντρικής εκκλησίας της Μονής Χοζεβά και κοντά στον Τρούλο βρίσκεται το σπήλαιο στο οποίο ο προφήτης Ηλίας, κυνηγημένος από την οργή των βασιλέων της Σαμαρίας Αχαάβ και Ιεζάβελ, κρύφτηκε κατ' εντολή του Θεού. Και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δήλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ και εγένετο μεθημέρας και εξηράνθη ο χύμαρος, ότι ούκ εγένετο ιετός επί της γης και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου. Ανάστηθη και πορεύου εις Σαρεπτά της Ιδονίας. Ακριβώς σε αυτό το σπήλαιο προσευχόταν ο Θεοπάτορ Ιωακίν στο Θεό για την απόκτηση τέκνου. Κατά την παράδοση, ο Ιωακίν και η Άννα ήταν πολύ ευσεβείς αλλά ατεκνοί. Γι' αυτό και όταν μια μέρα προσέφεραν προσφορά στο ναό, δεν την δέχτηκαν οι ιερείς και τους έδιωξαν, διότι ως άτεκνοι θεωρούνταν καταραμένοι. Τότε η Άννα κλείστηκε στο σπίτι της και θερμά παρακαλούσε τον Θεό να της χαρίσει ένα παιδί, το οποίο και θα αφιέρωνε στο ναό. Ενώ ο Ιωακίν, βαθύτατα λυπημένος, δεν εμφανίστηκε στη γυναίκα του, αλλά πήγε στην έρημο και νίστεψε 40 ημερονύκτια, λέγοντας στον εαυτό του: «Δεν θα κατέβω ούτε για νερό μέχρι να με επισκεφθεί ο Κύριος ο Θεός μου και θα μου γίνει η προσευχή τροφή και νερό». Και τον άκουσε ο πολυεύσπλαχνος Κύριος και έστειλε τον άγγελό του να του φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα τους χαρίσει τέκνου. Και πραγματικά τους αξίωσε να γεννήσουν την ίδια την μητέρα του Θεού, την Κυρία Θεοτόκο, και ως εκ τούτου ονομάζονται Θεοπάτορες, ως κατά σάρκα πρόγονοι του Χριστού και Θεού. Γι' αυτό και η εκκλησία που χτίστηκε αργότερα στη Μονή, το καθολικό του μοναστηριού, τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου.

το σπήλαιο κημητήριο των οσιομαρτύρων της Μονής. Το σπουδαίο αυτό κημητήριο ήταν καλυμμένο από χώματα που είχαν επιμελώς σωρεύσει οι επιζήσαντες της σφαγής του 614 πατέρες, με στόχο να μην βεβηλωθούν ξανά τα λείψανα, και έτσι έμεινε άγνωστο για αιώνες. Αιτία της ανακάλυψής του προ ενός αιώνος και πλέον, 18 Ιανουαρίου 1880, στάθηκε η θαυμαστή ευωδία που έβγαινε από μικρό άνοιγμα λόγω υποχώρησης των χωμάτων. Βρίσκεται 150 περίπου μέτρα βόρειο-ανατολικά της Μονής. Αποτελείται από φυσικό σπήλαιο, αρκετά ευρύχωρο, στο ύψος ισταμένου ανθρώπου. Ευωδία έντονη εκπέμπεται εξ αυτού. Μόλις μπαίνει ο επισκέπτης, αντικρίζει κάτω λίθο μεγάλο και στρογγυλό, ο οποίος χρησίμευε ως πόρτα του κημητηρίου. Το δάπεδο χωρίζεται σε πολλές νεκροθήκες, όπου τοποθετούνταν τα λείψανα των πατέρων χωρίς να καλύπτονται με χώμα, όπως γίνεται ακόμη και σήμερα στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Η οροφή είναι σωβατισμένη με αρχαίο κονίαμα και επάνω της είναι γραμμένες με σκούρο χρώμα πολλές επιγραφές. Σε αυτές αναφέρονται τα ονόματα, η ημερομηνία κοιμήσεως, ο εκκλησιαστικός βαθμός και η εθνικότητα ή η ιδιότητα του και κοιμημένου. Υπάρχουν επίσης σταυροί και άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνταν τους πρώτους αιώνες. Δυστυχώς, πολλές επιγραφές παραμορφώθηκαν από την κακή συνήθεια των επισκεπτών να χαράζουν τα ονόματά τους στα τυχώματα. Η αρχή του κημητηρίου τοποθετείται τον 5ο αιώνα. Το είδος της γραφής, τα σχήματα των σταυρών και των άλλων ιερών συμβόλων, οι ονομασίες των ιερών αξιωμάτων και των εθνοτήτων των κεκοιμημένων αποτελούν μαρτυρίες της αρχαιότητός του. Από αυτά και από το αναρρύθμιτο πλήθος των λειψάνων μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο και την εξαιρετική ακμή που γνώρισε η Μονή στους Βυζαντινούς χρόνους. Σε αυτό υπήρχαν ιδιαίτερες θέσεις για τους αρχιερείς, τους αβάδες, τους πατέρες, τους πρεσβυτέρους, τους αρχιδιακόνους, τους διακόνους, τις διακόνισσες και τους μοναχούς. Επίσης, ως ιστορικό γεγονός, καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα μοναζωσών διακονισών, οι οποίες είχαν ρόλο κατηχητριών. Θεσμός των διακονισών στην αρχαία εκκλησία. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αδιαμφισβήτητα εξ επιγραφής. Ενθάδε κείτε Αναστασία Διάκονος. Τον εισερχόμενο στο σπήλαιο περιλούει ευωδία έντονη σαν λιβάνι από τα μαρτυρικά λείψανα, η οποία πιστοποιεί ακριβώς την αγιότητά τους, προσέπαινο και δόξα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επάνω από το κημητήριο και στο μέσο του πανύψηλου κρυμνού βρίσκεται σπήλαιο κατοικία ασκητού, στο οποίο ανεβαίνει κανείς με ανεμόσκαλα. Σε αυτό βρίσκεται μικρό παρεκκλήσιο με αρχαιότατες βυζαντινές εικόνες, πιθανώς του 6ου αιώνα. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του πρώτου κτήτορος, του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου. Τα κτίσματα της αρχαίας Μονής έφταναν μέχρι του σπηλαίου αυτού, όπως φαίνεται, και από διάφορα σημάδια επάνω στον κρεμό.

שתדבר גם

Το υδραγωγείο δίπλα στη Μονή δέχεται το νερό από 4 πηγές. Η πρώτη ονομάζεται Αϊν Φάρα, δίπλα στην οποία ο Άγιος Χαρίτων οικοδόμησε τη Λαύρα Φαράν, το πρώτο μοναστήρι που χτίστηκε στην Παλαιστίνη. Άλλη πηγή ονομάζεται Αϊνών, Ενών, για την οποία γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. «Ειν Ιωάννης βαπτίζων εν Ενών, εγγύς του Σαλήμ, ότι είδα τα πολλά είναι εκεί». Διατηρούνται εξάλλου τα ίχνη διαφόρων υδραγωγείων, τα οποία από αρχαιοτά των χρόνων κατασκευάστηκαν για την διοχέτευση του νερού των πηγών. Το αρχαιότερο υδραγωγείο ανάγεται στην εποχή των Μακαβαίων, 3ος και 2ος π.Χ. αιώνες, και βρισκόταν δίπλα στην οδό που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, καταλήγοντας σε τεράστια δεξαμενή πριν την κατάβαση στην πεδιάδα της Ιεριχούς. Παραπλεύρος της δεξαμενής είχαν χτιστεί δύο φρούρια, Θρικός και Ταύρου, τα οποία ονομάζει ο αρχαίος ιστορικός Στράβων, για την ασφάλεια της οδού. Άλλων υδραγωγείων της εποχής των Ηρωδών διατηρούνται κολοσιαίες γέφυρες και ογκώδη κτίσματα δίπλα στο μοναστήρι.

κελιά του Χοζεβά ή η σκήτη της Αγίας Άνης. Βρίσκονται στην ίδια χαράδρα, ανατολικότερα της Μονής, προς τη διεύθυνση της Ιεριχούς και αποτελούνται από φυσικά σπήλαια, στα οποία κατοικούσε πλήθος αναχωρητών. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολλά αρήτως ευωδιάζοντα λείψανα που βρίσκονται στα σπήλαια. Τα σπήλαια αυτά φέρουν το γενικό όνομα «Σκήτη της Αγίας Άνης», διότι εκεί, κατά την παράδοση, η Αγία Άννα, μετά την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, ασκήτευσε με 12 παρθένους, αποδίδοντας ευχαριστία στον Θεό για την εκπλήρωση της δεήσεώς της. Ως εκ τούτου, οι Άραβες ονομάζουν το μέρος Ντερπενάτ, μοναστήρι των Παρθένων.

Στην εκκλησία αυτής της Κήτης φυλασσόταν ιερό λείψανο της Αγίας Άνης και συγκεκριμένα το πέλμα του αριστερού ποδιού της. Η αγιορητική παράδοση διασώζει ότι όταν έφυγαν οι πατέρες από το Χοζεβά, το πήραν μαζί τους και τελικά μεταφέρθηκε τον 17ο αιώνα στη Κήτη της Αγίας Άνης.

στο Άγιον Όρος, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα, ευωδιάζουν. Εκτότου εξάγεται το αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα ότι η σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος ιδρύθηκε από Χοζεβίτας πατέρας. Σε μερικά κελιά υπάρχουν παρεκκλήσια με διατηρημένα τα έγχρωμα ψηφίδωτα. Θαυμαστές διηγήσεις σχετικά με τους πατέρες των κελιών αναφέρει ο Ιωάννης Μόσχος στο Λιμονάριο. Πολλές αναφορές υπάρχουν και στο βίο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος κατοικούσε σε μικρό σπήλαιο κοντά στο Κυριακό της Κήτης. Σήμερα βλέπουμε εντός του χυμάρου μια μεγάλη ασκητική πολιτεία, γεμάτη από ερημητήρια και ασκητήρια που μας κάνουν να αναπολούμε τη δόξα και την μοναστική ακμή στην οποία έφτασε ο τόπος. Μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε το νόημα του πρώτου αντιφώνου των αναβαθμών της ερημικής «Ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης». Κατά τον τελευταίο αιώνα, η Ιερά Μονή Χοζεβά έδωσε στην Εκκλησία δύο νέους Αγίους, τους οποίους ο Θεός χαρίτωσε με το χάρισμα της αυθαρσίας των τιμίων λειψάνων τους. Τον Άγιο Σάβα, τον μετέπειτα Ενκαλύμνο, ο οποίος προσήλθε το 1887 και με το λίγον μηνών εκάρι μοναχός, παραμένοντας στη Μονή έως του έτους 1916. Ανεχώρησε εξ αυτής λόγω των αραβικών επιδρομών. Κατέληξε στην Ίσο Κάλυμνο, όπου ίδρυσε την Μονή των Αγίων Πάντων. Εκοιμήθη την 7η Απριλίου 1948. Και τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, εκ Ρουμανίας καταγόμενο, αφιχθέντας στους Αγίους Τόπους το 1933 σε ηλικία 23 ετών. Το 1951 προσήλθε στον Χοζεβά εκ της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγιεσμένου και μετά παραμονή 1,5 έτους στη Μονή, τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του εγκαταβίωσε στη σκήτη της Αγίας Άνης σε παράπλευρο σπήλαιο. Εκοιμήθη την 5η Αυγούστου 1960. Το 1980 έγινε εκταφή και έκτοτε το ακέραιο λείψανό του αποτελεί θησαυρό της Μονής και πηγή θαυμάτων. Η Σεβασμία και η Ιερά Μονή Χοζεβά ανήκει στο Παλέφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κατοικείται από πατέρες της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Αποτελεί ένα από τα μοναστήρια για τα οποία σεμνύνεται η Αγία Γη, διότι κατά το παρελθόν πατέρες Σεβάσμιοι και Θείοι την αγίασαν με τους ιδρώτες και το αίμα τους. Τα λείψανα των οποίων κάνουν τη γη να μοσχοβολά και οι αγίες ψυχές τους ακόμη και σήμερα διακονούν τον τόπο.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να ταξιδέψουμε νοερός στη Λαύρα του Χοζεβά, στην Χαράδρα, στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας. Μάθαμε ιστορικά στοιχεία, αλλά και μερικές πληροφορίες για τη Μονή και τα κτίρια της όπως είναι σήμερα. Συμπαραστάτης μας, η έκδοση της Ιεράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν από τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016, όταν πλήθος προσκυνητών από τα χαράματα περπάτησε και βρέθηκε στο μοναστήρι και λίγο αργότερα έφτασε εκεί ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του για την πρώτη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Και κατά τη διάρκεια εκείνης της λειτουργίας διαβάστηκε και το συνοδικό της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του Νέου αυτού Αγίου που κοιμήθηκε το 1960 και από το 1980 και μετά που έγινε η ανακομιδή του Λειψάνωτου, το ολόσωμο και άφθορο σκήνομά του φυλάσσεται στο καθολικό της Μονής. Εκεί λοιπόν μεταφερθήκαμε και ελπίζουμε να μπορέσαμε έστω και για λίγο να σας μεταφέραμε και εσάς εκεί νοερά. Ας είναι λοιπόν άξιο το ραδιοφωνικό οδηπορικό μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: πολλές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
2: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
3: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Ώρα Ελλάδος, 6.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νεκτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά της και νόματά σου, Κύριε, τον δυνάμενη πόθη και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μη γαλλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρου του Θεών έβρενε αυτό οικίαν. Και τριγώνω σε αν εαυτή ούθη στα νοσία αυτή τη θερσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμενη, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιών εν έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε στην αντίληψη αυτό παρασύ, στην κοιλάδα κλαυμόνο ει τόπον έθετο. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο. Και γάρ ευλογία δόσει ονομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμη, οφθήσε το ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, μακάρι ω άνθρωπο ελπίζουν επί σέ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τη αυλαία σου υπερχιλιάδα, εξελεξάμην παραρριπτήστε το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή κίνημεν σκινόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια να αγαπά κύριο ο Θεό, χάρη και δόξαν δώσει, κύριο σου στερήσει τα αγαθά του παρευωμένη σε ανακακία. Κύριο ο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο ελπίζουν επί σε. Ευδόκησα, κύριε, την γη σου, απέστρεψε την αγμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασα νομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα αμαρτία αυτών. Κατέπασα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν διατενής συνοργήν σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός οι επιστρέψαν ζώσεις ημάς και ο λαός οχνανθείς την πισή. Δείξον ημίν Κύριο το λόγο σου και τους σωτηριών σου δόησε ημίν. Ακούσομαι τη λαλής εν εμή Κύριος ο Θεός ο λαλής ειρήνη από το λόγον αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήρων αυτού που κατασκηνώσα δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριο το ούσου και επάκουσον μου το χώρο και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον η ψυχή του δούλου σου ότι όσου εμεί όσο δούλο ο Θεό μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέει σόν με Κύριε ότι προσέ και κράξω μόνη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κυρία Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκ έστειν ομοιώσιν θεείς, Κύριε, και ούκ έστειν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσεις το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με κίνητη τη οδό και πορεύσα με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου, και ού προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός με εκτρίμων και λαίμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επεμέ και ελέησον με δώσ' το χράτος του παιδί σου και σώσον τον ιό σου παιδίσκη σου. Πίσον με τεμούν σημείων αγαθών και διέτσαν μισθού με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησά μου και παρακάλεσά μου. Ποιήσον με τεμού σημείων αγαθών και ιδέρσον μίσουντε με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησά μου και παρακάλεσά μου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και στου αιώνα των όνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Η γέννησή σου Θεοτό και χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξούγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν. Και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο τον θάνατο σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήτη σου έπλασε τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξαν τε κούσε Θεοτόκουν πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει εμά ει τέλο δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δι Αβραάμ τον αγαπημένο υποσού και δια Ισάκ του δούλου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνου ελέησον εμά, Άγιο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνου ελέησον εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνου ελέησον εμά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αγίο και στου αιώνα των αιώνων να μην. Παναγία τριά ελέησον εμά, Κύριε λάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησον σαν ομοία σημείν, Άγιοι επίσκεψα και ία στα ασθενεία σημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύν και αγίο και στου αιώνα των αιώνων να μην. Πάτερ ημών εν σουρανείς, αγιέστε το όνομά σου. Έλθε τε βασιλείο, γέννηθε τη θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσ μην τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς επί πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ελευθερώσεις ανάχραντα εν τη Αγία γεννήσου σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζησι, ειστήρα τίκτη την Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Υπερτριάδος καρτερός εν αθλούσε, των πολυμήχανων εχθρών ετροπόσαστε, αδελφικός το πνεύμα της συνδούμενε, όθεν ισοκίσθητε συν τες πέντε παρθένης, προς τον επουράνιον αθλοφόρη νυμφώνα και συναγγέλης το παμβασιλή, εν εφροσύνη απάστος παρίσταστε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωή μου προς εντολάς σου. Τα σπηγάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσος λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομε στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση απροσύτου σου δόξου ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασκήρου του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσα την όντως στρατόκων σε αμεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμας και άχρητης ο παρέχουσας ώρας αγαγών ημάς, ενή επί τους δόπιο ξύλο κνεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου. Η μάρτωμεν γαρ και η νομίσαμεν και ο κεσμεν άξια ρεντάματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθμεν στη θελή μας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν της συνανήκως των αγαθότητα αφήσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέους και σας ανημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός και άφησε μεν τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι το παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον, το νέον ενδυσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εισακολούθητη προσπάγμα είναι στην αιώνιον ανάπαυση καταδύσωμεν θα πάντων εστί ευρενωμένων η κατοικία, σιγαριό του αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώτον σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και στην δόξα να πέπομεν στην τον άρχο σου πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ειν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε ο Θεό η ελπίση μόνο, Κύριε δόξα.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την ειν και αή και ει αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
2: Εν Αγίη θαυμαστό Χριστό ο αληθινό Θεό ημών τη πρεσβεία Παναχράντου και Παναμού μου Αγία από Πέτρο. Ει το γενέσιο εν χαρμοσύνο εορτάζομαι. Θεία δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού των Αγίων ενδόξων και πανεθμών Αποστόλων των Αγίων και δικαιών Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη. Των Αγίων Ενδόξων, Πάρθενο Μαρτύρων, Μηνοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα των Αυταδέλφων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, Απελίου Λουκά και Κλίμαντο. Του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρο Βαρυψαβά, τη Αγία Ενδόξου Βασιλίση Πουλχερία και του Σιού Πατρό Σιμονή Σαΐου, κτήτερο τη Μονή του Κύκου, εν Κύπρο. Όν την μνήμη επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημά ο αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ευήσω αναβαλλόμενος προς σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέρινων στεγάζουν δέστε υπέρ ο αυτού. Ότι θείς νεύθυν επίβασιν αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμου. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνα σου. Άβησο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φέξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν σου νόρ και καταβαίνουν σε παιδιέ των τόπρων εθεμελίων σου αυτά. Ορίων εθού παρελέψονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγάζουν φάραξη. Αναμέσουν των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγρί δίψαν αυτών. Επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώ εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζουν όρια εκ των υπερών αυτό που κάρπο των έργων σου χορτάστη σε τέγη. Ο εξανατρέλων χόρτων τη κτηνία και εκλόγεν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγάγει να άρτουν εκ τη γη. Και είναι σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο, ρε νελαίου και άρτο, καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσων τα ξύλα του πεδίου, εκέδρ του λιβάνου ασυφίτευσα. Εκεί στρουθεί ένωση, έτσι στρουθεί κατοικία έγκυται αυτόν. Όρητα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφύγη τη λαγουή. Επίση Έλληνε καιρού ο ήλιο έων τη δύση αυτού έθου κότο και έγινε τον ήξεν αυτή διελέψονται πάντα τα τρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη που αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσουν αυτή, σαν έτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάνδρα όταν κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύτερη έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίσης επληρώθηκε της κτήσεώς. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως εν έπλασε εμπέζει να αυτή πάντα προς επροσδοκώσει. Δούνε την τροφή να αυτόν εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δέσου το πρόσωπο τραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουση. Και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου, εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξα Κυρίως τους αιώνας, εκφανθίστε Κύριος από τις έργες αυτού, επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμουν ο απτόμενος συνεραιών και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν, δυνθεί αυτού η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη. Και αν ομοίωστε μη υπάρχουν αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθου σκότω και έγινε τον ήξο σε μεγάλη τέργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κερμή και αγίο και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
2: διελέησον.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν,
2: διελέησον.
1: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
2: διελέησον.
1: Περ του Αγίου οίκου τούτου, και τον μεταπίστεως σε βλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Διελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Διελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμε.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμε.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.

0: Αγαμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεήθομαι.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς ως ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

και κράξα προσέ εις ακουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ.

0: ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτό.
1: Ακούσον δε τα ρήματά μου ότι δύνθησαν ως

0: Όμην έκρυψαν παγίδα μη.
1: Κατενώνει στα δεξιά τε επέβλεπον και ουκίνο επιγεινώσχον με.
0: Απόλετο φυγή απέ μου και ουκέστηνο εξητών την ψυχή μου.

ορίσετε ότι πάρασι ο ύλασμος εστίν γυναικείο εν σώματι και ανδρείο εν σχήματι ανδρικά δίνησας αγωνίσματα μέσων ανδρών κατοικήσασα και πάθη μειώσασα και όρμας των οδυνών παντελώς χαλινώσασα τες ασκήσεσι

0: Το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται ενε και εν του ονοματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, γυναικείο εν υπογίνσε ο ήλιος, υποδίησου πεόρακε, πλημέλους ανέγνωδε σε ο άδυτος, καρδιογνώστης και Κύριος. Ο βλέπων τα κρύφια και κατήργασε φωτί, μετανία στα όματα της καρδίας σου. Ο θενές πέψας του τον θεραπεύσε, επί μόνο εγκρατεία και αρετών τελειότητη.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κυρίων, του εχθρού τα σοφίσματα, μη δαμός αγνοήσασα, απερουκοδίνης αστέργης νηπίων, και πατρικής πλάχνης ένδοξε, εκτρέφουσα έφερες, ευσεβή το λογισμό, το ανθρώπινον όνειδος, την ανίποτον. Επί τί

0: ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά το λύτρωσης και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασόν των ανομίων αυτού. Αρετές πυρσευόμενος, ευσεβία κοσμούμενος, ιεράρχης εν Θεός εχρημάτισας και ως πολύ φωτος ήλιος των κόσμων διέδραμες κατασπήρων πάνταχου το της πίστεως κήρυγμα την απάτην δε εκριζόν τη δρεπάνη της εις γλώτης ιεράρχα Θεοφόρε μεγάλο Κύριξ αυτόν ομέν.
1: Εν είδε τον Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί προς επίπονα σκάματα, προς ενδρία παλέσματα, προς πληγάς και θάνατον προσεχώρησας, τες γαρνηφάς ηχωνημένος, τον λίθον αυθόνομε και χρυσάμενος αυτής, ως βαθμίση και κλίμαξη ανελήλυθας, προς Θεόν στεφανίτης και συνήρθης, στρατιές των ασωμάτων, υπέρ του

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση και δύση μνήστε φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν ο διδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: και την γη.
1: Πήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, δεν έχεις βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου.
0: Του ποιήσαντος των ουρανών και την γη.
1: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη έσπερα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός ευμάς, καθά περλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια, φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Εσπερινήν δε εις ειν ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβουν. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.

ζούσι, την απαρχήν τεκόντες, της ημών σωτηρίας, την μόνην Θεοτόκονης και ημείς, συνεορτάζονται σήμερον, την εκ της ρίζης εκεί.

Σκαρπών Άγιον Δούσα, γάλακτη έκτρεφη θαύμα φρικτών, η τροφός τη ζωή ημών, η των ουράνιων άρτων εν τη γαστρή, δεξ

0: Κύριε των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας των ασθενείας ημών, ενε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιάκονων και μονάχων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερ ενέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούρων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερ

0: Με θα υπέρ των καρποφόρων του και καλλιέργων των ετ' το Άγιο και πανσέπ το ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιέστωτος λαού του απεκδεχομένου το παρέσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Ναμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία από όλη Ιερά Μητροπολιτά αυτή και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Συν τη μειωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξιτερά συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθρός Θεών λόγον δικούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών δες πρεσβείες, Παναχνάτου και Παναμομαγίας, αυτού Μητρός, επικεκλημένης πορταϊκήσεως. Θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου, Σταύρου προστασίας των τιμίων επουρανίων, νερών αήλων δυνάμενων σωμάτων και αισίες τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, τον Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίν του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Θεοδόρας της Ελεξανδρία Ευρωσίνου του Μαγείρου Ηλίου του Σπηλαιώτου και Αρσενίου, τον Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Νικαίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτυρών Διοδόρου Διομίδους Διδήμου και Ίας, και της Αγίας Ενδόξου Ιωμάρτυρος Θεοδόρας της Ενβάστα, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών τη δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς. Γέννητο Κύριε του ελεός ημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναού τούτου αιωνία εμνήμη ημών, αιωνία εμνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλό σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς στη Σκήτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνυχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν, έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μια ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέροντας από την ανωτερότητα του αδελφού, τον φίλησε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου ανεξικακία. Με την κακία δεν μπορείς να διώξεις την κακία», λέει ο Όσιος ποιμήν. «Αν λοιπόν σου κάνει κανένα κακό ο αδελφός σου, προσπάθησε εσύ να του το ανταποδώσεις με καλό. Μόνο η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την κακία». Κάποιος πιστός την εποχή των διωγμών της Εκκλησίας προδόθηκε από μια δούλη του. Αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να αποκεφαλιστεί. Στο δρόμο έτυχε να συναντήσει την κακή εκείνη δούλη. Μόλις την είδε, έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της, της είπε: «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινες αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτης του Χριστού μου».

Ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη μοναχό που βαριόταν να δουλέψει για να ζήσει και πήγαινε έτσι κρυφά στην καλύβη του γείτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό στον ένοχο. Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός, έλεγε συχνά στον εαυτό του ο αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και με όλο τούτο υστερεί το, γιατί ο κλέφτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή, είχε εντελώς αποθρασυνθεί και δεν το άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης και οι αδελφοί της Κίτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους, ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψιές του. Του έγνεψε να πάει κοντά του και όταν εκείνος πλησίασε, πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί», λέγει ένας από τους πατέρες, «μην του κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα, στείλε του ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να υπείς στο Χριστό την ώρα της κρίσεως. Άφες μου, Δέσποτα, τα οφειλήματά μου, καθώς και εγώ αφήκα τα οφειλήματα του πλησίον μου».

Ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιπλανήθηκε άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρακάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήταν κακοποιοί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο τον παρέσυραν πολύ μακριά με σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στο ποταμό και επιχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστή. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε».

Ο γραμματικός του επισκόπου μιας επαρχίας στην Αίγυπτο έκλεψε κάποτε το ταμείο της επισκοπής μαζί με τα πολύτιμα αφιερώματα της εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Καθώς όμως περιπλανιόταν στις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήραν, αλλά και τον ίδιο εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος τη συμφορά του κακού γραμματικού του, τον συμπόνεσε και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα να τον εξαγοράσει. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχθηκε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει πιο συμφέρον πράγμα από το να σφάλει κανείς στον επίσκοπο».

ένας σοφός γέροντας δίδασκε. Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε, σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρείς σαν ευεργέτη, σαν ιατρός σταλμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σου έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, εσύ δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε λύπησε και προσεύχου για αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά σου.

Και ο γέροντας συνέχιζε. «Μάθε να δέχεσαι τις δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον ουράνιο ιατρό. Αν όμως αγανακτείς εναντίον τους, είναι σαν να λέγεις στον Ιησού: «Δεν θέλω τα φάρμακά σου. Προτιμώ καλύτερα την σύψη των ψυχικών τραυμάτων μου». Συλλογήσου πόση υπομονή κάνουν εκείνοι που υποβάλλονται σε σωματική θεραπεία. Εγχειρίζονται, καυτηριάζονται, πίνουν καθαρτικά και μόνο η σκέψη τους φέρνει αηδία. Επειδή όμως έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν με άλλον τρόπο να απαλλαγούν από την ασθένεια, υποφέρουν ευχαρίστως τη θεραπεία και ευχαριστούν τον ιατρό. Δέξου κι εσύ, σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού, εκείνον που σε κατηγορεί ή σε περιφρονεί, βέβαιος πως σου θεραπεύει την καινοδοξία. Καθαρτικό είναι εκείνος που σε ζημιώνει και σε αδικεί, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Αποφεύγοντας τις ωφέλιμες δοκιμασίες, χάνεις την ευκαιρία να διορθωθείς για να γίνεις κατάλληλος για την ουράνιο ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη δόξα στον πρωτομάρτυρα Στέφανο από εκείνους που τον λιθοβόλησαν;

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.
1: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Ώρα Ελλάδος 7.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Θεού, το οδηπορικό μας αυτό ταξίδι, όπως συνηθίζω να λέγω στην έναρξη κάθε ραδιοφωνικής μας συνάντησης, το οδηπορικό μας αυτό ταξίδι στον πλούτο των ιερών κειμένων της Αγίας Γραφής, με την ευκαιρία που έχουμε να προσεγγίζουμε ερμηνευτικά σε κάθε μας ραδιοφωνική συνάντηση κάποια αποστολική ή ευαγγελική περικοπή από εκείνες τις περικοπές που οι πατέρες της Εκκλησίας μας επέλεξαν και ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες των ιερών μυστηρίων. Και την περίοδο αυτή βρισκόμαστε στο μυστήριο του Ευχελαίου. Ήδη έχουμε διέλθει τα πέντε ζεύγη των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων. Στις τελευταίες μας συναντήσεις είδαμε τον Απόστολο του έκτου ζεύγους και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού πάντοτε σήμερα στο έκτο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Κάνω μια σύντομη υπενθύμηση στην αγάπη σας για να συνδέσουμε λίγο τον Απόστολο με το Ευαγγέλιο το οποίο θα δούμε σήμερα και όπως φαίνεται και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Και θυμίζω επομένως την αγάπη σας ότι το έκτο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο προέρχεται από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, είδαμε να περιέχει έναν κατάλογο αρετών τις οποίες ο Απόστολος Παύλος χαρακτήρισε ως καρπό του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια, σε αντίθεση με τα έργα της σαρκός, στα οποία νωρίτερα ο Παύλος έχει κάνει στην επιστολή του αναλυτική αναφορά και λόγο. Και βλέπουμε ότι η ανάλογη αναπαρίθμηση αρετών και αμαρτημάτων που γίνεται και στην πέμπτη ευχή του μυστηρίου, που λειτουργεί όπως είχαμε σημειώσει αν ενθυμίστε ως οδηγός εξομολογουμένων, καθώς το μυστήριο του Ευχελαίου υπενθυμίζουμε αναφέρεται τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχική, στην πνευματική υγεία, οδηγεί στη σκέψη ότι με την επιλογή του αναγνώσματος αυτού θα έλεγα ότι οι πατέρες στοχεύουν σε μία κατά κάποιο τρόπο ενδιάθετη εξομολόγηση του ασθενούς, αφού δυστυχώς εξέπεσαν τις ακολουθίες αυτής τόσο η δημόσια όσο και η κατηδίαν εξομολόγηση των αμαρτιών. Βλέπετε πως όλα τα μυστήρια συνδέονται κατά βάθος μεταξύ τους, όπως το μυστήριο του Ευχελαίου, το οποίο έχει την προσευχητική ενδιάθεση υπέρ της υγείας των ανθρώπων, είτε ψυχικής είτε πνευματικής, είτε ασθενεί κάποιος αδελφός είτε όχι, καθώς πολλές φορές και σήμερα οι χριστιανοί τελούν το μυστήριο του Ευχελαίου χωρίς απαραίτητα κάποιος να είναι ασθενής στο σπίτι, ως μια προσευχητική διάθεση υπέρ υγείας, επαναλαμβάνω πνευματικής αλλά και σωματικής, και μας συνδέει με το μυστήριο της εξομολογήσεως, και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όλα τα μυστήρια μας προετοιμάζουν για το μυστήριο των μυστηρίων, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εκεί όπου ο πιστός, λαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται σύσσωμος και σύνεμος Χριστού, κοινωνεί με τον Θεό, γίνεται πλήρης Πνεύματος Αγίου, λαμβάνει αυτή τη μεγάλη δωρεά του Θεού, το σώμα του και το αίμα του, και δια του κοινού ποτηρίου ενώνεται και με τον πλησίον, ενώνεται και με τον αδελφό, και έτσι έχουμε πραγματικά τη λειτουργία, το έργο του λαού, την σύναξη την ευχαριστιακή, όπου ο λαός με τον προεστώτα, με τον ποιμένα, όχι απλά θυμούνται τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης αλλά και της όλης επί της γης παρουσίας του Χριστού, αλλά προγεύονται και αυτής ακόμη της Βασιλείας του Θεού. Η αναφορά τώρα στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος συνεχίζεται και με την έκτη Ευαγγελική περικοπή που προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το 15ο κεφάλαιο, η οποία αναφέρεται στη θαυματουργική θεραπεία της δαιμονισμένης θυγατέρας της Χαναναίας γυναίκας. Η επίμονη εξήτηση της Θείας Βοηθείας, όπως αποτυπώνεται στην σπαρακτική κραυγή αυτής της μητέρας «Κύριε βοήθημη», και η επιβράβευση της πίστεώς της με την άμεση ίαση της θυγατέρας, αποτελούν ένα από τα πιο ζωντανά βιβλικά παραδείγματα της δυνάμεως της προσευχής και εξεικονίζουν κατά ένα μοναδικό τρόπο αυτό που επιδιώκεται και με την τέλεση του Αγίου Ευχελαίου και η ευχή της πίστεως «Σώσει το κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος». Βλέπουμε λοιπόν πως ο Απόστολος Παύλος στη μεν Αποστολική Περικοπή αναφέρεται στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και καταλήγει προτρέποντας παιδαγωγικότατα όσους περιποιούνται αρρώστους να σηκώνουν αγόγγιστα το βάρος, βέβαιο ότι τηρούν το νόμο της αγάπης του Χριστού, και στη συνέχεια το Ευαγγέλιο δια της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται στη θεραπεία της κόρης της Χαναναίας και εξυμνεί την πίστη, την καρτερικότητα και την υπομονή της μητέρας, κατά συνέπεια και όλων εκείνων που προσεύχονται και ζητούν, αιτούνται από τον Κύριο να παράσχει την ίαση και την θεραπεία στον αδελφό, αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πάλι δύο σκέψεις επάνω στο μυστήριο του Ευχελαίου με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή που μας περιγράφει ένα από τα θαύματα του Κυρίου. Έχουμε πει κατά καιρούς ότι το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου αποβλέπει στην ίαση κάθε ψυχικής και σωματικής ασθένειας. Ομολογουμένως, η υγεία είναι δώρο Θεού. Όμως εκτιμάμε περισσότερο αυτό το δώρο αυτό όταν αρρωστήσουμε. Και τότε πόση παρηγοριά και ψυχική δύναμη δεν παίρνουμε από την ακολουθία του Ευχελαίου με τους ψαλμούς, τους ύμνους, τις δεήσεις, τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα και τις κατανυκτικές ευχές. Οι άσεις που συμβαίνουν είναι βέβαια και καθοριστικά αποτέλεσμα της προσευχής εκείνων για τους οποίους τελείται το μυστήριο, αλλά είναι και αποτέλεσμα των ευχών που λέει η Εκκλησία με το στόμα των ιερέων. Αξίζει σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε τι λέγει ο ιερός συγγραφέας του βιβλίου Σοφία Σιράχ στο 38ο κεφάλαιο για την σχέση πίστεως και ιατρικής, και νομίζω μπορεί να μας δώσει σημαντικές απαντήσεις για να καταλάβουμε ότι αφενός μεν ως πιστοί απευθυνόμεθα προσευχητικά στον Κύριο για την παροχή της θεραπείας και της ιάσεως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμούμε την δωρεάν της ιατρικής. Άλλωστε και η δωρεά αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο για να μπορέσει να δίνει καλύτερη ποιότητα ζωής σε αυτήν την ζωή την οποία επέλεξε ο άνθρωπος να ζει μέσα στην αμαρτία και στην φθορά, που έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία του θανάτου και της ασθένειας στη ζωή του εξαιτίας της παρακοής και κυρίως της αμετανοησίας τόσο των πρωτοπλάστων όσων και όλων ημών, διότι κατά καιρούς όλοι μας με διαφόρους τρόπους επαναστατούμε εναντίον του Θεού, απομακρυνόμαστε από Αυτόν, παρακούμε το θέλημά Του και συνεχίζουμε να λειτουργούμε αμετανόητοι. Όμως ο Κύριος με τη σταυρική Του θυσία και την τρίμερη Ανάστασή Του έσωσε το ανθρώπινο γένος, έσωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά της δουλείας, από την φθορά του θανάτου, κάνοντας τον θάνατο Πάσχα, πέρασμα δηλαδή, από την επίγεια στην αιώνια ζωή. Λέει λοιπόν στο 38ο κεφάλαιο της Σοφίας Ράχ, και κάνω αυτή την παρένθεση διότι αξίζει να το αναφέρουμε, άλλωστε βιβλική είναι η εκπομπή, στα βιβλικά κείμενα αναφέρεται. Και θα σας διαβάσω τι λέει ο ιερός συγγραφέας εκεί από τη μετάφραση Χάριν Συντομίας, και νομίζω θα καταλάβουμε πάρα πολλά. Τι μα λέει τον ιατρό όπως του αρμόζει, έχοντας άλλωστε υπόψη σου τις υπηρεσίες του, στις ανάγκες σου, διότι ο Κύριος έκαμεν αυτόν. Ο Κύριος έκαμε τον γιατρό. Ο Κύριος έδωσε την ιατρική δηλαδή. Από τον ύψιστον Θεόν προέρχεται η θεραπεία που δίδει ο ιατρός, ο οποίος και από τους βασιλείς ακόμη θα λάβει δώρα δια την ιατρική του επιστήμη. Η ιατρική επιστήμη θα αναδείξει τον ιατρόν και ενώπιον επισήμων ανθρώπων θα αποκτήσει δόξα. Είδατε λοιπόν, τι μας λέγει, ότι η ιατρική είναι δωρεά, είναι δώρον του Θεού στον άνθρωπο. Και συνεχίζει ο συγγραφέας στο τέταρτο στίχο του 38ου κεφαλαίου. Ο Κύριος όρισε να φυτρώνουν φαρμακευτικά βότανα από τη γη. Ο δε φρόνιμος άνθρωπος δεν τα αποστρέφεται, να η παρουσία των φαρμάκων, φυτικά τότε τα βότανα. Τα πικρά ύδατα της μεράς δεν εκλικάνθησαν δια του Μωυσέως με έναν ξύλο, δια να φανεί έτσι η δύναμη και αυτού του ξύλου. Ο ίδιος ο Θεός έδωκε στους ανθρώπους την ιατρική επιστήμη, ώστε να δοξάζεται με τα θαυμαστά αυτού έργα. Δια των ιατρών και των φαρμάκων θεραπεύει ο Θεός και αφαιρεί τας ενοχλήσεις του ασθενούς. Και συνεχίζει στον 8ο στίχο. Ο φαρμακοποιός δια των διαφόρων βοτάνων κατασκευάζει φαρμακευτική σύνθεση και είναι ατελείωτα τα φαρμακευτικά του παρασκευάσματα, ώστε να έρχεται η θεραπεία και η γαλήνη από το φάρμακό του σε όλους τους ασθενείς της οικουμένης. Και πάμε τώρα και στην πνευματική διάσταση της ασθένειας. Τέκνον μου, όταν αρρωστήσεις μην αδιαφορήσεις δια των ιατρών και τα φάρμακα. Συγχρόνως όμως παρακάλεσε τον Κύριον και αυτός θα σε θεραπεύσει. Απαρνήσου και απομάκρυνε από σε κάθε αμαρτία. Έχε καθαρά τα χέρια σου ενώπιον του Θεού και καθάρισε την καρδιά σου από κάθε αμαρτία. Πρόσφερε ευώδες θυμίαμα και αναμνηστική παρά το Θεό δια σε ανέμακτον θυσίας ημιγδαλίου. Πρόσφερε δε πλουσία στας προσφορά σου, ως εάν δεν πρόκειται να υπάρξεις πλέον εις τη γη. Να προσφύγεις δε κατόπιν και στον ιατρόν, διότι ο Θεός τον δημιούργησε και τον ανέδειξε. Μη τον απομακρύνεις από κοντά σου, διότι έχεις την ανάγκη του. Πολλές φορές η θεραπεία της ασθένειας και η κατεβόδωση της υγείας είναι στα χέρια των ιατρών, διότι αυτοί με τη σειρά τους προσεύχονται προς τον Κύριο να κατεβοδώσει τις προσπάθειές τους και να επιτύχουν ελάφρυνση και θεραπεία της νόσου δια τη συνέχεια της ζωής. Μάθε δε και τούτο, ότι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει ενώπιον του Δημιουργού του θα ασθενήσει και θα περιέλθει στα χέρια του ιατρού. Βλέπετε λοιπόν πώς συνδυάζεται ακριβώς αυτή η πνευματική διάσταση με την βιολογική. Παρέχει ο Κύριος την ιατρική, τον ιατρό. Παρέχει την θεραπεία. Συγχρόνως ο άνθρωπος προσεύχεται και προσεύχεται προς τον Θεό, διότι αυτός είναι που έδωσε άλλωστε και την ιατρική επιστήμη. Και αυτός είναι εκεί που δεν μπορεί να επέμβει η ιατρική επιστήμη, δεν μπορεί να επέμβει ο ανθρώπινος νους, να επέμβει η Θεία Χάρις και να θαυματουργήσει και να θεραπεύσει αν είναι προς την ωφέλεια. Και μας λέγει κάνε προσευχή, κάνε δωρεά, κάνε θυσία κατά τα ήθη της εποχής, κατά τα έθιμα της εποχής και όσα πρέβλεπε ο νόμος της Πεντατεύχου εκεί, αλλά και ό,τι προβλέπει η πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία. Νηστεία, προσευχή, εξομολόγηση, ελεημοσύνη. Και βλέπετε πώς συνδέεται η ψυχή με το σώμα και το σώμα με την ψυχή. Ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Ασθενή η ψυχή, ασθενή και το σώμα. Και πώς πολλές φορές η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας. Βλέπετε λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και κάθε άνθρωπος, αδελφοί μου, αργά ή γρήγορα, αναμετράται με την ασθένεια. Μια μεγάλη δοκιμασία θα έρθει να τον πλήξει, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα μέχρι τότε. Και η συνάντησή του με την ασθένεια θα τον φέρει ενώπιον δύο επιλογών. Η πρώτη επιλογή είναι ο άνθρωπος να ιτηθεί υπαρξιακά από την ασθένεια και όλη του η συμπεριφορά να γίνει περισσότερο εγωκεντρική και σκληρή προς τους άλλους. Η δεύτερη επιλογή είναι ο άνθρωπος να νικήσει τη δοκιμασία, η ασθένεια να εδραιώσει ακόμη περισσότερο την πίστη του. Αυτή την δεύτερη επιλογή προσφέρει το μυστήριο του ευχελαίου. Όταν ο άνθρωπος ασθενήσει, η Εκκλησία τον χρήει με λάδι και εύχεται για την υγεία του. Αυτό σημαίνει ότι με τη συμπαράσταση της Εκκλησίας όλης της κοινότητας νικέται και η ασθένεια ακόμα. Ως πιστός ο άνθρωπος κατανοεί τα ακόλουθα που δεν επιτρέπουν την ήττα του από την ασθένεια. Πρώτον, ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού, κατά συνέπεια του πόνου στην ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός θέλει έναν κόσμο στον οποίο θα απουσιάζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η εξώδια ακολουθία, κάθε οδύνη λύπη και στεναγμός. Ο πόνος υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή λόγω αυτού που η Εκκλησία ονομάζει πτωτική ανθρώπινη κατάσταση, στην οποία γεννιέται κάθε άνθρωπος, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι ευθύνεται για αυτήν. Συνεπώς ο άνθρωπος δεν πρέπει να επιζητά τον πόνο. Καλείται να αντιμετωπίσει τον πόνο. Έτσι η Εκκλησία αγωνίζεται για την απάμβλυνση του πόνου και η στάση της είναι θεραπευτική ως προς ότι αντιμάχεται την υγεία του ανθρώπου. Μέσα από την δοκιμασία αυτή ο χριστιανός καλείται να επανεβεβαιώσει την πίστη του, να δείξει ότι τίποτε δεν μπορεί να τον χωρίσει από τον Θεό. Και αυτή η στάση ζωής εκφράζει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Στην κοινωνία αγάπης του με τον Θεό, ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι η ζωή του είναι δώρο. Δώρο που του δόθηκε για να το αντιδορίζει στους άλλους. Θα ανακαλύψει έτσι ότι η μετοχή του στην κοινωνία αγάπης του Θεού του προσφέρει την δυνατότητα της κατά χάριν αθανασίας. Ως εκ τούτου, η καρδιά του απελευθερώνεται από τον φόβο του θανάτου. Ως προς τη σχέση του με τον συνάνθρωπο, ο άνθρωπος κατανοεί ότι ο άλλος είναι η ιδρυτική πράξη της ζωής. Γνωρίζοντας ότι έχει αδυναμίες και όρια, κατανοεί και δέχεται τις αδυναμίες και τα όρια των άλλων και γίνεται συγκαταβατικός και φιλάνθρωπος. Κατανοεί την αδυναμία του συνανθρώπου. Δεν μνησεί κακή, αλλά συγχωρεί. Επομένως, με το μυστήριο του ευχελαίου η Εκκλησία διδάσκει ότι την σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση και εισάγει τον άνθρωπο στη λογική της χαρμολύπης. Ο άνθρωπος νιώθει λύπη για την κατάσταση του πεπτωκότους κόσμου, αλλά ταυτόχρονα και χαρά για την ελπιζόμενη ανακαίνισή του. Γνωρίζουμε ότι η ζωή είναι τραγική, ότι μπορεί να την πλήξει ο πόνος, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει ο Θεός της ζωής και της χαράς. Και το τελικό λόγο θα τον έχει αυτός που είναι η πηγή της ζωής και της αγάπης. Η νίκη πάνω στην ασθένεια βιώνεται μέσα σε μια κοινότητα προσώπων. Στην προκειμένη περίπτωση στην ενορία, στην εκκλησιαστική κοινότητα. Βλέπετε, όλα τα μυστήρια δεν έχουν ατομικό χαρακτήρα αλλά συλλογικό, συμμετοχικό. Συμμετέχει η κοινότητα η εκκλησιαστική. Μόνο μέσα σε μια κοινότητα προσώπων επιτελείται το θαύμα, επειδή οι άνθρωποι μοιράζονται τη λύπη αυτή, μειούται. Επειδή οι άνθρωποι μοιράζονται τη χαρά, αυτή αυξάνεται. Και όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, τα αναφέραμε ακριβώς γιατί νομίζω ιδιαίτερα αυτή η ευαγγελική περικοπή που περιγράφει ένα θαύμα, την θεραπεία της κόρης της Χαναναίας, μας δείχνει ακριβώς την ουσία και την σημασία του μυστηρίου του ευχελαίου στη ζωή της Εκκλησίας. Η προσευχή για την ίαση και την θεραπεία. Εκεί που πια δεν μπορεί να επέμβει ο ανθρώπινος νους, Δεν μπορεί ο άνθρωπος με τη δυνατότητα και την χάρη που έχει από τον Θεό δια της ιατρικής, για παράδειγμα, να δώσει την θεραπεία και την ίαση. Έρχεται η εκκλησιαστική κοινότητα να προσευχηθεί προς τον Κύριο για να δώσει, εάν είναι προς το συμφέρον, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, μεγάλη κουβέντα, ίσως μας δοθεί ευκαιρία να την κάνουμε πια όταν θα τελειώσουμε με τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές του Ευχελαίου, να κάνουμε μία, θα λέγαμε τρόπον την επανάληψη, σύνοψη όσων έχουμε πει κατά καιρούς. Όταν λοιπόν είναι προς το συμφέρον, να δώσει ο Κύριος την ίαση, γιατί καμιά φορά δεν είναι προς το συμφέρον μας. Έρχεται λοιπόν να τονίσει την έννοια σήμερα με την ευαγγελική αυτή περικοπή της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας, τη σημασία της προσευχής, την δύναμη της προσευχής για να τελεστεί το θαύμα. Ο άνθρωπος είναι θνητός. Υπόκειται στην ασθένεια, την φθορά και τον θάνατο. Η ασθένεια και η φθορά εμποδίζουν τον άνθρωπο να προσφέρει ανεμπόδιστα τις υπηρεσίες του στον άλλον. Πολύ περισσότερο ο θάνατος τερματίζει την κοινωνία του ανθρώπου με τους άλλους και αφανίζει τη φυσική του παρουσία. Τη νίκη του ανθρώπου επί της ασθένειας, της φθοράς και του θανάτου προσφέρει ο Θεός. Στην κοινωνία του με τον Θεό άνθρωπος μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Πρόγευση αυτής της εμπειρίας ζωής στη Βασιλεία του Θεού προσφέρει ο Χριστός με τα θαύματά του. Τα θαύματα στο Ευαγγέλιο ονομάζονται σημεία και δείχνουν ότι σε κάποιον τόπο, σε κάποιον χρόνο η ζωή έπαυσε να υφίσταται με τους νόμους του πτωτικού κόσμου και υπάρχει όπως θα υπάρχει στον καινούριο κόσμο του Θεού. Πρόκειται για την φανέρωση της ζωής της Ανάστασης. Άλλωστε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη τονίζεται ότι σημείο της έλευσης του Μεσσίας θα είναι ποιο. Όταν θα δείτε, λέει η Παλαιά Διαθήκη, σημεία και τέρατα, όταν θα δείτε θαυμαστά γεγονότα, όταν θα δείτε παράλυτους να περπατούν, τυφλούς να βλέπουν, κουφούς να ακούουν, ασθενείς να βρίσκουν την ίασή τους, να ξέρετε ότι τότε θα έχει έρθει η Βασιλεία του Θεού. Και πράγματι, με τα θαύματα του Χριστού επιβεβαιώνεται η Παλαιά Διαθήκη ότι ήλθε η Βασιλεία του Θεού, την οποία προγευόμαστε μέσα στην Εκκλησία και προετοιμαζόμαστε για αυτήν μέσα στην Εκκλησία, για να περάσουμε σε αυτήν μέσα από το προσωπικό μας Πάσχα, μέσα από το προσωπικό μας πέρασμα, μέσα από το πέρασμά μας από τον θάνατο στην αιώνια ζωή. Έτσι ο Χριστός κάνει θαύματα για να δείξει πώς λειτουργεί ο κόσμος απαλλαγμένος από τις συνέπειες της πτώσης, πώς είναι ο κόσμος της ελευθερίας και της αγάπης. Ποιες ήταν οι συνέπειες της πτώσης? Φθορά, θάνατος, ασθένεια, αμαρτία. Σε κάθε θαύμα φανερώνεται η αγάπη του Θεού, η οποία ανακαινίζει τα ανθρώπινα. Η ελεύθερη επανασύνθεση του ανθρώπου με τον Θεό δημιουργεί την θεανθρώπινη κοινωνία, τη θαυμαστή ζωή, και έτσι τα θαύματα επιφέρουν την αρμονική κοινωνία του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του, με την φύση. Αποκαθιστά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θυμίζει την προτεραιότητα του ανθρώπου έναντι παντός θεσμού, ανατρέπει τα πτωτικά στερεότυπα. Προπάντων όμως, ένα θαύμα θυμίζει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για την αιώνια κοινωνία με τον Θεό. Σε κάθε θαύμα συναντώνται η αγάπη του Θεού και η αποδοχή της από τον άνθρωπο. Υπάρχει δηλαδή πλήρη σεβασμός της ελευθερίας. Αφενός ο Θεός δεν κάνει θαύματα για να αναγκάσει τον άνθρωπο να πιστέψει. Γι' αυτό και σε κάθε θαύμα ο Κύριος βεβαιώνεται για την πίστη του ανθρώπου και τότε έρχεται να επιβεβαιώσει την πίστη του δια της θεραπείας, δια του θαύματος, για να πει ο Κύριος: «Η πίστη σου σέσωκεσαι». Η πίστη σου ήταν εκείνη που έδωσε την άδεια, να η ελευθερία του Θεού, έδωσε την άδεια στην χάρη του Θεού να σε επισκεφτεί και να σε θεραπεύσει, διότι ήθελες πράγματι να σωθείς. γιατί κατά πάντα και δια πάντα ο Θεός, όσο κι αν μας φαίνεται περίεργο και δύσκολο και ακατανόητο πολλές φορές, σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου, ακόμα κι αν η κακή χρήση της ελευθερίας μας οδηγεί στην καταστροφή. Έχει βάλει στην πορεία πολλές δικλείδες ασφαλείας ο Κύριος για να μας υπενθυμίσει ότι έχουμε πάρει λάθος πορεία. Και το μεγαλύτερο παιδαγωγικό μέσο για να μας το υπενθυμίσει αυτό πολλές φορές, ναι, είναι η ασθένεια, είναι η δοκιμασία, είναι ο πόνος. Είναι το ίστατο παιδαγωγικό μέσο σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί πολλοί είναι οι λόγοι μιας ασθένειας. Αλίμονο. Ο Θεός λοιπόν δεν κάνει θαύματα για να αναγκάσει τον άνθρωπο να πιστέψει και ο άνθρωπος δεν εκβιάζει τον Θεό να κάνει θαύματα για να αποδείξει την ύπαρξή του. Εκείνος που πιστεύει στον Θεό δεν πιστεύει γιατί κάνει θαύματα ο Θεός. Αλλά η θαυματουργία έρχεται ως επιβεβαίωση, επαναλαμβάνω, της πίστης του ανθρώπου. Και πού φαίνεται αυτό? Στο γεγονός της Αναστάσεως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Στο σημαντικότερο γεγονός της επί της γης παρουσίας του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε ένας μάρτυρας. Πώς έγινε η Ανάσταση? Και δεν μας λέει το Ευαγγέλιο τι έγινε, τι είδαν οι στρατιώτες εκείνο το βράδυ. Γιατί δεν τον καταγράφουν οι Ευαγγελιστές? Δεν θα μπορούσε να γίνει μπροστά στα μάτια έστω των μαθητών? Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν μάρτυρες της Αναστάσεως? Κι όμως ο Κύριος δεν το κάνει, γιατί δεν θέλει να πιστέψουν σε αυτόν δι' αυτού του τρομερού γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου. Ο Χριστός, σεβόμενος την ελευθερία των ανθρώπων, αρνήθηκε να κάνει θαύματα όταν του ζητήθηκε να κάνει τέτοιο για να αποδείξει τη θεότητά του. Άλλωστε το θαύμα δεν οδηγεί κατά ανάγκη στην πίστη, αλλά είναι η πίστη που άγει στο θαύμα. Γι' αυτό κάποιοι βλέποντας τα θαύματα του Χριστού πίστεψαν και άλλοι όχι. Είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη στην αγαθοσύνη του Θεού που θαυματουργεί, που ανοίγει τα μάτια της ψυχής, που θεραπεύει από την πνευματική τύφλωση, που επιτρέπει μια άλλη θεώρηση της ζωής. Τότε ολόκληρη η ζωή γίνεται θαύμα, γιατί είναι δώρον του Θεού, το οποίο καταξιώνεται μόνο ως αντίδωρο στον Θεό και τον συνάνθρωπο. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος και της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Βάζουμε μία άνω τελεία για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά με το ίδιο το ευαγγελικό το κείμενο και την θαυμαστή διήγηση της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας γυναίκας, για να δούμε την δύναμη της πίστης, τη δύναμη της πλήρης εμπιστοσύνης και αφέσεως στο θέλημα του Θεού, καθώς αυτός είναι η ζωή και η οδός όλων μας. Με ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθειά του στον ηχολήπτη μας, στη Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και αναμένει τις δικές σας παρατηρήσεις, σημειώσεις, επισημάνσεις ή απορίες. Και όσο για μένα, σας χαιρετώ ως ήθιστε με τον βιβλικό ασπασμό της αγάπης. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
0: Άκουσον άνθρωπε. Από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών.
2: μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος, Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο Λικανοπαίδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε φτάνει η φωνή του σταθμού μας απευθείας ή μέσω αναμεταδοτών ή μέσω διαδικτύου, καλησπέρα σας. Πάρικοι του παρόντος κόσμου και πάρει μαζί, όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, για την τακτική εβδομαδία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε από εσάς που είστε χρήστες του διαδικτύου τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη στη διεύθυνση info@piradio.com info@piradio.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. Την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής έχει ο Τάσος Ζιάκας. Ο Σεπτέμβριος, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, είναι ένας μήνας γεμάτος μνήμες. Ένας μήνας γεμάτος μνήμες κυρίως του μικρασιατικού ελληνισμού, των αλυσμόνιων των πατρίδων. Με αφορμή βέβαια την ολοκλήρωση, την κορύφωση της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού αφενός, την οποία με επίσημη απόφαση της Βουλής τιμούμε κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου, και δεύτερο τα γεγονότα της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κωνσταντινούπολη, τις βιαιότητες εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις μνήμες και το τεύχος του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία του μηνός Σεπτεμβρίου του 2020 είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής. Πολύ αξιόλογα κείμενα από αξιόλογους συγγραφείς, ιστορικούς και άλλους περιέχει αυτό το αφιέρωμα. Θα επιλέξουμε μερικά από αυτά τα κείμενα τα οποία θα παρουσιάσουμε στην απόψινή μας εκπομπή. Και ξεκινάμε με το κείμενο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργου Γιαννακόπουλου, με τίτλο «Η αγωνία και το τέλος της Σμύρνης». Γράφει λοιπόν ο καθηγητής: «Τα δυσάρεστα μηνύματα από το μέτωπο και οι προτινόμενοι δυσμενείς όροι ειρήνης δημιούργησαν κλίμα ανασφάλειας και αγωνίας στη Σμύρνη. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος και η Μικρασιατική Άμυνα προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αναστηλώσουν το φρόνημα του λαού και να αφυπνίσουν συνειδήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τριμελής αντιπροσωπεία της Άμυνας, Μιχάλη Αργυρόπουλος, Απόστολος Ψαλτόφ και Κωνσταντίνος Χατζη Αποστόλου, επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό στις 16 Απριλίου του 1922 και του επεσήμανε τους κινδύνους που εγκυμονούσε η τυχόν αποχώρηση του ελληνικού στρατού. Ο Μιχάλη Αργυρόπουλος, μάλιστα, του ζήτησε στην περίπτωση που διαβλέπει αποτυχία της εκστρατείας να ενημερώσει εγκαίρως τον πληθυσμό ώστε να αποχωρήσει με ασφάλεια, συναποκομίζοντας τα υπάρχοντά του. Θα ιδρύσομεν ούτω μία πόλη από Σουνίου μέχρι Παλαιού Φαλήρου, αξίαν του ονόματος της Σμύρνης», κατέληξε ο Σμυρναίος ποιητής. Ο Γούναρης όμως διαβεβαίωσε την Επιτροπή ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Η σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης, όπως δημοσιεύθηκε στις Σμυρναϊκές εφημερίδες, ανέφερε: «Η κυβέρνηση συμφωνούσα με την καθολική ελληνική συνείδηση περί του όλος αδυνάτου της εκενώσεως των μικρασιατικών εδαφών, ανευπροηγουμένης παγιώσεως καταστάσεως ικανοποιούσης στας εθνικάς βλέψεις του μικρασιατικού λαού, κατά το ανώτατον εφικτών όριων, εδήλωσε εις την Επιτροπή της Μικρασιατικής Οργανώσεως ότι πρώτης πραγματοποιήσεως του τιούτου του σκοπού δια της συνομολογηθήσεις ειρήνης δεν θα αποσύρει των στρατών εκ της κατεχομένης χώρας». Τον Μάιο φτάνει στη Σμύρνη ο Μητροπολίτης Πάφου, μεταφέροντας μήνυμα αλληλεγγύης από τον Κυπριακό στο μικρασιατικό λαό. Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, η οποία, όπως έγραψε στην απάντησή του ο Χρυσόστομος, περιείχε τα εξής: «Βάλσαμον παρηγορίας ενεστάλαξεν εις την εμάσουσαν καρδία των μικρασιατών, τμήμα αναπόσπαστον της όλης ελληνικής οικογενείας ειν ίσως ημών, πρώτη των ελληνικών χωρών γευθύσα την αλόην της δουλείας, ισθάνθη την ίν και όλων των ελληνικών αλεκλάλητων χαράν, ότε την Δευτέραν Μαΐου 1919 ο ελληνικός στρατός ελάμβανε την εντολή να φέρει μέχρι των ακτών και των Μεσογείων της Ηλιολούς του Ιωνίας των χαρμόσυνων ασπασμών της ελευθέρας πατρίδος. Η κραυγή του μικρασιατικού λαού, απειλουμένου εις τα ιερότατά του, συνεγείρασα το έθνος, συνεγείρηκε το παγκύπριον, έτοιμο να συνενέγγει επί του βωμού των μικρασιατικών θυσιών, ό,τι η συνέστηση και οι των δεσμών αυτού μετά του Ιωνικού αδελφού επέβαλεν αυτό. Εφώ και το Εθνικό Συμβούλιο της Νήσου, διασκεπτόμενον επί των καθημάς πραγμάτων, έλαβε την απόφαση, σύμφωνο προς τα αισθήματα και τις αντιλήψεις του κυπριακού λαού, να καλέσει των λαών τούτων όπως ενισχύσει τους εν Ιωνία αγωνιζομένους αδελφούς εν το περί των

που υποσχέθηκε ο Άγγλος Πρωθυπουργός έμεινε λόγος κενός. Η από καιρού αναμενωμένη τουρκική επίθεση εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου και η έως τότε αίτητη ελληνική στρατιά κατέρευσε. Σε λίγες ημέρες το φοβερό άγγελμα έκανε το γύρο της Σμύρνης. Η διαβεβαίωση του αρχιστρατήγου, του αρμοστή αλλά και του υπουργού στρατιωτικών ότι η Σμύρνη δεν κινδυνεύει, ήταν φανερό ότι δεν είχαν κανένα αντίκρισμα. Από τις 19 Αυγούστου, ο Στεργιάδης είχε δώσει επίγουσα και εμπιστευτική εντολή σε όλους τους αντιπροσώπους της ελληνικής διοίκησης να συσκευάσουν τα αρχεία των υπηρεσιών τους και να ειδοποιήσουν τους υπαλλήλους να είναι έτοιμοι για αποχώρηση. Ο λαός της Σμύρνης παρακολουθούσε απανικόβλητος την πόλη να γεμίζει από κυνηγημένους πρόσφυγες και καταπονημένους Έλληνες στρατιώτες που αναζητούσαν απεγνωσμένα δρόμο διαφυγής.

0: του παρόντος κόσμου πάρικι. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για την εκπομπή την απόψινή, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Μικρασίας. Με αφορμή και το σχετικό αφιέρωμα του περιοδικού Πυραγική Εκκλησία του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 σε αυτές τις μνήμες, στις μνήμες των αλυσμόνητων πατρίδων. Επίσης, όσοι από εσάς είστε χρήστες του διαδικτύου, περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com. Όταν έφτασαν από τη Ρεδεστό τρία επίτακτα πλοία γεμάτα στρατό, οι ελπίδες του συγκεντρωμένου στην προκυμαία πλήθους αναπτερώθηκαν. Όμως, οι στρατιώτες στασίασαν και αρνήθηκαν να αποβιβαστούν για να πολεμήσουν. Είναι φανερό ότι όλα είχαν πια χαθεί. Οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές φρόντισαν την επιβίβαση του στρατού στα πλοία, αφήνοντας τους ανυπεράσπιτους κατοίκους στην τραγική τους μοίρα. Στο στρατηγείο, ο λοχίας Κώστας Στούρνας θα υποστείλει για τελευταία φορά την ελληνική σημαία. «Να που την ώρα αυτή θα κατεβάσω από το κοντάρι της τη γαλάζια σημαία. Βγαίνω τάχα αδιάφορος και κοιτάω έναν όμιλο Τούρκων που παρακολουθεί με περιέργεια και χαρά την κίνησή μου. Κατεβάζω τη γαλανόλευκη σιγά σιγά, όπως γινόταν τακτικά κάθε διληνό εδώ και 3 χρόνια τώρα, και αφήνω πάνω στο ψηλό κοντάρι της το σειρματόσκηνο για να νομίσουν ότι και το άλλο πρωί θα υψωθεί στη θέση της». Στις 26 Αυγούστου, το απόγευμα, αναχώρησε ο Οριστίδης Τεργιάδης. Σκυφτός και καταπτωημένος, τρεκλίζοντας σχεδόν, θα επιβιβαστεί σε αγγλικό πολεμικό. Από εκεί θα μεταφερθεί στη Ρουμανία και κατόπιν στη Γαλλία, όπου θα μείνει έως το τέλος της ζωής του. Η Ελλάδα είχε πια εγκαταλείψει τη Σμύρνη. Πολλοί δυστυχισμένοι κάτοικοι της αναζήτησαν καταφύγιο στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής κοντά στο Μητροπολίτη τους. Ο Χρυσόστομος, παρά τις επίμονες παρενέσεις, αρνήθηκε να φύγει και έμεινε να συμμεριστεί την τύχη του ποιμνίου του. Στις 27 Αυγούστου, οι πρώτοι τσέτες μπήκαν στην πόλη και σε λίγο άρχισαν οι βιαιοπραγίες κατά των χριστιανών. Ο παλιός διοικητής της πόλης, Νουρεντίν Μπέις, ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του. Το ίδιο βράδυ ζήτησε να παρουσιαστούν μπροστά του ο Χρυσόστομος και οι δημογέροντες Κλιμάνογλου και Τσουρουξόγλου. Ο Τούρκος στρατιωτικός διοικητής παρέδωσε τον Μητροπολίτη στον αξαγριωμένο τουρκικό όχλο, στα χέρια του οποίου βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Παρόμοια τύχη είχαν και οι δύο Σμυρναίοι δημογέροντες. Οι Αρμένοι

δέχτηκαν το πρώτο κύμα των σφαγών και της λαιλασίας. Από την εισνυκτός όμως της 30ης Αυγούστου, γράφει ο Χρήστος Αγγελωμάτης, που το έργο της καταστροφής διαπυρός και σιδήρου της αρμενικής συνοικίας είχε τερματιστεί, οι Τούρκοι στράφηκαν εξ ολοκλήρου προς τα ελληνικά. Την τελευταία ημέρα του Αυγούστου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι Τούρκοι πυρπόλησαν αρχικά την αρμενική συνοικία και σύντομα η φωτιά επεκτάθηκε σε όλες σχεδόν τις ελληνικές γειτονιές. Χιλιάδες κόσμου, κυνηγημένοι από τους Τούρκους και τις φλόγες, συνοστίζονταν στην προκυμαία. Κάτω από τα βλέμματα των πληρωμάτων των συμμαχικών πλοίων, διαδραματίστηκαν σκηνές φρίκης και αποτροπιασμού. Με διαταγή του, ο Νουρεντίν έδωσε προθεσμία 2 εβδομάδων για την αναχώρηση του χριστιανικού πληθυσμού. Οι άνδρες όμως μεταξύ 18 και 45 ετών θα παρέμεναν ως εχμάλωτοι μέχρι το τέλος των εχθροπραξιών. Μετά την έκδοση της διαταγής, οι σφαγές και οι λαιλασίες εντάχθηκαν. Η αγωνία του συγκεντρωμένου στην προκυμαία πλήθους κορυφώθηκε. Ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, George Horton, σημειώνει: «Χιλιάδες υποφέρουν και πεθαίνουν στη Σμύρνη. Η κατάσταση των ανθρώπων αυτών ξεπερνά κάθε περιγραφή. Δεν θυμάμαι επεισόδιο στην ιστορία παρόμοιων ανθρώπινων συμφορών. Έχοντας πίσω τους τα φλεγόμενα σπίτια τους, οι άνθρωποι αυτοί μένουν επί ώρες και ημέρες στην προκυμαία της Σμύρνης, γυναίκες, άντρες και παιδιά, κραυγάζοντας και εκλυπαρώντας για να φύγουν. Οι εχμάλωτοι άνδρες είχαν να αντιμετωπίσουν το δικό τους Γολγοθά. Όσοι δεν εξοντώθηκαν αμέσως, οδηγήθηκαν σε πορείες θανάτου προς το εσωτερικό, από όπου λίγοι κατόρθωσαν να επιστρέψουν».

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη, που απόψε είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής, με αφορμή και το αφιέρωμα του περιοδικού της Πυριακής Εκκλησίας του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, που έχει τίτλο ακριβώς αυτό, «Μνήμη Μικρασιατικής καταστροφής». Διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα από άρθρα αυτού του αφιερώματος και συγκεκριμένα διαβάζουμε αποσπάσματα από το άρθρο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργου Γιαννακόπουλου, «Η αγωνία και το τέλος της Σμύρνης». «Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λόγια να περιγράψει τις φρικτές σκηνές εκείνων των ημερών», γράφει ο καθηγητής. «Μόνο η αμεσότητα της περιγραφής των αυτοπτών μαρτύρων μπορεί να δώσει ίσως το μέτρο της ανθρώπινης τραγωδίας. Τα πρώτα μηνύματα της καταστροφής μας ήρθαν με την οπισθοχώρηση του στρατού μας. Είδα αξιωματικούς στον δρόμο που ξύλωναν και πετούσαν τα γαλόνια τους και τα παράσημά τους, και εγώ ζητούσα ο ανόητος από τους γονείς μου να μου βρούνε τέτοια γαλόνια, και εκείνοι αγανακτισμένοι με ξυλοφόρτωσαν. Τα σημάδια της καταστροφής ήταν ακόμα πιο έντονα όταν έφτασαν από τα θύρα συγγενείς μας κατατρεγμένοι να τους φιλοξενήσουμε. Ένα μεσημέρι έγινε μεγάλη φασαρία και κακό. Μαθεύτηκε ότι οι Τούρκοι βάλαν φωτιά στη συνοικία της Αρμενίας. Είχα ένα προαίσθημα, μια κατάθλιψη που βάραινε την ψυχή και δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Δεν αργήσαμε να δούμε πως τους πρώτους καπνούς της φωτιάς. Δεν θυμούμε αν την ίδια μέρα ή έπειτα από μερικές μέρες ο κόσμος άρχισε να φεύγει από τη Σμύρνη, γιατί η φωτιά όλο και μεγάλωνε. Όλος αυτός ο κόσμος, χιλιάδες κόσμος, προχωρούσε προς το Κορδελιό, γιατί διαδίδονταν πως στο Κορδελιό αράζουν διάφορα βαποράκια και σώζουν τον κόσμο. Όταν έφεξε η μέρα, άρχισε ο κόσμος να φεύγει από τον Παϊρακλή με κατεύθυνση προς το Κορδελιό, και έτσι τους ακολουθούσαμε κι εμείς. Όπως πηγαίναμε όμως, στα αριστερά του παραλιακού δρόμου, είδαμε να έρχεται από το Κορδελιό προς τη Σμύρνη Τούρκη και καβαλαρία, οπλισμένη με σπαθιά. Κρατούσαν ακόμη στο δεξί τους χέρι ένα ακόντιο και ένα σημαίακι στην κορυφή. Στήριζαν το ακόντιο στον αναβατήρα. Πιο πίσω ακολουθούσαν οι τσέτες. Τότε μας βρήκαν τα χειρότερα. Οι τσέτες πέσανε πάνω στον κόσμο και κάναν όλων των ειδών τα εγκλήματα. Χτυπούσαν τους άντρες και τους ζητούσαν παράδες και μαλαματικά από τις γυναίκες. Αρπούσαν όποια κοπέλα τους φαντούσε και την τρόπιαζαν. Φόβος και τρόμος μας έπιασε όλους. Ήταν ο κόσμος θάλασσα, χιλιάδες κόσμος που έκλαιε και βογκούσε. Προχωρούσαμε όπως προχωρούσαν όλοι προς το Κορδελιό. Από εκεί θα σωθούμε. Σαν πλησιάζομαι στο χωριό Πετρωτά, που η παραλία του ήταν γεμάτη βράχια, ήσαμε εκεί πάνω, 2 και 3 μέτρα ύψος, είδαμε να έρχεται προς το μέρος μας ένα άλλο μπουλούκι, δηλαδή με αντίθετη κατεύθυνση. Μουρμουρίστηκε σε λίγο ότι οι Τούρκοι διώχνουν τους χριστιανούς από το Κορδελιό για να τους εμποδίσουν να φύγουν από εκεί. Κλαθμός και οδυρμός. Ο κόσμος τάχασε πια, απελπίστηκε τελείως. Άλλοι κλαίγαν, άλλοι χτυπιούνταν και μυρολογούσαν, και άλλοι σέρναν τα πόδια τους και σώπαιναν. Ο βόγκος, ο θρήνος έγιναν ένα δυνατό βουητό. Σε μια στιγμή δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Χιλιάδες γυναίκες με μια σειρά ατέλειωτη από τον μπουλούκι, που έρχονταν από το Κορδελιό, σπρώχνοντας η μία την άλλη και σκύφτοντας, τραβούσαν προς τους ψηλούς βράχους εκεί στα Πετρωτά. Όσο να το καταλάβεις, πηδούσαν και χάνοντας μέσα στη θάλασσα. Πολλές από αυτές κρατούσαν αγκαλιά και τα μωράκια τους. Πλάι τους, πάνω από τα κεφάλια τους, ήταν οι τσέτες, έτοιμοι να τις ντροπιάσουν, και ήθελαν να γλιτώσουν από τα χέρια τους, να πέσουν όσο πιο γρήγορα γινόταν στον γκρεμό να χαθούνε. Τη μέρα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, μέρα σημαδιακιά, μας πήρε ο πατέρας, περπατήσαμε κάμποσε και μπήκαμε στο μπουλούκι για να μπαρκάρουμε. Μόλις περάσαμε τα σειρματοπλέγματα, ήταν μαζί μας τούτη τη φορά η Νενέ και ο Παππούλης. Οι Τούρκοι χώρισαν τα γυναικόπαιδα από τους άντρες. Στο σημείο αυτό ήταν και στρατιωτική ξένης υπηκότητας, όχι Τούρκοι. Πιάσαν τον πατέρα μου και τον Παππούλη μου και τους χώρισαν από μας. Έγινα έξαλλος. Αγανάκτησα και τράβηξα το χέρι του πατέρα μου να το φέρω μαζί μας. Εκεί ένας Αμερικάνος ναύτης, τους γνώριζα από το καπελάκι που φορούσαν, δεν πρόκανα και μου έδωσε μια στο λαιμό με ένα σιδερένιο μπαστούνι που κρατούσε από εκείνα που χρησιμεύαν για να αλλάξουν τις ράγες των τραμ. Τελικά ο πατέρας μου και ο παππούλης μου μείναν και εμείς τα παιδιά με τη μητέρα μας και την ενέ μας μπήκαμε στο βαπόρι Ισμίντι. Μόλις ξεκίνησε το βαπόρι, η μητέρα μου από την απελπισία της ήθελε να πέσει στη θάλασσα και τη συγκράτησαν οι άλλοι πρόσφυγες. Εμένα πρίστηκε ο λαιμός μου και πονούσα αβάσταχτα. Και με όλα αυτά έβλεπα τη φλεγόμενη Σμύρνη μέσα από το καράβι που σιγά σιγά απομακρύνονταν. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Αλεξίου «Σμύρνη», το οποίο παραθέτει εδώ ο καθηγητής Γιώργος Γιαννακόπουλος στο άρθρο του. Όπως είπαμε και προηγουμένως, εντάσσεται και αυτό στο αφιέρωμα του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία στη μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη, με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής, με κείμενα από το αφιέρωμα του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 σε αυτές τις μνήμες. Διαβάσαμε πριν από τα μουσικά διαλύματα αποσπάσματα από το άρθρο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονία Δυτικής Αττικής, κυρίου Γιώργου Γιανακόπουλου, και στη συνέχεια διαβάζουμε ένα άρθρο που δίνει απάντηση στο ερώτημα «Γιατί το 1922 είναι γενοκτονία?». Είναι το άρθρο της ιστορικού φιλολόγου κυρίας Αρχοντίας Παπαδοπούλου, Προέδρου της Ενώσεως Μαγνησίας Μικράς Ασίας και πρώην Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Γράφει λοιπόν η κυρία Παπαδοπούλου: «Το Σεπτέμβριο του 1922 ολοκληρώθηκε η πρώτη γενοκτονία λαού για τον 20ο αιώνα. Ήταν αυτή του μικρασιατικού ελληνισμού από τους Τούρκους. Λέγοντας μικρασιατικός ελληνισμός, εννοώ τους Ποντίους, Ίωνες, Αιωλείς, Πισιδούς, Καπαδόκες και λοιπούς Έλληνες του ευρύτερου μικρασιατικού χώρου. Η εξόντωση των Ελλήνων της Ανατολής είχε αρχίσει από το 1914 με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντατικοποιήθηκε με φρικαλαίους τρόπους το 1919 στον Πόντο, με αποκορύφωση το Σεπτέμβριο του 1922. Γιατί όμως αναφερόμαστε στον όρο γενοκτονία και ποιοι παράγοντες εξόντωσης λαών ορίζουν και καθορίζουν τη γενοκτονία τους? Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε στις 11 Νοεμβρίου του 1946 ότι η γενοκτονία είναι έγκλημα διεθνούς δικαίου και ομόφωνα υιοθέτησε στις 9 Δεκεμβρίου 1948 τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1951. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης, γενοκτονία συνιστούν κάθε μία από τις κατωτέρω περιγραφόμενες πράξεις όταν διαπράττονται με πρόθεση καταστροφής ολικής ή μερικής μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Ποιες είναι αυτές οι πράξεις? Πρώτον, εγκλήματα κατά μελών της ομάδας. Δεύτερο, σοβαρές προσβολές κατά της φυσικής ή πνευματικής ακεραιότητας των μελών της ομάδας. Τρίτον, εκπροθέσεως υποβολή των μελών της ομάδας σε συνθήκες διαβίωσης που οδηγούν στη φυσική τους καταστροφή ολική ή μερική. Τέταρτο, μέτρα που τείνουν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Και πέμπτο, η υποχρεωτική μεταφορά των παιδιών της ομάδας σε μια άλλη ομάδα. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης, η γενοκτονία αποτελεί διεθνές έγκλημα, είτε διαπράτεται σε καιρό ειρήνης ή σε καιρό πολέμου, ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 26 Νοεμβρίου 1968, το έγκλημα της γενοκτονίας είναι απαράγραπτο. Η γενοκτονία εδράζεται σε εντολές και αποφάσεις πολιτικών και στρατιωτικών υπευθύνων του κράτους που τη διαπράττει. Πέραν λοιπόν από τα τεκμηριωμένα ιστορικά γεγονότα που διαπράχθηκαν από τους Τούρκους εναντίον των μικρασιατών Ελλήνων, υπάρχουν πλέον και δημοσιεύονται και επίσημες εντολές για την εξόντωσή τους. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα επιχειρήσω, γράφει η κυρία Παπαδοπούλου, μια πολύ σύντομη και συνοπτική ανάλυση του όρου γενοκτονία βάσει των παραπάνω, και θα εξετάσουμε μία-μία τις πράξεις που συνιστούν αδίκημα γενοκτονίας ή κάθε μία από αυτές όταν διαπράττονται με πρόθεση καταστροφής ολικής ή μερικής μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, είτε σε καιρό πολέμου είτε σε καιρό ειρήνης.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Είναι αφιερωμένη η αποψινή μας εκπομπή, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, στη μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής, στις αλυσμόνητες πατρίδες και στα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1922, όπου ολοκληρώθηκε αυτή η γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού. Και σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής διαβάζουμε από το άρθρο της ιστορικού φιλολόγου κυρίας Αρχοντίας Παπαδοπούλου «Γιατί το 1922 είναι γενοκτονία», άρθρο που εντάσσεται στο αφιέρωμα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία του μηνός Σεπτεμβρίου του 2020 με τίτλο «Μνήμη μικρασιατικής καταστροφής». Είπαμε ότι σύμφωνα με για την πρόληψη και την εγκαταστολή του εγκλήματος γενοκτονίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία υιοθετήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 1948, υπάρχουν πέντε σημεία που μια πράξη ενός κράτους εναντίον κάποιου άλλου κράτους ή κάποιας ομάδας συνιστούν γενοκτονία. Ένα από αυτά είναι τα εγκλήματα κατά μελών της ομάδας. Ουδής αμφισβητεί τις δολοφονίες κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που συνέβησαν κυρίως συστηματικά από το 1914 με αποκορύφωμα το Σεπτέμβριο του 1922, τις εξοντώσεις, τις εκτοπίσεις. Εγκλήματα τσετών, στρατού και πολιτών αμάχων, γυναικοπαίδων έλαβαν μορφή χιονοστιβάδας σε ολόκληρο το μικρασιατικό χώρο εναντίον των χριστιανών Ελλήνων. Παραδείγματος χάρη στο Αηδίνη, στη Σόκια, στην Κάτω Παναγιά, σφαγιασμός αμάχων, γυναικοπαίδων, προσκόπων. Στη Μαγνησία, στις χαράδρες του Σιπήλου, σφαγιάστηκαν περίπου 5.000 στρατιωτικοί και άμαχοι. Στο Αξάρι, εσφάγει όλος ο ελληνικός πληθυσμός. Στα Βρουλά, τα ίδια γεγονότα. Στη Σμύρνη, η φωτιά, σφαγές, αφανισμός, ολική καταστροφή. Σε ολόκληρη τη Μικρασιατική γη. Αρπαγή περιουσιών, κινητών και ακινήτων. Δεύτερο, ένα άλλο στοιχείο που συνιστά γενοκτονία είναι σοβαρές προσβολές κατά της φυσικής ή πνευματικής ακεραιότητας των μελών της ομάδας. Στη Μικρασία λοιπόν υπήρξαν βιασμοί γυναικών ακόμη και στο Ιερό Βήμα Εκκλησιών, ακροτηριασμοί, αρπαγές γυναικών, εχμαλωσίες, πορείες εξαντλητικές χωρίς νερό, φαγητό, εκτελέσεις με βασανιστήρια, απαγχωνισμοί, εκτελέσεις ηγετικών παραγόντων, ιερέων, διδασκάλων, προκρήτων, γεγονότα που προειδοποιούσαν για την τύχη των υπολείπων. Καταστροφή των σχολείων και του Ιωνικού Πανεπιστημίου της Σμύρνης. Καταστροφή τυπογραφείων, βιβλιοθηκών, εφημερίδων, εκδοτικών οίκων και πάσης φύσεως αποστέρηση και προσβολή κατά της πνευματικής ανάπτυξης των μελών της καταδιωκόμενης ομάδας. Αυτά ως προς το κομμάτι σοβαρές προσβολές κατά της φυσικής ή πνευματικής ακεραιότητας των μελών της ομάδας. Ένα τρίτο στοιχείο που συνιστά γενοκτονία είναι η εκπροθέσεως υποβολή των μελών της ομάδας σε συνθήκες διαβίωσης που οδηγούν στη φυσική τους καταστροφή ολική ή μερική. Εδώ λοιπόν έχουμε εξαναγκασμό εγκατάλειψης γενέθλιας γης που συνέβη στη Μικρασία. Εξαναγκαστικές πορείες στα χιονισμένα βουνά όπου οι πόντιοι υποβάλλονται σε μαρτυρικούς θανάτους. Αρπαγή οικειών, χωραφιών, κινητής ακίνητης περιουσίας, εκφοβισμοί και λαϊλασίες, μετατοπίσεις πληθυσμών. Εξαναγκασμός υπηρεσίας στον τουρκικό στρατό με αποτέλεσμα οι Έλληνες ή να καταφεύγουν στα βουνά του Πόντου ή να γίνονται φυγόστρατοι σε ολόκληρο τον μικρασιατικό χώρο με τραγικά αποτελέσματα και για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειές τους. Εκφοβισμός ώστε να πάψουν να ομιλούν την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Ανελεύθερη θρησκευτική και εκπαιδευτική ζωή. Εκβιαστικοί εξισλαμισμοί. Μάνες έπνιγαν τα μωρά τους για να μην προδώσει την ομάδα το κλάμα τους. Διανυκτερεύσει σε τάφους νεκροταφείων. Μάνες εκτελούσαν τις θυγατέρες τους για να μην ατιμωθούν από τους Τούρκους. Τέταρτο στοιχείο που συνιστά γενοκτονία είναι τα μέτρα που τείνουν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι αρπαγές, οι λαϊλασίες, οι καταστροφές χωριών, οι υποχρεωτικές στρατολογίες των ανδρών, η υποχρεωτική ένταξή τους στα αμελέ ταμπουρού, δηλαδή τα τάγματα εργασίας, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν στρατόπεδα εξόντωσης των χριστιανών λόγω των αφόρητων και απάνθρωπων συνθήκων καταναγκαστικής εργασίας, συνιστούν μέρος των μέτρων για την παρυπόδηση των γεννήσεων μεταξύ των Ελλήνων. Και πέμπτο στοιχείο, η υποχρεωτική μεταφορά των παιδιών της ομάδας σε μια άλλη ομάδα. Οι Τούρκοι, κάνοντας επιδρομές σε χωριά, αλλά και κατά το Σεπτέμβριο του 1922 στην παραλία της Σμύρνης, άρπαζαν κορίτσια και αγόρια. Επίσης, πέραν των παραπάνω όρων γενοκτονίας, οφείλουμε να τονίσουμε το ουσιαστικό για κάθε άνθρωπο δικαίωμα να ανήκει σε ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο, όπου αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες και να ανήκει σε ένα συγγενικό ιστό. Αυτά τα δύο σημαντικά θέματα διεράγησαν σκόπιμα και βίαια από τους Τούρκους μεταξύ των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Οι άνθρωποι αυτοί διασκορπίστηκαν ακούσια και στις πέντε ηπείρους, παρά τη θέλησή τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τους συγγενείς και τους συγχωριανούς και τους συμπολίτες τους. Τέλος, πολλοί από αυτές τις κακουχίες, σωματικές, ψυχικές, συναισθηματικές, πνευματικές, διασωθέντες στην ισιωτική και υπηρετική Ελλάδα, απέθαναν σε σύντομο χρονικό διάστημα και άλλοι σημαδεύτηκαν διαπαντός. 1 εκατομμύριο νεκροί, εκατοντάδες χιλιάδες αγνοούμενοι, εχμάλωτοι και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, ικτρά διαμελισμένοι, θρησκευτικοί αρχηγοί, ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης και άλλοι ιεράρχες. Με αποφάσεις ομόφωνες της Βουλής των Ελλήνων, πρώτον, η γενοκτονία των Ποντίων τιμάται με προεδρικό διάταγμα από το 1996 την 19η Μαΐου. Και δεύτερο, στις 25 Σεπτεμβρίου του 1998 η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε ομόφωνα, όπως η 14η Σεπτεμβρίου, να τιμάται, και όχι βέβαια να εορτάζεται όπως πολλοί αναφέρουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνον, ως ημέρα εθνικής μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας του 1922. Και καταλήγει στο άρθρο της η ιστορικός και φιλόλογος κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου με τίτλο «Γιατί το 1922 είναι γενοκτονία». Οι Έλληνες Μικρασιάτες δεν ζητούν τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ούτε επειδή μνησικακούν, ούτε επειδή θέλουν να εκδικηθούν, αλλά επειδή οφείλει η διεθνής κοινότητα να αποδώσει δικαιοσύνη και τιμή στα αθώα θύματα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και να καταδικαστεί η γενοκτονία μας, ώστε να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν γενοκτονίες και σε άλλους λαούς της γης. Ο ειρηνικός, προοδευτικός και δημιουργικός ελληνικός μικρασιατικός κλόνος του έθνους, όπως και όλοι οι Έλληνες μαζί, πάντοτε επιζητεί φιλία και ειρήνη, διότι πρώτοι αυτοί δέχτηκαν τις ατιμώσεις, τις προσβολές και τον όλεθρο και δεν επιθυμούν άλλους πολέμους και καταστροφές. Αλλά η ειρήνη και η φιλία δεν επικυρώνονται ούτε στηρίζονται πάνω σε εθελοτυφλούσες ενέργειες, σε παραχαράξεις και συνειδητή εξαφάνιση ιστορικών γεγονότων. Διότι εάν συμβεί αυτό, τα γεγονότα θα επαναληφθούν όπως άλλωστε και συμβαίνει. Οι νέοι μας χρειάζονται πρότυπα, αξίες και γνήσια ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

0: του παρόντος κόσμου πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@papakipiradio.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη, που απόψε είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής. Με αφορμή και το αφιέρωμα του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, από όπου διαβάζουμε μερικά κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων από τα κείμενα αυτού του αφιερώματος. Διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής το άρθρο του καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Γιώργου Γιανακόπουλου. Διαβάσαμε το άρθρο της ιστορικού φιλολόγου Πρόεδρου της Ενώσεως Μαγνησίας Μικράς Ασίας, πρώην Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κυρίας Αρχοντίας Παπαδοπούλου, για το αν το 1922 συντελέστηκε γενοκτονία. Και θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με το άρθρο του γνωστού μας συνεργάτη της Πειραϊκής Εκκλησίας, πολιτικού επιστήμονα και συγγραφέα, κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, με τίτλο «Χριστιανοί Άγιοι και Μάρτυρες της Μικράς Ασίας από τον Πολύκαρπο στο Χρυσόστομο Σμύρνης», τους οποίους χριστιανούς Αγίους και Μάρτυρες η Εκκλησία μας τιμά κάθε χρόνο την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. «Οι χριστιανικές καταβολές της Μικρασιατικής Γης», γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, «αποδεικνύονται από τα ονόματα των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως του Ιωάννου: Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Λαοδίκια, Σάρδης, Φιλαδέλφια, Θυάτιρα. Και από την ίδρυση χριστιανικών κοινοτήτων από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Μεγάλες οικουμενικές σύνοδοι έλαβαν χώρα στη Μικρασιατική Γη, και συγκεκριμένα το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια και το 451 μετά Χριστόν στη Χαλκιδόνα. Τη γη αυτή αγίασαν με το αίμα τους ή με τον οσιακό βίο τους και τη διδασκαλία τους μεγάλες μορφές της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ήδη από τον 2ο μετά Χριστό αιώνα, η ελληνοκατοικημένη Μικρά Ασία γίνεται τόπος μαρτυρίου για πολλούς χριστιανούς που κατεδιώκονται από την ιδωλατρική ρωμαϊκή εξουσία. Κορυφαίας μεταξύ αυτών ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Σμύρνης, του οποίου το μαρτύριο τοποθετείται μεταξύ του 156 μετά Χριστόν και του 168 μετά Χριστόν. Από τον τρίτο τόμο της Βιβλιοθήκης των Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων καταγράφουμε τις τελευταίες στιγμές του. «Όχλος αντιχρίστων ορίεται την ώρα που δικάζει τον Άγιο ο Ανθίπατος Στάτιος Κοδράτος. Ζητούν τη θανάτωση του Πολυκάρπου. Τη στιγμή εκείνη φωνή Κυρίου ακούεται από τον ουρανό και ενθαρρύνει τον Ερήλικα επίσκοπο. Ίσχυε Πολύκαρπε και Ανδρίζου. Ο Ανθίπατος του ζητά να απαρνηθεί τον Χριστό για να σώσει τη ζωή του. Και ο πανηγυραλαίος επίσκοπος του απαντά: Ογδοήκοντα και εξ έτη δουλεύω αυτό και ουδέν με ειδίκησεν. Και πώς δύναμε βλασφημίσε τον βασιλέα μου, τον σώζοντά με». Ο Ανθίπατος τον φοβερίζει ότι θα τον ρίξει στη φωτιά. Ήρεμος ο Άγιος απαντά: Με φοβορίζεις με τη φωτιά που ανάβει για μια στιγμή και σβήνει. Δεν ξέρεις τη φωτιά της μέλουσας κρίσης και της αιωνίου κολάσεως που περιμένει τους ασεβείς. Κάνε αυτό που θέλεις, μην αργείς. Ο Ανθίπατος, εξοργισμένος από τη θαραλέα απάντηση του Πολυκάρπου, προστάζει τον Κύρικα και εκείνος ερεθίζει τα πλήθη που ξεχύνονται, μαζεύουν ξύλα και ανάβουν φωτιά. Δένουν τα χέρια του σεβασμίου γέροντος και τον ρίχνουν στην πυρά. Τότε γίνεται το θαύμα. Οι φλόγες της φωτιάς χάνουν. Κάνουν καμπύλες, παρακάμπτουν το σώμα του Πολυκάρπου. Ο Ανθίπατος απορεί, φοβάται. Καταλαβαίνει τη μεγάλη προσβολή και τον περιμένει και διατάσσει τους στρατιώτες να τρυπήσουν με ξύφι τους το σώμα του Αγίου. Από το αίμα του σβήνει η φωτιά, αλλά η ψυχή του Αγίου ήδη έχει ανέβει στον ουρανό. Και το νεκρό σώμα όμως το φοβούνται οι ειδωλολάτρες. Γι' αυτό ο Ανθίπατος προστάζει να το κάψουν. Κάποιοι θαραλέοι χριστιανοί έτρεξαν να προλάβουν να συλλέξουν μερικά από τα λείψανα του Αγίου, τα οποία διασώζονται μέχρι και σήμερα και θαυματουργούν. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 23 Φεβρουαρίου.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτερες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com. Αφιερωμένη η απόψινή μας εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη στη μνήμη της Μικρασιασίας, στη μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής, στις αλυσμόνητες πατρίδες. Και διαβάζουμε κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων από άρθρα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία και συγκεκριμένα του αφιερώματος με τίτλο «Μνήμη Μικρασιατικής Καταστροφής» του μηνός Σεπτεμβρίου 2020. Από το άρθρο λοιπόν του πολιτικού επιστήμονα, συγγραφέα και τακτικού συνεργάτη της Πυριακής Εκκλησίας, κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, διαβάζουμε σχετικά με τους χριστιανούς Αγίους και Μάρτυρες της Μικράς Ασίας από τον Πολύκαρπο στο Χρυσόστομο Σμύρνης. Μικρά Ασία, γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, είναι και ο Πόντος. Γι' αυτό αξίζει να στρέψουμε το νου μας στην ιερά μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, ο οποίος μαρτύρησε στις 21 Ιανουαρίου 292 με διαταγή του τοπικού άρχοντος Λυσία. Η τιμή του καθιερώθηκε επί των αυτοκρατών μεγάλων Κομνηνών και ετοιμάτων στην Τραπεζούντα, όπου ετοιμάτων και ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Ο ιερός ναός του, στον ομώνυμο λόφο έξω από τα τείχη, περιείχε το σπήλαιο όπου συνελήφθη από τους δημίους του. Το σπήλαιο ανακαλύφθη στους νεότερους χρόνους το 1898 από τον λόγιο εκπαιδευτικό Ματθαίο Παρανίκα μέσα σε καπνοχώραφα. Τα χαριτόβητα ιαματικά λειψανά του προσεκινούνται από το λαό αλλά και από ευσεβείς αυτοκράτορες όπως ο Βασίλειος ο Δεύτερος. Το μαρτύριο του Αγίου Ευγενίου έγραψε τον 11ο αιώνα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Ιωάννης ο Ξυφλίνος μαζί με το μαρτύριο των Αγίων Κανιδίου, Ουαλεριανού και Ακύλα, οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν την ίδια μέρα με τον Ευγένιο. Κάθε Μάρτιο, μέσα σε 4 ημέρες, τιμούμε τη μνήμη πολλών μικρασιατών μαρτύρων. Στις 9 Μαρτίου τιμούμε τους 40 μάρτυρες της Σεβαστίας, που θανατώθηκαν μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης επί αυτοκράτορος Λυκηνίου. Όμως, στις 6 Μαρτίου τιμούμε τους 42 μάρτυρες τους Εναμορίου και θα μείνουμε λίγο περισσότερο στην ιστορία τους, διότι αποτελεί το προήμιο των νεομαρτύρων της Τουρκοκρατίας. Δεν θανατώθηκαν από Ρωμαίους ειδωλολάτρες, αλλά από Άραβες μουσουλμάνους το 845 μετά Χριστόν. Ήσαν αξιωματικοί του Βυζαντινού στρατού στην πόλη Αμόριο, η οποία υπήρξε και γενέτειρα Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Το 838 οι Σαρακινοί Άραβες κατέλαβαν την πόλη και έσφασαν 4.000 χριστιανούς. Οι 42 αξιωματικοί κρατήθηκαν επί 7 χρόνια στη φυλακή και πιέζοντος συνεχώς να αλλαξοπιστήσουν. Όπως μας διηγείται το κείμενο του μοναχού Ευωδίου, οι 42 φυλακισμένοι έψελαν συνεχώς τον ψαλμό του Δαβίδ «Ουμή αποστόμεν από σου, αλένε και σου θανατούμεθα όλη την ημέρα». Οι φύλακες τους κλέβαζαν, λέγοντας ότι την εποχή εκείνη μια γυναίκα κυβερνούσε το Βυζάντιο. «Γινή γάρ της Ρωμανίας σήμερον βασιλεύει». Παρά τις πιέσεις, οι στρατιωτικοί αυτοί έμειναν πιστοί και στην πίστη και στην πατρίδα. Και τελικώς θανατώθηκαν από τους αλόθρησκους κατακτητές της πόλεως. Ο προαναφερθής Ευώδιος τους ονομάζει τρισαριστείς, δηλαδή αριστέφασαντες τρεις φορές. Πρώτον, διότι δεν προσεχώρησαν στην οικονομαχία. Δεύτερον, διότι έμειναν πιστοί στο Χριστό. Και τρίτον, διότι δεν πρόδωσαν την πατρίδα τους. Βλέπουμε ήδη την εποχή εκείνη να διαμορφώνεται η σταθερή ελληνοορθόδοξη αντίληψη ότι όποιος εγκαταλείπει την Ορθοδοξία εκουσίως ή δια της βίας, χάνεται και για τον Ελληνισμό. Μια αντίληψη που έγινε πλέον βίωμα και συνείδηση στους Ρωμιούς επί Τουρκοκρατίας. Σε όλα τα υπόδουλα ελληνικά εδάφη και περισσότερο στη Μικρά Ασία. Κεντρική θέση και κυριολεκτικά και μεταφορικά στη μικρασιατική γεωγραφία και ιστορία κατέχει η Καπαδοκία. Εκεί γεννήθηκαν ή έδρασαν σπουδαίες μορφές της Εκκλησίας του Χριστού, όπως η Αγία Νίνα που εχριστιάνισε τη Γεωργία του Καυκάσου, ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Καπαδοκία και μαρτύρησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν στην Παλαιστίνη, η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, ο Άγιος Αφιλόχιος Ικονίου, ο Άγιος Βλάσιος, ο Άγιος Ζήνων και πολλοί άλλοι. Από τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα η Καπαδοκία καθίσταται μεγάλο κέντρο μοναχισμού και ασκήσεως. Στην κοιλάδα των Κοράμων, σημερινό Γιόρεμε, βλέπει ο σύγχρονος επισκέπτης τις τρύπες, τις πηλιές που προσέφερε η ιδιόμορφη γεωλογική διαμόρφωση για την ασφαλή εγκαταβίωση των Ορθοδόξων ασκητών. Για το Ελληνοορθόδοξο Βυζαντινό κράτος, τη Ρωμανία, όπως το αναφέρουν τα κείμενα της εποχής, η Καπαδοκία ήταν ακριτική, μεθοριακή περιοχή και επί αιώνες δεχόταν τα πρώτα κύματα αραβικών επιθέσεων. Και καταλήγει ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας στο κείμενό του που αναφέρεται στους Αγίους, τις Χριστιανούς Αγίους και Μάρτυρες της Μικράς Ασίας. Αυτή την παράδοση της ελληνοορθόδοξης παιδείας διατήρησε η Μικρά Ασία και μέχρι την καταστροφή του 1922. Είναι χαρακτηριστική η σύσταση του τότε Μητροπολίτου Σμύρνης και μετέπειτα Αγίου και Εθνομάρτυρος Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης Γρηγορίου του V, ο οποίος έγραφε το 1819 προς τα σχολεία της Σμύρνης: «Οι διδάσκαλοι να αναδεικνύωσιν τους μαθητιώντας χριστιανούς, ελληνίζοντας τας φράσεις και Έλληνας χριστιανίζοντας τα δόγματα, τα ήθη και τους τρόπους. Με αυτό το εκπαιδευτικό ιδεώδες, ελληνική γλώσσα και γραμματεία, χριστιανική πίστη, ηθική, επιβιώσαμε επί αιώνες κάτω από ποικίλες δουλείες. Μήπως σήμερα που είμαστε εθνικώς ελεύθεροι, κινδυνεύουμε να χάσουμε την ταυτότητά μας απεμπολώντας την ελληνοορθόδοξη παράδοση στο όνομα αμφιβόλων και ξενόφερτων δίθεν προοδευτισμών? Ο μικρασιατικός ελληνισμός διατήρησε την ταυτότητά του μέσω της Εκκλησίας του. Στην Καπαδοκία επί τουρκοκρατίας 18 ελληνικά χωριά γύρω από τα Φάρασα αναγκάστηκαν να τουρκοφωνήσουν, αλλά αποφάσισαν να κρατήσουν την ορθόδοξη πίστη. Μιλούσαν τουρκικά, ξέχασαν τα ελληνικά και η μόνη τους επαφή με τη γλώσσα των πατέρων τους ήταν επί αιώνες η Θεία Λειτουργία, η οποία ετελείτο στα ελληνικά. Οι ορθόδοξοι τουρκόφωνοι Καπαδόκες, γνωστοί και ως Καραμανλίδες, διέσωσαν την ελληνική τους συνείδηση χάρη στην Ορθοδοξία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άγιος Αρσένιος Εκφαράσουν, ο Χατζιεφέντης όπως τον έλεγαν, ο οποίος εκοιμήθη το 1924, 40 ημέρες μετά την αναγκαστική μετακίνησή του στην Ελλάδα. Τη χωρία των Αγίων της Μικράς Ασίας συμπληρώνουν οι Εθνοιερομάρτυρες Επίσκοποι που μαρτύρησαν το 1922, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν το ποιμνιό τους, δηλαδή ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο Κεδονιών Γρηγόριος, ο Μεσχονησίων Αμβρόσιος, ο Ικονίου Προκόπιος και ο Ζήλων Ευθύμιος, ο ήρωας του Ποντιακού Αγώνες. Εμείς σήμερα πρέπει με κάθε ευκαιρία να τιμούμε τους Αγίους και την ελληνοορθόδοξη παράδοση της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Δηλώνουμε δε προς κάθε κατεύθυνση ότι επιθυμούμε την ειρήνη με τους γείτονες, όχι όμως εις βάρος της ιστορικής αλήθειας. Ζητούμε την πλήρη αναγνώριση της μικρασιατικής και ποντιακής γενοκτονίας και τραγουδούμε το ποντιακό θρήνο της αλώσεως που μας διδάσκει ότι η Ρωμανία κι αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο». Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροάτρες, μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρε και έφτασε στο τέλος της. Ήταν, όπως είπαμε, μια εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη της Μικρασίας, στη μνήμη των αλυσμών των πατρίδων, στη μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής και αντλήσαμε περιεχόμενο για την απόψινή εκπομπή από τα κείμενα του αφιερώματος του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 με τίτλο «Μνήμη μικρασιατικής καταστροφής». Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Τάσο Ζιάκα που είχε την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής και όλους εσάς αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές που και απόψε συμπεριφερθήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Καλή σας νύχτα.
0: Του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Χάρης του Θεού, έσκεπε πάντοτε την μικρή Μαρία και σύντομα την οδήγησε σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Κάποιες κυρίες από τον προσφυγικό συνοικισμό της πρότειναν να εργαστεί στο καπνεργοστάσιο του Ματσάγκου στο Βόλο. Η Μαρία ήταν τότε περίπου 12 ετών, αλλά επειδή φαινόταν μεγαλύτερη της πραγματικής της ηλικίας, θα την παρουσίαζαν στον εργοστασιάρχη ως 13 για να μπορεί να γίνει η πρόσληψή της. Πράγματι προσελήφθη, αλλά λόγω της μικρής ηλικίας της, τα δύο πρώτα χρόνια απασχολήθηκε μόνο στην καταμέτρηση κουτιών. Ο διευθυντής του εργοστασίου, ο αείμνηστος Απόστολος Σόμογλου και η σύζυγός του Μαγδαληνή ήταν άνθρωποι ευσεβείς, εκκλησιάζονταν συχνά στον Άγιο Απόστολο τον Νέο στον Βόλο και είχαν τον ίδιο πνευματικό με τη Μαρία. Μία ημέρα την κάλεσε ο διευθυντής για να την τοποθετήσει δοκιμαστικός στο λιθογραφείο όπου καταμετρούνταν τα τσιγάρα. Η Μαρία ήταν πολύ γρήγορη στην εργασία της και είχε διπλάσια απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες εργάτριες. Την ώρα που εργαζόταν, επιθυμούσε να ασκεί αδιαλείπτος την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό» και προσπαθούσε να μην τη διασπάει η εργασία από την πνευματική της άσκηση. Γι' αυτό παρακαλούσε τον Θεό να την φωτίζει, να πιάνει με τη μικρή της παλάμη τον ακριβή αριθμό τσιγάρων που χρειαζόταν το κάθε πακέτο, χωρίς να μετρά, προκειμένου να μην διακόπτει την προσευχή της. Χαρακτηριστικό η γερόντισα διηγεί το ότι με την παιδική απλότητά της και με πολύ πίστη στο Χριστό έλεγε «Εγώ Χριστέ μου, θα σου λέω την ευχή και εσύ θα μου μετράς τα τσιγάρα». Κάθε φορά που ο διευθυντής της έκανε έλεγχο κατά θαυμαστό τρόπο, ποτέ δεν έβρισκε έλλειμμα στα πακέτα που ετοίμαζε. Όταν της πρότειναν αύξηση του μισθού της λόγω της αυξημένης αποδόσεώς της, προτίμησε να μοιράζει τα επιπλέον έτοιμα κουτιά στις υπόλοιπες εργάτριες του τμήματος. Στην εργασία της, η Μαρία διακρινόταν για την ευγένεια στη συμπεριφορά και το εν γέννη ήθος της, την φιλοτιμία, την σεμνότητα και την σιωπή της. Κατά την μαρτυρία συνεργατών της, το πρόσωπό της έλαμπε και από το αδιάλειπτο της προσευχής, το στόμα της ευωδίαζε. Με τα πρώτα χρήματα που έλαβε ως μισθό από το εργοστάσιο, φρόντισε να τελεστεί 40 λίτουργο υπεραναπαύσεως των ψυχών των γονέων της. Το ανέλαβε ο πνευματικός της και εκείνη το παρακολουθούσε καθημερινώς. Η ώρα 3 το πρωί ετοιμαζόταν και έφευγε πεζή για διαδρομή μιας ώρας περίπου από τη Νέα Ιωνία Βόλου μέχρι την εκκλησία του Αγίου Αποστόλου του Νέου. Μετά τη Θεία Λειτουργία έφευγε κατευθείαν για την εργασία της. Στη διάρκεια του 40 λίτουργου προσευχόταν και κατηδίαν στο σπίτι της υπεραναπαύσεως των γονέων της. Όταν έφτασε η 40η Θεία Λειτουργία, λίγο προτού εγερθεί, μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως, είδε ότι ευρέθησε ένα καταπράσινο τόπο με ολάνθιστα δέντρα, όπως είναι την άνοιξη ενθισμένα τα κλαδιά των αμυγδαλιών, και άκουσε στον λογισμό της ότι αυτός ο τόπος ανήκει στους γονείς της. Άρχισε συγκινημένη να τους καλεί και όταν παρουσιάστηκαν εμπρός της, τους ρώτησε με λαχτάρα αν είναι

Η Μαρία περίμενε και μετά από λίγο εκείνος την πλησίασε και την ρώτησε πώς αισθάνθηκε στην προσευχή τους γονείς της. Πριν προλάβει να απαντήσει η Μαρία, της είπε ότι και ο ίδιος τους είδε την προηγούμενη νύχτα, όπως ακριβώς τους είχε δει και εκείνη. Μετά από αυτό, η Μαρία συνειδητοποίησε τη μεγάλη αξία που έχουν τα 40 λίτουργα και αργότερα, ως γερόντισα, τα συνιστούσε πάντοτε στους ανθρώπους και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων, είτε και υπέρ υγείας και ενισχύσεως στις διάφορες δυσκολίες τους.

Η Μαρία, μακριά από τα τερπνά του κόσμου και σταθερή στην ιερή απόφασή της να γίνει μοναχή, συνέχιζε με ακρίβεια την πνευματική της πορεία. Δια τούτο ο Πανάγαθος και δωρεοδότης Κύριος οικονόμησε από την νεανική της ακόμη ηλικία να βιώσει ορισμένα θαυμαστά γεγονότα προς απόκτηση ωφελήμων εμπειριών και στήριξη στον πνευματικό της αγώνα. Ένα πρωινό, εκεί που πήγαινε στην εργασία της, εμφανίστηκε στον δρόμο ο διάβολος και της είπε: «Αχ, τι θα σε έκανα αν δεν κρατούσες αυτό που έχεις στο χέρι». Έκτοτε, ακόμη περισσότερο, δεν άφηνε το κομποσχήνι και την ευχή. Κι αν δεν είχε μαζί της κομποσχήνι, έτριβε το πανοφόρι με τα δακτυλάκια της, ώστε στο σημείο αυτό το πανοφόρι της είχε φθαρεί. Όσο περνούσε ο καιρός, η δυσχερής κατάσταση της πτωχίας διαρκώς επιδεινωνόταν. Η Μαρία αισθανόταν ντροπή να ζητήσει βοήθεια για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τους και έτσι, προκειμένου να μην υποφέρει τουλάχιστον ο αδελφός της από την πείνα, αποφάσισε γύρω στο 1935 να στείλει το Γιώργιο σε έναν θείο του στο Λαγκαδά έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η ίδια δεν πήγε για να μην τους επιβαρύνει. Έμεινε πλέον ολομόναχη, με μόνη προστασία και ελπίδα τον Χριστό και την Παναγία. Ο αδελφός της έφυγε σύντομα από τον Λαγκαδά για τη Θεσσαλονίκη και έμεινε στον ανάδοχό του. 5 με 6 έτη, τελειώνοντας παράλληλα και το γυμνάσιο. Στο διάστημα αυτό, η Μαρία δεν είχε καμία είδησή του και η ανησυχία της για τη ζωή του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σκεπτόταν να ζητήσει να γίνει γι' αυτόν μνημόσυνο, νομίζοντας ότι ο αδελφός της δεν ζει πια. Φρόντισε όμως να τελεστεί προηγουμένως μία θεία λειτουργία εις μνήμην του Αγίου Μινά και σε χρόνο λιγότερο της μίας εβδομάδος έλαβε επιστολή του. Ο Γιώργιος της έγραφε ότι ένα αόρατο χέρι τελείως ξαφνικά τον όθησε να της στείλει γράμμα και της ανακοίνωνε ότι γρήγορα θα επέστρεφε κοντά της. Όταν γύρισε από την Θεσσαλονίκη, ο αδελφός της έμεινε για λίγο στον Βόλο και εν συνεχεία μετέβη στην Αθήνα για να αναζητήσει εκεί εργασία. Η Μαρία στήριζε οικονομικώς και ηθικώς τον Γιώργιο και μετέβαινε και η ίδια κατά διαστήματα στην Αθήνα για να τον φροντίζει. Στις πολυπίκυλες δυσκολίες που ανέκυπταν, η θεοσεβής Μαρία προσευχόταν να μην τους εγκαταλείψει το έλεος του Θεού και παρακαλούσε να βρεθεί ένας άνθρωπος να τους βοηθήσει. Και ο Θεός, ο προνοητής των πάντων, έστειλε ένα πλούσιο και ευσεβή άνθρωπο ελληνικής καταγωγής εξ Αιγύπτου, απόγονο της οικογένειας Αμπέτ, ο οποίος είχε ευεργετήσει πάρα πολύ τον ελληνισμό της Αιγύπτου και μάλιστα είχε συνδράμει ουσιαστικώς στην ίδρυση του νοσοκομείου Σωτηρία στην Αθήνα για την θεραπεία ανθρώπων που έπασχαν από την νόσο της φυματιώσεως. Πρόκειται για τον Νικόλαο Αμπέτ, τον πλούσιο Αιγυπτιώτη έμπορο, ο οποίος το 1911 με δωρεά του έκτισε το Αμπέτιον, το αρχιτεκτονικό κόσμημα του συγκροτήματος του νεοϊδρυθέντος σανατορίου, του πρώτου στην Ελλάδα λαϊκού φθησιατρίου, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Βαλιάνου. Το Αμπέτιον, μέχρι την αναστολή της λειτουργίας του τον Ιούνιο του 1969,

Νέα, ευεργέτησε πάρα πολλούς ασθενείς και πονεμένους ανθρώπους, ανάμεσά τους και πολλούς πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτός λοιπόν, ο ουρανόσταλτος άνθρωπος, όπως τον χαρακτήριζε με ευγνωμοσύνη η γερόντισσα, του στήριξε πολύ. Ενδιαφέρθηκε να σπουδάσει ο Γιώργιος λογιστικά και ξένες γλώσσες και να βρει εργασία στα ανάκτορα. Η Μαρία κρατούσε ζωντανά στη μνήμη της τα τελευταία λόγια του πατέρα της, ότι θα βρεθεί ένα μεγάλο χέρι να προστατεύσει τα παιδιά. Και πάντοτε είχε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού σε όλες τις δυσκολίες της ζωής της. Όπως ανέφερε αργότερα, η ίδια και ο αδελφός της, με τη χάρη του Θεού, γνώρισαν καλούς ανθρώπους, οι οποίοι τους προστάτευσαν, τους νουθέτησαν και τους έδειξαν πολύ αγάπη, σαν να ήταν οι γονείς τους. Ένας πολύ σημαντικός πνευματικός άνθρωπος, που τη συμπαραστάθηκε ως μητέρα και είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή της από τα χρόνια που αγωνιζόταν στον κόσμο, αλλά και όταν έγινε μοναχή, ήταν η Βικτωρία Μωραΐτου, 1887-1984. Πρόκειται για την οσιωτάτη μητέρα του γέροντος Εφραίμ, με την οποία η Μαρία είχε τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Η Βικτωρία ζούσε με βαθιά πνευματικότητα και αργότερα έγινε και η ίδια μοναχή με τον ονομαστήσα Θεοφανό. Ο πνευματικός τους συχνά έλεγε «Όλες μαζί να σας βάλω, δεν κάνετε μία Βικτωρία». Η Βικτωρία, επειδή η Μαρία ήταν ορφανή, τη συμβούλευε και ενδιαφερόταν και για τις υλικές της ανάγκες. Όταν η Μαρία επέστρεφε από την εργασία της και επισκεπτόταν τη μητέρα του γέροντος, εκείνη πολλές φορές της έδινε φαγητό και αν δεν περνούσε από το σπίτι τους, της το έστελνε με το γέροντα, κατά κόσμον τότε, Ιωάννη. Για τη σχέση της γερόντισσας με τη μητέρα του, ο γέροντας Εφραίμ έχει αναφέρει χαρακτηριστικός. Από τα χρόνια που η γερόντισσα δούλευε στο Ματσάγκο, όταν πήγαινε στη δουλειά της, κάθε μέρα περνούσε μπροστά από το σπίτι μας. Είχε τέτοια σχέση με τη μητέρα μου που δεν περιγράφεται. Είχαν πολύ αγάπη αυτές οι δύο γυναίκες μεταξύ τους. Η Μαρία πήγαινε συχνά στο σπίτι της Βικτωρίας, μελετούσαν και έκαναν τακτικώς ολονυκτία προσευχή με πολλά δάκρυα και μετάνοιες. Γονικλησίες με εδαφιαία κλίση της κεφαλής ως έκφραση ευλάβειας και ως τρόπος προσευχής. Έτρεφε δε πολύ σεβασμό και ευλάβεια προς το πρόσωπό της και είχε την Βικτωρία ως μητέρα και ως γερόντισά της.

Κατά την ίδια περίοδο, λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πνευματικός της Μαρίας, ανάμεσα στα πνευματικά του παιδιά στον Βόλο, είχε και κάποιες ενάρετες κόρες, οι οποίες ζούσαν ως μοναχές μέσα στον κόσμο. Ομοίως και η Μαρία, ενώ ζούσε και εργαζόταν στον κόσμο, αγαπούσε την άσκηση και επιδιδόταν με ακρίβεια στους αγώνες και τα καθήκοντα της μοναχικής πολιτείας, την οποία παιδιώθεν επόθη. Η ανελιπής και εν κατανήξει παρακολούθηση της θείας λατρείας, η κατηδίαν αγρυπνία, οι μετάνοιες, η νοερά προσευχή, η μελέτη αγιογραφικών και πατερικών κειμένων και η τιμή των Αγίων, όλα αυτά αποτελούσαν την χαρά της νεανικής ψυχής της. Την ίδια κατά Θεόν εργασία είχαν και οι άλλες πνευματικές της αδελφές. Αδολεσχούσαν νυχθημερών στην ευχή, στην θεωρία του παραδείσου και στην μνήμη του θανάτου. Μετά τη θεία λειτουργία έπαιρναν το αντίδωρο και αναχωρούσαν χωρίς να μιλούν καθόλου μεταξύ τους, για να μην χάσουν την ευχή και τη χάρη του Θεού. Κάθε χρόνο η Μαρία μαζί με τις πνευματικές της αδελφές μετέβαιναν στην εορτή του Αγίου Αποστόλου του Νέου στο χωριό Άγιος Λαβρέντιος Πηλίου. Στην εκκλησία του Αγίου έμεναν τρεις ή και περισσότερες ημέρες, με προσευχή και αγρυπνία. Εκεί συνέρεε πλήθος προσκυνητών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, πολλοί από τους οποίους ήταν άρρωστοι και ζητούσαν τη θεραπεία τους. Σε ένα από αυτά τα προσκυνήματα στον Άγιο Απόστολο, η Μαρία είδε στην αυλή, έξω από τον ναό, κείμενον στο πλακόστρωτο, ένα γέροντα σεβάσμιο που φαινόταν ότι ήταν ασκητής. Είχε την όψη εξαντλημένου ανθρώπου και ήταν πολύ άρρωστος. Πρόκειτο για Άγιο άνθρωπο με προορατικό χάρισμα. Σήκωσε τα μάτια του και από όλη τη συντροφιά των κοριτσιών που στέκονταν κοντά του, κοίταξε τη Μαρία και της είπε: «Έλα εδώ εσύ». Πήγαινε στη γειτονιά και ζήτησε μια κουρελού. «Βρες και μια πέτρα και να μου τα φέρεις». Η Μαρία προθύμως τα έφερε στο γέροντα, ο οποίος αναπαύθηκε και της είπε: «Παιδί μου, σου δίνω τρεις συμβουλές και να τις εφαρμόζεις. Να προσεύχεσαι συνεχώς και αδιαλείπτος με την ωερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν βγαίνεις από το σπίτι σου και περπατάς στο δρόμο, να μην κοιτάζεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε επάνω. Να κοιτάζεις μόνο την γη. Αν και σε φτωχό παιδί, όμως με τα ελάχιστα χρήματα που θα σου βρίσκονται, αφού τα χαλάσεις σε μισές δραχμές, όταν βρίσκεις ένα φτωχό, ένα ζητιάνο, να τα δίνεις ελεημοσύνη, ώστε με τη μισή δραχμή, τη δική σου, και με την ελεημοσύνη των άλλων χριστιανών, να πάρει κι αυτός λίγο ψωμάκι». Η Μαρία τον ευχαρίστησε και όταν τελείωσε το προσκύνημά της, επέστρεψε στο σπίτι της, κρατώντας την καρδιά της την ωφέλεια από τις συμβουλές του αγνώστου εκείνου Αγίου Ασκητού. Παρά την πτωχία της, πάντοτε ασκούσε την ελεημοσύνη, αρετή την οποία είχε λάβει ως παρακαταθήκη από τον πατέρα της, αλλά μετά και από την ευλογημένη συνάντηση που είχε με τον Άγιο αυτό ασκητή, καλλιέργησε στο έπακρο σε όλη την κατακόσμων και μοναχική ζωή της.

Η Θεοφιλής Μαρία, 19 ετών πλέον, αγωνιζόταν όλο και περισσότερο για την βίωση της αληθινής εν Χριστώ ζωής, έχοντας στον αγώνα αυτό συναθλούμενες και τις άλλες πνευματικές αδελφές της. Κάποτε, με 6 εξ αυτών, τον 15 Αύγουστο του έτους 1940, μετά από την Θεία Λειτουργία, πήραν το αντίδωρο και, νηστικές όπως ήταν, ξεκίνησαν για να ανάψουν τα καντήλια στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου του Κρεμαστού, στη συνοικία Άγιος Ονούφριος Βόλο. Καθοδόν πείνασαν και η Μαρία με απλότητα είπε: «Τι καλά να είχαμε μια φετούλα ψωμί και ένα σικαλάκι να τρώγαμε». Έφτασαν στο παρεκκλήσιο και με μεγάλη ευλάβεια άρχισαν να ανάπτουν τα καντήλια και να ψάλουν. Όταν η Μαρία πήγε να ανάψει το καντήλι του Ιερού Βήματος, είδε επάνω στην Αγία Τράπεζα ένα δεματάκι. Το πήρε στα χέρια της και με πολύ χαρά είπε στις άλλες κοπέλες ότι είναι δώρο του Αγίου Νικολάου. Μόλις το άνοιξαν, είδαν 7 φετούλες ζεστό ψωμί και από ένα σίκο για την κάθε μία. Μετά από 1,5 μήνα, πήγαν ξανά στο παρεκκλήσι. Αλλά αυτή τη φορά, στο Ιερό Βήμα, η Μαρία είδε στο ακάνθινο στέφανο του Εσταυρωμένου, πίσω από την Αγία Τράπεζα, καθώς και στην άχραντο πλευρά του, να τρέχει είδωρ με μειγμένο με αίμα. Πήρε βαμβάκι από μία εικόνα της Παναγίας που υπήρχε εκεί κοντά και με πολύ προσοχή και δέος σκούπισε τον Εσταυρωμένο. Επιστρέφοντας, πήγαν κατευθείαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου του Νέου για τον Εσπερινό και έδωσαν τον οτισμένο βαμβάκι στον πνευματικό τους. Εκείνος εννόησε ότι ήταν σημείο πως εγγίζει ο πόλεμος. Ανακοίνωσε το συμβάν στο κήρυγμά του και στο τέλος της ακολουθίας σταύρωσε με το βαμβάκι όλο το εκκλησίασμα. Ήταν αρχές Οκτωβρίου του έτους 1940 και πράγματι σε λίγες ημέρες κηρύχθηκε ο πόλεμος. Τα χρόνια της κατοχής ήταν μαρτυρικά και οι άνθρωποι υπέφεραν από την πείνα. Η Μαρία, για να καλύψει τις ανάγκες της, κάποια ημέρα πήρε τη δύσκολη απόφαση να πουλήσει μερικά από τα εργόχειρα της μητέρας της στα περίχωρα της Λάρισας. Το βράδυ φιλοξενήθηκε σε γνωστή της οικογένεια προσφύγων. Η πόρτα του δωματίου, το οποίο της παραχώρησαν για να αναπαυθεί, είχε ένα μεγάλο κενό στο κάτω μέρος. Στο απέναντι δωμάτιο, καθ' όλη τη νύχτα, ακουγόταν ήχος, σαν κάποιος άνθρωπος να έκανε στρωτές μετάνοιες. Όταν σηκώθηκε, έσκυψε και είδε μία μοναχούλα λουσμένη στο φως να προσεύχεται. Μια φωνή τότε μέσα της την πληροφόρησε ότι ήταν η Αγία Παρασκευή. Ο Θεός στις δύσκολες στιγμές του πόνου και της στερήσεως την παρηγορούσε με εμπειρίες της χάριτός του.

0: Την σκληρή κατοχική περίοδο υπήρχαν ημέρες κατά τις οποίες η Μαρία δεν είχε να φάει ούτε ένα κομμάτι ψωμί και έφτασε σε τέτοιο σημείο εξαντλήσεως ώστε να λέγει στον Χριστό: «Αν είναι θέλημά σου, πάρε με, ας πεθάνω». Έξω από το σπιτάκι της υπήρχαν λίγα χορταράκια, τα οποία καθημερινώς μάζευε για να έχει κάτι να φάει. Αλλά την επομένη ή και κατά την ίδια ημέρα, κατά θαυμαστό τρόπο, στο ίδιο μέρος φύτρωναν ξανά άλλα χόρτα, εξίσου μεγάλα. Επί 6 μήνες έζησε αυτό το θαύμα. Ενίοτε τα έπλαινε και τα πήγαινε σε ένα κοριτσάκι που ήταν άρρωστο με φυματίωση και το φρόντιζε. Όμως η έλλειψη βασικής τροφής άρχισε να αφήνει τα σημάδια της στη νεαρή κόρη. Η Μαρία σιγά σιγά αδυνάτιζε και στο δέρμα της παρουσιάστηκε ένα χνούδι μέχρι και στο πρόσωπό της. Έφτασε από την αδυναμία της να σέρνεται, καθώς δυσκολευόταν να σταθεί όρθια και να περπατήσει. Αλλά ο προστάτης των ορφανών, τον οποίο διαρκώς επικαλείτο, δεν την άφησε αβοήθητη. Ο πνευματικός της αντιλήφθηκε τη μεγάλη της στέρηση και ζήτησε εντόνως στο κήρυγμά του από το εκκλησίασμα να βοηθήσουν όλοι του ορφανό και από όσο ψωμί είχε ο καθένας να ρίχνει έστω και μια μπουκιά από το παράθυρο του σπιτιού της Μαρίας. Μετά από αυτό άρχισε σταδιακώς να συνέρχεται η κόρη. Κάποτε η ανάγκη την όθησε με άλλες 2 κοπέλες να μεταβούν στη Ζαγορά του Ανατολικού Πηλίου σε κάποια οικογένεια γνωστή των γονέων της. Η Μαρία ήθελε να δώσει ένα παλιό ρολόι του πατέρα της σε φίλους του, προκειμένου να πάρει λίγα τρόφιμα. Με πόνο ψυχής πήρε την απόφαση να αποχωριστεί αυτό το ρολόι, καθώς ήταν το τελευταίο πράγμα που της είχε απομείνει ενθύμιο από τον πατέρα της. Οι άνθρωποι μόλις είδαν τη Μαρία τόσο αδύνατη, σχεδόν σκελετωμένη, άρχισαν να κλαίνε. Το βράδυ που έκοψαν ζυμωτό ψωμί, η Μαρία πεινούσε τόσο πολύ, ώστε έφαγε ένα ολόκληρο καρβέλι και ό,τι άλλο της έδωσαν. Το πρωί πριν αναχωρήσουν, η οικογένεια είχε συγκεντρώσει τρόφιμα για να τις ενισχύσουν και στη Μαρία έδωσαν ένα σακί πατάτες και ένα μικρό δοχείο λάδι. Όμως, αυτό το βάρος η Μαρία δεν μπορούσε να το σηκώσει εξαιτίας της αδυναμίας της και γι' αυτό αγκάρευσαν κάποια παιδιά με ζώα να τις βοηθήσουν στον ανήφορο μέχρι τον δρόμο. Στη διαδρομή συναντούσαν διαρκώς φυλάκια Ιταλών, πράγμα που καθυστερούσε την επιστροφή τους και η ώρα ήταν ήδη περασμένα μεσάνυχτα. Μόλις έβλεπαν τους Ιταλούς, τα κορίτσια κρύβονταν στα βράχια και προσεύχονταν: «Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε». Όμως οι Ιταλοί από ίκτο για την ταλαιπωρία τους και την δυσκολία τους να βαδίσουν φορτωμένες, προσφέρθηκαν τελικώς να τις βοηθήσουν, μεταφέροντας μέχρι ενός σημείου οι ίδιοι το φορτίο τους. Η Μαρία, πλησιάζοντας το σπίτι της μετά από 6 ώρες εξαντλητικής πεζοπορίας και επειδή πλέον δεν είχε άλλη αντοχή, λιποθύμησε και όταν μετά από ώρα συνήλθε, διαπίστωσε ότι έλειπαν τα τρόφιμα. Κατάλαβε ότι της τα είχαν πάρει, αλλά δεν ταράχθηκε, γιατί θεώρησε, με την ευγένεια που πάντοτε την διέκρινε, πως οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα τρόφιμα θα ήταν και αυτοί πολύ πεινασμένοι και θα τα είχαν μεγάλη ανάγκη. Από την όλη ταλαιπωρία άρχισε να αισθάνεται ένα οξύ πόνο στα πλευρά και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Με πολύ κόπο πήγε στον ιατρό και όταν την εξέτασε της είπε ότι έχει πλευρίτιδα. Τη συνέστησε να αγοράσει πίτουρα, να τα ζεσταίνει και να τα βάζει ως επιθέματα στα πλευρά της για να θεραπευθεί. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει πίτουρα, ζέστανε ένα κεραμίδι και το ακούμπησε στο πονεμένο μέρος της πλάτης της. Καθισμένη μόνη της στα σκοτεινά, χωρίς καντήλι, προσευχόταν στην Παναγία και περίμενε ήσυχα το τέλος της. Κάποια στιγμή φωτίστηκε το σκοτεινό δωμάτιό της και είδε να την πλησιάζει μία μοναχή που είχε στο μαντίλι της κεντυμένο ένα κόκκινο σταυρό και φορούσε μοναχικό σχήμα. Η μοναχή την ρώτησε με πολύ αγάπη: «Δεν μπορείς?» Η Μαρία απάντησε ότι δεν αισθανόταν καλά και της παραπονέθηκε για την απώλεια των τροφίμων. Η μοναχή τότε την καθησύχασε ότι θα τη θεραπεύσει η ίδια και της είπε να μη στενοχωριέται. Στη συνέχεια την σταύρωσε και την σκέπασε με ένα παπλωματάκι, το μόνο που είχε κρατήσει από τη μητέρα της, τυλίγοντάς την και από τις δύο πλευρές με πολύ αγάπη και λέγοντας στοργικά ότι δεν έχει τίποτε σοβαρό και γρήγορα θα γίνει εντελώς καλά. Αμέσως ο πόνος και η εξάντληση υποχώρησαν, η αίσθηση της πείνας εξαφανίστηκε και αισθάνθηκε μια πληρότητα. Το πρωί την επισκέφθηκε η εξαδέλφη της που έμενε απέναντι από το σπίτι της και την ρώτησε τι φως ήταν εκείνο που έλαμπε στο παράθυρό της όλο το βράδυ. Η Μαρία όμως δεν αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Αποφάσισε να ξαναεπισκεφθεί τον ιατρό για να την ακροαστεί. Εκείνος την επέπληξε διότι τον επισκέφθηκε τόσο σύντομα, αλλά την εξέτασε και προς μεγάλη του έκπληξη διαπίστωσε ότι ήταν απείρετη και η πλάτη της που την προηγουμένη ημέρα ήταν μελανή, όπως είχε λιποθυμήσει και χτυπήσει, τώρα ήταν καθαρή. Ήταν πράγματι τελείως υγιής. Όταν η Μαρία διερωτήθηκε ποια να ήταν η μοναχή που την θεράπευσε, άκουσε μέσα της μία φωνή ότι ήταν η Αγία Παρασκευή. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, ενός αγιασμένου πνευματικού, ο οποίος έζησε στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος εξομολόγησε με τη χάρη του Θεού χιλιάδες πνευματικών τέκνων. Ένας χαριτωμένος πνευματικός, και αυτό βέβαια φαίνεται και από τα κείμενά του, τα οποία πραγματικά φωτίζουν τον μέσα άνθρωπο, φωτίζουν τις καρδιές μας. Κάναμε ένα διάλειμμα από το Αδάμ Πουή, το βιβλίο το οποίο αναλύαμε, για να παρεμβάλλουμε μία ομιλία του πατρός, η οποία είχε γίνει στην Κύπρο, πάνω στην έκφραση «να είναι ευλογημένο». Τι σημαίνει να είναι ευλογημένο, πώς το ζούμε αυτό το να είναι ευλογημένο, πώς δεν μένει δηλαδή στο στόμα και πηγαίνει στην καρδιά, στο σώμα και καθοδηγεί τον όλο άνθρωπο έτσι στη σωστή συμπεριφορά. Να μαθητεύσουμε λοιπόν, όχι απλώς με την έννοια να ακούσουμε μερικά πράγματα, να μάθουμε μερικά πράγματα, αλλά για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Χριστού. Αυτό σημαίνει παράδοση, παραδίδομαι στο Χριστό. Και αυτό σημαίνει παράδοση, ο Χριστός παραδίδεται από μένα σε μένα, θα λέγα εγώ, και από γενεάς εις γενεάν ο Αυτός ζών εις τους αιώνας. Βαθύτερα και ουσιαστικότερα μέσα στην Εκκλησία είναι αυτός που ζει την παράδοση, δηλαδή όλος ο χριστιανισμός παραδίδεται ως ζωή, που η ζωή αυτή έχει και το κήρυγμα και όλα τα άλλα, αλλά πάντως παραδίδεται ως ζωή. Παραδίδονται βιώματα, παραδίδεται καινούργια κατάσταση, η θεϊκή ζωή. Με αυτή την έννοια πρέπει να μαθητεύσει κανείς, να μαθητεύσει υπομονετικά και πάλι και ξανά. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι στην πράξη να μαθητεύεις και να έρθει η ώρα να σου πει ο άνθρωπος τον οποίο μαθητεύεις: «Κοίταξε, ήρθε η ώρα να σου πω μερικά πράγματα που μέχρι τώρα δεν σου τα έλεγα, γιατί δεν τα σήκωνες, δεν θα τα καταλάβαινες, δεν θα τα ανεχώσουν. Μπορεί και να το έβαζες στα πόδια». Λοιπόν, ο τρόπος που σκέπτεσαι, ο τρόπος που ενεργείς, ο τρόπος που καταλαβαίνεις, ο τρόπος που τα παίρνεις τα πράγματα, πρόσεξε, έχει αυτό το λάθος, έχει εκείνο το λάθος και θα περάσει κρίση κανείς. Αλλά άμα έχει διάθεση να πει «να είναι ευλογημένο», εγώ αυτό θέλω να μου φανερώσουν τα της ψυχής μου. Σιγά σιγά ανοίγει η ψυχή, ανοίγει ο δρόμος και όλα πάνε καλά. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι αν έτσι τα πάρετε τα πράγματα είναι όλα απλά και όλα εύκολα. Στη Μητρόπολη Σερών είχα κάνει μια ομιλία παίρνοντας αφορμή από την παραβολή του Ασώτου Ιού με τίτλο «Όλα απλά, όλα εύκολα». Ναι, όλα απλά και όλα εύκολα, και μην μου πείτε «εσύ πάτερ ζεις έξω από τον κόσμο και δεν ξέρεις». Όχι, δεν είναι έτσι, και εγώ ξέρω από τον κόσμο. Όπως κάπου είπα σήμερα, έμεινα κάποτε 2 χρόνια στο κρεβάτι ακίνητος και έβαζα το πιάτο πάνω στο στήθος και έτρωγα. 2 χρόνια, δηλαδή, και ο ίδιος πέρασα ορισμένα πράγματα, πέρασα μέσα από τη ζωή. Αλλά και καθώς κάθε μέρα έχω να κάνω με ανθρώπους, γνωρίζω τα προβλήματα του κόσμου. Επομένως, όλα αυτά που λέμε, δεν τα λέμε σαν να είμαστε έξω από την πραγματικότητα. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να πούμε όλα απλά, όλα εύκολα, δεν το λέμε έτσι σαν να πετάμε απλώς κάποιες λέξεις. Είναι δύσκολα έως ότου ο άνθρωπος να πει «να είναι ευλογημένο Θεέ μου». Άμα πει «να είναι ευλογημένο», όλα απλά και όλα εύκολα. Αυτό όμως μην προσπαθείς να το καταλάβεις με το μυαλό. Άσε το Θεό να το κάνει, και θα το κάνει. Και θα το ζεις μετά και θα λες «μα έτσι ήταν». Ναι, έτσι ήταν. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν δουλεύει υπέρ της ψυχής μας. Ερώτηση. Με όλα αυτά που μας είπατε, γίνεται κατανοητό και το του Αποστόλου Παύλου «της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Πατήρ Σιμεών απαντάει: «Έτσι είναι. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν δουλεύει υπέρ της ψυχής μας. Τα πάντα είναι για το καλό μας, ακόμη και μια πτώση. Εφόσον ναι μεν ως άνθρωπος έπεσες, αλλά αμέσως τρέχεις στο Θεό χωρίς να απογοητεύεσαι ούτε να θυμώνεις, γιατί υπάρχουν μερικοί που αρχίζουν «αχ Θεέ μου, εγώ προσευχήθηκα, έκανα τούτο, έκανα εκείνο και εσύ δεν με κράτησες και με άφησες να πέσω». Όχι, πες «να είναι ευλογημένο». Λέγοντας «να είναι ευλογημένο» είναι σαν να λες «καλά να πάθω, μου άξιζε. Μου χρειαζόταν αυτό να πέσω, να σπάσω τα μούτρα μου γιατί είχα πάρει αέρα, ότι εγώ προχώρησα». Λες «να είναι ευλογημένο» και καθώς ταπεινώνεσαι, λυτρώνεσαι αμέσως. Έτσι είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Δαβίδ. Κάτι άλλο βέβαια εννοεί εκεί, αλλά όμως μας χρειάζεται. Εταπεινώθην και έσωσέ με. Μόλις ταπεινώθηκα, με έσωσε ο Κύριος. Αλλού λέει, αγαθών με ότι εταπεινωσάς με. Ήταν σωτήριο για μένα που με ταπείνωσες, δια των θλίψεων εννοεί. Ακολουθεί άλλη μία ερώτηση, η οποία δεν ακούγεται στην απομαγνητοφώνηση και ακούγεται η απάντηση του πατρός. Θα δούμε τι συνέβη, τι πάθαμε και αμέσως να πούμε. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, ξαναβάζω αρχή. Και πάλι και πάλι. Χρειάζεται πολλές φορές να βάλει αρχή κανείς. Αν χρειαστεί, χίλιες φορές την ημέρα. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, χίλιες φορές αν πέσεις, πάλι να σηκωθείς και να μην, μην αποκάμεις, να μην κουραστείς. Αυτό θέλει ο Θεός. Άμα βρει τέτοιον άνθρωπο ο Θεός, τελείωσε, τον αγιάζει. Αλλά εμείς είμαστε ιδιωτελείς και θέλουμε να περισσώσουμε τον εαυτό μας. Δεν γίνεται έτσι, βέβαια, γιατί πιστεύουμε ότι με την πτώση χαλάει η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ποια εικόνα έχουμε, είναι ψευδής. Πέρασε όμως η ώρα. Να βάλω σε όλους σας μετάνοια, σας κούρασα, αν σας στενοχώρησα. Και εύχομαι όλους να μας αξιώσει ο Θεός κάποτε να αποφασίσουμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Ας είναι στενούτσικος, ας είναι λίγο ζώρικος. Εμείς θα προσευχόμαστε για εσάς, εσείς για μας και ξέρει ο Θεός. Δεν κάνει ο Θεός λάθος. Ξέρει ποιοι είμαστε πριν καν έρθουμε στον κόσμο. Αυτόν και για να μας κάνει χριστιανούς σημαίνει πως γνωρίζει ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αρκεί εμείς να υποταχθούμε σε αυτόν. Να είναι ευλογημένο λοιπόν.

Το δαιμόνιο φεύγει μόνο με την ταπείνωση. Επανερχόμαστε στην ομιλία από τη συλλογή Αδάμ Πουί, που έχει τίτλο «Το καλό πρέπει να το κάνεις και καλός». Λέμε να είναι ευλογημένο. Δεν φταίνε το λέμε καλά, πρέπει να το κάνουμε και καλά. Συνδέουμε με την προηγούμενη ομιλία. Βέβαια, θέλει δεν θέλει κανείς, πότε παθαίνει το ένα, πότε παθαίνει το άλλο, πότε στριμώχνεται από εδώ, πότε πιέζεται από εκεί, θέλει δεν θέλει, πού θα πάει, και όλο γυρίζουν οι άνθρωποι γύρω από τον Θεό έτσι ή αλλιώς. Το θέμα όμως είναι ότι πλησιάζουν τον Θεό διαμέσου της Εκκλησίας, διαμέσου των ιερέων, με αυτό το πνεύμα, με αυτή τη θρασίτητα. Είναι απλησίαστος έτσι ο Θεός. Θα ταπεινωθείς, ανθρωπέ μου, θα ταπεινωθείς, θα συντριβείς, να αισθανθείς να γκρεμίζεται μέσα σου όλο αυτό το οικοδόμημα που υψώνεται εγωιστικό το τρόπο, να σοριαστείς κάτω και να γίνεις ένα μηδέν και να σου μένει μόνο η ελπίδα στον εύσπλαχνο Θεό. Έτσι θα σε δεχθεί ο Θεός, έτσι θα σε ακούσει, έτσι θα σε λυπηθεί, θα σε σπλαχνιστεί, θα σε ελεήσει και θα σου δώσει την ευλογία Του, τη χάρη Του, και θα γίνεις άνθρωπος, χαριτωμένος άνθρωπος. Πώς όμως θα πιστεί ο σημερινός άνθρωπος να κατεβάσει λίγο τους τόνους, να μετριάσει λίγο την έπαρση και την αυτοδικαίωσή του, να μην έχει περί πολλού την εξυπνάδα του και την ιδέα ότι αυτός ξέρει, αυτός μπορεί. Πώς? Δεν είναι μόνο οι αρρωστημένοι τύποι στους οποίους φαίνεται καθαρά αυτό το δαιμονικό φούσκωμα. Λίγο πολύ αυτό φαίνεται σε όλους. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής, σε βαθμό μάλιστα που το να ταπεινωθείς, το να έχεις συντριβή και το να μαθητεύσεις, το να υπακούσεις, το να πεις να είναι ευλογημένο Θεέ μου, να θεωρούνται ό,τι πιο παράξενο. Αυτό το ιερό και άγιο πράγμα, αυτό το οποίο είναι λάμψη θεϊκή και σώζει τον άνθρωπο, θεωρείται ως κάτι το άρρωστο και εκλαμβάνεται ως υγιές το ανεδές, το θρασί, το δαιμονικό. Όχι λοιπόν μόνο να πάμε στην εκκλησία, αλλά να πάμε καλώς. Όχι τελικά να πάμε απλώς να εξομολογηθούμε, αλλά να εξομολογηθούμε καλώς. Και όχι μόνο με την έννοια να είναι κανείς ευγενικός και προσεκτικός. Σημασία έχει μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά τι γίνεται. Πας ταπεινά με συνέστηση αμαρτωλότητος, πας με πνεύμα μαθητείας, πας με το φόβο ότι βρίσκεσαι κάτω από δαιμονική επίρρεια και επομένως χρειάζεται να προσέχεις, διότι το δαιμόνιο μόνο με την ταπείνωση φεύγει από τον άνθρωπο. Ούτε με ξυπνάδες φεύγει, ούτε με άλλα πράγματα. Μόνο αν ταπεινωθεί κανείς, καίγεται, κατακαίγεται το δαιμόνιο. Δαιμονίζεται, αν μπορούμε να πούμε έτσι, το δαιμόνιο όταν αντικρίζει ταπείνωση. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά και σε ανθρώπους. Ένας που μπορεί να είναι πνευματικότατος άνθρωπος κατά τα φαινόμενα και να δίνει αυτή την εντύπωση, μόλις συναντήσει άνθρωπο ταπεινό, δεν το αντέχει. Δεν μπορεί να το αντέξει αυτό και θα χυμίξει στον άνθρωπο αυτό να τον φάει, ο δήθεν πνευματικός. Βέβαια, ο άνθρωπος ο ταπεινός δεν παθαίνει τίποτε. Επειδή έχουμε εξομολόγηση αυτές τις μέρες, καθώς θα μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και όλο και πιο πολύ θα τρέχουμε να εξομολογηθούμε, ας έχουμε και αυτά υπόψη για να κάνουμε όχι απλώς εξομολόγηση, αλλά σωστή εξομολόγηση. Όχι απλώς να κάνουμε το καλό. Είναι καλό να εξομολογηθείς, αλλά να το κάνουμε και καλώς. Γιατί τι λέει ο Απόστολος Παύλος, το καλό μη καλόν, εάν μη καλός γίνεται. Δεν είναι το καλό καλό, αν καλά δεν γίνεται. Να το κάνεις λοιπόν και καλώς. Δηλαδή να εξομολογηθούμε σωστά, να πλησιάσουμε το Θεό όπως πρέπει και να ζητήσουμε το έλεος Του και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν αρνήθηκε ποτέ και δεν αρνείται ποτέ ο Θεός να δώσει το έλεος Του. Ο σκοπός βέβαια δεν είναι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Όσο καλός και αν γίνει ο άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό, εάν δεν έρθει μέσα του ο Χριστός, εάν δεν τον μεταμορφώσει και δεν τον αλλάξει ο Χριστός, δεν έγινε τίποτε.

Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας αποβλέπουν στο να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, αλλά το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι ειδικό μυστήριο για τη συγχώρηση, για την άφεση των αμαρτιών, όλων των αμαρτιών που έγιναν μετά το βάπτισμα. Βέβαια, γενικώς η κάθε αμαρτία είναι αμαρτία και μπορούμε να πούμε ότι μία είναι η αμαρτία, η φιλαυτία. Τα υπόλοιπα είναι παρακλάδια της. Αλλά όμως μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα ότι αυτό είναι αμαρτία, το άλλο είναι αμαρτία. Δηλαδή έχουμε τις επιμέρους αμαρτίες, μεταξύ των οποίων είναι και οι θανάσιμες αμαρτίες. Και θανάσιμες λέγονται γιατί θανατώνουν την ψυχή. Τελικά όμως η θανάσιμη αμαρτία είναι πάλι μία, η αμετανοησία. Ωστόσο, εάν υποπέσει κανείς σε κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες και δεν μετανοήσει, τρίτη φορά, πεθαίνει η ψυχή του. Και πεθαίνει η ψυχή πριν πεθάνει σωματικά ο άνθρωπος. Και όπως θα γνωρίζετε και εσείς και θα έχετε προσέξει, μια από τις θανάσιμες αμαρτίες για την οποία γίνεται ρητός λόγος στην Αγία Γραφή και η οποία συνδέεται με την απομάκρυνση του ανθρώπου από τη Βασιλεία του Θεού, με την απαγόρευση της εισόδου του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού, είναι η αμαρτία που αναφέρεται στα σαρκικά πράγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε», και αναφέρει κι άλλους, «βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν». «Μη πλανάστε, κανένας από αυτούς δεν θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού». Και σε άλλα σημεία επίσης αναφέρονται αυτές οι αμαρτίες και ιδιαίτερα στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως, όπου γίνεται λόγος ότι τελειώνουν πλέον τα πάντα και φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού. Εκεί γίνεται ρητός δύο φορές λόγος για τον αποκλεισμό από τη Βασιλεία του Θεού αυτών που έκαναν σαρκικές αμαρτίες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού. Δεν ψεύδεται το Πνεύμα του Θεού, δεν ψεύδεται ο Θεός. Αυτό που λέει, αυτό θα γίνει. Ο γεγεννημένος εκ του Θεού, λέμε, αμαρτίαν ου ποιεί. Μετά τη βάπτιση, ο άνθρωπος δεν πρέπει να πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Μπορεί δηλαδή να μην πέσει. Τόσο πολύ βοηθιέται από τον Θεό, από τη χάρη του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο που έχει μέσα του ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός, που μπορεί να μην πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Ο γεγεννημένος εκ του Θεού αμαρτία νου ποιεί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εννοεί τις αμαρτίες εκείνες που θανατώνουν την ψυχή. Και η βαρύτερη, ξαναλέμε, όλων αυτών και οποιονδήποτε σαρκικών αμαρτημάτων, μην ξεχνάμε, είναι η αμετανοησία. Μετά λοιπόν το βάπτισμα, δεν πρέπει να πέσει κανείς αυτά τα αμαρτήματα και μπορεί, όπως είπε, να μην πέσει. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι αδύναμος, πολύ αδύναμος, γι' αυτό ο Κύριος έδωσε και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το μυστήριο της μετανοίας, που είναι το δεύτερο βάπτισμα, είναι σαν δεύτερο βάπτισμα ακριβώς για να συγχωρούνται οι άνθρωποι. Αλλιώς, καθώς λίγοι ξεγλιτώνουν από αυτά τα αμαρτήματα της σαρκός, λίγοι θα σώζονταν τελικά. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την αγάπη σας να το προσέξουμε αυτό το θέμα και καθώς είμαστε στην περίοδο της Σαρακοστής και όλοι λίγο πολύ άλλος εδώ άλλος εκεί θα πάμε να εξομολογηθούμε, να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Αφενός κάποιοι να σκεφτούν σοβαρά, μήπως το πήραν λίγο επιπόλαια το πράγμα και κάνουν τέτοια αμαρτήματα. Δεν έχει σωτηρία αν δεν μετανοήσει κανείς. Και μετάνοια είναι το να σταματήσει να αμαρτάνει και αφετέρου χρειάζεται φυσικά να κάνει κανείς το δεύτερο βάπτισμα του τέστην, να πάει στο εξομολογητήριο, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, να εξομολογηθεί για να ξαναπληθεί η ψυχή όπως το βάπτισμα. Όποιος πάρει το θέμα επιπόλαια και δεν εξομολογηθεί αυτά τα αμαρτήματα, τη χάνει την ψυχή του. Να μην ξεγελιόμαστε. Εμείς θα κρατούμε με βάση τον νόμο του Θεού, δεν θα κρατούμε με βάση το πώς νιώθει ο καθένας. Είναι αρκετοί που κάνουν τέτοια αμαρτήματα και καθώς δεν τους νοιάζει, καθώς δεν τα θεωρούν αμαρτήματα, μια χαρά αισθάνονται. Και μπορεί να στηριχθούν σε αυτό και να πούν δεν αισθάνομαι εγώ τίποτα. Και να μείνουν έτσι ανεξομολόγητοι, να μείνουν ακάθαρτοι, να μείνουν με το βάρος αυτών των αμαρτιών. Δεν θα πούμε μήπως αυτοί χάσουν έτσι την ψυχή τους. Θα τη χάσουν την ψυχή τους. Ο λόγος του Θεού, είπαμε, είναι η αλήθεια. Και δεν ψεύδεται ο Θεός. Όποιος λοιπόν με οποιονδήποτε τρόπο υποπίπτει σε σαρκικά αμαρτήματα,
να σταματήσει αμέσως και φυσικά να μετανοήσει με τα δακρύων για τη μέχρι τώρα τακτική του, για τη μέχρι τώρα ζωή του. Να ανατρέξουμε σε όλο το παρελθόν μας πρέπει. Αφού βαπτιστήκαμε νήπια και μετά, να ανατρέξουμε σε όλη μας τη ζωή, να μετανοήσουμε για όλα και να εξομολογηθούμε. Από τότε που γνωρίσαμε τον κόσμο αυτόν, είναι ενδεχόμενο να πέσουμε σε τέτοια αμαρτήματα. Να ανατρέξει λοιπόν ο καθένας στην όλη ζωή του παρελθόντος και επισταμένος, ειλικρινά, τίμια και προσεκτικά να ερευνήσει τα της ζωής του. Να μην χαριστεί καθόλου στον εαυτό του. Να κοιτάξει να βρει όλες τις αμαρτίες που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Υπάρχουν και αμαρτίες που έχουν μια έμεση σχέση με αυτές. Οι εκτρώσεις, παραδείγματος χάριν, έχουν σχέση με τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό τώρα. Να ψάξει να βρει κανείς στην όλη ζωή του και αυτά που κάνει ένα παιδί, που κάνει ένας έφηβος ως προς το θέμα αυτό και αυτά που κάνει εκείνος ο οποίος δεν έχει μπει στο γάμο, ακόμη και αυτά που κάνουν εκείνοι οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους, δίνουν λόγο, μνηστεύονται με σκοπό να έλθουν εις γάμου κοινωνίαν. Εκείνο που θα τους κάνει να είναι ένας άνθρωπος και θα μπορούν έπειτα να κάνουν τα του γάμου, είναι το μυστήριο του στεφανώματος. Δε στεφανώμαθηκες. Και το παραμικρό που θα κάνει σχετικά με αυτά τα θέματα είναι αμαρτία. Πολλοί νομίζουν ότι τακτοποιούνται τα θέματα της αμαρτίας με το πέρασμα του χρόνου, καθώς περνάει ο καιρός. Πολλά χρόνια πέρασαν από τότε που το έκανα, λένε κάποιοι. Όσο πολλά χρόνια για να έχουν περάσει, δεν τακτοποιείται η αμαρτία και μάλιστα η θανάσιμη αμαρτία, παρά μόνο αν μετανοήσει κανείς, αν εξομολογηθεί και αν λάβει την άφεση από τον Κύριο διά του Πνευματικού. Και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα και τα μεν και τα δε δεν τακτοποιούνται απλώς με το πέρασμα του χρόνου, ούτε απλώς με το ότι τα έχει ξεχάσει κανείς, ούτε με το ότι μόνος του κανείς λέει ότι δεν είναι τίποτε. Αν θέλει κανείς να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του και να καθαρίσει πραγματικά η καρδιά του, η μολυσμένη καρδιά του, αν θέλει να ανοίξει η πύλη του ουρανού, όντως να ανοίξει η πύλη του ουρανού, ο παράδεισος, αν θέλει να σωθεί κανείς, να το πάρει πολύ σοβαρά το θέμα και να μην χαριστεί στον εαυτό του. Να βρει ένα-ένα όλα τα αμαρτήματα αυτού του είδους και ένα-ένα να τα εξομολογηθεί, όση ντροπή και αν αισθάνεται, όση δυσκολία και αν αισθάνεται, για να συγχωρηθεί. Και είπαμε, να εξομολογηθεί ακόμη και αυτά που κάνει κανείς και ως παιδί, πολύ περισσότερο ως έφηβος και ακόμη πολύ περισσότερο αργότερα έως την ώρα του γάμου.

Δεν είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν τον νόμο του Θεού. Άσχετα με το τι λένε και τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν θα αλλάξει ο νόμος του Θεού και δεν αλλάζει. Δεν είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν τον νόμο του Θεού. Ο Θεός κάνει τον νόμο. Ο Θεός θα μας κρίνει. Δεν θα μας κρίνει ο Α ή ο Β. Η ανθρωπότητα μπορεί να το έχασε το μυαλό, να τρελάθηκε και γι' αυτό παρουσιάζει τα πράγματα όχι έτσι όπως είναι από την πλευρά του Θεού. Δηλαδή, αν τώρα που είναι νύχτα πεις ότι είναι μέρα ή όταν είναι μέρα πεις ότι είναι νύχτα, αυτό όσο και αν σας φανεί περίεργο δεν είναι τόσο παράλογο όσο παράλογο είναι αυτό. Ενώ ο νόμος του Θεού λέει ως προς τα θέματα αυτά, τα σαρκικά αυτά που λέει, να έρχεσαι εσύ όποιος κι αν είσαι και να λες εντελώς αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός. Αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ και πιο σοβαρό από το να λες ότι είναι μέρα έξω και να είναι νύχτα, λέει ο πατήρ Σιμεών. Και δυστυχώς διαδόθηκε πλέον αυτό το πνεύμα, αυτή η τακτική, αυτή η νοοτροπία, ότι ως προς το θέμα αυτό δεν πρέπει να υπάρχει κανένας ενδιασμός και ότι μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι οι σατανιστές είναι αυτοί που πιστεύουν έτσι και οι οποίοι διαδίδουν αυτές τις απόψεις. Και οι χριστιανοί δέχονται τα των σατανιστών. Οι σατανιστές δεν παρουσιάζονται ως σατανιστές, αλλά παρουσιάζονται τάχα με επιχειρήματα και ασπάζονται τις γνώμες αυτές και χριστιανοί. Θα χαθούν όλοι, θα χαθούν. Δεν είναι αστεία αυτά. Τελικά ο Θεός θα δικάσει τον κόσμο, δεν θα τον κρίνει ο διάβολος, ώστε να φοβηθούμε τον διάβολο και να πάμε με το μέρος του διαβόλου για να έχουμε την ευνοιά του. Εμείς το Θεό σεβόμαστε. Οτιδήποτε έχει κάνει κανείς έξω από το γάμο, μικρό ή μεγάλο, σε όποια ηλικία και αν ήταν, είτε πριν κανείς κάνει το γάμο, είτε ενώ είναι παντρεμένος, είναι αμαρτία. Και όταν λέμε έξω από το γάμο, εννοούμε και ένα δευτερόλεπτο τρόπος του λέγειν πριν από το μυστήριο του στεφανώματος. Αυτά που λέγονται είναι αραβωνιασμένοι, είναι τέτοια η εποχή. Τα παιδιά τι να κάνουν, έχουν γνωριμίες, με τίποτε δεν στέκονται. Ο Κύριος, βλέπετε, όταν ομιλεί για το τι θα γίνει τις έσχατες ημέρες, μας παραπέμπει στις ημέρες του Νόε. Καθώς εγένετο εν τες ημέρες του Νόε, ούτως έστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Και να δούμε τι γινόταν τις ημέρες του Νόε. Αν θυμάστε, τότε όλοι κοιτούσαν τις δουλειές τους, κοιτούσαν τη χωρίς Θεό ζωή τους, έκαναν ό,τι ήθελαν και κορόιδευαν τρόπον την τον Νόε, ο οποίος ετοίμαζε την Κιβωτό και ο οποίος μαζί με τα παιδιά του και με όλα αυτά που του είπε ο Θεός εισήλθε στην Κιβωτό και σώθηκε. Οι άλλοι κορόιδευαν. Όλοι χωρίς εξαίρεση τελικά πνίγηκαν, όλοι χάθηκαν. Μπορεί οι άνθρωποι σήμερα να κάνουν περίπου όπως έκαναν στις ημέρες του Νόε. Έτσι λέει ο Κύριος θα κάνουν οι άνθρωποι και τις τελευταίες ημέρες. Θα αμαρτάνουν και θα έλθει ο Κύριος ως κλέπτης εν νυχτή και θα σωθούν όσοι βρεθούν στην Κιβωτό. Η Εκκλησία είναι η Κιβωτός. Η Εκκλησία είναι η ναύς, το πλοίο. Και τα μέλη της είναι αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία και οι οποίοι θα σωθούν. Αλλά θα σωθεί κανείς εφόσον είναι πράγματι μέλος της Εκκλησίας. Να είναι μέσα στην Κιβωτό, δεν νομίζω ότι είναι μέσα και έναν έξω. Και όχι απλώς επειδή βαπτίστηκε ή αν θέλετε επειδή πηγαίνει και κοινωνάει ή αν θέλετε να πούμε και το σημερινό το άρρωστο σύμπτωμα προβαίνει σε στεντόριες ομολογίες πίστεως χωρίς να το έχουν ζητηθεί και κατακρίνει και κουτσομπολεύει και συκοφαντεί τον έναν και τον άλλον είτε κληρικός είναι αυτός είτε λαϊκός. Έχω υπόψη μου και ως εκ της θέσεώς μου νεαρούς και νεαρές που ζουν σαν να είναι αντρόγυνα ενώ ποτέ δεν έγιναν αντρόγυνα. Το θεωρούν αυτό φυσικότατο και πηγαίνουν και κοινωνούν κιόλας χωρίς να σταματήσουν να αμαρτάνουν και χωρίς να εξομολογηθούν. Και μπορεί να νομίζουν ότι αφού είναι βαπτισμένοι και κοινωνούν, είναι τακτοποιημένοι. Δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι, θα μας έλεγε ο λόγος του Θεού να βαπτιστούμε και να κοινωνούμε και τίποτε άλλο δεν θα έλεγε. Πώς όμως μας λέει? Μας λέει πολλά. Και κυρίως μας λέει να σωθούμε από την αμαρτία. Και δεν λέει ότι αμαρτωλός είναι μόνο αυτός που δεν κοινωνάει. Μπορεί να έχει βαπτιστεί κανείς, να κοινωνάει και να ζει μέσα στην αμαρτία. Μπορεί να πορνεύει, να μοιχεύει, μια και είμαστε σε αυτό το θέμα και να νομίζει ότι θα σωθεί. Δεν θα σωθεί όμως. Το λέει ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέμε αυτά τώρα σαν να τα βάζει κανείς με κάποιους ή σαν να απειλεί κάποιον, αλλά τα λέμε για να ακούσουμε την αλήθεια και να την ξέρουμε. Και εμείς θα φέρουμε ευθύνη αν δεν πούμε ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή θα σωθούμε
από τα θανάσιμα αμαρτήματα και ειδικότερα από τα σαρκικά αμαρτήματα για τα οποία ομιλούμε, εάν μετανοήσουμε και προσπαθήσουμε να μην τα ξανακάνουμε και δεν τα ξανακάνουμε, αλλά να μετανοήσουμε αληθινά, να θυμηθούμε όλα τα αμαρτήματά μας τα σχετικά και εκείνα, όπως είπαμε, που κάναμε στην παιδική ηλικία, και εκείνα που κάναμε αργότερα, και εκείνα που κάνει κανείς έξω από τη συζυγική του στέγη, έξω από τη συζυγική του ζωή. Όχι μόνο αυτά που κάνει μέχρι την ώρα του στεφανώματος, αλλά και αυτά που κάνει και αφού στεφανωθεί, και τα οποία είναι έξω από τον γάμο. Όλα να τα θυμηθούμε και για όλα να μετανοήσουμε, να κλάψουμε και να εξομολογηθούμε.

Θα χαθούν οι ψυχές διότι τα πήραν λάθος τα πράγματα. Είναι μια μεγάλη πλάνη, είναι καταστροφή, είναι συμφορά το ότι οι άνθρωποι προπαντός στις ημέρες μας ούτε καν νοιάζονται ως προς το θέμα αυτό, μήπως αμάρτησαν. Θα χαθούν οι ψυχές διότι τα πήραν λάθος τα πράγματα, ξαναλέγω. Δεν με τι αγωνία μιλάει ο Πατήρ Σιμεών. Και δεν είναι απλώς ότι και μόνο ότι ο καθένας δίνει την άδεια στον εαυτό του να κάνει σαρκικές αμαρτίες, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προτρέπουν τους νέους να τα κάνουν αυτά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και ότι όλα αυτά είναι φυσικά και φυσιολογικά. Και αμαρτάνουν οι άνθρωποι αδιστάκτως, χωρίς τον παραμικρό ενδιασμό, και έχουν και τη γνώμη ότι δεν κάνουν τίποτε κακό. Όλοι αυτοί την ώρα που θα φανερωθεί η Βασιλεία του Θεού θα μείνουν απ' έξω, διότι κάποια φωνή θα φωνάζει. Έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτροι και πάσο φιλών και ποιών ψεύδος. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να θυμηθούμε όλα τα αμαρτήματα, ακόμη και εκείνα που έγιναν μέσα στο γάμο. Δηλαδή όχι μόνο κάνει κανείς έξω από τον γάμο αμαρτίες, αλλά και μέσα στο γάμο το ίδιο το ανδρόγυνο μπορεί να κάνει αμαρτίες. Ο γάμος δεν είναι λαγνία, δεν είναι ασυδοσία, δεν είναι ασχήμια, δεν είναι ρυπαρότητα. Είναι αγάπη, ευπρέπεια, κοινωνία εν πνεύματι Αγίω. Όταν κανείς αγαπά αληθινά, αγαπά όμως και όχι απλώς επιθυμεί, όταν αγαπά κανείς εν Θεό, εν πνεύματι Αγίω, είναι αδύνατο να κάνει κάτι το οποίο είναι απρεπές ενώπιον του Θεού, κάτι το οποίο είναι ανάρμοστο. Από μέσα του το αισθάνεται κανείς ότι είναι κάτι απρεπές και ανάρμοστο. Είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Πολλές φορές ο εαυτός μας λέει ότι αυτό δεν είναι καλό. Και πόσες φορές δεν φημώνουμε τον εαυτό μας και κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Δεν παραξενευόμαστε μερικοί. Κοινών ου θέλει εδώ να έχει κανείς για να καταλάβει αυτά που λέει ο πατήρ. Και μέσα στο γάμο λοιπόν μπορεί να έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αντίθετα με τον νόμο του Θεού, αντίθετα με το όλο πνεύμα του Ευαγγελίου, με την όλη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και αυτά πρέπει κανείς να τα εξομολογηθεί και να λάβει την άφεση και να καθαρίσει η ψυχή του, ώστε να ελπίζει και να πιστεύει ότι θα ανοίξει έτσι ο δρόμος, ότι άνοιξε ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού, προς τη σωτηρία. Είναι και ο άλλος που σου λέει: άλλη περίπτωση, δεν έχω τίποτε να πω στην εξομολόγηση. Να ανησυχήσεις, παιδί μου, αν διερωτάσαι τι να εξομολογηθείς, να ανησυχήσεις. Το ένα είναι ότι αρκετοί έρχονται και κάπως με παράπονο λένε: τι ήρθα τώρα, καθώς προσθέτουν: πάλι τα ίδια θα πω. Και το δεύτερο είναι ότι κάποιοι λένε: δεν έχω να πω τίποτε, τι να πω, και δεν πηγαίνω στην εξομολόγηση. Θα αναφερθούμε πρώτα στο δεύτερο. Σας είπα και άλλη φορά ότι αν κάθε μέρα εξομολογείται κανείς, πάλι λίγο θα είναι. Θα αισθανθεί την ανάγκη αν είναι δυνατόν να εξομολογείται και το πρωί και το απόγευμα. Δεν τελειώνουν αυτά. Και όποια ψυχή στεγνώνει και φτάνει σε μια κατάσταση που λέει τι να πω, κάτι δεν πάει καλά. Για να συνεννοηθούμε καλύτερα, σπέβδω να πω ότι όταν θα πεθάνουμε ή αν θα μας προλάβει η Δευτέρα Παρουσία, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού. Δεν θα εμφανιστούμε έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Τώρα είμαστε μέσα στο ναό και εξωτερικά, εάν μας φωτογραφίσουν, έχουμε όλοι ευλαβικό σχήμα. Δηλαδή, φαινόμαστε ότι είμαστε ευλαβείς, ευσεβείς, ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Υπομονητικά στεκόμαστε εδώ, καθώς νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στο ναό και δίνουμε μια καλή εικόνα. Έχουμε κι εμείς μια καλή ιδέα για τον εαυτό μας και νομίζουμε ότι όταν εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού, κάπως έτσι θα εμφανιστούμε και κάπως έτσι θα μας δει ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός θα δει το βάθος της καρδιάς μας, θα δει το βάθος της ψυχής μας. Και όπως έλεγα σε μια περίπτωση σήμερα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος γιατρός ανακαλύπτει σε έναν άρρωστο

πάρα πολλά ογκίδια καρκίνου. Στο κεφάλι, στους πνεύμονες, στο στομάχι, ακόμα και στα χέρια και στα πόδια μπορεί να έχει, στα οστά, στο δέρμα και σε άλλα όργανα του σώματος. Και καμιά φορά δεν φαίνεται τίποτε από αυτά. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις δεν πονάει ο άρρωστος, απλώς έχει μια κάποια ενόχληση που τον κάνει να ανησυχήσει και να σκεφτεί μήπως είναι άρρωστος. Το ειδικό μηχάνημα όπου θα τον βάλει ο γιατρός να εξεταστεί δεν θα κοιτάξει, ας πούμε έτσι, εξωτερικά τι είναι ο άρρωστος, ούτε θα προσέξει τα ενδύματα που φοράει, που μπορεί να είναι ωραία και καλά, ούτε ακόμη το πώς γενικότερα φαίνεται εξωτερικά ο άνθρωπος, αλλά θα ερευνήσει και θα ανοιχνεύσει βαθιά μέσα το όλο σώμα. Υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να ερευνήσουν και μέσα στον εγκέφαλο και μέσα στους πνεύμονες και στα άλλα όργανα. Τίποτε ίσως δεν ξεφεύγει από τα μηχανήματα αυτά και εμφανίζουν τον άνθρωπο πολύ διαφορετικότερο από αυτό που νομίζει ο ίδιος είναι ή που φαίνεται ότι είναι ή νομίζουμε εμείς που τον βλέπουμε ότι είναι. Βρίσκουν όλα εκείνα τα ογκίδια που υπάρχουν και φυσικά συγχρόνως ο ειδικός γιατρός, βλέποντας όσα βλέπει διαμέσου των μηχανημάτων, αποφαίνεται κιόλας ότι λίγη ζωή έχει αυτός ο άρρωστος, τον οποίο εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Έτσι, στη δευτέρα παρουσία ή όταν θα πεθάνουμε, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού γυμνοί και τετραχυλισμένοι και θα φανούν τα πάντα. Είναι απορίες άξιων πώς αυτό το πράγμα δεν μας καίει. Να παρακαλέσουμε το Θεό να μας φωτίσει, να ανοίξει τα μάτια μας και να μας κάνει να αισθανθούμε την αρρώστια που έχουμε μέσα μας. Να δούμε δηλαδή μέσα στην καρδιά μας το φθόνο που έχουμε, το μίσος, τη ζήλια, τη διάθεση να κατακρίνουμε, τον όγκο της υπερηφάνειας που έχουμε, τη φιλαυτία, φιλιδονία, φιλοδοξία, φιλοχρηματία, ολιγοπιστία, για να μην πούμε και την απιστία, που δεν μάθαμε δηλαδή να εμπιστευόμαστε στο Θεό, που η καρδιά μας είναι δοσμένη σε άλλα πράγματα και κυνηγάει και επιθυμεί άλλα πράγματα. Αυτά έτσι θα μείνουν? Ούτε τακτοποιούμαστε αν πούμε, τι να κάνουμε? Δεν έχει τι να κάνουμε. Ο Χριστός ήρθε ως γιατρός και σωτήρ του ανθρώπου και σώζει τον άνθρωπο από όλα. Δεν είναι αφροσύνη, αλλά και προσβολή στον Χριστό το ότι ενώ εκείνος έρχεται να μας θεραπεύσει, εμείς δεν δεχόμαστε και δίνουμε μια δική μας εξήγηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω με την ευκαιρία αυτή να ανησυχήσουν όσοι δεν βρίσκουν να έχουν τίποτε να πούν στην εξομολόγηση. Πολλοί να ανησυχήσουν. Να παρακαλήσουμε, όπως είπε το Θεό, να μας φωτίσει, να ανοίξει την καρδιά μας, να μας κάνει να νιώσουμε όπως ακριβώς γίνεται στις επίτοκες, που όταν δεν έρχονται φυσιολογικά οι πόνοι, προκαλούν με κάποιο φάρμακο τους πόνους για να αρχίσει η διαδικασία του τοκετού. Ότι εδώ πονούμε, εκεί πονούμε, εδώ είμαστε πληγωμένοι και έχουμε αρρώστια, πάθος, και όχι να ζούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Εάν τελικά δεν ξυπνήσει η ψυχή μας και δεν αρχίσουμε να βλέπουμε την κατάστασή μας, στο βαθμό που, όπως είπα, και αν εξομολογείται κανείς κάθε μέρα, να αισθάνεται την ανάγκη να εξομολογηθεί και δεύτερη φορά. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν πάει καλά η ψυχή μας. Μην λοιπόν κοιμόμαστε, μην εφησυχάζουμε, μην τα κουκουλώνουμε τα πράγματα, μην κάνουμε αυτό το κακό στον εαυτό μας.

0: Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί να είναι του Χριστού. Στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως βλέπουμε ότι στον κατάλογο που παραθέτει ο Ευαγγελιστής αυτών που δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού συμπεριλαμβάνει και τους δειλούς. Δειλία μας λέει ο Ιωάννης ο Συναήτης, ενθυμούμε. Τότε που τον μελετούσα, δειλία εστίν εκτροπή πίστεως. Προσέχουμε. Εκτροπή πίστεως. Όχι απλώς οι άπιστοι, οι φωνιάδες, αλλά ακόμη και οι δειλοί δεν έχουν καμία θέση μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Χριστιανός δειλός δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά που είσαι λυπημένος συνεχώς, που είσαι δειλός, φοβητσιάρης, που είσαι γεμάτος αμφιβολίες, που νιώθεις ανασφάλεια, δεν μπορεί να είναι χριστιανικά. Δεν μπορεί κανείς να πάει να πει στην εξομολόγηση καμιά φορά για την ανασφάλεια που νιώθει ή κάποια άλλα παρόμοια, αλλά τα λέει κυρίως ως πρόβλημα. Ενώ θα πρέπει να πει, κανονικά δεν έπρεπε να αισθάνομαι έτσι, δεν έπρεπε να έχω τέτοια πράγματα μέσα μου. Για να τα έχω, φαίνεται ότι δεν έχω καλή κοινωνία με το Θεό, δεν έχω καλή επαφή με το Θεό, δεν έχω καλή αναφορά στο Θεό. Φαίνεται ότι η ψυχή μου δεν αφήνεται με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να η αμαρτία. Και να έρθουμε στο πρώτο που είπαμε στην αρχή της ομιλίας. Μερικοί λένε στην εξομολόγηση, ήρθα πάλι. Δεν θα έπρεπε να έρθω, τα ίδια θα πω πάλι. Δεν είναι σωστό και αυτό. Είναι ανάγκη να πάει να ανακαλύψει κανείς άλλα αμαρτήματα, μήπως χρειάζεται ποικιλία αμαρτημάτων. Ο εγωισμός ένας είναι. Αλλά κάθε μέρα όμως, κάθε στιγμή θα τον νιώθει κανείς σαν τώρα να γεννήθηκε, σαν τώρα να παρουσιάστηκε και θέλει να τον αποβάλει τον εγωισμό όπως και κάθε άλλη αμαρτία. Δεν έχει λοιπόν θέση αυτό που λέει κανείς, πάλι τα ίδια θα πω. Και ένας που το λέει δεν έχει μετάνοια στην ψυχή του. Είναι δυνατόν ποτέ να πει στο γιατρό τι ήρθα τώρα, πάλι τον ίδιο πόνο έχω. Έως ότου να φύγει αυτός ο ένας πόνος, όποιος είναι αυτός, και 100 φορές θα πας στο γιατρό και 100 φορές θα μπει στο νοσοκομείο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να φύγει αυτός ο πόνος. Δεν είναι ανάγκη να εμφανιστεί άλλος πόνος στο σώμα σου για να έχεις δικαιολογία να πας στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι μας ένα πράγμα, να δούμε βαθύτερα την αμαρτία μας. Αυτά, έτσι όπως τα λέμε, δεν λέγονται, υποθέτω το καταλαβαίνετε, με ένα πνεύμα σαν να μας ελέγχει κάποιος ή σαν να μας μαλώνει ή σαν να έχει απαιτήσεις. Με όλους που είμαστε αυτή την ώρα εδώ ή με όλους που φτάνουν στο εξομολογητήριο, εάν εμείς υπεύθυνα δεν θα πούμε κάποια πράγματα, είμαστε συνένοχοι. Και με το δίκιο του κάθε χριστιανός, όταν βρεθούμε στον άλλο κόσμο, θα πει «Τι μας λέγατε και μας λέγατε και απλώς κουκουλώναμε τα πράγματα και δεν μας βοηθήσατε να δούμε βαθύτερα την αμαρτία μας». Σαν και αυτούς που δεν καλούν ιερέα στο νοσοκομείο, μην τον δει ο άρρωστος και πει ότι θα πεθάνω. Ναι, μα δεν πεθαίνει. Γιατί το κουκουλώνεις και δεν του λες την αλήθεια. Και ότι είναι ευκαιρία να τακτοποιήσει μερικά πράγματα που γίνονται στην ψυχή του, που έχουν γίνει και ζητούν ανάπαυση, ανακούφιση και παρηγοριά. Είσαι σαν τον σπρώχνει τον άνθρωπο, τον υποψίαστο. Οι μέρες σου είναι μετρημένες. Τον λένε γιατί δεν πειράζει. Η θλίψη που θα αισθανθεί θεραπευτική είναι. Δεν να χαϊδεύουμε συνέχεια τους άλλους. Γιατί στο βάθος αυτός που χαϊδεύει συνέχεια τους άλλους, χαϊδεύει τον εαυτούλη του. Δηλαδή, κι αν εκεί που πάει ο άνθρωπος, σε τόπο απαράκλητο, ψυχρό, ανάποδο τόπο, σε κακοτοπιά πνευματική, αρχίζει και καταργέται εσένα που δεν τον προειδοποιούσες, πού θα σταθούμε μετά? Δηλαδή έχουμε ευθύνη. Δεν σας ελέγχει κανένας, ούτε σας μαλώνει, ούτε σας αποδοκιμάζει, ούτε έτοιμος να σας βάλει είναι επιτίμιο. Το θέμα είναι να δούμε την αρρώστια μας, να δούμε τα πάθη μας, να δούμε το κακό όλο που έκανε η αμαρτία, που εμείς το καμουφλάρουμε και το φυλάγουμε, μην τυχόν πάθει τίποτα. Μην τυχόν πάθει, λέει, τίποτα ο άρρωστος που θα δει τον παπά. Να κοινωνήσει, θα νομίζει ότι πεθαίνει. Μα αφού πεθαίνει. Τι νομίζει αφού πεθαίνει, τι το κρύβεις του ανθρώπου? Να κοινωνήσει, να πάρει το εφόδιο, να φύγει ο άνθρωπος. Να πάει στην ανάπτυξη, να ανακούφει στην παρηγοριά. Τρομάζεις που θα σου φύγει? Γιατί αν είναι καλύτερα με το Θεό, έχεις δικαιώμαση να το ζητάς πίσω. Αλλά να το ζητάς πίσω όπως θες εσύ, με τους δικούς σου όρους. Δηλαδή, τι εγωισμός είναι αυτός? Όλα αυτά συνδέονται, ξέρετε. Να δούμε λοιπόν την αμαρτία μας. Να τη συναισθανθούμε. Έχει μια ωραία λέξη που λέγεται τώρα ενσυναίσθηση. Την τελευταία πενταετία είναι πολύ έντονη αυτή η λέξη, ενσυναίσθηση. Να έρθουμε σε ενσυναίσθηση του εαυτού μας. Να μετανοήσουμε αληθινά. Και πάλι και πάλι. Δεν τελειώνει μετά, είναι ατέλεστη. Εκεί που λέει ότι μετανόησες, πάλι ο εγωισμός ρίχνει. Και όπως είπαμε, να παρακαλέσουμε το Θεό. Διότι αν δεν έρθει φως Χριστού, εάν δεν έρθει αυτή η αίσθηση που δημιουργεί η παρουσία του Χριστού, δεν έρχεται μετάνοια αληθινή, ώστε όντως να μετανοήσουμε και να μας σώσει ο Κύριος. Αν είσαι ταπεινός, δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι είσαι αμαρτωλός. Όταν έχεις περιπολού τον εαυτό σου, έτσι, και ζεις και διάγεις φαρισαϊκό το τρόπο, όταν σου θίξει τον εγωισμό σου, από εκεί που το πέσει πνευματικό, είσαι έτοιμος τον άλλο να τον περάσει από τη μηχανή του κυμάκι να τον αλέσει τον άνθρωπο. Επομένως, πού πήγε αυτή η ηρεμία που τάχατε σε έδειχνε ότι έχει? Και μέσα σου είσαι θηρίο ανήμερο. Και αυτό συμβαίνει με την τραγική πλειοψηφία των χριστιανών. Να κρυβόμαστε τώρα? Να γραλάμε τα αυτιά μας? Ραδιοφωνικός? Αν δεν έρθει λοιπόν το φως του Χριστού, δεν έρθει αυτή η αίσθηση που δημιουργεί η παρουσία του Χριστού, δεν έρχεται μετάνοια αληθινή. Τότε όντως μετανοείς. Αν είσαι ταπεινός λοιπόν, να δεχτείς ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν δυσκολεύεσαι. Να δεχτείς ότι ενώπιν του Θεού όχι απλώς είσαι ένα τίποτε, αλλά ένα αμαρτωλό τίποτε. Και καθώς παίρνεις αυτή τη θέση, ελκύεις τη χάρη του Χριστού, διότι όπου υπάρχει λοιπόν ταπείνωση, εκεί πνέει το Άγιο Πνεύμα. Όπου υπάρχει και η ελάχιστη απόπνοια υπερηφάνειας, καπνιά έπαρσης, ίσεως, φυσιώσεως, εγωισμού, οι πατερικές εκφράσεις, λοιπόν από εκεί το Άγιο Πνεύμα κοιτάει να δραπετεύσει, όχι να είναι μακριά σου, να φύγει. Έτσι όλα αυτά μέσα μας να τα δουλεύουμε, αδελφοί μου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επισηπάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασε να επεμε το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημή.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός
0: Εσύν
1: σου
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύα συλλήτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίλειψο στην κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνο άσμα συνεβούα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άλλουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του υπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπτων σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύγω όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα στου έψυχων ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντων χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γεννή και αή και ει του αιώνα του νέου να μην. Παναγία Τριά ελέησον μα. Κύριε, η λάστη θε αμαρτίε ημών, δέσποτα συγχώρησον τα ανομίε ημών. Άγιο επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γεννή και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και ημί αφήε με τι οφειλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμό σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια από την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχό ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε
3: με τον Θεό. Θεός, συγχωρήσατε και ελεήσατε.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη
7: αυτών. Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στη Νέα Ελληνική, Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

Περί δειλίας. Η δειλία είναι πάθος της ασθενικής ψυχής που διακατέχεται από φόβο. Η δειλία είναι μικροψυχία, ατολμία, έλλειψη πολεμικού θάρρους, αστάθεια ψυχής που την αναταράζουν τα επερχόμενα φοβερά δεινά. Είναι λιποψυχία στην πιθανότητα και μόνο του κινδύνου, απειρία στους αγώνες, έλλειψη της συνήθειας να σκέφτεται ψύχρεμα μπροστά στους κινδύνους, απουσία ηθικής παρησίας, έλλειψη ηθικού σθένους, αδυναμία φρονήματος και ενδοτικότητα στα αισχρά έργα. Η δειλία κάνει δούλο τον ελεύθερο και αυτόν που έχει δεσμεύσει τον καθιστά προδότη της πατρίδας του. Τον σπρώχνει στην καταφρόνηση και την ατιμία, τον πείθει να περιφρονεί τους νόμους της πατρίδας του, τον παρακινεί σε λιποταξία, τον οθεί να ασεβεί στα θεία, στα ιερά και τα όσια. Ο δειλός είναι άνανθρος, μηδαμινός, ανάξιος λόγου, χυδαίος, δούλος, φιλόψυχος, εγωιστής, φύλαυτος. Βάζει τη σωτηρία και την απαλλαγή του εαυτού του από τους κινδύνους υπεράνω όλων, ακόμη και αυτής της δόξας και ελευθερίας της πατρίδας του. Ο δειλός αποτελεί ντροπή για την πατρίδα του. Περί ευτολμίας, τολμηρίας και ατολμίας. Ευτολμία είναι η θαραλέα κίνηση της ψυχής για την εργασία της αρετής, του καλού, του αγαθού, του δίκαιου, του καθήκοντος. Τολμηρία όμως είναι θρασίτητα, αυθάδια, απερίσκεπτη κίνηση της ψυχής προς αλόγιστη ορμή. Η ευτολμία είναι αρετή, η δε τολμηρία κακότητα. Ο εύτολμος είναι άνθρωπος ενάρετος, φρόνιμος, μετρημένος. Αγαπάει την αλήθεια, είναι δίκαιος, εργάτης του αγαθού, του καλού, του πρέποντος. Ο τολμηρός δε είναι άνθρωπος αυθάδης, πονηρός, θρασής, απερίσκεπτος, ορμητικός, φίλος του ψεύδους, άδικος, εργάτης του κακού. Ατολμία δε είναι η δειλία, η μικροψυχία, η έλλειψη αποφασιστικότητας. Ο άτολμος δεν επιχειρεί τίποτα. Αναβάλει να εκτελέσει αυτό που κάθε φορά αποφασίζει, χρονίζει στη σκέψη, αποφασίζει και αμέσως τα ξαναμετράει, κινείται και πάλι σταματά. Βαδίζει και ξαφνικά οπισθοχωρεί, αργοπορεί, ντρέπεται και ανακαλεί. Ο άτολμος μένει στάσιμος, δεν πράττει τίποτα ούτε από μακριά, αν αυτό υποδηλώνει κίνδυνο. Περί ακακίας. Ακακία είναι καθαρότητα καρδιάς και ευθύτητα του νου. Εκφράζει η αγαθότητα της ψυχής που είναι δεκτική κάθε αρετής. Η ακακία αντιτίθεται στην πονηρία. Ο Μέγας Βασίλειος ακακία ονομάζει την απομάκρυνση του λογισμού από την αμαρτία και με τη μακρά προσευχή και μελέτη των αγαθών ξερίζωση κάθε κακίας και την παντελή απουσία αυτής έτσι ώστε να δεχόμαστε μόνο το λόγο του άκακου λογισμού. Η ακακία είναι αγαθοσύνη της ψυχής που δεν μεταβάλλεται από την πονηρία αλλά μένει πάντοτε σταθερή, αμετάτρεπτη, δουλεύοντας υπέρ του αγαθού. Ο Χρυσόστομος λέει «Καλή η ακακία, δεσποτική η μίμηση, θεϊκή η ομοίωση, αφού και ο Κύριος είναι άκακος και άγιος». Η ακακία είναι φυλακτήριο της ψυχής, καθαρισμός του νου, καταστολή των κακών συνηθειών, ησυχία των λογισμών, ημερότητα που φανερώνεται στην έκφραση του προσώπου, πραότητα των οφθαλμών, οδηγός της φιλίας, μητέρα της αγάπης, ομοδίαιτη της πίστης, τελειοποίηση της δικαιοσύνης και οπωσδήποτε ρίζα κάθε αρετής και θεμέλιο της αγαθότητας. Δεν γνωρίζει την έννοια της έχθρας, ούτε επιτρέπει την αγριότητα της οργής, ούτε γνωρίζει την ενέργεια της κακίας, αλλά στέκεται σαν βασίλισσα, περιτριγυρισμένη από όλες τις αρετές.

εικόνα του άκακου. Άκακος είναι ο απονήρευτος, αυτός που δεν έχει κακία, ο ευθύς, ο ακέραιος, ο δίκαιος. Άκακους ανακηρύσει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αυτούς που δεν προκαταλαμβάνονται από το κακό, αυτούς που δεν προσποιούνται, αυτούς που δεν μεταστρέφουν τους άλλους από την αγαθότητα στην κακία, αντιθέτως δε, όπως και ο Θεός, καλοσυνεύουν τους κακούς με τη δική τους μεγάλη αγαθότητα, καλώντας τους με καλό τρόπο και αυτούς να πράττουν τα ίδια. Ο άκακος δεν πράττει κακά έργα. Στέκεται δε απέναντι στο πρόσωπο του Θεού, όχι μόνο με την επιφανειακή καλοσύνη και την αμφίεση του αγαθού, αλλά κυρίως έχοντας την καρδιά αβεβήλωτη και έτσι γίνεται αντιληπτός. Ο άκακος ευλογείται από το Θεό που τον κατατάσσει στο χορό των δικαίων. Είναι αγαπημένος από τον Κύριο και στέκεται κοντά του με πλήρη εμπιστοσύνη. Ο Θεός θα τον δοξάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Η εικόνα του αγαθού ανθρώπου. Αγαθός είναι εκείνος που τελειοποιήθηκε στην αρετή. Θέλει πάντοτε το αγαθό, ανταποδίδει δε τα αγαθά αντί των πονηρών. Ο Θεός στέκεται κοντά στον αγαθό και τον σκεπάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ο αγαθός επιχειρεί μεν πάντοτε τα καλά, προβάλλοντας την αγαθή ελπίδα. Υπομένει όμως γενναία ό,τι ο Θεός του δώσει. Ο αγαθός άνθρωπος προσφέρει αγαθά από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του. Γι' αυτό και το στόμα του μιλάει από το περίσευμα της καρδιάς του. Βραβείο της αρετής για τον αγαθό είναι να ομοιωθεί κατά χάρη με το Θεό και να λάμψει από το καθαρότατο φως του. Ο τρόπος ζωής του γίνεται δεδεκτός από τον Κύριο και εξαιτίας του και οι εχθροί γίνονται φίλοι. Στον αγαθό άνθρωπο ο Θεός έδωσε σοφία, γνώση και σύνεση. Του αγαθού ανθρώπου ακόμη και το τραχή γίνεται ήρεμο χάριν της κοινής ωφέλειας. Ο αγαθός είναι όμοιος με τα αρωματικότερα των αρωμάτων, γιατί όπως εκείνα με το να ευωδιάζουν καλύπτουν τη γύρω ατμόσφαιρα, έτσι και η παρουσία του αγαθού ανθρώπου ωφελεί όσους βρίσκονται κοντά του. Ο αγαθός είναι αγαπητός σε όλους, τρέχουν δε σε αυτόν οι φίλοι του Θεού. Ο αγαθός έγινε σκεύος εκλογής από το Θεό, γιατί καθάρισε τον εαυτό του από κάθε κακία. Ο αγαθός απέβη εικόνα του Θεού γιατί έλαβε το καθομοίωση από τη στιγμή που έγινε τέλειος στην αρετή. Μακάριος άνθρωπος ο αγαθός.

είναι ανόητος γιατί εγκατέλειψε το Θεό και ακολούθησε τον πονηρό, εξομοιώνοντας τον εαυτό του με αυτόν. Συνεργάζεται με τον πονηρό και δουλεύει σε αυτόν για την ανατροπή του αγαθού. Αναζήτησε ευφροσύνη στην κακία, μα βρήκε βάσανα και συμφορές. Αναζήτησε την ευτυχία και βρήκε τη δυστυχία. Αναζήτησε την ευδαιμονία και βρήκε πλήρη κακοδαιμονία. Ο κακός έβγαλε το φόβο του Θεού από την καρδιά του και μίσησε τον νόμο του. Εργάζεται το κακό, γιατί η πορωμένη του καρδιά βρίσκει προσωρινή ευχαρίστηση σε αυτό. Κατέληξε να είναι απόλαυση και ευχαρίστηση της καρδιάς του η μελέτη και η εργασία του κακού. Αλλά ποια ευχαρίστηση, ποια απόλαυση? Ευχαρίστηση γεμάτη φόβο και απόλαυση πλήρους ταραχής. Ο νους και η καρδιά του κακού πάσχουν αδιάκοπα. Ο νους συνθλίβεται για να επινοήσει τρόπο τελειότερο, με σκοπό να πετύχει σίγουρα το κακό που ποθεί τόσο πολύ. Η καρδιά του διαρκώς ταράζεται από τις κακίες της, σα θάλασσα τρικυμισμένη, συνεχείς ορμές δε, ακατάπαυστον παθών, σα σφοδρές πνοές ανέμων τη συνταράζουν βαθιά. Όλα τα έργα του φέρουν τη σφραγίδα του μόχθου και της αγωνίας και τον χαρακτήρα του τρόμου. Το φως της μέρας τον ενοχλεί. Ο κακός αποφεύγει το φως της μέρας σαν το θηρίο και αναζητάει καταφύγιο για να είναι ασφαλής σε σκοτεινές πηλιές, σε υπόγειες κρύπτες και σε ανήλια κρυσφύγετα υπό την προστασία του πυκνού σκοταδιού της νύχτας. Ο κακός, σαν εργάτης της κακίας, εργάζεται ημέρα και νύχτα για αυτήν, δίχως να μετανιώνει και αμείβεται έτσι με την αιώνια κόλαση. Ο κακός είναι άφρον, γιατί αρνήθηκε το χριστό ζυγό του Κυρίου και το ελαφρύ φορτίο του και ανέλαβε να κουβαλήσει τον βαρύτατο ζυγό του διαβόλου και το φορτίο αυτού. Αρνήθηκε το φιλάνθρωπο Θεό και υπετάγει στον αρχέ κακό διάβολο, τον ανθρωποκτόνο τύρανο και τον μισητό δαίμονα. Ο κακός είναι άφρον γιατί νομίζει ότι εξαπατά και ότι διαφεύγει τη Θεία Δίκη που κρέμεται πάνω από το κεφάλι του. Τον παρακολουθεί το βλέμμα της Θείας Δίκης και κάθε πράξη του βαραίνει την πλάστιγγα του ζυγού της Θείας Δικαιοσύνης, η οποία θα τον κρίνει κάποια μέρα για τις πράξεις του και θα το ανταποδώσει κατά τα έργα του. Ο κακός είναι άφρον γιατί προκαλεί από μόνος του την οργή του Θεού, η οποία ετοιμάζει για αυτόν σαν αιώνια διαμονή τον Άδη, τον Τάρταρο και την κόλαση. Είναι άφρον γιατί αντί ψεύτικου νομίσματος αντάλλαξε το θησαυρό του. Διότι για ψεύτικες, απατηλές και πρόσκαιρες απολαύσεις θυσίασε την αιώνια μακαριότητα, τη γαλήνη της καρδιάς του και την αταραξία του πνεύματός του. Είναι άφρον γιατί ερωτεύτηκε την κακία, η οποία τον μέθησε και τον έκανε δούλο της. Είναι ανόητος γιατί παραδόθηκε ολοκληρωτικά στην κακία, η οποία τύφλωσε τους οφθαλμούς του να μην βλέπει, βούλωσε τα αυτιά του να μην ακούει, έτσι ώστε να μην αντικρίσει την εικόνα του αγαθού και την αγαπήσει και να μην ακούσει τη θεία φωνή που τον καλεί και επιστρέψει και σωθεί. Δυστυχής άνθρωπος, η κακία του τον οδηγεί στον πυθμένα του Άδη και σαν λέλαπα θα τον εκμηδενήσει. Τα πόδια του γρήγορα τον πάνε στην απώλεια, το δε στόμα του βλασφημεί. Η καρδιά του μελετάει την ασέβεια, ο δε νους του γεννά τα πονηρά. Τα χέρια του έτοιμα να αρπάξουν και τα μάτια του έτοιμα να ματιάσουν και να αμαυρώσουν τα καλά. Μαζεύει για τον εαυτό του όλα τα κακά και στα χείλη του και η φωτιά. Ρημάζει τις οθούς του η αφροσύνη, η δε καρδιά του κατηγορεί το Θεό. Αληθινά, ο κακός άνθρωπος είναι δυστυχής και ταλέπορος.

Περίθυμου. Ο θυμός είναι το αποτέλεσμα του αναβρασμού της καρδιάς. Ο θυμός όταν διευθύνεται από τη φρόνηση και κινείται από αυτήν, όταν πρέπει και καθώς πρέπει, πραγματώνει την ανδρεία, την υπομονή και την εγκράτεια. Ο θυμός των φρονίμων εξεγείρεται κατά της κακίας, της αδικίας, του ψεύδους,

της απάτης, του δόλου και γενικά όλων όσα εργάζονται την πονηρία. Ο θυμός αυτών που εργάζονται την αρετή ξεσηκώνεται, αντιστέκεται στην αμαρτία και επαγρυπνεί, μη τυχόν εισβάλλει λαθρέα τίποτα κακό στην ψυχή και την κυριεύση. Ο σοφός δεν βγάζει όλο το θυμό του και δεν τον αφήνει αχαλήνοτο, αλλά ένα μέρος του θυμού συγκρατεί μέσα του, αυτόν δε που τον αφήνει να βγει τον χαλιναγωγεί με τη λογική. Ο φρόνιμος δεν πράττει τίποτε πάνω στην έξαψη του θυμού, αλλά ούτε και τον αφήνει να εξελιχθεί σε οργή. Ο φρόνιμος θεωρεί ντροπή του να είναι η ψυχή του εχμάλωτη στο θυμό και έτσι εχμάλωτη να άγεται και να φέρεται από αυτόν. Ο φρόνιμος τη στιγμή που είναι θυμωμένος σιωπά ή μιλάει ήρεμα για να μην θερμάνει η κραυγή την καρδιά του και σε φωτιά πυροδοτήσει το θυμό, γιατί όπως η φωτιά φουντώνει από την ύλη, έτσι και ο θυμός από την κραυγή. Ο φρόνιμος, καθώς είναι θυμωμένος, κάθεται και σιωπά για να καθησυχάσει την καρδιά του και να μην κυριευθεί από το θυμό, αλλά να γίνει εκείνος κύριος του θυμωμένου εαυτού του. Ο θυμός, όταν αφήνεται ελεύθερος, θολώνει την καθαρότητα του νου του και την κρίση του μυαλού του, οδηγώντας τον σε παρεκτροπές. Ο θυμός, όταν εξάπτεται, μεταβάλλεται σε οργή, συνθλίβει την καρδιά, ταράζει την ψυχή, θολώνει την όραση, βουλώνει τα αυτιά, και αφού τον καταλάβει, τον οδηγεί δέσμιο όπου θέλει αυτός. Ο θυμός παρασύρει αυτούς που δεν επαγρυπνούν στο βάραθρο της απώλειας. Ο Αριστοτέλης λέει για το θυμό: «Ο θυμός είναι πάθος που κάνει θηριώδη τη διάθεση. Όταν μάθεις να θυμώνεις, θυμώνει συνέχεια. Η δύναμη του θυμού είναι σκληρή και βίαιη, γίνεται αιτία φόνων. Ο θυμός είναι σύμμαχος της συμφοράς, συνεργεί σε ατιμίες και βλάβες, αλλά και απώλειες περιουσιών. Ακόμη δεν είναι αρχηγός της φθοράς, ο θυμός σαν το σκύλο γεννά τυφλά εγκλήματα. Ο θυμός και η οργή είναι πολύ μεγάλα κακά που έσπρωξαν πολλούς στο χαμό. Ο θυμός είναι φωτιά σφοδρότατη που κατατρώει τα πάντα και το σώμα καταστρέφει και την ψυχή διαφθείρει. Τα κάνει όλα δυσάρεστα και εσχρά στην όψη. Όσα κάνουν οι άνθρωποι όταν τους αγγίζει η οργή, αυτά είναι κατά ανάγκη τυφλά και ανόητα. Αμαρτάνουν δε κατά πάντα, αφού δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λογικό σου όταν σε έχει αγγίξει και μολύνει η οργή. Είναι άτεχνο και διεστραμμένο οτιδήποτε κάνει κανείς δίχως να σκέφτεται ήρεμα. Ο Χρυσόστομος λέει για το θυμό: «Είναι ένα είδος ειδονής η έξαψη του θυμού και τυρανάει την ψυχή πιο πολύ από την ειδονή, διότι όλη την υγιή κατάστασή της την κάνει ανωκάτω. Διότι και στην παραφροσύνη οδηγεί με ευκολία και προκαλεί άκερες έχθρες, παράλογο μίσος και με ένα λόγο παρασκευάζει συνεχώς συγκρούσεις και άλλα τέτοια παρόμοια και στα λόγια και στις πράξεις. Είναι σφοδρό το βογγητό της ψυχής που σύρεται από το πάθος αυτό και δεν έχει τη στεναρή δύναμη να αντισταθεί σε τόση ορμή. Καταραμένος σας είναι ο θυμός, γιατί όπου ξεσπάει ο θυμός, τίποτα το υγιές δεν προκύπτει. Ο Μένανδρος, ο φιλόσοφος, είπε: «Θα ζήσεις άριστο βίο αν συγκρατείς το θυμό σου».

Η εικόνα του Θυμόδους ευέξαπτου και οργύλου ανθρώπου. Είναι φοβερή η εικόνα του Θυμόδους ευέξαπτου και εξοργισμένου ανθρώπου. Σε αυτήν απεικονίζεται με ζωηρά χρώματα όλη η αγριότητα των παθών που τυραννούν την άθλια ψυχή του. Η όψη του είναι άγρια, αποτρόπαιη και προκαλεί φρίκη. Η μέθη της εξαγριωμένης ψυχής του εμφανίζεται στο πρόσωπό του σαν μανία. Το πρόσωπό του είναι χλωμό, τα μάτια του θολωμένα, το βλέμμα του άγριο, η μύση του προσώπου του σφιγμένη, οι τρίχες του όρθιες, το στόμα του αφρίζει, τα χείλη του τρέμουν. Δεν μπορεί να είναι κύριος του εαυτού του. Αγνοεί τον ίδιο του τον εαυτό, αγνοεί τους παρόντες. Τα βάζει με όλους, προσκρούει στους πάντες, σαν να μάχεται νύχτα και δεν βλέπει. Μιλάει ασυλλόγιστα. Είναι δύσκολο να τον συγκρατήσει κάποιος. Γελιοποιείται, χτυπιέται, ορκίζεται, κραυγάζει, εκρήγνεται. Ο εξοργισμένος πράττει πάντα χωρίς σκέψη. Μεθάει χωρίς να έχει πιει, ο δε θυμός του παραφρονεί την ψυχή του όπως το κρασί. Ο ευέξαπτος καταλήγει θηριώδης, γιατί η οργή κυριεύει το λογισμό του και θολώνει το μυαλό του. Εξτομίζει βρισχές και η γλώσσα του εξευαιμονίζει βλαστήμιες. Ο άνθρωπος που δεν συγκρατεί το θυμό του είναι άγριο θηρίο και ανήμερο που τυρανιέται από το θυμό τον οποίο αδυνατεί να συγκρατήσει. Καμιά θάλασσα που την ταράζουν οι άνεμοι και ξεσπάει στα βράχια δεν ξεσπάει τόσο σφοδρά όσο όταν εκρήγνεται ο θυμός του οργύλου. Ο ευέξαπτος στέκεται αδιάλακτος, αμήλικτος, άπονος. Αναβράζει στην καρδιά του ο θυμός και τη φλόγα του την καίει η οργή. Ο θυμώδης άνθρωπος προκαλεί τη φιλονικία και ο ευέξαπτος γεννά την αμαρτία. Ο θυμώδης και ευέξαπτος πάσχει στην ψυχή. Είναι πολύ θλιμμένος και ηθικά συντετριμμένος. Τον κυριεύει η μελαγχολία και γκρίζα σύννεφα συγκεντρώνονται γύρω από την ψυχή του. Ο θυμώδης ευέξαπτος και οργύλος συντρίβεται από το βάρος των παθών που τον κυριεύουν. Η οργή είναι δαίμονας που κρατάμε με τη θέλησή μας. Είναι μανία αυθαίρετη και απουσία λογικής.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα «Εγώ, εσύ και τα παιδιά μας», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης στη Φιλιππιάδα στις 17 Φεβρουαρίου 2024.
9: Με τις ευλογίες του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας θα κάνουμε για αυτή τη χρονιά την δεύτερη ομιλία στα πλαίσια της Σχολής Γονέων Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ελευθέριο Ελευθεριάδη, που μόλις του προτείναμε για να έρθει με μεγάλη χαρά δέχτηκε την πρόσκληση να είναι εδώ κοντά μας, ο οποίος γεννήθηκε και διαμένει στο Σιδηρόκαστρο Σερών, είναι κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Κλινικής Κοινωτικής Ψυχολογίας του University of East London. Είναι έγκαμος και πατέρας τριών παιδιών, εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχολόγος, διατηρώντας γραφεία σε Σιδηρόκαστρο και Θεσσαλονίκη. Τα κείμενα που δημοσιεύει στη σελίδα του στο διαδίκτυο είναι γύρω από τον άνθρωπο, τις σχέσεις, την ελπίδα και τον Θεό. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, τα οποία έχουν μεταφραστεί και στα ρουμανικά. Παρακαλούμε τον κύριο Ελευθέριο Ελευθεριάδη να μας μιλήσει με το θέμα μας «Εγώ, εσύ και τα παιδιά μας». Χαίρετε
10: λοιπόν, καλησπέρα σας, καλώς ανταμώσαμε, χαίρετε. Τώρα είστε όλοι λίγο στεναχωριέμαι, αν θέλετε, ωραία, και άλλες καλύτερες, τέλεια. Χαίρετε λοιπόν, χαίρετε κυρίω πάντοτε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είναι λίγο κλισέ, ξεκινάμε κάθε φορά έτσι. Αλλά αν δούμε θα πούμε τι να κάνουμε, πρέπει να το λέμε αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας. Για ακόμα μια φορά, τρίτη φορά συναντιόμαστε, αν δεν κάνω λάθος, από κοντά. Να ευχαριστήσουμε για τη σημερινή μας συνάντηση, έτσι, η Παναγία μας πρώτα που οικονομεί να μπορούμε να δαμώνουμε. Παναγία μας λέει, άμα λέει δεν ήταν η Παναγία, λέει δεν θα υπήρχαμε, δεν θα υπήρχαν ως γένος, δεν θα υπήρχαν ως έθνος. Λέει, υπάρχει η Παναγία. Κατά τα άλλα, λέει, είμαστε καμένο χαρτί. Έπειτα το Σεβασμιότατο, ο οποίος μας φιλοξενεί κάθε φορά εδώ πέρα, γιατί τα πάντα γίνονται έτσι, η ευλογία του Επισκόπου, οι σχολές γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως και αυτές είναι μερίνη του Επισκόπου σας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιερά Προφήτου Ηλίου που οι πατέρες εδώ πέρα μας αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ, και όλη τη χρονιά έχουμε επικοινωνία, όλη τη χρονιά έχουμε έτσι είμαστε σε επαφή με τους πατέρες εδώ πέρα. Να ευχαριστήσω τους πατέρες της σχολής γονέων, αλλά και όλους εσάς που κάνετε τον κόπο σήμερα, απόγευμα Σαββάτου, να είστε εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ, εσύ και τα παιδιά μας. Αυτό αποφασίσαμε να είναι το θέμα της σημερινής μας εισήγησης. Εγώ, εσύ και τα παιδιά μας. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι, αγαπητοί μου και αγαπητές, να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια σημεία. Κάποια σημεία καθαρά προς προβληματισμό. Περιμένουμε οι άνθρωποι καμιά φορά ότι θα πάμε σε μια ομιλία ή θα διαβάσουμε ένα βιβλίο και κατευθείαν θα λύσουμε τα πάντα. Θα λυθούν προβλήματα, θα απαντήσουμε σε τέτοια. Δεν γίνεται αυτό συνήθως. Οι ομιλίες, τα βιβλία, τα φυλάδια, τα κηρύγματα, οι συζητήσεις έχουν σκοπό όχι να λύσουν, έχουν σκοπό να προβληματίσουν. Από εκεί και πέρα, καθένας φεύγοντας από εδώ θα πάρει αυτούς τους προβληματισμούς και θα τους δουλέψει στο σπίτι. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν σήμερα. Θα προβληματίσουμε πάνω σε κάποια σημεία σε αυτό εδώ πέρα το θέμα. Δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ και στο τέλος, ανάλογα με τον χρόνο που έχουμε, μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, νομίζω, ο Παγιώτη. Έτσι. Ωραία. Ή κάποιες τοποθετήσεις, δεν είναι απαραίτητα ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν. Εγώ, εσύ και τα παιδιά μας. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εισήγηση μένοντας λίγο στην πρώτη λέξη αυτής εδώ πέρα της φράσης. Στη λέξη εγώ. Εγώ. Υπάρχει μια λέξη. Αν υπάρχει μάλλον μια λέξη από την οποία ξεκινάνε όλα τα κακά, αγαπητοί μου, αν υπάρχει μια λέξη από την οποία ξεκινάνε όλα τα άσχημα, όλα τα δύσκολα, όλα τα τραυματικά του κόσμου τούτου, είναι αυτή η λέξη. Είναι η λέξη εγώ. Στις περισσότερες των περιπτώσεων που ανοίγει κάποιος στο στόμα του και προφέρει, ας πούμε, τη λέξη αυτή, λέει εγώ, συνήθως εκεί πέρα αυτό το οποίο θα υπονοήσει ή αυτό το οποίο θα υποδηλώσει έχει κρυμμένο μέσα του φανερό ή κρυφό εγωισμό. Η λέξη εγώ, όταν ανοίγει στο στόμα σου και πας να ξεκινήσεις έτσι, εγώ, εκεί πέρα υπάρχει εγωισμός από πίσω. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που μπορεί να πει κάποιος, εγώ φταίω. Ας πούμε, εμένα η γυναίκα μου δεν φταίει ποτέ, παραδείγματος χάρη. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω εγώ τι γίνεται με τις δικές σας ή με τις γυναίκες. Εγώ θα κάνω τις δουλειές, αυτό το λέω εγώ εκεί πέρα. Εγώ θα κάνω τις δουλειές, αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το εγώ που λέω, τα εγώ που λέω, κρύβουν μέσα εγωισμό. Λοιπόν, ακούς εγώ και περιμένεις, ας πούμε, να ξεκινήσει κάτι άσχημο. Θα πει όμως κάποιος, και τι είναι εγωισμός. Τι είναι εγωισμός. Εγωισμός, αγαπητοί μου, είναι το να βάζει ο άνθρωπος στην πρώτη θέση της ζωής του, όχι τον Θεό, όχι την κοινότητα, όχι την σχέση με τον άλλον άνθρωπο, τη σχέση με τον σύζυγο ή τη σύζυγο, αλλά είναι να βάζει στην πρώτη θέση της ζωής του τον ίδιο τον εαυτό. Εγωισμός είναι να πάψει ο άνθρωπος να έχει σημείο αναφοράς κάτι άλλο ή κάποιον άλλο και να έχει πλέον σημείο αναφοράς τον ίδιο τον εαυτό. Εγωισμός είναι το να νιώθει ο άνθρωπος πολυπαραποντικός και επιχειλοτρόπος ότι είναι αυτάρκης. Να φέρεται με τέτοιο τρόπο, λες και δεν έχει ανάγκη κανέναν άλλον άνθρωπο. Προσέξτε το αυτό. Να πει κάποιος η αυτάρκη είναι κάτι καλό. Δεν νομίζω. Εγωισμός είναι το να νιώθει ο άνθρωπος αυτάρκης. Να ειδωλοποιεί τον ίδιο τον εαυτό και να πει, γιατί ήταν κακό όμως αυτό. Είναι κακό. Γιατί με το να θεοποιεί κάποιος τον εαυτό του, με το να έχει τον εαυτό του στο κέντρο, με το να αυτοαναφέρεται, τι κάνει, κόβει, απολύει, καταστρέφει την οποιαδήποτε δυνατότητα σύνδεσης, σχέσης ή συσχέτισης με κάποιον άλλον άνθρωπο. Γιατί ο άλλος είναι πλέον αθέαστος. Γιατί ο άλλος, ας πούμε, είναι ατέριαστος. Γιατί εγώ είμαι υπολεμένος. Δεν χρειάζομαι τη γυναίκα μου, δεν χρειάζομαι τον άντρα μου, δεν χρειάζομαι το δάσκαλο, δεν χρειάζομαι τον παπά, δεν χρειάζομαι κανένα. Μα αφού ξέρω εγώ, είμαι καλά, νιώθω καλά. Και εδώ είναι το σημείο το οποίο θέλω να δώσουμε, στο οποίο θέλω να δώσουμε βάση. Ποτέ κανένας εγωιστής δεν είναι καλά. Αυτό θέλω να το κρατήσετε. Ποτέ κανένας εγωιστής δεν είναι καλά. Γιατί μονίμως τιμώνει, γιατί μονίμως γκρινιάζει, γιατί μονίμως παραπονιέται, γιατί μονίμως νιώθει ότι είναι ο αδικημένος όλης της υπόθεσης. Ο εγωιστής είναι αυτός ο οποίος θα έχει μούτρα, είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι κάποιος άλλος φταίει για τα ζόρικα τα οποία τραβάει, ας πούμε, και βιώνει στη ζωή του. Είναι αυτός ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος, είναι αυτός ο οποίος νιώθει ότι τον έχουμε καταλήψει όλοι, είναι αυτός ο οποίος νιώθει ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς. Λοιπόν, και όταν ένας άνθρωπος τα νιώθει όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος αυτομάτως δεν μπορεί να είναι καλά. Και επειδή δεν μπορεί να είναι καλά, δεν μπορεί να σκαλίσει, δεν μπορεί να οργώσει τη σχέση του, δεν μπορεί να κάνει τη σχέση του να καρπίσει. Όπως μια γέφυρα, για να σταθεί τι θέλει καλά θεμέλια, καλές κολόνες και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το ίδιο πράγμα και μια σχέση. Θέλει καλές κολόνες και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όταν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εγωιστής, έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει αυτάρκης, έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει ότι αυτός είναι και όλοι οι άλλοι είναι απ' έξω, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί και δεν μπορεί να στηρίξει σχέση. Ο εγωιστής ο άνθρωπος δεν προσπαθεί, αγαπητοί μου. Είναι αυτός ο οποίος απαιτεί και περιμένει μόνιμα προσπάθεια από τον άλλον. Εγώ θέλω, εγώ απαιτώ, εγώ έτσι είμαι, εγώ δεν αλλάζω, εσύ έτσι, εγώ έτσι, έτσι με γνώρισες εμένα. Τα έχετε ακούσει τότε αυτά, έτσι. Λοιπόν, εγώ τρέχω, εγώ που όλη μέρα εδώ μέσα κάνω τις δουλειές, εγώ που φέρω τα λεφτά στο σπίτι, τα έχετε πει αυτά. Λοιπόν, εγώ. Και έτσι λοιπόν δεν στέκονται οι σχέσεις. Γιατί δεν στέκονται οι σχέσεις? Γιατί ο άνθρωπος αρχίζει και αυτοαναφέρεται. Τι είναι αυτό το οποίο λέγεται αυτοαναφορά? Προσέξτε να δείτε τώρα. Αυτοαναφέρεται. Σας ξεκινάμε λίγο πιο δύσκολα σήμερα. Θα πάμε σε πιο απλά πραγματάκια, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να υποθούν, αγαπητοί μου. Τι είναι η αυτοαναφορά? Είναι σαν να λέμε, εγώ είμαι ψυχολόγος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με το άγχος κλινικά και με τις αγχώδεις διαταραχές. Και ας πούμε ότι αποφασίζω να κάνω έτσι μια διατριβή πάνω στο άγχος, να ασχοληθώ με το άγχος κτλ. Αρχίζω λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να μπω στη διαδικασία, να ψάξω κείμενα, να δω τι έχει γράψει ο Παπαγιώργης, τι έχει γράψει ο πατήρ Αγαθάγγελος, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, οι πατέρες, οι παλιοί, τι έχουν γράψει επιστήμονες, επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις, και να αρχίσω να μαζέψω το υλικό μου, να επεξεργαστώ το υλικό μου, να βάλω πηγές και να βγάλω ένα κείμενο. Αυτό εδώ πέρα είναι ότι χρησιμοποιώ αναφορές και παίρνω τη γνώση που άλλοι άνθρωποι που πήραν από μένα έχουν πάρει και έχουν ένα κείμενο ωραίο. Εάν εγώ τώρα, αυτό να πούμε τι είναι, εάν εγώ τώρα, ας πούμε, πω στη διαδικασία και απορρίψω τους πάντες, γιατί νιώσω αυτάρκης, εγώ είμαι ψυχολογάρα, εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα μόνος μου, εγώ ξέρω, σταματήσω να διαβάζω δεξιά, σταματήσω να διαβάζω αριστερά, σταματήσω να σκαλίζω πηγές και πάω μόνο με τα δικά μου τέτοια, συνεχώς θα γράφω ένα κείμενο το οποίο θα ξεκινάει και θα τελειώνει στον Λευτέρη. Αυτό το κείμενο είναι καταδικασμένο. Αυτή η διατριβή είναι καταδικασμένη να πάει λάθος. Είναι καταδικασμένη να οδηγήσει σε λαθασμένα συμπεράσματα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε μια σχέση. Όταν ο άνθρωπος είναι αυτάρκης μέσα, νιώθει αυτάρκης, εγώ είμαι. Όταν ο άνθρωπος αυτοαναφέρεται, δεν παίρνει στη διαδικασία να ανοίξει λίγο, να πλατεί τον νου, να πλατεί την καρδιά του, να δει τι γίνεται, τι η γυναίκα μου, ένα όρθιο. Εκεί ακριβώς είναι, αγαπητοί μου, που την πατάει. Θα πει κάποιος, μα εγώ δεν είμαι εγωιστής, εγώ κάνω και καλά πράγματα. Εγώ και στον άντρα μου, ας πούμε, ξέρω, εγώ κάνω και πίσω, εγώ κάνω υπομονή. Α, ο εδώ πέρα ο πάτερ Αγαθάγγελος θα πει ότι εγώ κάνω υπακοή στον οικούμενο, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος. Προσέξτε λίγο. Εμείς μιλήσαμε για έναν εγωιστή άνθρωπο. Εγωιστής. Είναι κάποιος, ας πούμε, που θα λέγουμε ότι είναι 7-24, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Δεν πληγώνει μόνο αυτό. πληγούμε και μικρές εγωιστικές συμπεριφορές. Μπορεί να μην είμαστε εγωιστές συνεχόμενα, μπορεί να έχουμε όμως μικρές συμπεριφορές διάσπαρτες μέσα στη σχέση μας, εγωιστικού τύπου, οι οποίες μπαίνουν στη διαδικασία και πληγώνουν τη σχέση, αγαπητοί μου. Μπαίνουν στη διαδικασία και φανταστείτε ένα pullover όπου τραβάμε μια κλωστή σιγά σιγά. Θεωρητικά δεν είναι τίποτα μια κλωστή. Αν μάλλον φοράμε την κλωστή συνεχόμενα, κάποια στιγμή δεν θα μείνει τίποτα. Λοιπόν, ξυλώνεται ολόκληρο. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν αυτά τα μικρά, τα καθημερινά. Μπορεί να μην είμαστε εγωιστές όλη την ώρα, αλλά σίγουρα έχουμε εγωιστικές συμπεριφορές. Και αυτές οι εγωιστικές συμπεριφορές πληγώνουν τη σχέση. Αυτό είναι το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσω από τη σημερινή μας συνάντηση. Προσοχή στο εγώ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αυτοαναφέρεται. Ο εγωιστής ο άνθρωπος ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει εγωισμούς δεν μπορεί να συνδεθεί. Φανταστείτε μια πολιτική ταινία όπου πάμε και την ξύνουμε, ξύνουμε τη μεριά που κολλάει σε μερικά σημεία. Αυτό είναι η εγωισμή με στη σχέση. Και προσπαθούμε με αυτή την ταινία μετά να κολλήσουμε κάτι στον τοίχο. Δεν θα κολλήσει. Το ίδιο πράγμα σημαίνει στη σχέση με τους εγωισμούς μας. Λοιπόν, και τους εγωισμούλιδες. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία εδώ πέρα, είναι λίγο πιο πατερική, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στη σημερινή μας συνάντηση. Υπάρχει μια ιστορία, αγαπητοί μου, είναι προφορική ιστορία αυτή, η οποία λέει, σαν προφορική παράδοση, η οποία λέει ότι όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος μάλλον και φεύγει, ας πούμε, η ψυχή από το σώμα, έρχονται οι άγγελοι, δύο άγγελοι, ο ένας ο άγγελός του, δεν ξέρω αν τα λέω πατέρα σωστά, και ένας άγγελος που τον πήρε από την βάφτιση και ένας ο άγγελος που πάει σε όλους τους ανθρώπους και τον κρατάει ο ένας από το ένα χέρι και ο ένας από το άλλο και τον πηγαίνουν, λέει, ας πούμε, στο Θεό. Καθώς ανεβαίνει λίγο στα πάνω, περνάει διάφορα τελώνια, είναι ας πούμε σαν διόδια, σαν να λέμε, όπου εκεί πέρα κάθονται τα διαβόλια και περιμένουν να αρπάξουν την ψυχή. Κάθε φορά που φτάνουν σε ένα, ας πούμε, από αυτά τα σπουδιώδια, από αυτά τα τελώνια, ξέρω εγώ, πέφτουν πάνω με διάβολοι όλοι και αρχίσουν. Εσύ αυτό που πόρνευσε, εσύ αυτό που έκανε αυτό, εσύ είπε ψέματα εκεί πέρα, εσύ κατηγόρησε τη γυναίκα σου. Εσύ. Όταν ο άνθρωπο λέει σιωπά, έρχονται οι άγγελοι, τον σκεπάζουν και αυτοί τον υπερασπίζουν και προχωράει μπροστά. Όταν ο άνθρωπο πάει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και λέει όχι, εγώ ποτέ δεν πω, οι άγγελοι κάνουν στην άκρη και τον αφήνουν μόνο του. Αυτό για να καταλάβετε πόσο μεγάλη ζημιά κάνει αυτό το εγώ μέσα στη σχέση. Και πάμε λίγο τη σκέψη μας παρακάτω. Είπαμε για το εγώ, πάμε να δούμε τώρα το εσύ. Λοιπόν, το εσύ είναι εξίσου προβληματικό με το εγώ, αν και πηγάζει από αυτό, πηγάζει από τον εγωισμό. Το εσύ είναι ο άλλος λόγος που γίνεται ο χαμός μέσα στις σχέσεις. Εσύ φταίς, εσύ είσαι τέτοιος, εσύ το ένα, εσύ το άλλο, εσύ το παράλλο. Αυτό είναι ένα συνεχές κατηγορό. Αυτό το συνεχές κατηγορό, αυτό το εσύ, αυτό το συνεχές κατηγορό, αγαπητοί μου, δεν βοηθάει στη σχέση να επέλθει μια ισορροπία. Για να μπορέσετε να το καταλάβετε αυτό, θα σας το δώσω πάλι με ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω, έχετε κατοικίδια, κάποιο σκυλί, κάποιο γατί, κάτι, δεν σου κτλ. Λοιπόν, όταν έχεις ένα γατί, ένα σκυλί και όλο το μαλώνεις, κάθε φορά που το μαλώνεις και το ένα, το βαδίγει από εδώ, κάνε από εδώ, κάθε φορά που πας να κάνεις κάτι εκεί πέρα, αυτό θα μαγώνει. Ας πούμε, εκεί πέρα μπορεί να πηγαίνεις για καλό, να του δώσεις στροφή, να το χαϊδέψεις. Αν όμως το μαλώνεις στη συνέχεια, αυτό είναι κλασική εξαρτημένη μάθηση. Είναι συμπεριφορισμός. Αν το γατί, ας πούμε, το σκυλί, θα σε αποφέρει, θα αρχίσει, θα βγάζει νύχια κάθε φορά που το πλησιάζεις. Ακόμα και αν το πλησιάζεις για κάτι καλό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους συζύγους μας. Όταν εσύ τον άντρα τον έχεις όλη την πίεση, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν το βράδυ, ας πούμε, θα χαλαρώσεις εσύ γιατί πας να του πεις, έλα εδώ, ρε, αγόρι μου, κτλ. Εγώ αυτό θα σου βγάλει. Όταν εσύ τη γυναίκα σου συνέχεια την έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, εσύ είσαι τέτοια, εσύ είσαι αλλιώς και παράταμας τέτοιο και το gaslighting, δεν ξέρεις εσύ, τρελείς, από το μυαλό στα βγάζει κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση για αυτός ο άνθρωπος να έρθει και να κολλήσει μαζί σου. Όσο επικίνδυνο είναι το εγώ, άλλο τόσο επικίνδυνο είναι και το εσύ. Παραδειγματάκια θέλετε σε αυτό που ήσουν, ας πούμε, γιατί άρχισες, πώς να σας έτσι, μην πετάς τα πράγματα κάτω, μη το ένα, μη το άλλο, τι δεν καταλαβαίνεις, δεν μου άρεσε αυτό, δεν μου άρεσε, εσύ φταίς, εσύ το κάνεις αυτό. Δημιουργείται και καλλιεργείται στη σχέση, αγαπητοί μου, ένα ήθος. Ένα ήθος, ένα ατέλειωτο κατηγορό. Είναι το δεύτερο πραγματάκι το οποίο θέλω να κρατήσουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Ας προσπαθήσουμε μαζί με το εγώ να αφήσουμε έξω από τη σχέση και εκείνο το εσύ. Λοιπόν, και πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε να δούμε το εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ. Θα δούμε αυτό εδώ πέρα μαζί. Λοιπόν, αγκάθηκε αυτό στις σχέσεις. Αγκάθηκε αυτό στις συμβίωσεις. Θα πει κάποιος, μα ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Το εγώ και το εσύ είναι μια χαρά. Λοιπόν, Το πρόβλημα σε αυτό είναι η έλλειψη της ενότητας. Το γεγονός, αγαπητοί μου, ότι δεν λειτουργούμε οι άνθρωποι σαν ομάδα. Μπαίνουμε οι άνθρωποι σε μια σχέση, μπαίνουμε σε ένα χάμο, αλλά μπαίνουμε πώς. Μπαίνουμε με πόσικα. Μπαίνουμε σε μια σχέση, ένα γάμο και μπαίνουμε με επιφυλάξεις, μπαίνουμε με ενδιασμούς, μπαίνουμε με άμυνες, μπαίνουμε σε σχέσεις και δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε ένα ρίσκο. Και καταλήγει η σχέση τότε ένα πράγμα νερόβραστο, αγαπητοί μου. Καταλήγει η σχέση κάτι το οποίο δεν έχει ασχολή, δεν έχει πάθος. Καταλήγει κάτι το οποίο δεν έχει βάθος. Καταλήγει κάτι το οποίο δεν έχει αλήθεια, δεν έχει όρεξη για ζωή η σχέση. Κατά μια συνεργασία, κάνουν και λίγο σεξ μεταξύ τους κτλ. Κάποια στιγμή σβήνει και αυτό γιατί δεν καλλιεργείται. Λοιπόν, και βλέπεις, ας πούμε, πώς μια σχέση έρχεται και καταστρέφεται. Σβήνει. Όπως δύο ήλιος, έτσι σβήνει και η σχέση. Και αυτό, προσέξτε, δεν συμβαίνει μόνο στους μεγαλύτερους. Αυτό εδώ πέρα συμβαίνει κατά κόρο στις μικρές ηλικίες. Λοιπόν, ενώ θα περίμενε στα παιδιά να είναι πιο επαναστατικά πλέον, θα περίμενε στα παιδιά να είναι πιο ακαλούποτα σε τέτοιου είδους, ας πούμε, πράγματα. Έχουμε καταλήξει σήμερα να έχουν πιο ξενέρωτες σχέσεις από ό,τι είχαν οι γονείς τους και να μην μπορούν να συνδεθούν. Γιατί αυτό? Γιατί έχουμε μια νέα τάξη πραγμάτων που θρέφει τόσο πολύ το εγώ που είπαμε αυτών των παιδιών από τη στιγμή που γεννήθηκαν, οπότε δεν μπορούν να καταλάβουν το γιατί πρέπει να ρισκάρουν τα παιδιά αυτά όταν είναι να δούμε κάποιον άλλο. Έρχονται άνθρωποι στο γραφείο, δεν ξέρω αν τα λέγατε εσείς αυτά. Λοιπόν, έρχονται, εγώ με ενήλικες δουλεύω μόνο, δεν βλέπω παιδιά. Γενικά, έρχονται άνθρωποι στο γραφείο και μου λένε, πάνω στην κουβέντα έτσι, συζητάμε, ξέρω εγώ, τα λεφτά μου, οι συγγενείς μου, οι δουλειές μου, οι υποθέσεις μου, το αμάξι μου, πήρε το αμάξι, η γυναίκα μου πήρε το αμάξι μου, προσέξτε, τα έπιπλα, η κάρτα μου, η πατρική μου περιουσία, αυτά είναι της οικογένειάς μου. Και μετά περιμένεις από αυτόν τον άνθρωπο να συνδεθεί με τη γυναίκα του. Σε χίλιες ομιλίες να πάει, χίλια βιβλία να διαβάσει, χίλια καλά να πάει, σχολές γονέων και εγώ δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει να συνδεθεί. Λοιπόν, και όταν στα μικρά, γιατί αυτό, γιατί όταν στα μικρά, στα απλά, στα χαρτιά, δεν είσαι ομάδα. Όταν στο αμάξι, που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, δεν είσαι ομάδα, πώς θα είσαι ομάδα σε όλα εκείνα τα οποία δοκιμάζουν μια σχέση? Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές γάμους, σχέσεις, συμβιώσεις, χρόνο, με το πρώτο φρόισμα του ανέμου, έτσι, γίνεται κάτι μέσα και τα λοιπά, πα, και διαλύει. Με μικροπροβλήματα, Καλά, και με σοβαρές κρίσεις, αλλά και με μικροπροβλήματα. Λοιπόν, μπορεί να είναι κάτι εργασιακό, μπορεί να είναι κάτι οικονομικό, μπορεί να. Βλέπει ζευγάρι να πατινάνε στον αέρα. Δεν τα πήγαιναν τόσο καλά. Δεν τα πήγαιναν καλά. Απλά υπήρχε μια ησυχία. Δεν ενοχλούσε κανένα. Τρώγαμε, πίναμε όλα εντάξει κτλ. Έχετε ακούσει, ας πούμε, που λέγανε πολύ. Ήταν πολύ μάστερ ρώτηση τότε στου ψυχολόγου. Πριν καμιά δεκαετία, όταν ξεκίνησε η κρίση, ας πούμε, με 15 ετία, που λέει, γιατί λέει αυξήθηκαν τα ψυχολογικά, γιατί αυξήθηκαν τα διαζύγια, μήπως τα λεφτά, τα οικονομικά προβλήματα κτλ. Όχι. Τίποτα. Έφυγε λίγο η κουρτίνα, κουνήθηκε λίγο το τραπέζι. Και ό,τι υπήρχε πάνω και δεν πατούσε καλά και δεν ήταν δεμένο καλά, κρεμίστηκε, αυτό έγινε. Δεν έγινε κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, από τη σημερινή μας συζήτηση. Είμαι λίγο πάνω στο μικρόφωνο τώρα, σαν τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, τον τραγουδιστή, λοιπόν, τραγουδάει, αλλά δεν μπορώ, θα πάω και αυγενικό. Πρέπει να ακούγομαι πίσω. Λοιπόν, θα φέρει πάνω πιο μεγάλο μικρόφωνο την άλλη φορά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν το επόμενο το σημείο που θέλω να κρατήσουμε. Ένα ζευγάρι το οποίο λειτουργεί με πνεύμα ενότητας, ακόμα και μετά από μια κρίση, θα δεθεί ακόμα πιο πολύ. Ένα ζευγάρι το οποίο δεν δουλεύει αυτό το μαζί, δεν έχει μάθει να μοιράζεται πράγματα, δεν έχει μάθει να ρισκάρει, στο πρώτο φρόισμα αυτό το ζευγάρι θα το δείτε έτσι να διαλύεται. Είπαμε για το εγώ, είπαμε για το εσύ, είπαμε για το μαζί. Πάμε να δούμε και δύο σκέψεις έτσι για τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας. Κοιτάξτε, τα παιδιά μας. Λοιπόν, δεν φαντάζεστε πόσα προβλήματα ξεκινάνε από αυτό ακριβώς, από το μας, τα παιδιά μου. Οι γονείς κάνουν αυτό το λάθος. Αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν κτήμα μας. Σαν προέκταση του εαυτού μας, σαν δημιουργήμά μας, δεν το λέμε, δημιούργησε οικογένεια, έκανα οικογένεια. Λοιπόν, κάτι το βίο μας αντιπροσωπεύει, ας πούμε, κάτι το βίο μας εκπροσωπεί. Ναι, και ξεχνάμε εδώ πέρα, ξεχνάμε ότι τα παιδιά δεν μας ανήκουν, ανήκουν στο Θεό τα παιδιά, και ότι εμείς απλά εκεί βοηθάμε λίγο στην επίβλεψη μέχρι να μεγαλώσουν. Δεν είναι κακό να χαίρεσαι ή να καμαρώνεις, έτσι. Αντιθέτως, δεν έχω μια ενοχή απέναντι στη χαρά. Καμία σχέση. Απλά πρέπει λίγο να έχουμε στο νου μας και το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή η αίσθηση ότι τα παιδιά είναι δικά μας δημιουργεί προβλήματα τόσο στη σχέση μας μαζί τους, όσο και στην ανάπτυξη των παιδιών ατομικά. Στη σχέση μας, τα προβλήματα συνήθως ξεκινάνε όταν τα παιδιά αρχίζουν και κλωτσάνε, όταν αρχίζουν και διαφωνούν, διαφοροποιούνται, και αυτό συμβαίνει, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι το φίλτ στο οποίο ειδικεύομαι, εκεί πέρα γύρω στην προεφηβεία, εκεί στα 10, ξέρω εγώ, 12, εκεί αρχίζουν τα πρώτα τρεξίματα, βλέπω κάποιες μανούλες γελάνε. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα. Κάποια και πολύ νωρίτερα, έτσι. Από μουλαρώνουν, από πολύ νωρίτερα τα παιδιά, δεν το συζητάμε. Αλλά μουλαρώνουν τα παιδιά, άκαμπτη τη γονή, κόντρα ο ένας, κόντρα ο άλλος, κόντρα ο ένας, κόντρα ο άλλος, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί αλλάζει, κάνει ράνα κτλ. Και τι γίνεται, ότι είναι κάτι ανεξάρτητο, κάτι διαφοροποιημένο από σένα, και τι γίνεται, αρχίσουν οι πολεμικές και χαλάει η σχέση. Λοιπόν. Από την άλλη, έχουμε παιδιά τα οποία μπορεί να μην αντιδράσουν, προσέξτε. Έχουν και παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο υποτονικά, ας πούμε, λίγο πιο ευγενικές φύσεις. Εγώ δεν ήμουν τέτοιος, αλλά τέλος πάντων, όπου εκεί πέρα πιέζουμε, γιατί δεν αντιδράνε αυτά, αλλά αυτή η συνεχής πίεση αρχίζει και τα στραβατσάρει. Λες, τι καλό παιδί. Στα 15 δεν είναι παιδί. Σαν να μην έχω παιδί. 16, σαν να μην έχω παιδί. 16, σαν να μην έχω παιδί. Και φτάνει 25 χρονών, δεν θέλει να σε βλέπει και δεν έχει παιδί. Έτσι, κρατήστε το λίγο κι αυτό εδώ πέρα. Τα παιδιά, έτσι, δεν λέμε ότι είναι δικά μας, αλλά θέλω να σκεφτείτε λίγο εσείς, το λέω συχνά πυκνά αυτό, σκεφτείτε τους εαυτούς σας σε σχέση με τους γονείς σας. Δεν νιώθετε παιδιά των γονιών σας, ότι είστε προεκτάσεις τους. Νιώθετε ότι είστε συνδεδεμένοι, ρε παιδί, με τους γονείς σας, μη γονείς, ναι, τους αγαπάτε, κάνετε ράντε, αλλά νιώθετε διαφοροποιημένοι, σαν ανεξάρτητες προσωπικότητες που πάτε να δημιουργήσετε εσείς κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, δείτε το λίγο αυτό. Λες ο παπάς μου, λες η μαμά μου, αλλά λες εσύ, εγώ είμαι ο Κώστας, η Μαρία, η τέτοια, δεν είμαι κόμμα του παπά μου, η κόρη του παπά, ξέρω εγώ, πώς λέει, είμαι ο γιος του Τάκη, σου λέει, α, είσαι του Τάκη ο γιος, όχι, λες είμαι ο Γιώργος. Είσαι του Πέτρου η κόρη, όχι, λες είμαι η Μαρία. Δηλαδή, θέλεις να ανεξαρτοποιηθείς. Τα παιδιά έχουν την ίδια ανάγκη. Ας το κρατήσουμε αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι κτήμα μας τα παιδιά, αυτό είναι το επόμενο σημείο. Είναι άνθρωποι που για κάποια χρόνια μας τους εμπιστεύει και ο Θεός για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουμε το δυναμικό τους. Και να τους χαιρόμαστε κιόλας, δεν είναι κακό, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε λίγο ακόμα μεγαλύτερη την πρόταση. Εγώ, εσύ για τα παιδιά μας. Πάμε να το δούμε όλο αυτό μαζί. Είδαμε το εγώ, είδαμε το εσύ, είδαμε τα παιδιά μας. Πάμε να δω εγώ, εσύ για τα παιδιά μας. Λοιπόν. Τι μας δείχνει αυτή η φράση, αγαπητοί μου, τι μας δείχνει αυτή η φράση, αγαπητές. Μας δείχνει ότι μιλάμε για ένα σύστημα. Μιλάμε για ένα σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε αλληλεπίδραση μεταξύ το σύστημα αυτό. Ένα σύστημα το οποίο έχει διαφορετικά πρόσωπα, προέρχεται από διαφορετικά υπόβαθρα, από αλλού έρχεσαι εσύ, από αλλού έρχεται η κυρία σου, από αλλού έρχεται, ξέρω εγώ, το παιδί σου, με αυτή τη σύζευξη αυτή, διαφορετικές διαδρομές εμβολής, διαφορετικά θέλω, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές απόψεις. Είναι ένα σύστημα, λοιπόν, που όλα αυτά καλούνται να συνυπάρξουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι παραπάνω. Δεν είναι μια διαδικασία αυτή η ένωση στατική, δεν είναι μια σταθερή, μια άκαμπτη αλληλεπίδραση, όχι. Είναι μια αλληλεπίδραση η οποία συνεχώς μεταβάλλεται. Γιατί συμβαίνει, υπάρχει σε σχέση, σε συνάρτηση με τον χρόνο. Μεγαλώνουν τα παιδιά, σαν συμμετέχονται στην οικογένεια, έρχονται άλλα θέλω, άλλες ανάγκες. Μεγαλώνεις και εσύ, άλλη σοφία, άλλες εμπειρίες. Και αρχίζουν λοιπόν καινούργιες γνώσεις, καινούργια τέτοια να προσαρμόζονται όλα αυτά τα πραγματάκια. Και μπορεί να πει κάποιος, ρε παιδί μου, απογευματιάτικα έρχεται τώρα να μας λες εδώ πέρα ιστορίες, τι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι, τι μας ενδιαφέρουν αυτά πέρα, τα μυστήρια, τα κοινωνικά, τα επιστημονικά, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, μας ενδιαφέρουν αγαπητοί μου, γιατί θέλουμε να τονίσουμε κάποια λάθη. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο κομμάτι που θέλω να τονίσουμε είναι ότι να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μέσα σε αυτό το σύστημα το οποίο συμβαίνει, ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Είτε τα παιδιά είναι μεγάλα, είτε τα παιδιά είναι μικρά, τα παιδιά καταλαβαίνουν και παρακαταλαβαίνουν. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλους και σε όλα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τη σύζυγό μας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς θα προσεκτούμε στον άντρα μας. Λένε καμιά φορά τα ζευγάρια, α πούμε, εμείς δεν τα πηγαίνουμε καλά, αλλά πώς θα τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μπα, και ποιος σου το είπε αυτό? Όταν παίρνεις ένα μωρό στην αγκαλιά, το μωρό δεν καταλαβαίνει, είσαι ταραγμένος. Που δεν έχει άλλα πράγματα, δεν μπορεί να μιλήσει το μωρό. Καταλαβαίνει ότι είσαι ταραγμένος όμως, αυτό περνάει. Έτσι για να παιδί σε ένα γάμο, σε μια σχέση. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ όσοι έχετε παιδιά. Λοιπόν, δεν μπορείς ας πούμε, να πιστεύεις ότι θα πάει καλά η οικογένειά σου ή θα πάει καλά το μεγάλο των παιδιών σου όταν είσαι δίπλα σε γυναίκα σου. Δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα πάει καλά ας πούμε, η ανάπτυξή τους, ότι θα έχουν μια υγεία να κοντά δίπλα σε τον άντρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου. Λοιπόν, αν θέλετε να προσέξετε και να πάει καλά η πορεία των παιδιών σας, προσέξτε τον σύντροφό σας ή προσέξτε τη σύντροφό σας. Λοιπόν, δηλαδή μας λες ότι δεν θα έχουμε καλή ανάπτυξη στα παιδιά μας αν εγώ με τον άντρα μου και τη γυναίκα μου δεν είμαι καλά κτλ. Ναι, βασικά αυτό σας λέω. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα παιδί να μεγαλώσει γιος όταν ο παπάς και η μαμά συνεχώς μαλώνουν. Ή όταν είναι ψυχραμένοι. Γι' αυτό οι ψυχολόγοι δεν προλαβαίνουν τα ραντεβού, να ξέρετε. Γι' αυτό είναι γεμάτα τα προγράμματά μας λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο λάθος, το πρώτο σημείο. Ένα δεύτερο σημείο. Είστε προσεκτικοί και θα είστε προσεκτικοί με τον σύντροφο, με τον σύζυγο, με τη σύζυγο. Θα είστε όμως και πάρα πολύ προσεκτικοί και με τα ίδια τα παιδιά. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί είπαμε ότι είναι ένα σύστημα προσώπων, θέλω, αξιών, ιδεών. Πολύ προσεκτικοί και με τα παιδιά. Θα σας πω παραδειγματάκια για να καταλάβετε τι εννοώ. Είχα κάποτε μια κοπέλα από το γραφείο, λοιπόν, η οποία μου έλεγε για τον πατέρα της και πώς γυρνούσε ο πατέρας της γυμνός μέσα στο σπίτι. Γυμνός. Είχε ξεκινήσει, ήταν ας πούμε, έκανε ο άνθρωπος. Από τότε που γεννήθηκε, θυμόταν τον πατέρα να γυμνός. Γυμνούσε έτσι στο σπίτι. Λοιπόν, και η κοπέλα αυτό στο καθόταν και έκλαιγε, μεγάλη κοπέλα, 20-22, έκλαιγε. Γιατί ενώ το έλεγε στον πατέρα τη, όσο μπορούσε να το ψελίσει αυτό κάθε φορά που το έλεγε, ο πατέρα γελούσε, α, έλα, δεν πειράζει κτλ. Και το άφηνε. Αυτή όμω ήταν τραυματισμένη μέσα τη από αυτό. Δεν καταλαβαίνουμε πολλέ φορέ πόσο τραυματισμένη τα παιδιά μα. Θα μου πείτε, αυτό είναι ακραίο. Θα σου πω άλλη περίπτωση. Πάλι κοπέλα. Πάλι για τον πατέρα. Γενικά οι πατεράδε είμαστε λίγο. Λοιπόν, ο πατέρα τη για πλάκα, με συγχωρείτε τώρα που το λέω, καθόταν εκεί πάνω στον καναπέ, αεριζότανε. Και γελούσε. Αεριζότανε, έκανε, ξέρω εγώ. Και γελούσε, ξέρω εγώ, και κάκα. Και ένιωθε τόσο άσχημα η κοπέλα. Γιατί ένιωθε να γκρεμίζεται η εικόνα που είχε για τον πατέρα της μέρα τη μέρα. Δηλαδή, είσαι γονιός, χτίζεις, παλεύεις να κάνεις 1000 για τα παιδιά σου, είσαι απρόσωπο σε κάτι τόσο απλό, στο να πει ένα κλάση, με συγχωρείτε κτλ. Και αυτό γκρεμίζει την εικόνα στον άλλον. Εδώ πέρα τι έχουμε, είναι βαθιά ψυχολογία αυτά τα πράγματα. Άμα δείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, οι πατέρες θα ξέρουν καλύτερα ότι θα πρέπει να προσέχεις το πώς κάθεσαι, το πώς τρως, το πώς πίνεις, το πώς ντύνεσαι, το πώς σκουπίζεσαι, τα πάντα. Γιατί υπάρχει επίπτωση. Και άντε, αν είναι δύο ενήλικες, λες πάει και έρχεται, δεν τρέχει τίποτα κτλ. Αν είσαι και φίλος σου, δεν τρέχει τίποτα. Όταν όμως έχεις παιδιά τα οποία πλάθονται, αυτά λένε με τους πατέρες το πρωί στη σύναξη των καθηγητών, πλάθονται τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, 5, 8, 10, 12, ξέρω. Εκεί τι γίνεται, ας το κρατήσουμε αυτό. Και ένα τρίτο κομματάκι λοιπόν, πάνω σε αυτό που θέλω να κρατήσουμε, είναι ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν και πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτό. Δεν γίνεται να φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο που τους φερόμαστε όταν είναι νήπια, να τους φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, όταν γίνει κοντζαμάνδρες, κοντζαμάν γυναίκες. Ξέρω εγώ, ήταν ο φυλασμός. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, όποια γυναίκα μπορεί και αντέχει, ξέρω εγώ, και καλός, που είναι πολύ καλό το στήριο παιδεία και οι γυναικολόγοι, οι αναισθησιολόγοι κτλ. Αν μου στείλει το 7χρονο, δεν είναι καλό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, πρέπει να προσαρμοστούν κάποια πράγματα. Με την ίδια ακριβώς λογική, το τάντεμα, ωραία, το τάντεμα σας είναι καλό. Κάνει μια καλύτσα, κάνει ένα φυλάκι, κάνει ένα τέτοιο, κάνει ένα λιώκι, είναι πολύ καλό. Όταν όμως άλλος έχει φτάσει 30 χρονών, και εσύ ακόμα αγορίνα μου και μάτσα μούτσα αγκαλίτσι και φυλάκια τα λοιπά και είναι νύφη κάθε δίπλα και κοιτάει και λέει τι ζωθέ μου ας πούμε. Εκεί πέρα έχουμε θέμα. Εκεί δημιουργείται αγαπητή μου θέμα. Αυτά συμβαίνουν, ναι, αλλά αυτά συμβαίνουν. Καταλάβω. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Θέλει διάκριση εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι το κλασικό. Λέει, γεια σας, λέει, γεια σας. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού. Βεβαίως, στη γραμματεία μου λέει, είναι η κοπέλα, η αδερφή μου που βλέπει μαζί στο γραφείο. Λέει, να κλείσω ένα ραντεβού. Ναι. Λέει, για το παιδί μου. Α, λέει, ξέρετε, ο κύριος Λευθερίας δεν λαμβάνει παιδιά. Όχι, καλέ, 37 χρονών είναι. Καταλάβατε. Ναι, 37 χρονών. Πήρε η μαμά κάτι τηλέφωνο να κλείσει ραντεβού. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος, γιατί ξέρετε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος, αυτό το λέγαμε νομίζω και κάτω στην Κύπρο με τον Άγιο Λεμεσού, αυτός ο άνθρωπος στα 37 του θα είναι ο επόμενος, ο οποίος θα είναι, ξέρω εγώ, ο δήμαρχος. Θα είναι ο γιατρός, θα είναι ο σύζυγος, θα είναι ο πατέρας, θα είναι, ξέρω εγώ, ο παπάς. Θα είναι... Και πώς αυτός ο άνθρωπος θα σταθεί, δηλαδή πώς θα σταθεί, τι θα γίνει, τι θα κάνει. Καταδικάζουμε και τον ίδιο, καταδικάζουμε και όσους παίζουν και στα χέρια του. Έτσι, κρατήστε το λίγο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το επόμενο σημείο, το οποίο κρατάμε για σήμερα, στη σημερινή μας συναντησούλα, την όμορφη. Λοιπόν, μεταξύ μας σχέση επηρεάζει στα παιδιά. Ένα, διάκριση ως προς το πώς τοποθετούμεθα απέναντι στα παιδιά. Δύο και τρία, πολύ προσοχή στα ηλικιακά τους όρια. Να έχουμε στο νου μας ότι τα παιδιά μεγαλώνουν. Και όλο αυτό γίνεται σαν ματ, λέγοντας ότι κοίταξε, η οικογένεια είναι ένας ζωντανός οργανισμός προσώπων που έρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, εξελίσσεται συνεχώς σε συνάρτηση με τον χρόνο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς δουλεύουμε το εγώ, πώς δουλεύουμε το εσύ και πώς δουλεύουμε και τα παιδιά μας. Κοιτάξτε, αγαπητοί, θα σας καταθέσω τρεις λεξούλες που εγώ τις αγαπώ πάρα πολύ, γίνομαι κουραστικός καμιά φορά, αλλά αυτές εδώ πέρα οι λεξούλες μας κάνουν και για τις σχέσεις, ας πούμε, του ανδρογίνου, λοιπόν, και με τις σχέσεις, ξέρω εγώ, του ανδρογίνου με τα παιδιά. Τρεις λέξεις. Ποιες λέξεις είναι αυτές? Είναι η λέξη χώρος, η λέξη χρόνος και η λέξη τρόπος. Μία σχέση θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να κρατηθεί μία σχέση χωρίς να βλέπονται οι σύζυγοι. Δεν μπορεί να κρατηθεί μία σχέση χωρίς να έχουν έτσι λίγη ώρα μεταξύ τους. Όσο και να αγαπιούνται, όσο και να γουστάρονται, όσο και να τα πηγαίνουν καλά, όσο και να υπάρχει, ας πούμε, θυσιαστικό πνεύμα κτλ. Εάν δεν υπάρχει... Ω, κοιτάζουσα. Δύσκολο αυτό, δεν ξέρω ποιος. Αν δεν υπάρχει χρόνος, αγαπητοί μου, θα αρχίσουν τα νεύρα, θα αρχίσουν τα προβλήματα, γιατί αποξενώνεται το ζευγάρι, αρχίζει η ψυχραμάρα. Ζητάω πολλές φορές στα ζευγάρια το εξής απλό και το ξαναλέω. Μα πληρώνεσαι για να λες τέτοια πράγματα? Ναι, είναι τόσο απλά. Πληρωνόμαστε πολλές φορές για να λέμε τέτοια πράγματα. Λέω, σας παρακαλώ, θέλω να μου κάνετε το εξής. Θέλω κάθε βράδυ να πίνετε ένα κρασί μισή ώρα οι δυο σας. Στο τέλος είναι αλκοολική, καταλήγουν, αλλά όχι. Να το πίνετε το κρασάκι, είναι ο σεφρένη καρδία ανθρώπου, χρειάζεται. Έτσι, απολαύστε υπεύθυνα που λένε και οι διαφημίσεις. Λοιπόν, ένα τσάι, ένα κρασί, ένα τσίπουρο, μισή ώρα θέλω μόνο οι δυο σας, αλλά προσέξτε. Θέλω μισή ώρα χωρίς ίντερνετ, θέλω μισή ώρα χωρίς τηλέφωνο, θέλω μισή ώρα χωρίς κινητό, ντίνγκερ, θέλω μισή ώρα χωρίς να απαντήσεις του διάκου σου σε παίρνω τηλέφωνο. Όποιος και να σε πάρει, και ο δεσπότης παπά μου να σε πάρει εκεί, δεν το σημαίνει. Δεν θα έχει πρόβλημα σου προς εμπασχυνότητα τους για εκείνη τη μισή ώρα και το αφεντικό σου, οποιοδήποτε κτλ. Μισή ώρα όπου θα κάθεστε ο ένας εκεί πέρα απέναντι από τον άλλον. Μα θα είμαστε αμήχανα, τι θα έχουμε να λέμε. Δεν πειράζει, καθίστε. Την πρώτη μέρα θα είστε αμήχανα, την δεύτερη μέρα θα είστε αμήχανα, την τρίτη μέρα θα συστηθείτε, την τέταρτη μέρα, πέμπτη μέρα, έκτη μέρα. Θα αρχίσει να ζεσταίνεται το πράγμα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το πολύ απλό, το μισή ώρα κάθε μέρα, εφαρμόστε το και θα έχει διαφορά. Θέλετε να σου πω για τα παιδιά κάτι να εφαρμόσετε? Δεν είμαι παιδοψυχολόγος, δεν έχω γνώση σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να το δοκιμάσετε όμως μπακαλίστικα. Θέλω να μου αφιερώσετε 5 λεπτά τη μέρα, 5 με το κάθε παιδί. Δεν θα πεις τι παιδί, εγώ αφιερώνω όλη τη μέρα πίσω από τα παιδιά. 5 λεπτά μόνο. Πώς το λένε, σε ένα δωμάτιο οι δυο σας. Εμπάσχω 3 παιδιά. 5 λεπτά με το ένα, 5 με το άλλο, 5 με το άλλο. Σε ένα δωμάτιο κλεισμένο. Και τι να λέμε, τίποτα. Τίποτα. Μη λέτε τίποτα. Αυτά τα 5 λεπτά σας το υπογράφω, δοκιμάστε το. Σε 20 μέρες θα σας έχουν άλλα παιδιά, θα έχετε άλλα παιδιά. Σε 20 μέρες. Μα είμαστε όλη τη μέρα. Είσαι όλη τη μέρα, αλλά παίζει η τηλεόραση, παίζει το ραδιόφωνο, τρέχει για δουλειές, χτυπάνε τα τηλέφωνα, πλένει τα πιάτα, σκουπίζει, σκουκαρίζει το ένα, το άλλο κτλ. Κτλ. Όταν, αν δεν έρθει, α πούμε, 5 λεπτά με τον άλλον, έτσι, ενώπιο, α πούμε, ενώπιο, να δώσει εκεί πέρα χρόνο, την προσοχή σου, 100% τη προσοχή σου, δεν γίνεται δουλειά. Έχουν άνθρωποι στο γραφείο και λένε, λέω, ποιο θέλετε το έτοιμα, α πούμε, ποιο είναι το έτοιμα, α πούμε, και λένε, τίποτα, θέλω μόνο να μιλήσω κάπου. Πολύ πολύ ευγενικά εξηγώ ότι εντάξει, ο δικός μου τρόπος παρέμβασης, ας πούμε, είναι ότι εγώ, ας πούμε, δουλεύω πιο solution focused, δηλαδή δουλεύω πάνω λειτουργικότητα και διάθεση. Λέω ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα σε αυτό. Εγώ είμαι πιο νευρικός, είμαι και πιο. Αλλά πληρώνει ο κόσμος ψυχολόγο πολλές φορές μόνο και μόνο για να έχει έναν άνθρωπο να μιλήσει. Έτσι. Δηλαδή αγοράζει λίγο χρόνο για να μιλήσει. Δώστε στα παιδιά σας αυτό το χρόνο. 5 λεπτά, δεν στα παραπάνω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τι θέλει μαζί, αυτό θέλει μαζί και χώρο. Θέλει χώρο, γι' αυτό σα είπα, θέλει να πα στο δωμάτιο. Όταν πα στο γιατρό, θε να είσαι εσύ με τον γιατρό σου. Το γιατρό πηγαίνει, α πούμε, τον γυναικολόγο, το γυναικολόγο τη γυναίκα μου, λέω, θα πει και να είσαι δυο σα, τίποτα άλλο. Είσαι εσύ με τον γιατρό σου. Θα μιλήσει, να συστήσει, να κάνει τα ράντα κτλ. Όταν ήταν η εγκυμοσύνη, παραδείγματο χάρη. Πα στον παπά. Αν είσαι στον παπά, πα για εξομολόγηση, πα ξέρω στο μοναστήρι, βλέπει τον πάτο. Λοιπόν, και αρχίζει ο πάτο. Πάτε να σου πω, ξέρω εγώ, σε βαραίνουν σε τα πράγματα και αρχίζει ο πάτο. Ναι, για πε. Απαντάει στο μήνυμα, κάνει αυτό, ψάχνει αυτό. Ναι. Εκεί πέρα δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Όταν λοιπόν στον εξομολόγο θέλει τον χώρο και τον χρόνο, όταν στον ψυχολόγο θέλει τον χώρο και τον χρόνο, όταν στον γιατρό θέλει τον χώρο και τον χρόνο, και τα παιδιά σου δεν θέλουν τον χώρο και τον χρόνο. Είναι πάρα πολύ απλά. Είναι απλή λογική αυτό. Δεν είναι καμία επιστήμη φοβερή και τρομερή από το διάστημα. Είναι απλά πράγματα. Και τι θέλουμε, τρίτο και τρόπο. Τι είπαμε. Απλά πραγματάκια τραυμάτιζαν τα παιδιά, τραυμάτιζαν τις κόρες μου που έκανε. Θέλει και τρόπο. Θέλει να πλησιάσει, να πει στον άλλο το λόγο, να δείξει ενδιαφέρον από εδώ, από εκεί πέρα, να ανεβάσει τον άλλο. Να ανεβάσει τον άλλο, τη γυναίκα σου, το ένα, το άλλο κτλ. Θέλω να πω. Μου ήρθε κάποιο μετά το που είναι. Λίγο. Βρίσκει άλλη πρόσωπο. Λοιπόν, ήταν εκδόση μου για το τρόπο, α πούμε έτσι. Φλερτάρανε δύο, λέει με τα αστέρια κάτι. Τέλο πάντων. Θέλει και τρόπο. Θέλει τρόπο όταν πα στη γυναίκα σου. Όταν πήγαινε να τη γνωρίσει, θα είχαμε ξαναπεί εδώ πέρα, στο σχολείο νέων πάλι, είχαμε πει. Όταν πήγαινε στη γυναίκα σου, ήθελα να τη γνωρίσει, ήθελα να πει. Δεν παιδί μου, περιποιούσουν, έκανε, έρανε, μιλούσε όμορφα, διάβαζε ποιήση που δεν είχε ανοίξει βιβλίο ποτέ μέχρι τώρα στη ζωή σου. Δύο έβαλε την αδερφή σου, σου κάνει καλλιγραφία τα γράμματα, ξέρω εγώ κτλ. Έκανε. Και τώρα πηγαίνει. Πα στο παιδί σου. Πώ πήγε στο σχολείο, πώ πέρασε, τι έκανε, τι. Δεν θα σου μιλήσει έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή με τη σύζυγο, ας πούμε, ερχόταν ο μικρός στο ιδεολογείο και λέγαμε πώς πέρασες καλά. Τι έγινε, δεν θυμάμαι. Αυτό. Λέγαμε, πάμε κάτι, θα δούμε τι γίνεται. Πώς πέρασες καλά, τι έγινε, δεν θυμάμαι. Και καταλάβαμε στο τέλος ότι ήταν λάθος ο τρόπος που ρωτούσαμε. Οπότε αρχίσαμε. Ο Γιωργάκης σήμερα ήταν στο σχολείο, ξέρω εγώ. Ναι, ήταν ο Γιωργάκης. Έπαιξε ο Γιωργάκης με αυτό. Ναι, έπαιξε και αυτό. Και ήσουν και εσύ εκεί. Ναι, ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Και κάναμε αυτό και κάναμε εκείνη. Και τραβούσε, α πούμε, την γλώσσα. Έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θέλω, αγαπητοί μου, να κρατήσω από τη σημερινή μας συνάντηση. Είτε σε σχέση με τον άντρα σας, είτε σε σχέση με τη γυναίκα σας, είτε σε σχέση με τα παιδιά σας, χώρο, χρόνο και τρόπο, σας παρακαλώ πολύ. Όχι πολλά πράγματα, μισή ώρα με τον σύζυγο ή με τη σύζυγο και 5 λεπτά με τα παιδιά. Καθημερινά όμως. Καθημερινά. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι αλυσίδα. Χάνεις μια μέρα, ζοριζόμαστε. Ξανά. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα σαμά, αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Το πρώτο σημείο το οποίο δώσαμε ήταν το εγώ. Αυτό το εγώ, ότι είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν. Είναι επικίνδυνο που μπορεί να μην είμαστε εγωιστές, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά μπορεί να έχουμε μικρές εγωιστικές συμπεριφορές και αυτές να πληγώνουν τη σχέση. Μου αρέσει να θυμάστε εκείνη τον ιστορικό με τον Άγγελο. Κάθε φορά που έλεγε, ξέρω εγώ, η ψυχή, ο άνθρωπος λέει, εγώ δεν εγώ. Μακάρι τον Άγγελο, τον αφήνει εκεί. Κάθε φορά που έσυπε εκεί πέρα, εγώ ερχόμενο και τον αγκάλιαζα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εσύ, αυτό το εσύ, η συνεχής κριτική και τον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει την τάση να τον σακατεύει. Όχι, Προσπαθήστε να το αποφύγετε αυτό. Γιατί, η ψώνη... Να κλείσει. Λοιπόν, κερνάει και βρίσκει στο λίγο ωραία. Λοιπόν, εσύ, το δεύτερο κομμάτι, ας προσπαθήσουμε να πείσουμε το εσύ απ' έξω και στα πιο μικρά πραγματάκια. Εγώ και εσύ, λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα πνεύμα ενότητας. Δεν μπορεί χωρίς ρίσκο, δεν μπορεί χωρίς άνοιγμα στον άλλον, δεν μπορεί χωρίς δόσιμο να πάει μια σχέση μπροστά. Τα παιδιά μας, το επόμενο σημείο είναι τα παιδιά μας. Λοιπόν, τα παιδιά δεν είναι κτήμα μας, τα παιδιά είναι άνθρωποι που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός για κάποια χρόνια έτσι να το μελάζουν. Δεν είναι προέκτασή μας. Ας το κρατήσουμε αυτό. Εγώ, εσύ και τα παιδιά μας, το επόμενο σημείο το οποίο δώσαμε, εκεί πέρα μιλήσαμε για τρία πραγματάκια. Ποια είναι τα τρία πραγματάκια? Λοιπόν, μεταξύ μας σχέση επηρεάζει τα παιδιά. Ένα, διάκριση ως προς το πώς τοποθετούμεθα απέναντί τους. Να είμαστε διακριτικοί λοιπόν. Δύο, και πολύ προσοχή στα ηλικιακά όρια. Το επόμενο σημείο, πώς δουλεύουμε το εγώ, το εσύ και τα παιδιά μας. Εδώ πέρα μιλήσαμε για τρία πραγματάκια. Μιλήσαμε για χώρο, για χρόνο και για τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.
9: Για την τόσο καταδοκιστική ομιλία του. Μας έθεσε προβληματισμούς να σκεφτούμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, επειδή μας έδωσε πολύ τροφή για σκέψη, ελεύθερα να το ρωτήσουμε, να μας δώσει τα φόρα.
11: Όχι, να το κρυφτεί κάποιος.
9: Όχι, θέλει να συμπληρώσει κάτι, να τοποθετηθεί ό,τι θέλουμε.
10: Θελήσετε

του ανδρογίνου. Λοιπόν, και με τη σχέση, ξέρω εγώ, του ανδρογίνου με τα παιδιά. Τρεις λέξεις. Ποιες λέξεις είναι αυτές? Είναι η λέξη χώρος, η λέξη χρόνος και η λέξη τρόπος. Μία σχέση θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να κρατηθεί μία σχέση χωρίς να βλέπονται οι σύζυγοι. Δεν μπορεί να κρατηθεί μία σχέση χωρίς να έχουν έτσι λίγη ώρα μεταξύ τους. Όσο και να αγαπιούνται, όσο και να γουστάρονται, όσο και να τα πηγαίνουν καλά, όσο και να υπάρχει, ας πούμε, θυσιαστικό πνεύμα κτλ. Εάν δεν υπάρχει... Ω, κοιτάω σας. Δύσκολο, δεν ξέρω ποιος. Αν δεν υπάρχει χρόνος, αγαπητοί μου, θα αρχίσουν τα νεύρα, θα αρχίσουν τα προβλήματα, γιατί αποξενώνεται το ζευγάρι, αρχίζει η ψυχραμάρα. Ζητά πολλές φορές τα ζευγάρια το εξής απλό, και το ξαναλέω, μα πληρώνεσαι για να λες τέτοια πράγματα. Ναι, είναι τόσο απλά, πληρωνόμαστε πολλές φορές για να λέμε τέτοια πράγματα. Λέω, σας παρακαλώ, θέλω να μου κάνετε το εξής. Θέλω κάθε βράδυ να πίνετε ένα κρασί μισή ώρα οι δυο σας. Στο τέλος όλοι οι αλκοολικοί καταλήγουν, αλλά όχι. Είναι αστείο. Όχι, κάνω πλάκα. Να το πίνετε το κρασάκι, είναι ο σεφρένει καρδία ανθρώπου, χρειάζεται. Έτσι, απολαύστε υπεύθυνα που λένε και οι διαφημίσεις. Λοιπόν, ένα τσάι, ένα κρασί, ένα τσίπουρο, ένα μισή ώρα θέλω μόνο οι δυο σας, αλλά προσέξτε. Θέλω μισή ώρα χωρίς ίντερνετ, θέλω μισή ώρα χωρίς τηλέφωνο, θέλω μισή ώρα χωρίς κινητό, τίνγκερ, θέλω μισή ώρα χωρίς να πατήσεις του διακόσμου σε παίρνω τηλέφωνο. Όποιος και να σε πάρει, και ο δεσπότης παπάνω να σε πάρει εκεί, δεν το σημαίνει. Δεν θα έχει πρόβλημα να σου προσθέσει τα συμπτώματα του για εκείνη τη μισή ώρα και το αφεντικό σου, οποιοδήποτε κτλ. Μισή ώρα όπου θα κάθεστε ο ένας εκεί πέρα απέναντι από τον άλλον. Μα θα είμαστε αμήχανα, τι θα έχουμε να λέμε. Δεν πειράζει, καθίστε. Την πρώτη μέρα θα είστε αμήχανα, την δεύτερη μέρα θα είστε αμήχανα, την τρίτη μέρα θα συστηθείτε, την τέταρτη μέρα, πέμπτη μέρα, έκτη μέρα. Θα αρχίσει να ζεσταίνετε το πράγμα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το πολύ απλό, το μισή ώρα κάθε μέρα, εφαρμόστε το ότι θα έχει διαφορά. Θέλετε να σου πω για τα παιδιά κάτι να εφαρμόσετε? Δεν είμαι παιδοψυχολόγος, δεν έχω γνώση σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να το δοκιμάσετε όμως μπακαλίστικα. Θέλω να μου αφιερώσετε 5 λεπτά τη μέρα, 5 με το κάθε παιδί. Δεν θα πει τι παιδί, εγώ αφιερώνω όλη τη μέρα πίσω από τα παιδιά. 5 λεπτά μόνο. Μόνο. Πώ το λένε, σε ένα δωμάτιο οι δυο σας. Έχω 3 παιδιά. 5 λεπτά με το ένα, 5 με το άλλο, 5 με το πάνω. Σε ένα δωμάτιο κλεισμένο. Και τι να λέμε, τίποτα. Τίποτα. Μη λέτε τίποτα. Αυτά τα 5 λεπτά σας το υπογράφω, δοκιμάστε το. Σε 20 μέρες θα σας έχουν άλλα παιδιά, θα έχετε άλλα παιδιά. Σε 20 μέρες. Μα είμαστε όλη τη μέρα. Είσαι όλη τη μέρα, αλλά παίζει η τηλεόραση, παίζει το ραδιόφωνο. Τρέχεις για δουλειές, χτυπάνε τα τηλέφωνα, πλένεις τα πιάτα, σκουπίζεις, σκουκαρίζεις το ένα, το άλλο κτλ. Κτλ. Αν δεν έρθεις, ας πούμε, 5 λεπτά με τον άλλον, έτσι, ενώπιος, ας πούμε, ενώπιον, να δώσεις πέρα χρόνο, την προσοχή σου, το 100% της προσοχής σου, δεν γίνεται δουλειά. Έρχονται άνθρωποι στο γραφείο και λένε, λέω, ποιο θέλετε το έτοιμα, ας πούμε, ποιο είναι το έτοιμα, ας πούμε, και λένε, τίποτα, θέλω μόνο να μιλήσω κάπου. Πολύ ευγενικά εξηγώ ότι εντάξει, ο δικός μου τρόπος παρέμβασης, ας πούμε, είναι ότι εγώ, ας πούμε, δουλεύω πιο solution focus, δηλαδή δουλεύω πάνω λειτουργικότητα και διάθεση. Λέω υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα σε αυτό. Εγώ είμαι πιο νευρικός, είμαι και πιο. Αλλά πληρώνει ο κόσμος ψυχολόγο πολλές φορές μόνο και μόνο για να έχει έναν άνθρωπο να μιλήσει. Έτσι. Δηλαδή αγοράζει λίγο χρόνο για να μιλήσει. Δώστε στα παιδιά σας αυτόν τον χρόνο. 5 λεπτά, δεν στα παραπάνω. Λοιπόν, αυτό το πέρα τι θέλει μαζί, αυτό θέλει μαζί και χώρο. Θέλει χώρο, γι' αυτό σας είπα, θέλει να πας στο δωμάτιο. Όταν πας στο γιατρό, θες να είσαι εσύ με τον γιατρό σου. Το γιατρό πηγαίνει, ας πούμε, τον γυναικολόγο, τη γυναίκα μου, λέω, θα πρέπει να είσαι δυο σας, εγώ τάρθω. Είσαι εσύ με τον γιατρό σου, θα μιλήσει, να συστήσει, να κάνει τα ράδια κτλ. Όταν ήταν η εγκυμοσύνη, παραδείγματος χάρη. Πας στον παπά. Αν είσαι στον παπά, πας για εξομολόγηση, πας στο μοναστήρι, βλέπεις τον πάτερ. Λοιπόν, και αρχίζει ο πάτερ. Πάτερ, να σου πω, ξέρω εγώ, σε βαραίνουν σε αυτά τα πράγματα και αρχίζει ο πάτερ. Ναι, για πες. Απαντάει στο μήνυμα, κάνει αυτό, ψάχνει αυτό. Ναι. Εκεί πέρα δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Όταν λοιπόν στον εξομολόγο θέλει τον χώρο και τον χρόνο. Όταν στον ψυχολόγο θέλει τον χώρο και τον χρόνο. Όταν στον γιατρό θέλει τον χώρο και τον χρόνο. Και τα παιδιά σου δεν θέλουν τον χώρο και τον χρόνο. Είναι πάρα πολύ απλά. Είναι απλή λογική αυτό. Δεν είναι καμία επιστήμη φοβερή και τρομερή από το διάστημα. Είναι απλά πράγματα.

0: σχετίζεται με τρίτο και τρόπο. Τι είπαμε. Απλά πραγματάκια τραυμάτιζαν τα παιδιά, τραυμάτιζαν τις κόρες μου που έκανε. Θέλει και τρόπο. Θέλει και τρόπο. Θέλει και τρόπο. Θέλει να πλησιάσει, να πει στον άλλο το λόγο, να δείξει ενδιαφέρον από εδώ, από εκεί πέρα. Να ανεβάσει τον άλλο. Να ανεβάσει τον άλλο, τη γυναίκα σου, το ένα, το άλλο κτλ. Θέλω να πω. Μου ήρθε κάτι μετά το πω. Λίγο βρίσκεται, είναι πρόσωπο. Λοιπόν, ήταν εκδόσιμο για τον τρόπο, α πούμε έτσι. Φλερτάραμε δύο, λέει με τα αστέρια κάτι. Τέλο πάντων. Θέλει και τρόπο. Θέλει τρόπο όταν πας στη γυναίκα σου. Όταν πήγαινες να τη γνωρίσεις, θα είχαμε ξαναπεί εδώ πέρα, στο σχολείο νέων πάλι, θα είχαμε πει. Όταν πήγαινες στη γυναίκα σου, ήθελα να τη γνωρίσεις, ήθελα να πει. Παιδί μου, περιποιούσουν, έκανες, έρανες, μιλούσες όμορφα, διάβαζες ποιήση που δεν είχες ανοίξει βιβλίο ποτέ μέχρι τώρα στη ζωή σου. Δύο έβαλες την αδερφή σου να σου κάνει καλλιγραφία τα γράμματα, ξέρω εγώ κτλ. Και τώρα πηγαίνεις. Πώς πήγε στο σχολείο, πώς πέρασες, τι έκανες, τι. Δεν θα σου μιλήσει έτσι. Δεν θα σου μιλήσει έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή με τη σύζυγο, ας πούμε, έρχονταν ο μικρός στο υπηρεολογείο και λέγαμε πώς πέρασες καλά. Τι έγινε, δεν θυμάμαι. Αυτό. Λέγαμε, πάμε κάτι, θα δούμε τι γίνεται. Πώς πέρασες καλά, τι έγινε, δεν θυμάμαι. Πώς πέρασες καλά, τι έγινε, δεν θυμάμαι. Και καταλάβαμε στο τέλος ότι ήταν λάθος ο τρόπος που ρωτούσαμε. Οπότε αρχίσαμε. Ο Γιωργάκης σήμερα ήταν σχολείο, ξέρω εγώ. Ναι, ήταν ο Γιωργάκης. Έπαιξε ο Γιωργάκης με αυτό. Ναι, έπαιξε και αυτό. Και ήσουν και εσύ εκεί. Ναι, ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Και κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο. Και τραβούσε, α πούμε, την γλώσσα. Έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θέλω, αγαπητοί μου, να κρατήσω από τη σημερινή μας συνάντηση. Είτε σε σχέση με τον άντρα σας, είτε σε σχέση με τη γυναίκα σας, είτε σε σχέση με τα παιδιά σας, χώρο, χρόνο και τρόπο, σας παρακαλώ πολύ. Όχι πολλά πράγματα, μισή ώρα με το σύζυγο ή με τη σύζυγο και 5 λεπτά με τα παιδιά. Καθημερινά όμως. Καθημερινά. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι αλυσίδα. Χάνεις μια μέρα, ζοριζόμαστε. Ξανά, ξανά, ξανά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σαμά, αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Το πρώτο σημείο το οποίο δώσαμε ήταν το εγώ. Αυτό το εγώ, ότι είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν. Είναι επικίνδυνο που μπορεί να μην είμαστε εγωιστές, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά μπορεί να έχουμε μικρές εγωιστικές συμπεριφορές και θες να πληγώνει τη σχέση. Μου αρέσει να θυμάστε εκείνη τον ιστοβιβλίο με τον Άγγελο. Κάθε φορά που έλεγε, ξέρω εγώ, η ψυχή, ο άνθρωπος, λέει, εγώ δεν, εγώ, από μακρύ τον Άγγελο, τον αφήνει εκεί. Κάθε φορά που έσυπε εκεί πέρα, εγώ ερχόμουν και τον αγκάλιαζα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εσύ, αυτό το εσύ, η συνεχής κριτική και τον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει την τάση να τον σακατεύει. Όχι. Προσπαθήστε να το αποφύγετε αυτό. Γιατί υψώνει. Μερακλής. Λοιπόν. Κερνάει και γουίσκι. Μ' αρέσει. Ωραία. Λοιπόν. Εσύ. Το δεύτερο κομμάτι, ας πούμε. Ας προσπαθήσουμε να πείσουμε το εσύ απ' έξω και στα πιο μικρά πραγματάκια. Εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα πνεύμα ενότητας. Δεν μπορεί χωρίς ρίσκο, δεν μπορεί χωρίς άνοιγμα στον άλλον, δεν μπορεί χωρίς δόσιμο να πάει μια σχέση μπροστά. Τα παιδιά μας, το επόμενο σημείο είναι τα παιδιά μας. Λοιπόν, τα παιδιά δεν είναι κτήμα μας, τα παιδιά είναι άνθρωποι που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός για κάποια χρόνια έτσι να το μεγάλουν. Δεν είναι προέκτασή μας. Ας το κρατήσουμε αυτό. Εγώ, εσύ και τα παιδιά μας, το επόμενο σημείο το οποίο δώσαμε, εκεί πέρα μιλήσαμε για τρία πραγματάκια. Ποια είναι τα τρία πραγματάκια? Λοιπόν, μεταξύ μας σχέση επηρεάζει τα παιδιά. Ένα, διάκριση ως προς το πώς τοποθετούμεθα απέναντί τους. Να είμαστε διακριτικοί λοιπόν. Δύο, και πολύ προσοχή στα ηλικιακά όρια. Το επόμενο σημείο, πώς δουλεύουμε το εγώ, το εσύ και τα παιδιά μας. Εδώ πέρα μιλήσαμε για τρία πραγματάκια. Μιλήσαμε για χώρο, για χρόνο και για τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα «Εγώ, εσύ και τα παιδιά μας», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης στη Φιλιππιάδα στις 17 Φεβρουαρίου 2024. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Οσίας Μητρός Ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη 12 οσίων γυναικών, οι οποίες με ανδρικά ενδύματα ασκήθηκαν σε ανδρώες μονές. Μία εξ αυτών είναι η Οσία Θεοδόρα, η οποία έζησε στην Αλεξάνδρεια την εποχή του αυτοκράτορος Ζήνωνος. Σεμνή και ευπρεπή στα ήθη, είχε συζευχθεί με ευγενή και σόφρονα νέο, με τον οποίο συναγωνιζόταν στις αρετές. Η θεάρεστη πολιτεία του σύγειρε τον φθόνο του μισοκάλου δαίμονος και με υποκίνησή του η Θεοδόρα διέπραξε μοιχεία. Όταν ανένυψε από την αμαρτία, οι τύψεις της συνειδήσεως της κατακεντούσαν την ψυχή. Μη γνωρίζοντας ο άνδρας της την αιτία της υπερβολικής της λύπης, έκανε τα πάντα για να ανακουφίσει την οδύνη της. Αλλά αυτή απαρηγόρητη ανεχώρησε κρυφά σε γυναικείο μοναστήρι και πέφτοντας στα πόδια της ηγουμένης, με δάκρυα την παρακαλούσε να φέρει το Ευαγγέλιο για να μάθει αν ο Θεός εγνώριζε την αμαρτία που είχε διαπράξει τη νύχτα. Όταν το άνοιξαν, βρήκαν το «Ο γέγραφα, γέγραφα». Μην μπορώντας πλέον η ψυχή της να βρει ανάπαυση, καταφλέχθηκε ολόκληρη από τον πόθο της μετανοίας και αποφάσισε να μην επιστρέψει πια στον κόσμο. Φόρεσε ανδρικά ενδύματα και αγνώριστη ζήτησε να γίνει δεκτή ως δόκιμος με το όνομα Θεόδωρο σε ανδρικό μοναστήρι που απήχε 18 σημεία από την Αλεξάνδρεια. Ο ηγούμενος της Μονής, βλέποντας την διάπηρη επιθυμία της να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας, την δέχθηκε και την ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Επί 8 χρόνια η Θεοδόρα με άοκνη προθυμία δόθηκε στους ασκητικούς αγώνες. Έσκαβε και φρόντιζε τους κήπους, άλεθε το σιτάρι και ζήμωνε ψωμί για τους αδελφούς, χωρίς ποτέ να λείψει από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Αλλά και μετά την ολοήμερη διακονία της, όταν ερχόταν η νύχτα και έπρεπε να αναπαυθεί, κτυπούσε το στήθος της και με θερμά δάκρυα ζητούσε από το Θεό να τη συγχωρήσει το αμάρτημα. Κάποτε ο ηγούμενος έστειλε τη Θεοδόρα στην Αλεξάνδρεια να φέρει λάδι. Κατά θείαν οικονομία, στο δρόμο συνάντησε τον άντρα της, ο οποίος από τότε που την έχασε με άπαυστα δάκρυα παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει πού βρισκόταν η γυναίκα του. Η Θεοδόρα τον εγνώρισε αμέσως και τον εχαιρέτησε. Εκείνος όμως δεν την ανεγνώρισε, επειδή από την άμετρη κακοπάθεια και την άσκηση είχε μαραθεί η ωραιότης του προσώπου της, την ενόμησε για καλόγυρο και την προσπέρασε.

Η συνάντηση του ανδρός της αναζωπήρωσε τη θερμή αγάπη της προς το Θεό και την παρόρμησε σε μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Ενώ πρώτα έτρωγε μία φορά την ημέρα ψωμί και νερό, σιγά σιγά έφτασε να τρώει μία φορά την εβδομάδα και να φορεί κατάσαρκα, τρίχινα, ενδύματα για να κατατρίβει το σώμα της. Ο Θεός όχι μόνον δέχθηκε τη μετάνοια της συντετριμένης καρδίας της και συγχώρησε το αμάρτημά της, αλλά την εχαρίτωσε να κάνει και θαύματα. Ο άσπονδος όμως εχθρός του αγαθού φανερά πλέον την απειλούσε ότι δεν θα σταματήσει να την πολεμά μέχρι ότου την ταπεινώσει μπροστά στα μάτια αυτών που την εθαύμαζαν. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο ηγούμενος την έστειλε με τις καμήλες να φέρει σιτάρι από την Αλεξάνδρεια. Κατά την επιστροφή της στη Μονή, επειδή ήδη έδιε ο ήλιος, η Θεοδώρα κατέλησε για τη νύχτα στη Μονή του Ενάτου. Εκεί διανυκτέρευε και μία νέα η οποία τη νύχτα αμάρτησε με κάποιον περαστικό. Με υποβολή του δαίμονος διέδωσε πως την εβίασε ο μοναχός Θεόδωρος και όταν γεννήθηκε το βρέφος το έφερε και το άφησε στη Μονή. Η Θεοδώρα δέχθηκε την συκοφαντία ως παιδαγωγία του Θεού για το πρώτερο αμάρτημά της και δεν απήντησε στις κατηγορίες. Έτσι διώχθηκε από το μοναστήρι για 7 χρόνια, όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες. Μαζί της πήρε και το βρέφος και έμεινε σε καλύβα έξω από τον πυλώνα της Μονής. Με θαυμαστή εγκαρτέρηση υπέμεινε την παντελή στέρηση των αναγκαίων, αγωνιζόμενη εναντίον του χειμερινού ψύχους και του καλοκαιρινού καύσωνος. Η ίδια τρεφόταν με άγρια χόρτα και έπινε νερό από τη λίμνη για να θρέψει όμως το παιδί, ζητούσε γάλα από τους ποιμένες και μαλλί για να του κάνει ενδύματα. Ο δαίμονας ούτε και εκεί έπαυσε να την πολεμά με πειρασμούς και φαντασίες, αλλά η ουσία άφοβη εκμυδένιζε τις ενέδρες του με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Όταν συμπληρώθηκαν τα 7 χρόνια, ο ηγούμενος την επανέφερε στη Μονή, της παρεχώρησε ησυχαστικό κελί και την απείλαξε από κάθε διακονία. Έχοντας εις το εξής μονολόγιστη ελπίδα την αιώνια κληρονομία του Παραδείσου, η Θεοδώρα απερίσπαστη αύξησε τις νηστείες, τις αγρυπνίες και τις προσευχές. Όταν προαισθάνθηκε το τέλος της, με νουθεσίες προέτρεψε το παιδί προς την ευαγγελική τελειότητα και μετά από λίγο παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή της στο Θεό. Από το θρήνο και τον κοπετό του παιδιού οι μοναχοί έμαθαν την κοίμηση της σωσίας. Την ίδια ώρα και ο ηγούμενος είδε σε όραμα μία γυναίκα ανάμεσα σε χωρίες προφητών, αποστόλων και μαρτύρων, με λαμπρότατη δόξα, να οδηγείται σε ολόφωτο νυμφώνα. Συγχρόνως άνωθεν φωνή του έλεγε ότι αυτή είναι ο Αββάς Θεόδωρος που συκοφαντήθηκε ως πόρνος και εξορίστηκε από τη Μονή 7 χρόνια. Καθώς οι μοναχοί την ετοίμαζαν προς ενταφιασμόν, γνώρισαν ότι ήταν γυναίκα και με συντριβή ομολόγησαν την άδικη κρίση τους. Εδόξασαν δε το Θεό διότι μια γυναίκα κατανικώντας την ασθένεια της φύσεως πάλεψε κατά μέτωπο με τους πειρασμούς της σαρκός ζώντας μεταξύ ανδρών και έφτασε στην απάθεια των ασωμάτων δυνάμεων. Ο Θεός με αποκάλυψη οδήγησε και τον άνδρα της στη Μονή όταν είδε το οσιακό σκήνομα της Θεοδώρας το εναγκαλίστηκε και το κατέβρεχε με δάκρυα καλώντας την με το όνομά της. Μετά τον ενταφιασμό δεν ανεχώρησε, έγινε μοναχός και έζησε στο κελί της σωσίας βίων ησυχαστικό και φιλάρετο. Γι' αυτό και οι μοναχοί μετά την κοίμησή του τον ενεταφίασαν στον ίδιο τάφο. Αλλά και το παιδί σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε, ώστε αργότερα εξελέγει και ηγούμενος της Μονής.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εφροσίνου του Μαγείρου. Αγράμματος και αγρίκος χωρικός, ο Όσιος Εφρόσινος, σε ανδρική ηλικία εγκατέλειψε τον κόσμο και εισήλθε σε κοινόβιο, όπου εκάρη μοναχός. Περιφρονημένος από τους συμμοναστάς του για την απαιδευσία και την απλοϊκότητά του, εγκολπώθηκε την ταπείνωση του Χριστού και τους υπηρετούσε στη διακονία του μαγειρίου. Και καθώς πάντα ήταν κατακαπνισμένος από την ανθρακιά και τις τάκτες, όλοι τον περιγελούσαν και τον ενέπαιζαν, αλλά και δαρμούς δεχόταν από τους αμελεστέρους που έβρισκαν αφορμή την σιωπή και την ανεξικακία του. Αυτός όμως ο Μακάριος, με γενναιότητα καρδίας, υπέμεινε τους εξευτελισμούς και τις ταπεινώσεις, και άλλοτε μεν λουσμένος στον ιδρώτα, άλλοτε δε λαχανιασμένος και χαρούμενος, διήνυε εν το κρυπτό το στάδιο των αρετών, διαφεύγοντας την προσοχή των ανθρώπων. Στο κοινόβιο εκείνο υπήρχε κάποιος ενάρετος ιερεύς, ο οποίος επί 3 χρόνια με νηστείες και προσευχές ικέτευε το Θεό να του δείξει τα αγαθά, αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Μία νύχτα, ενώ κοιμόταν, αρπάχθηκε ο νους του στον παράδεισο, σε πάντερπνο και μυροβόλο κήπο γεμάτον πολυπίκυλα δένδρα, εύωσμα άνθη και διαβιέστατα τρεχούμενα νερά, που γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να περιγράψει. Ενώ διαλογιζόταν τίνος άραγε να είναι ο θαυμάσιος εκείνος παράδεισος, βλέπει τον μάγειρα της μονής Εφρόσινο στο μέσον του κήπου να απολαμβάνει τα άρρητα αγαθά. Έκπληκτος τον ερώτησε πώς βρέθηκε εκεί και αν αυτός ήταν ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Ο Εφρόσινος του είπε: «Εγώ μεν τίμιε πάτερ, όπως γνωρίζεις, δεν ξεύρω γράμματα, από σας ακούω αυτά που λέγει ο Απόστολος. Επειδή όμως ελάχιστα βιάσαμε τον εαυτόν μας, βλέπουμε ένα μέρος από αυτά που ο Θεός ετοίμασε για όσους τον αγαπούν. Διότι άνθρωπος που φορεί σάρκα δεν θα αντέξει να δει περισσότερα». Ο ιερεύς τον ερώτησε αν είχε έλθει και άλλη φορά. Ο Εφρόσινος το απήντησε: «Με τη χάρη του Θεού εδώ μένω πάντοτε και είμαι φύλακας του κήπου». Τότε ο ιερεύς του έδειξε 3 ωραιότατα μεγάλα μήλα και τον ερώτησε αν είχε εξουσία να του τα δώσει. Ο Εφρόσινος τα έκοψε αμέσως και του τα έβγαλε στο ράσο. Την ώρα εκείνη κτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία του όρθρου. Ο ιερεύς, αναπηδώντας από το κλινάρι του, νόμιζε πως είχε δει όνειρο και εξεπλάγει όταν μέσα στο ράσο του βρήκε τους 3 παραδείσιους καρπούς. Στο ναό είδε τον Εφρόσινο να στέκεται όπως πάντα στο στασίδι του. Πέφτοντας στα πόδια, τον εκλιπαρούσε να του πει πού βρισκόταν εκείνη τη νύχτα. «Εκεί ήμουν, πάτερ», του απήντησε, «όπου με βρήκες». «Και τι μου έδωσες, δούλε του Θεού, πες μου», ερώτησε πάλι ο ιερεύς. 3 μήλα ζήτησες και σου τα έδωσα», του αποκρίθηκε με ταπείνωση ο μάγειρας. Ο ιερεύς του έβαλε μετάνοια και πήγε στη θέση του. Μετά την απόλυση έφερε από το κελί του τα 3 μήλα, τα έδειξε στους αδελφούς και διηγήθηκε όσα συνέβησαν τη νύχτα. Εκείνοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό. Έπειτα τα κατατεμάχησαν και τα έβαλαν σε δίσκο. Όσοι μετέλαβαν από την ευλογία του δεσποτικού κήπου θεραπεύτηκαν από κάθε ασθένεια. Ο δε Μακάριος Εφρόσινος, την ώρα που οι μοναχοί άκουγαν προσεκτικά τη διήγηση του ιερέως, άνοιξε την πλάγια θύρα της εκκλησίας και, φεύγοντας την ανθρώπινη δόξα, απομακρύνθηκε από τη μονή και δε φάνηκε ποτέ πια.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος, Διομήδης και Δίδυμος εν Λαοδικία της Συρίας, μαστιζόμενοι τελειούνται. Μνήμη του εναγίης πατρός ημών Πέτρου, Μητροπολίτου Νικαίας του Ομολογητού. Ο Άγιος Πέτρος υπήρξε Μητροπολίτης Νικαίας στην εποχή του οικονομάχου Αυτοκράτορος Λέοντος V του Αρμενίου. Στην αρχή παραπίστηκε από τα απατηλά επιχειρήματα του Λέοντος και προσχώρησε στην αίρεσή του. Χάρης όμως στην επιρροή του φίλου του, Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, εγκαίρως αντιλήφθηκε την πλάνη του και αναδείχθηκε εν συνεχεία στεναρός πολέμιος της θρησκευτικής πολιτικής του οικονομάχου Αυτοκράτορος. Τον υπερβάλλοντα ζήλο του για την Ορθοδοξία επαινεί ο Όσιος Θεόδωρος στις θαυμάσιες επιστολές που του απίφθινε. Η μαχητική στάση του Αγίου Μητροπολίτου υπήρξε αιτία να διωχθεί απεινός ως την μακαρία του Κίμηση στις 11 Σεπτεμβρίου 826, δύο μήνες νωρίτερα από τον Όσιο Θεόδωρο. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ηλία του Σπηλαιώτου και του πνευματικού αυτού Πατρός Αρσενίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της Ενβάστα Μεγαλοπόλεως της Πελοποννήσου. Τη αυτή η μέρα μετακομιδεί των τιμίων λειψάνων των Οσίων Σεργίου και Γερμανού κτητόρων της εντινής Οβαλαάμ Μονής της Μεταμορφώσεως. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Δανιήλ Επισκόπου Ουαλίας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι κροτές. Καλώς ανταμώνουμε στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο της ψυχής μας και ταξιδεύουμε και σήμερα όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γης, papakihotmail.com για κάτι που θέλετε να μας στείλετε ηλεκτρονικά και θα μιλήσουμε για τα προϊόντα του Αγίου Όρους και την βιοποικιλότητα της Αθωνικής Χερσονήσου. Ένα νοερό ταξίδι σε ένα ιδιαίτερο μέρος, πολύ ευλογημένο, που όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την αφιέρωση των μοναχών στον Θεό.

Αξιοποιώντας την πλούσια χλωρίδα μαζί με παλιές συνταγές και σύγχρονες τεχνικές, οι μονές του Αγίου Όρους παράγουν σπάνιας ποιότητας ελαιόλαδο, μέλι, καλλιντικά, ακόμη και ξύλινα αντικείμενα. Στην νοτιοδυτική πλευρά του Αγίου Όρους, σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρων, πάνω σε απόκρημνα βράχια, εκτεθειμένα στην αλμύρα της θάλασσας, απλώνεται ο αιωνόδιος ελαιώνας της Κήτης της Μικράς Αγίας Άννας. Τα 400 δέντρα, διαφορετικής ηλικίας το καθένα, είναι φετεμένα σε πέτρινες πεζούλες. Κυριαρχεί η αγιορείτικη ποικιλία με 65% και ακολουθούν οι μεταγκιτσινοί, που φέρει την ονομασία από το χωριό Μεταγκίτσι της Ιθονίας, η Βιωτίας και η Θάσου. Από εδώ, την τελευταία οκταετία, οι δύο μοναχοί της Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου παράγουν σε περιορισμένη ποσότητα το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με την επωνυμία της Ερήμου. Βρήκαμε 74 ελαιόδεντρα και φυτέψαμε 280 επιπλέον. Ωστόσο, η ευρύτερη περιοχή έχει κι άλλα ακαλλιέργητα δέντρα, λέει ο πατέρας Θεοδόσιος, ο οποίος μαζί με τον πατέρα Πρόδρομο αγωνίζονται να κρατήσουν τον ελαιόνα ζωντανό. Διότι περί αγώνα πρόκειται. Αν χρειαστεί, ποτίζουν το καλοκαίρι με νερό που συγκεντρώνουν σε δεξαμενές. Όλες οι εργασίες γίνονται με το χέρι. Όταν φτάσει το φθινόπωρο για τη συγκομιδή, μεταφέρουν τις ελιές με μουλάρια στον αρσανά της Κήτης της Αγίας Άννας, διανύοντας ένα κακοτράχαλο κατηφορικό μονοπάτι. Από εκεί τις φορτώνουν σε πλοίο και τις πηγαίνουν στα Σήμαντρα Χαλκιδικής, όπου λειτουργεί ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης. Το ελαιόλαδο της Ερήμου διατίθεται από την ομώνυμη ιστοσελίδα και έχει οξύτητα έως 0,3% βάσει των αναλύσεων του Εργαστηρίου Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλαμε κι εμείς να συμβάλλουμε στη διατήρηση του ελαιώνα και να στηρίξουμε τους μοναχούς. Με τα έσοδα από τις πωλήσεις του ελαιολάδου, οι πατέρες σχεδιάζουν να αναστηλώσουν το ιερό καλύβι Κοιμήσεως της Θεοτόκου που χτίστηκε πριν από 4 αιώνες. Εξηγεί ο Δημήτρης Ανδρέου, ιδιοκτήτης της εταιρείας που σχεδίασε δωρεάν την οπτική ταυτότητα του προϊόντος. Και αυτήν ακριβώς τη μοναδικότητα του Αγίου Όρους προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα μοναστήρια παράγοντας ποιοτικά προϊόντα, η χρήση των οποίων έχουν εντάξει και οι ίδιοι οι μοναχοί στην καθημερινότητά τους. Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κρασί που παράγει το μετόχι της Χρωμίτσας στα χερσαία σύνορα του Αγίου Όρους, το οποίο υπάγεται στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Τα συγκεκριμένα αμπέλια φυτεύτηκαν την περίοδο 1971-72 από τον Ευάγγελο Τσάνταλη, ο οποίος σε μια επίσκεψή του στο μετόχι είχε εντοπίσει τυχαία κάποια διάσπαρτα κλίματα. Η ανασύσταση του εγκαταλελειμμένου αμπελώνα οδήγησε στην παραγωγή ορισμένων ξακουστών ίνων με την ετικέτα «Κορμιλίτσα», να γίνεται το επίσημο κρασί του Κρεμλίνου μετά από επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Μετά την πρόσφατη πτώχευση της Τσάνταλης ΑΕ, η μοναχή με τη βοήθεια του εινολόγου Ανέστη Χαϊτίδη και του γεωπόνου Γιώργου Σαλπιγκίδη κυκλοφόρησαν στην αγορά τις δικές τους ετικέτες, μεταξύ των οποίων ένα ροζέ από τις ποικιλίες της περιοχής. Επίσης, προχωρούν σταδιακά στην ολική αναγέννηση του αμπελώνα των 550 στρεμμάτων που σε αρκετά σημεία ήταν παρατημένος. Μαζί με το ελαιόλαδο και το κρασί, στα παραδοσιακά αγιορείτικα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται το μέλι και τα βότανα. Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος, που είναι χτισμένη σε μια απόκριμνη πλαγιά στην ανατολική πλευρά της Χερσονήσου, έχει μεγάλη μελισσοκομική παράδοση. Ο πατέρας Γρηγόριος μεταφέρει τα μελίσια ανάλογα με την εποχή. Το Μάρτιο τριγάει κοντά στο μοναστήρι μέλι ανθέων σε μικρή ποσότητα, γιατί η περίοδος αυτή συμπίπτει με την ανάπτυξη των μελισσών. Έπειτα ανεβάζει τον Ιούνιο τις κυψέλες στο κοντινό Καστανόδασος του Κρυόβουνου και από τον Αύγουστο ως τα μέσα φθινοπόρου ανηφορίζει προς το Πευκοδάσος του Χιλανδαρίου. Τον χειμώνα, εάν ευδοκιμήσει το ρίκι,
παίρνουμε και μέλη ερίκης», εξηγεί ο ίδιος. Από το Δεκέμβριο έως το Φεβρουάριο ταΐζει τις μέλισσες φθινοπορεινό μέλι, σε αντίθεση με πολλούς παραγωγούς που ταΐζουν τα μελίσια τους ζάχαρη ή άλλα υποκατάστατα. Αυτή τη στιγμή παράγει 2 τόνους και τους διαθέτει είτε μέσω της ιστοσελίδας της Μονής είτε στο εκθετήριο. Το μέλι δεν φέρει πιστοποίηση βιολογικού προϊόντος, αλλά παράγεται σε ένα παρθένο περιβάλλον χωρίς εντατικές καλλιέργειες με πολύ πλούσια χλωρίδα, προσθέτει και μου δείχνει ένα βάμα πρόπολης. Δίπλα μας, στο πηγάδι της Γερόντισσας Παναγίας, όπου βρέθηκε η ομώνυμη θαυματουργός εικόνα, ο πατέρας Τρίφων ετοιμάζει τα εργαλεία του για να πάει στο χωράφι του, όπου καλλιεργεί 9 διαφορετικά βότανα, όπως η μέντα, ενώ συλλέγει και άγρια, όπως το ζαμπούκο και η μολόχα. Αφού τα αποξηράνει με φυσικό τρόπο, τα τρίβει καθισμένος σε μια ξύλινη σχολική καρέκλα, τα κοσκινίζει και κατόπιν τα συσκευάζει. Τα βότανα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φυσικών αρωμάτων και κάποια εξ αυτών, λόγω χάρη η ματζουράνα και το θυμάρι, πουλούνται μόνα τους, ενώ άλλα μπαίνουν σε μείγματα. Για παράδειγμα, το αντιοξυδωτικό τσάι Άβρα περιλαμβάνει δεντρολίβανο, φύλλα ελιάς, φασκόμηλο, μέντα και λουίζα. Έχω σπουδάσει τροπική γεωπονία στο Παρίσι, οπότε γνώριζα τις καλλιέργειες και τα χαρακτηριστικά των φυτών. Εδώ διάβασα πολύ και συμβουλεύτηκα τις παλιές συνταγές των γερόντων, περιγράφει, και μου προτείνει να δοκιμάσω το θέρος, ένα πρωινό, το νοτικό τσάι.

Παλιές αγιορείτικες συνταγές, κάποιες χρονολογούνται στο 1893, χρησιμοποίησαν και αξιοποίησαν και οι πατέρες στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου για να δημιουργήσουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Τούσια στο Βίτερμπο της Ιταλίας συμπληρώματα διατροφής με συνδυασμούς φυτικών εκχυλισμάτων με γνωστοποίηση στο ΝΕΟΦ. Ξεκίνησαν την παραγωγή το 2021 και η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που εξάγονται μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία, που φέτος αναγκάστηκαν να εξοπλιστούν με αυτόματο μηχάνημα που γεμίζει 12.000 κάψουλες την ώρα. Η δυναμική του προηγούμενου ήταν για 300 τεμάχια. Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα εκχυλίσματα βοτάνων γιατί αφενός έτσι είναι μετρήσιμη η δραστική τους ουσία, αφετέρου είναι αποδοτικότερα συγκριτικά με τις κόνες, διευκρινίζει ο πατέρας Εφρέμ, υπεύθυνος του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας Θεραπευτικών Βοτάνων της Μονής Βατοπεδίου. Απέναντι από τον πέτρινο χώρο στο εργαστήριο του πατέρα Εφρέμ λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα για την παραγωγή φυσικών καλλιντικών. Ο πατέρας Παλάμων μας δίνει στολή, μάσκα και ποδονάρια και μας ξεναγεί στον χώρο. Στην αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής παρασκευάζονται 5 διαφορετικά σαπούνια, 2 σαμπουάν, 1 αφρόλουτρο, 3 κρέμες και λάδια για εντριβές. Όλα αξιοποιούν ως συστατικό τα βότανα του Αγίου Όρους, τα οποία είτε καλλιεργούνται είτε συγκομίζονται. Επίσης, στα σκαριά βρίσκεται η παραγωγή φυσικού σαμπουάν με σύνθεση σχεδιασμένη για ευαίσθητες παιδικές επιδερμίδες. Ένα κορίτσι από την Ουκρανία με πολύ ευαίσθητο δέρμα ανακουφίστηκε με το σαπούνι καλέντουλας που τη στείλαμε και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα και για τα παιδικά προϊόντα, λέει. Όσο απρόσμενα εντυπωσιακές είναι οι εγκαταστάσεις της Μονής Βατοπεδίου, άλλο τόσο εντυπωσιακό είναι και το οργανωμένο ξυλουργείο της Μονής Ξενοφόντος που μας υποδέχεται ο πατέρας Ειρηναίος. Ασχολείται με την ξυλουργική από το 1983, στην οποία τον μίησε ένας μάστορας από την Νικήτη Χαλκιδικής. Έκτοτε παράγει μαζί με την ομάδα του, που αποτελείται από 3 πατέρες και 12 λαϊκούς, κουφώματα, πόρτες, παράθυρα και εκκλησιαστικά έπιπλα, όπως στασίδια και εικονοστάσια. Επεξεργάζεται αποκλειστικά καστανιές του Αγίου Όρους και διαθέτει τις ξυλοκατασκευές μέσω διαδικτύου ή μέσω γνωριμιών. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε κουφώματα για το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Μπιγκόρσκι στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ παλαιότερα είχαμε στείλει τέμπλα στη Ρωσία και καθίσματα στην Αμερική, λέει καθισμένος στο ξύλινο μπαλκόνι δικής τους κατασκευής στο ρέμα του Νευροκόπου. Όσο συζητάμε, ακούγοντας το νερό να κυλάει, παρατηρώ ότι έχει 2 ακροτηριασμούς στις παλάμες του. «Δεν με πτώησαν», λέει χαμογελαστός, καταλαβαίνοντας τι θα τον ρωτήσω. Η σκέψη μου πηγαίνει σε προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, επικαλούμενα αορίστως αγιορείτικη προέλευση. Γι' αυτό οι ετικέτες, ο παραγωγός και η εντοπιότητα χρειάζονται προσοχή. Δεν κουβαλούν όλοι στις πλάτες τους τα κοφίνια με τις ελιές, όπως ο πατέρας Θεοδόσιος.

Η πλούσια χλωρίδα του Αγίου Όρους μελετάται συστηματικά για πάνω από 2 αιώνες και εμπλουτίζεται με την καταγραφή νέων ειδών παρά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Κάθε προσκυνητής ή μοναχός που αντικρίζει τη φύση της Αθωνικής πολιτείας μαγεύεται. Θα σταθεί σε μια γωνιά, θα γναντέψει τη θάλασσα, τα δάση, τις βουνοκορφές και την πολυπίκυλη χλωρίδα αυτού του πρικισμένου τόπου. Θα περιμένει κανείς ότι ένα τόσο απομονωμένο μέρος οφείλει τον φυσικό του πλούτο αποκλειστικά και μόνο στη γεωγραφία του ή ότι η βιοποικιλότητα του Αγίου Όρους διατηρήθηκε μόνο χάρη στην απουσία παρέμβασης από τον άνθρωπο. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη, με το Άγιον Όρος να αποτελεί ένα μοσαϊκό οικοσύστημα όπου η γεωλογία, το έντονο και τραχή ανάγλυφο, η απουσία μεγάλων ποταμών και λιμνών, τα μικροκλίματα και η ανθρώπινη παρουσία συνυπάρχουν με τρόπο που σπάνια συναντάται στη Μεσόγειο. Αυτό δείχνει η επιστημονική δουλειά των ερευνητών που επισκέπτονται το Άγιον Όρος για πάνω από 200 χρόνια και συνεργάζονται με τους μοναχούς για τη μελέτη του, ανατρέποντας έτσι τις διαδεδομένες αντιλήψεις μέσα από την εξερεύνηση ενός οικοσυστήματος που εξακολουθεί να εξελίσσεται σχεδόν αθόρυβα. Η επιστημονική μελέτη της χλωρίδας του Αγίου Όρους ξεκίνησε ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, όταν σπουδαίοι Ευρωπαίοι φυσιοδήφες άρχισαν να την εξερευνούν. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγγλος John Sibthorpe, μια από τις σημαντικότερες μορφές της βοτανικής της εποχής, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα να δημιουργήσει το μνημειώδες έργο για την ελληνική χλωρίδα με τίτλο «Flora Greca», μαζί με τον βοηθό του Ferdinand Bauer. Ένα από τα φυτά που ανακάλυψαν στη Χερσόνησο του Άθο κατά την ανάβασή τους στο Άγιον Όρος στις 11 Αυγούστου 1787 το περιέγραψαν αρχικά με ονομασία εμπνευσμένη από την Παναγία «Gnaphalium Virginaeum», όταν αργότερα μεταφέρθηκε στο γένος Helichrysum, πήρε την ονομασία του ατόμου που το ανακάλυψε. Πρόκειται για το είδος Helichrysum Sibithropi, ένα σπάνιο τροπικό ενδυμικό που περιορίζεται στις ρογμές των ασβεστολιθικών βράχων στα ανώτερα 100 μέτρα του Αγίου Όρους. Τον 19ο αιώνα εμφανίστηκαν και οι πρώτοι Έλληνες βοτανικοί με τον καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Θεόδωρο Ορφανίδη να πρωτοστατεί και να συμμετέχει σε πολλαπλές επιστημονικές αποστολές μαζί με ερευνητές από όλη την Ευρώπη. Το 1978, ο Δανός ερευνητής Άρνε Στρίντ επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Άγιον Όρος και πραγματοποίησε δεκάδες αποστολές στην περιοχή, συγκεντρώνοντας τεράστιο όγκο επιστημονικού υλικού, τον οποίο κατέγραφε συστηματικά σε μια βάση δεδομένων για την ελληνική χλωρίδα. Ο λόγος για τη Flora Hellenica Database, η οποία σήμερα έχει περισσότερες από 1 εκατομμύριο αναφορές με γεωχωρική πληροφορία για τα φυτά της Ελλάδας. Στο σήμερα, ομάδα 4 ερευνητών, αποτελούμενη από τους Άρνε Στρίντ, Παναγιώτη Δημόπουλο, Τόμας Ράους και Στυλιανό Χαραλαμπίδη, συγκέντρωσαν το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνάς τους σε μια εξαιρετική μονογραφία. Οι βοτανικοί και οι φυσιοδίφες του παρελθόντος κινούνταν κυρίως κατά μήκος του μονοπατιού που οδηγεί στην κορυφή του Άθου. Ωστόσο, για μια πληρέστερη και πιο αντιπροσωπευτική καταγραφή, οι 4 ερευνητές κινήθηκαν διαφορετικά. Περπατήσαμε σε χαράδρες, μέσα σε δάση, σε διαφορετικούς τύπους βλάστησης, σε υγρότοπους και σε περιοχές με πηγές και ρεύματα. Στόχος μας ήταν να προσθέσουμε νέα στοιχεία στην ήδη υπάρχουσα γνώση και να εξερευνήσουμε περιοχές που είχαν μελετηθεί ελάχιστα ή και καθόλου, αναφέρει ο κύριος Δημόπουλος, καθηγητής βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιλογή αυτή επέτρεψε στους ερευνητές να καταγράψουν το εντυπωσιακό μοσαϊκό οικοτόπων που χαρακτηρίζει το Άγιον Όρος, δάση καστανιάς, οξιάς και φυλοβόλων δριών, συστάδες κονοφόρων, αήφιλοι, σκληρόφιλοι σχηματισμοί, βραχώδεις οικότοποι και ελάχιστες γεωργικές εκτάσεις, όπως στην περιοχή Μονοξυλίτες, στις παρυφές της πολιτείας με τον ελλαδικό κορμό.
Πλησιάζοντας την κορυφή όμως, συναντά κανείς ανοιχτές εκτάσεις χωρίς δέντρα και υψηλούς θάμνους, όπου αναπτύσσονται χαμηλά ξυλώδη και ποώδη φυτά μεγάλης οικολογικής αξίας. Όπως μια ενδυμική βιολέτα που ανθίζει σε ασβεστολιθικά πετρώματα και είναι ένα από τα 25 αυστηρά τοπικά ενδυμικά είδη που υπάρχουν μόνο στο Άγιον Όρος. Ο αριθμός μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς προστίθενται νέες καταγραφές. Παράλληλα, ακόμα και οι λιγοστές ακτές της Χερσονήσου έχουν νέα για την επιστήμη, νέα είδη που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί. Μέχρι πρότινος, ένα από αυτά, το οποίο βρέθηκε τυχαία από την ομάδα σε βραχώδη παραλία πλησίων της Μονής Σιβήρων, οδήγησε σε περαιτέρω μελέτη της αθωνικής χλωρίδας. Το εντυπωσιακό στοιχείο στην περίπτωση του Αγίου Όρους είναι ότι όλη αυτή η ποικιλία οικοσυστημάτων συναντάται σε μια σχετικά μικρή έκταση. Ο Άθος δεν είναι ένα από τα υψηλότερα βουνά της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, συγκεντρώνει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό φυτικών οργανισμών. Μια ερμηνεία αυτού του φαινομένου έγκυται στην ίδια τη γεωλογία της Χερσονήσου και στον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώνει ένα μοσαϊκό διαφορετικών οικοσυστημάτων. Στο Άγιον Όρος υπάρχει αυτό που στην οικολογία ονομάζουμε μοσαϊκότητα τοπίων. Διάφοροι τύποι δασών, βραχώδεις εκτάσεις, μικρές καλλιέργειες, ρέματα και ανοίγματα βλάστησης συνυπάρχουν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η ετερογένεια της γεωλογικής δομής δημιουργεί ποικίλες εδαφικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εμφάνιση εξειδικευμένων φυτοκοινωνιών ανάλογα με το πέτρωμα. Σε συνδυασμό με τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές και τις έντονες μεταβολές του μικροκλίματος, διαμορφώνεται μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων που εξηγεί τον ιδιαίτερο φυσικό πλούτο του Άθο. Ωστόσο, η γεωφυσική δομή της Χερσονήσου δεν αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει τη διατήρηση αυτών των σπάνιων οικοσυστημάτων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος συνυπήρξε με το τοπίο για περισσότερο από μία χιλιετία. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη ελληνική ύπαιθρο, όπου η βόσκηση διαμόρφωνε επί αιώνες τη σύνθεση της βλάστησης, στο Άγιον Όρος οι πιέσεις αυτές ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Στις περισσότερες ορεινές περιοχές της Ελλάδος υπήρχαν πάντοτε κοπάδια με πρόβατα, κατσίκια ή αγελάδες, τα οποία επηρέαζαν τη δομή και τη σύνθεση της βλάστησης. Στο Άγιον Όρος όμως, λόγω του αβάτου, δεν επιτρεπόταν η παρουσία θηλυκών ζώων, ενώ η συστηματική κτηνοτροφική βόσκηση ήταν ιστορικά απούσα ή εξαιρετικά περιορισμένη. Αυτή η ιδιαιτερότητα καθιστά το Άγιον Όρος μοναδικό πεδίο μελέτης για τους επιστήμονες. Για έναν βιολόγο, το Άγιον Όρος λειτουργεί σαν ένα φυσικό εργαστήριο. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς εξελίχθηκαν τα οικοσυστήματα σε μια περιοχή από την οποία απουσίαζαν ορισμένες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον υπόλοιπο μεσογειακό χώρο. Όσοι γνώρισαν το Άγιον Όρος στις δεκαετίες του 70, του 80 ή ακόμη και του 1990, περιγράφουν μια περιοχή με ακόμη μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Σήμερα, η διάνοιξη νέων δρόμων κατακερματίζει τα οικοσυστήματα και επηρεάζει τη φυσική συνέχεια των ενδιαιτημάτων, ενώ η οργανωμένη διαχείριση των δασών και η υλοτομία δημιουργούν την ανάγκη για μια διαρκή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Την ίδια στιγμή, το Άγιον Όρος βρίσκεται αντιμέτωπο και με μια απειλή που συνδέεται τόσο με τη δασική του δομή, όσο και με τις ευρύτερες μεταβολές του κλίματος. Πυρκαγιές υπήρχαν πάντοτε, όμως οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώνονται πλέον έχουν αλλάξει. Το Άγιον Όρος έχει μεσογειακό κλίμα και εκτεταμένα πευκοδάση. Επομένως, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υπαρκτός. Η διαφορά είναι ότι σήμερα το κλίμα γίνεται ολοένα και πιο ξηρό. Οι ερευνητές συνέκριναν τα σύγχρονα κλιματικά δεδομένα με εκείνα του παρελθόντος. Και αυτό που φάνηκε καθαρά ήταν ότι η ξηροθερμική περίοδος έχει πια επιμηκυνθεί. Οι μήνες με ελάχιστες βροχοπτώσεις είναι πλέον περισσότεροι από ό,τι παλαιότερα. Εκτός από τις πυρκαγιές, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η επιστημονική ομάδα εντόπισε σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων σε χαράδρες και ρέματα, ακόμη και σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές. Οι ίδιες πιέσεις που μεταμορφώνουν τα υπόλοιπα ελληνικά οικοσυστήματα, κλιματική κρίση, ανθρώπινες παρεμβάσεις, καθημερινή αμέλεια,

αμετάβλητη. Η έρευνα των τελευταίων δύο αιώνων δείχνει το αντίθετο. Το Άγιον Όρος είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται διαρκώς, επηρεάζεται και ανταποκρίνεται στις ίδιες πιέσεις που αλλάζουν το κλίμα της Μεσογείου. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ένα σπάνιο φυσικό εργαστήριο που λειτουργεί σαν μικρογραφία της φυτικής ποικιλότητας της Ελλάδος. Και όσο οι βιολόγοι εξακολουθούν να ανακαλύπτουν νέα είδη, να συμπληρώνουν τις καταγραφές και να επανεξετάζουν όσα θεωρούσαμε δεδομένα, το Άγιον Όρος θα παραμένει ένας τόπος που θα μας αποκαλύπτει άγνωστες όψεις του φυσικού κόσμου.

Ένα νοερό ταξίδι ήταν και το απόψινό μέχρι το Άγιον Όρος. Σήμερα μιλήσαμε για προϊόντα του Αγίου Όρους, όλα αυτά τα υπέροχα που παράγει η γη για τους μοναχούς και τους προσκυνητές και όχι μόνο, και αναφερθήκαμε και στην βιοπικιλότητα του περιβολιού της Παναγίας. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και τούτο το ξημέρωμα. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Θυμήσου ότι γη από την γη τρέφεσαι και στην γη θα επιστρέψεις πάλι. Η σάρκα θα καταστραφεί και θα φθαρεί. Θα την φάνε τα σκουλίκια και τα οστά θα διασκορπιστούν σαν στάχτη. Θυμήσου τις αιώνιες ημέρες και τα χρόνια των γενεών που πέρασαν. Πώς οι βασιλείς και οι ηγεμόνες δεν επέρασαν την ζωή τους με κάθε είδους διασκέδαση και με τι καμάρι και τι τους ωφέλησε και αφού έφυγαν από την πρόσχερη ζωή αυτή, πού τώρα η διασκέδασή τους και το καμάρι τους? Τώρα οι ίδιοι είναι γη και σποδός. Πόσοι υπήρξαν στον κόσμο γεροί, πλούσιοι, λεβέντες, γεμάτη νιάτα και ομορφιά. Και τι τους ωφέλησε, σε τι τους εφάνει χρήσιμη η τρομερή τους ρωμαλαιότητα, τα ευχάριστα νιάτα τους που ακτινοβολούσαν από ομορφιά, σαν να μην υπήρξαν ποτέ, σαν ένα τίποτε. Χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων, σαν την άμμο παρά το χείλος της θαλάσσης ήσαν οι άνθρωποι της κάθε γενεάς. Και όλοι έφυγαν από την ζωή αυτή. Μερικοί την ώρα του θανάτου τους δεν ήσαν σε θέση ούτε καν να δώσουν την παραμικρή απάντηση. Τους άρπαξε ο θάνατος ξαφνικά και αναπάντεχα. Έναν καθιστό, άλλον όρθιο, τους επήρε. Έναν ενώ έτρωγε, άλλον ενώ έπινε. Άλλοι πέθαναν απότομα στον δρόμο. Άλλοι μόλις ξάπλωσαν. Νόμισαν πως κοιμήθηκαν για λίγο, να ξεκουραστούν, και κοιμήθηκαν τον ύπνο τον αιώνιο. Άλλοι πέρασαν τις τελευταίες τους στιγμές φρικτές δοκιμασίες, φοβερές απειλές, που μόνο η διήγησή τους δεν είναι βέβαια αρκετή να προκαλέσει και σε μας τον ίδιο φόβο. Πολλών ειδών είναι οι ευνίδιοι θάνατοι. Και τι φοβερός ο θάνατος. Οχ, οχ, τι θλίψη, τι λύπη. Πόσον δακρύει τότε η ψυχή την ώρα του θανάτου. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα. Άπρακτα καθηκετεύει και ουκ έχει τον βοηθούντα. Να η ματαιότητα του ανθρώπου. Οχ, οχ, τι θλίψη, τι λύπη. Φρίκη και φόβος για όλους, τότε που η ψυχή βιαίως χωρίζεται από το σώμα. Πόσο δακρύει τότε. Κλαίει φεύγοντας και το σώμα παραδίδεται στην γη. Και τότε κάθε ελπίδα που την είχαμε στηρίξει στα μάτια και πρόσκαιρα, κάθε πλάνη, κάθε δόξα και τιμή, κάθε επίγεια απόλαυση, χάνει κάθε αξία. Γίνεται αισθητό ότι ήταν ένα τίποτε. Οχ, οχ, τι θλίψη, τι λύπη. Μεγάλος θρήνος και κλαθμός. Μεγάλος και αναστεναγμός και πόνος. Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Οχ, οχ, τι θλίψη, τι λύπη. Βραχής εστιν ο δρόμος, ον τρέχομεν με το σώμα μας. Καπνός, ατμής, τέφρα, κόνης, σκιά. Μια δυσοδεία. Αυτό είναι η ζωή αυτή. Διαλύεται σαν τον καπνό στον αέρα. Πέφτει και σβήνει σαν το άνθος χόρτου. Φεύγει και χάνεται σαν το άλογο που τρέχει. Κυλάει γρήγορα σαν το νερό στο ποτάμι. Διαλύεται εύκολα σαν την ομίχλη που πέφτει στην γη, σαν την πρωινή δροσιά. Πετάει σαν το πουλάκι. Έτσι σβήνει η ζωή στον κόσμο αυτό. Περνάει σαν άνεμος. Περνάει δίπλα μας και μας προσπερνάει ο χρόνος. Και τελειώνουν οι μέρες της ζωής μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Καλύτερα να είχαμε υποφέρει πιο πολύ και να είχε γεμίσει η ζωή μας πίκρες και λύπες στον κόσμο αυτό, παρά να ζούσαμε χίλια χρόνια εδώ καλά και μετά να βασανιζόμαστε έστω και μία μόνο ημέρα εκεί. Γιατί η ζωή στον κόσμο αυτό δεν είναι παντοτινή. Για λίγο φαίνεται και πολύ γρήγορα πάβει και να φαίνεται ακόμη. Αληθινά ματαιότητα και φθορά είναι όλες οι διασκεδάσεις μας, όλες οι ομορφιές, όλες οι δόξες του κόσμου τούτου. Γιατί περνάει σαν την σκιά που είναι άστατη και όλο αλλάζει και μένει σαν όνειρο. Τώρα κάποιος είναι κάτι και σε λίγο δεν υπάρχει καν. Τώρα μαζί μας και το πρωί στον τάφο. Ω, τι θλίψη, τι λύπη. Αληθώς πας γηγενής μάτιν ταράσετε. Όλοι θα φύγομαι, όλοι θα πεθάνομαι. Βασιλείς και άρχοντες, δικαστές και ισχυροί, πλούσιοι και πτωχοί, και πας αφήσεις ανθρώπων. Σήμερα χορεύει μαζί μας, εφραίνεται και καμαρώνει, και το πρωί τον μυρολογούμε, κλαίμε, στενάζομαι. Ω άνθρωπε, πήγαινε σε ένα τάφο, ρίξε μια ματιά στον εκεί νεκρό. Ούτε ένδοξος, ούτε επίσημος, ούτε ωραίος πια. Πώς μυρίζει, τι βρώμα βγάζει, η σάρκα σαπίζει και φθύρεται, την τρώνε τα σκουλίκια. Μένουν τα κόκαλα γυμνά και η όλη σύνθεση και αρμονία του σώματος διαλύεται. Ω, τι θλίψη, τι λύπη, φρικτό θέαμα η αμαρτωλή ψυχή. Τι θλίψη, τι λύπη, είχε ένα πλούτο, ψυχοσωματικά αισθήματα, είχε φτιαχτεί με τόση σοφία και τώρα δεν έχει πια τίποτε, ούτε ευπρέπεια, ούτε είδος, ούτε κάλος. Πού το κάλος έδει της μορφής σου, η σωματική ομορφιά σου και τα πανέμορφα νιάτα σου? Πού το χαμογελαστό πρόσωπο, πού τα φωτεινά και αστραφτερά μάτια? Πού η αριστοτελική ρητορική καλλιέπεια του λόγου? Πού η αναπνοή σου? Πού η γλυκιά λεπτή και αυρή φωνή σου? Πού η καλλιέπεια της πολυμάθειας και σοφίας? Πού το μεγαλό πρεποβάδισμα? Πού τα όνειρα και η πόθη? Πού η μάταιη εκείνη μέρημνα? Όλα πάνε πια. Τα έφαγαν τα σκουλίκια. Να, μερικά βγαίνουν από το στόμα και τα ρουθούνια, και άλλα στα μάτια και στα αυτιά, και άλλα από πίσω, και όλα τώρα είναι μια ιδία, μια ασχήμια. Ω, τι θλίψη, τι λύπη. Ρίξε μια ματιά στο πτώμα μέσα στον τάφο και σκέψου. Άρα τι σε στην, βασιλεύς ή στρατιώτης ή πτωχός? Τι ήταν, δούλος ή αφέντης? Τι ήταν, ένδοξος και επίσημος ή κάποιος άσημος άνθρωπος? Τι ήταν, σοφός ή ένας ανόητος? Πού είναι τα όνειρα? Πού είναι η φαντασία? Πού είναι οι βραχυχρόνιες εκείνες γοητείες? Πού ο πλούτος ο επίγειος? Πού η απασχόληση για την διατήρησή του? Πού ο χρυσός και ο άργυρος? Πού τον νικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος? Πού οι μέρημνες για τον μάτιο αυτόν κόσμο? Να, τίποτε δεν υπάρχει πια από αυτά. Όλα αυτά έπαψαν πια για τον άνθρωπο να υπάρχουν. Επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Ω, τι θλίψη, τι λύπη. Πλην μάτιν ταράσετε, πας άνθρωπος. Σε βλέπω μέσα στον τάφο και με πιάνει φρίκη από την όψη σου. Σε βλέπω και τρέμω και δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου. Ω, σκληρός ο θάνατος και άσπλαχνος. Και ποιος μπορεί να τον αποφύγει? Θερίζει το γένος των ανθρώπων σαν σιτάρι πριν ακόμα οριμάσει. Διό, αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσατε στο βραχί της ζωής και την ματαιότητα του κόσμου, ας ασχοληθούμε σωστά με την ώρα του θανάτου μας. Ας αφήσουμε την τύρβη του κόσμου και τις ανώφελες βιωτικές μέρημνες.
Να, μερικά πράγματα δεν πρόκειται να μας συνοδεύσουν μετά θάνατον. Ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε η διασκέδαση. Τίποτε από αυτά δεν θα μας συνοδεύσει στον Άδη. Μόνο τα καλά μας έργα θα μας συνοδεύσουν εκεί και θα μας υπερασπίσουν και θα μείνουν μαζί μας. Γυμνοί γεννηθήκαμε και ήλθαμε στον κόσμο αυτόν, γυμνοί θα φύγουμε πάλι από αυτόν.

Όλα αυτά μας λένε ότι έχουμε χρέος όχι απλώς να καθόμαστε ήσυχα στο κελί μας, να φυλάμε την γλώσσα μας, να φροντίζουμε για την ψυχή μας, να κλαίμε στην προσευχή μας για τις αμαρτίες μας, αλλά ακόμη και να κρυφτούμε κάτω από την γη και εκεί να θρηνήσουμε για τις αμαρτίες μας. Και όσο ζήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να εξηλαιώσουμε τον Θεό με την αυταπάρνησή μας. Και έχοντας το υπόψη μας ότι μπορεί να φύγουμε πολύ γρήγορα, ας καταπονούμε όσο ζούμε το φθαρτό τούτο σώμα μας, αφού έτσι κι αλλιώς και μετά τον θάνατο φθαρτωμένοι, για να αξιωθούμε να μας αναστήσει ο Κύριος ο Θεός εκ νεκρών την εσχάτη ημέρα και να μας δώσει την αθάνατη ζωή και την ατελεύτητη βασιλεία Του εις τους αιώνας. Αμήν.

Αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε κρίνα του αγρού και όμορφα λουλούδια να μαζεύετε, να κάνετε ζωή εν Χριστώ. Γίνετε όσο πιο καλοί μπορείτε. Δασκάλους σας πάντοτε να έχετε τα έργα των Αγίων και των πλησίων σας. Με θέρμη σας παρακαλώ τα έργα αυτά να κάνετε, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσετε ζωή αιώνιων να κληρονομήσετε. Και το ανέσπερο φως μαζί με αγγέλους στην αιώνιο ζωή θα έχετε, γιατί όσοι θα πάνε εκεί θα ευλογούν τον Κύριο εις τους αιώνες και θα δοξάζουν με αγγέλους την υπέρθεη Τριάδα. Ω, τι δώρα που δίνει ο ουράνιος Θεός σε εμάς τους επιγείς ανθρώπους, και όσοι τον ευαρεστούν αυτόν αιώνια θα λάβουν αμοιβή τους. Ω αγαπητέ μου φίλε και εν Χριστώ παν βασιλεί αδελφέ, εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός με την αγάπη και φιλανθρωπία Του να γίνομαι και εμείς της βασιλείας Του ιοί αγαπητοί και κληρονόμοι. Και σας αγαπητοί και φίλοι αναγνώστες, ένα και μόνο σας παρακαλώ, διορθώνετε τα λάθη σας, και πιο πολύ θα έλεγα διορθώσατε με την σοφία που σας έδωκε ο Θεός τα λάθη τα δικά μου. Και εσύ Κύριε, τον δούλο σου εμέ τον ταπεινώ, μακρόθυ μας πλαχνί σου και συγχώρα. Και όποιος την όρεξή μου αυτή την εκτιμήσει πιο πολύ από ό,τι το αξίζει, καλό θα είναι να μην ξαναπαρασυρθεί ποτέ και να μην ξαναδώσει πια ποτέ σε λόγια επιτιδευμένα, τόσο σαν τα δικά μου, μάταια προσοχή.

Ο Όσιος Παΐσιος, κατά κόσμον Πέτρος Μπελιτσκόφσκι, γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 1722 στην Πολτάβα της Ουκρανίας, όπου εζούσε ο ιερέας πατέρας του και άλλοι συγγενείς του ιερείς. Δεν ήταν Ρώσος, ήταν Κοζάκος. Από 13 έως 17 ετών εσπούδασε στην περίφημη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, αλλά δεν έμεινε να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Έφυγε από την σχολή αειδιασμένος και αγανακτισμένος, γιατί η δυτικόπληκτη επιστήμη της θεολογίας διαχωριζόταν από την παραδοσιακή ευσέβεια των απλών μοναχών και των απλοϊκών χωρικών. Και από τότε, σε όλη του την ζωή, δεν έπαψε να αναζητεί την γνήσια ορθόδοξη παράδοση και τους αληθινούς εκφραστές της. Και ακριβώς για τον λόγο αυτό, ξέχασε τα μεγάλα μοναστήρια με τους σπουδασμένους και αλωτριωμένους μοναχούς και περιπλανάται στα φτωχομοναστηράκια με την παλαιά, ανώθευτη παράδοση. Έτσι σε ένα τέτοιο μοναστηράκι, στο Λιούμπετς, κοντά στο Τσερνιγόφ της Δυτικής Ουκρανίας, εκάρι το 1741 μοναχός και έλαβε το όνομα Πλάτων. Αλλά και πάλι δεν εστάθη. Μέχρι το 1746 έζησε περιπλανόμενος και υπέφερε πολύ. Όμως οι ταλαιπωρίες του δεν επήγαν εις μάτιν. Στο διάστημα αυτό απέκτησε μια τεράστια πείρα, πολύτιμη για το μεταγενέστερο έργο του, για το οποίο τον είχε εκλέξει η Πανάγαθη Βουλή του Κυρίου. Το 1746 μετέβη στο Άγιον Όρος, ψάχνοντας για έναν αληθινά πνευματοφόρο πνευματικό πατέρα, γέροντα, όπως τον εννοούν και τον θέλουν τα αρχαία βιβλία. Το 1750 έλαβε στο Άγιο Όρος το μεγάλο σχήμα και το όνομα Παΐσιος. Τον ίδιο χρόνο, ένας μοναχός του ζήτησε να μείνει μαζί του και έτσι άρχισε να συγκροτείται η αδελφότητά του, η σκήτη του προφήτου Ηλιού. Το 1758 εχειροτονήθη πρεσβύτερος και εχειροθετήθη πνευματικός πατέρας και τον ίδιο χρόνο άρχισε πρώτον την έρευνα να βρει τα βιβλία αυθεντικούς ερμηνευτές της ορθόδοξης μοναχικής παράδοσης και δεύτερον το μεγάλο έργο της ανθολόγησης και μετάφρασής τους στα σλαβωνικά. Το 1763 εγκατέλειψε μαζί με ολόκληρη την αδελφότητά του το Άγιο Όρος και εγκατεστάθη στη Μολδαβία στο μοναστήρι Δραγομύρνα. Το 1775 με ολόκληρη την αδελφότητά του που αριθμούσε τότε 450 μοναχούς, έφυγαν από τη Μονή Δραγομύρνα που έπεσε τότε στα χέρια Τούρκων και εγκαταστάθηκαν στην Μονή Σέκου. Και το 1779 επήρε υπό την εποπτεία και την Μονή Νεάμτς ως ηγούμενος και των δύο μοναστηριών. Το 1790 έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Το 1793 ολοκλήρωσε και εξέδωκε τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Το 1794 εκοιμήθη στο Νεάμτς και από τον ίδιο κιόλας χρόνο οι υποτακτικοί του Ρώσοι άρχισαν να σκορπίζονται στη Ρωσία και να προκαλούν την λεγόμενη Φιλοκαλική Αναγέννηση που έφερε σαν γλυκύτατο καρπό της τους περίφημους Αγίους Στάρετς της Όπτινα και άλλων μονών.

Το έργο του Οσίου Παϊσίου δύσκολα μπορούμε να το εκτιμήσουμε εμείς οι Έλληνες, που αδυνατούμε να καταλάβουμε σε τι έκταση είχε φτάσει η πνευματική αλωτρίωση από δυτικοπληξία στην Ρωσία κατά τους αιώνες 17ο, 18ο και 19ο. Αμυδρή εικόνα μας δίνει το βιβλίο του Αηδήμου Γεωργίου Φλωρόφσκι «Η πορεία της ρωσικής θεολογίας». Την έκτασή της προσπαθούμε να την συλλάβουμε από τα νέα σχέδια των ναών της Ρωσίας, μπαρόκ της Ιταλικής Αναγέννησης, από τη νέα ρωσική εκκλησιαστική μουσική, ιταλική μουσική με κάποια προσέγγιση στο ρωσικό ορθόδοξο ήθος χάρη στους μεγάλους μουσουργούς, και από την αλλίωση του τυπικού του βαπτίσματος. Η αντίδραση του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι ήρθε έγκαιρα και πρόλαβε την ολοκληρωτική αλωτρίωση. Η συμβολή του για την αναγέννηση της πατερικής παράδοσης στη Ρωσία ήταν πολλαπλάσια πιο σπουδαία από την ανάλογη για μας προσφορά του Αγίου Νικοδήμου και των Κολυβάδων, γιατί σε μας οι Άγιοι αυτοί προηγήθηκαν. Και έτσι, όσο και αν για 1,5 αιώνα η αλωτριωτική κίνηση ήταν της μόδας, δεν μπόρεσε να αλλοιώσει ουσιαστικά το ορθόδοξο φρόνημα του λαού μας. Δίκαια, ο Αγιότατος Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος Δεύτερος και η Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας το 1991, με πράξη τους, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας το πολύτιμο έργο του φτωχού Κοζάκου αγωνιστή της καθαρότητας της Ορθόδοξης Παράδοσης, ανεκήρυξαν τον Αρχιμανδρίτη Παΐσιο, μεγάλο ευεργέτη της Ορθοδοξίας, και τον κατέταξαν στην χωρία των Αγίων και όρισαν η μνήμη του να τελείται την 15η Νοεμβρίου.

0: Τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο, Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο, Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν. Ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύει, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου και λεπτινή αυτάς ως των μόσχων των Λίβανων και ο αγαπημένος ως Υιός μονοκερότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου, καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει ιδρυμούς, και εν το ναό αυτού πάστης λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθιείται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη.
8: Ψαλμός 28. Ψαλμός του Δαβίδ. Εψάλετο κατά την 8η και τελευταία ημέρα της εορτής της κοινοπηγίας, όταν οι Ισραηλίτες εγκατέλειπον τις σκηνές. Εσείς, ιερείς του Κυρίου, προσφέρατε προς τον Κύριο, προσφέρατε αμνούς θυσίαν προς τον Κύριο, προσφέρατε με τις ευλαβείς αυτές θυσίες, δόξα και τιμή προς τον Κύριο. Προσφέρατε προς τον Κύριο την αρμόζουσα στο μεγαλοπρεπές όνομά του δόξα. Προσκυνήσατε αυτόν στην ιερή αυλή της σκηνής του. Φωνή Κυρίου αντυχεί επάνω από τα πυκνά, τα φορτωμένα με νερά σύννεφα. Ο μέγας και ένδοξος Θεός εξαπέλυσε τις βροντές. Ο Κύριος υψώνεται υπεράνω από τις ανυπολόγιστες ποσότητες των υδάτων που υπάρχουν στα νέφη. Φωνή Κυρίου ισχυρή, φωνή Κυρίου ακούγεται μεγαλοπρεπέστατη, φωνή Κυρίου βροντά. Καθών χρόνων οι κεραυνοί του συντρίβουν τα πανύψηλα κέδρα και θα συντρίψει ο Κύριος με τους κεραυνούς του τις κέδρους του Λιβάνου. Θα λεπτύνει και θα μεταβάλει σε σκόνη το τεράστιο δάσος που σκεπάζει τον Λίβανο, όπως σε σκόνη μετέβαλε τον χρυσούν μόσχον. Αλλά ο ηγαπημένος εις τον Θεόν λαός του Ισραήλ, εν μέσω αυτών των καταιγίδων και καταστροφών, παραμένει απτόητος και ισχυρός, νεαρός Υιός του Μονοκαίρωτος. Η φωνή αυτή του Κυρίου, η βροντή που έρχεται μετά την αστραπή, διασχίζει και ανακόπτει φλόγα πυρός. Η φωνή του Κυρίου συνταράσει την έρημο και θα συνταράξει Κύριος την έρημον Κάδης. Οι βροντές με την θύελα τρομάζουν τις εγγύους ελάφους και μετακινούν αυτές σε πρόωρους τοκετούς. Απογυμνώνουν δάση ολόκληρα ώστε να φαίνονται οι γυμνοί βράχοι. Και αυτά σε στιγμή κατά την οποία στο ναό του Κυρίου όλοι οι πιστοί, ήρεμοι, δοξάζουν τον Θεό. Ο Κύριος έχει την κατοικία του στον καταβλισμό των υδάτων. Θα καθίσει μεγαλοπρεπής εν μέσω των μενωμένων στοιχείων της φύσεως. Βασιλεύς αιώνιος και κυβερνήτης πάντων, εμψύχων και αψύχων. Ο Κύριος θα δώσει δύναμη στον λαό του κατά τις κρίσιμες περιστάσεις. Ο Κύριος θα ευλογήσει τον λαό του ώστε να ζει ειρηνικός παρόλες τις δυσκολίες και τις περιπέτειες που θα του δημιουργεί το περιβάλλον.
9: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός 29. Υψώσωσε, Κύριε, ότι υπέβαλες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξε από σε και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχήν μου, έσωσάς με υπό των καταβενόντων εις λάκων. ψάλατε το Κυρίο Υιώσι αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δα είπα εν τη ευθυνία μου, ομή σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματί σου, παρέσκου το κάλι μου δύναμην. Απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και κράξω με, και προς τον Θεόν μου δε ηθήσω με. Τι σοφέλεια εν το αίματί μου, εν το κατεβήναμε εις δε αυθοράν, μη εξομολογήσε τέση χους ή αναγγελεί την αλήθειάν σου. Ήκουσε, Κύριος, και λέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή. Διέριξα στον σάκο μου και περιέζω σας με φροσύνην. Όπως αν ψάλει σύ η δόξα μου και ουμή κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω μόση.
8: Ψαλμός 29. Ψαλμός του Δαβίδ. Συνετέθη και εψάλλει ο ψαλμός ίσως κατά τα εγγένεια του τόπου επί του οποίου θα ανεγείρετο το θυσιαστήριον του Θεού. Θα σε δοξολογήσω και θα σε υπεριψώσω με ευγνωμοσύνη, Κύριε, διότι με υποβάστασες και με στήριξες και δεν επέτρεψες να εφρανθούν οι εχθροί μου από ενδεχόμενη πτώση και καταστροφή μου. Κύριο Θεός μου, φώναξα προς σέ με όλη μου τη δύναμη από την κλίνη της ασθενίας μου και εσύ με θεράπευσες. Από αυτόν τον άδει ανέβασες και επανέφερες την ψυχή μου. Με έσωσες και δεν άφησες να συγκαταρρυθμηθώ με τους νεκρούς οι οποίοι οδηγούνται στον τάφο. Ας δοξολογήσουν και ας ευχαριστήσουν τον Κύριο μαζί όλοι όσοι είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Να διατηρείτε ζωηρή στο νου και στην καρδιά σας την ανάμνηση της αγιότητός Του και της απείρου τελειότητος και να δοξολογείτε το Άγιον όνομά Του. Δοξολογήστε Τον, διότι σαν δίκαιος που είναι, αφήνει να εξπάσει η αγανάκτησή Του και να εκδηλωθεί ως οργή και τιμωρία κατά των ασεβών. Αλλά και από το θέλημά Του και την ευσπλαχνία Του χορηγείται η ζωή και το έλεος σε όσους Τον αγαπούν, διότι είναι πανάγαθος και ελεήμων. Εάν το βράδυ θα διανυκτερεύει μαζί σας σαν παροδικός επισκέπτης ο κλαθμός, την πρωία όμως θα έλθει από τον Κύριο η χαρά και η ευφροσύνη. Ανόητος εγώ, βυθισμένος στα πλούσια υλικά αγαθά, είπα μέσα στην ανοησία μου, δεν θα μετακινηθώ από την κατάσταση αυτή της ευτυχίας. Κύριε, λησμόνησα ότι εσύ με την καλοσύνη σου μου έδωσες δύναμη σε ό,τι καλό έχω. Πικραμένος όμως ή από την ματαιοφροσύνη μου, έστριψες αλλού το πρόσωπό σου και εγώ τότε περιέπεσα σε ταραχή και σύγχυση. Προσέ λοιπόν, Κύριε, κράζω, προσέ τον Θεό μου απευθύνω και θα απευθύνω την δέηση αυτή. Ποια ωφέλεια θα προέλθει αν χύσω το αίμα μου και καταβώ στην αποσύνθεση του τάφου? Μήπως από το χώμα του τάφου το αποσυντεθειμένο σώμα μου θα αναπέμψει σε σένα δοξολογία ή θα διακηρύξει και θα διαλαλήσει την αλήθειά σου? Άφησέ με λοιπόν, Κύριε, στη ζωή. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή μου και με ελέησε. Ο Κύριος έγινε και πάλι βοηθός μου. Σύ, Κύριε, μετέβαλες τον θρήνο μου σε χαρά. Έσχισες τον τρίχινο σάκο που φορούσα εις ένδειξη του πένθους και της ταπεινώσεώς μου και με πλημμύρισες και με περιέβαλες με ευφροσύνη. Για να ψάλει έτσι προς εσένα ύμνους δοξολογίας και ευγνωμοσύνης η ψυχή μου και να μην κυριευθώ από λύπη και παραμελήσω την δοξολογία σου. Κύριε και Θεέ μου, πάντοτε θα σε δοξολογώ.
9: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
10: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή.
11: Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

αντί επιλόγου. Η τιμή του Αγίου στον Πόντο ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς αυτός μαζί με τον Άγιο Θεόδωρο Τύρον αποτελούσαν αρχικά τους δύο σημαντικότερους Αγίους της περιοχής. Αργότερα, μεταξύ αυτών, προσθέθηκε και ο Άγιος Ευγένιος, η φήμη του οποίου τους ξεπέρασε. Η ιδιότητά του ως προστάτη των ναυτικών τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό σε αυτούς που ταξίδευαν στις φουρτουνιασμένες θάλασσες του εύξηνου Πόντου. Χαρακτηριστικά τούτου είναι τα λόγια με τα οποία το μαρτύριον υμνεί τον Άγιο ο Φωκάς πρώτος τον εν Πόντο λαλείται έως της σήμερον ημέρας κυβερνήτης των ναυτιλών λαλητός εν παντί το κόσμο. Ολόκληρη την πρώτη χιλιετία ο Άγιος Φωκάς ήταν από τους πιο επιφανείς Αγίους και η φήμη του ήταν μεγάλη. Τον 11ο αιώνα όμως καταλήφθηκε η γενέτειρα και κέντρο προσκύνησης του Αγίου Συνόπη. Το πλήγμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα την σταδιακή εξαφάνιση της μνήμης του Αγίου στην πόλη με τελευταία πράξη την αναχώρηση των χριστιανών από την πόλη τον 20ο αιώνα. Στα ανατολικά παράλια του Πόντου όμως διατηρήθηκε ζωντανή η τιμή στον Άγιο. Η ιδιαίτερη άνθηση της μνήμης του συντελέστηκε στο κράτος των Κομνηνών από τον 13ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει εναργέστατα από τα όσα εκτέθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας. Η αυτοκρατορία ήταν άκρως συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Ως εκ τούτου, η τιμή του Αγίου εντός των ορίων της ήταν αναμενόμενη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 30 στρατιωτικές αποστολές που ενήργησε το κράτος στα χρόνια του Αλέξιου III Κομνηνού 1349 με 1390, οι 26 ήταν διαθαλάσσεις. Η άποψη ότι ο Άγιος Φωκάς έγινε ο δεύτερος προστάτης της αυτοκρατορίας μετά τον Άγιο Ευγένιο δεν φαίνεται να απέχει από την πραγματικότητα. Μετά την κατάληψη της Τραπεζούντας το 1461 και τις καταστροφές που υπέστησαν οι μονές του Αγίου Φωκά στη Κορδίλη και τα Κείμηνα από τους Οθωμανούς, δεν υπήρξε νέα ανάκαμψη και ο Άγιος Φωκάς πλέον δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Το όνομα όμως δεν έπαψε να ακούγεται μεταξύ των χριστιανών και διατηρήθηκε στην ανθρωπονυμία της περιοχής. Στις εγγραφές των άκτα της Μονής Βαζελόνος που αφορούν την περίοδο από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα, 7 πρόσωπα φέρουν το όνομα Φωκάς. Από αυτούς, οι 5 είναι ιερείς. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, καθώς αντίστοιχη αναλογία με πλειοψηφία υπέρ των ιερέων δεν υπάρχει στα υπόλοιπα κοινά ονόματα. Παρά το μικρό δείγμα, το μεγάλο ποσοστό των ιερωμένων με αυτό το όνομα στα άκτα ίσως υποδηλώνει ότι η χρήση του είχε διατηρηθεί μεταξύ των ιερωμένων, ενώ ανάμεσα στους λαϊκούς η συχνότητα ήταν μικρότερη. Τον 20ο αιώνα, η χρήση του ονόματος του Αγίου ως επίθετο από τους κατοίκους του Πόντου είχε σχεδόν εξαλειφθεί. Από αυτούς, με επίθετο Φωκάς, ή το παράγωγο αυτού Φωκάουγλου, όλοι έλκουν την καταγωγή τους από την περιοχή των Σουρμένων, στην οποία υπήρχε ναός προς τιμήν του Αγίου. Ο κατάλογος των ονομάτων που μας δίνει αυτήν την πληροφορία συντάχθηκε μακριά από τον Πόντο, στο ελληνικό κράτος, και αφορούσε την εγκατάσταση των προσφύγων σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης της Λοζάνης. Όπως είναι φυσιολογικό, με την αποχώρηση των χριστιανών από τον Πόντο δεν μπορεί να γίνει λόγος πλέον για ενεργή τιμή του Αγίου στην περιοχή. Οι σχετικοί αρχαιολογικοί χώροι όμως έχουν πολλές γνώσεις να μας προσφέρουν, ακόμα καθώς προς το παρόν δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς. Ο Άγιος Φωκάς στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού ήταν από τους πιο δημοφιλείς Αγίους. Η τιμή στο πρόσωπό του έφτασε στο σημείο να συγκριθεί με αυτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η μετατόπιση της περιοχής του ναυτικού ενδιαφέροντος και ο εξισλαμισμός του Πόντου, της κοιτίδας του Αγίου, συντέλεσαν στην αντικατάστασή του από προστάτη των ναυτικών στη συνείδηση των χριστιανών. Δεν ήταν μόνο ιστορικά γεγονότα που προκάλεσαν την απομάκρυνσή του από το επίκεντρο της θρησκευτικής ζωής των πιστών.
Η ύπαρξη νόθος φιλολογίας αναφερόμενη στον Άγιο προκάλεσε σύγχυση στους πιστούς, γεγονός που οπωσδήποτε είχε αντίκτυπο στον περιορισμό της προσφερόμενης από τους χριστιανούς τιμής στον Άγιο. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, με αφορμή το εγκόμιό του για τον Άγιό μας, μας διδάσκει ότι όποιος τιμά τον μάρτυρα δεν τον κάνει πιο λαμπρό, αλλά τραβάει επάνω του το φως της Θείας Ευλογίας. Για παράδειγμα, λέει ότι όποιος κοιτάζει τον ήλιο δεν τον κάνει πιο φωτεινό, αλλά είναι τα μάτια του που δέχονται το φως. Ο Άγιος δεν έπαψε να βρίσκεται κοντά στους χριστιανούς που τον ευλαβούνται. Αναφέρεται στο βίο του Αγίου Παπα Νικόλα Πλανά 1851-1932, καθώς κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας, ο Παπα Νικόλας είδε τον Άγιο Φωκά να παρακολουθεί. Η διήγηση έχει ως εξής. Μια νύχτα ξημέρωνε η γιορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Είχαν συγκεντρωθεί όλες οι αδελφές για τον όρθρο. Μια από τα παιδιά του ήταν δίπλα του, εις το δεξιόν μέρος, και ορθή όπως ήτανε την πήρε ένας ελαφρός ύπνος. Και βλέπει όπισθεν του πατρός ένα μεγαλοπρεπή ιερέα με επανοκαλήμαυχο να παρακολουθεί την ακολουθία. Συνήλθε αμέσως και λέγει σιγά εις τον πατέρα Νικόλαον: «Πάτερ μου, ένας μεγαλοπρεπής ιερεύς, όπισθεν, σας παρακολουθεί προσεκτικά πώς ψάλουμε την ακολουθία». Έφερε το δάκτυλό του εις το στόμα του και της λέγει: «Σώπα, είναι ο ιερομάρτης Φωκάς». Και σώπαινε να μην το ακούσουν οι άλλες.

Παράρτημα. Άγιος Αθανάσιος ο Δαιμονοκαταλύτης. Οι παρούσες σελίδες έχουν ως αντικείμενο την ανάλυση των ιστορικών αναφορών σχετικά με τα δύο πρόσωπα που αποκαλούνται με το όνομα Αθανάσιος Δαιμονοκαταλύτης. Αφορμή για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα στάθηκε η εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας και πιο συγκεκριμένα η μελέτη της ιστορίας της μονής του Αγίου Φωκά του Διάπλου στην Τραπεζούντα. Σε αυτήν μόνασε στα μέσα του 9ου αιώνα ο Άγιος Αθανάσιος Δαιμονοκαταλύτης, μετέπειτα Μητροπολίτης Τραπεζούντας, και έτσι γνώρισα αυτόν τον ομολογουμένο άγνωστο Άγιο. Μέχρι στιγμής έχουν ανακαλυφθεί δύο πηγές, οι οποίες φέρνουν στο φως λεπτομέρειες για την ζωή του Αγίου. Περιορισμένες πληροφορίες για τον βίο του Αγίου Αθανασίου αποκομίζουμε από ένα λόγο του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Ιωσήφ Λαζαρόπουλου, περίπου 1310 με περίπου 1370. Ο Άγιος Αθανάσιος απασχολεί τον Μητροπολίτη Ιωσήφ με αφορμή τη συμμετοχή του στην καθιέρωση της εορτής των γενεθλίων του Αγίου Ευγενίου στην Τραπεζούντα τον 9ο αιώνα, ενώ μέχρι τότε εορταζόταν μόνο μαρτυρικός του θάνατος. Οι περισσότερες πληροφορίες που γνωρίζουμε για τον Άγιο προέρχονται από ένα χειρόγραφο που ανακάλυψε ο ιστορικός Παπαδόπουλος Κεραμέας, η τύχη του οποίου σήμερα αγνοείται. Όπως διηγείται ο ίδιος, το 1884 αντίκρισε στην οικία του Ιωάννη Δομνηνού στην Τραπεζούντα το εν λόγω χειρόγραφο. Το χειρόγραφο αυτό γράφτηκε μεταξύ 1765 και 1768 και περιείχε, εκτός από το συναξάρι και την ακολουθία του Αγίου Αθανασίου, τα αντίστοιχα συναξάρια και ακολουθίες ακόμα δύο τοπικών Αγίων, του επίσης Μητροπολίτη Τραπεζούντας Βασιλείου και του Θεόδωρου Γαβρά. Το συναξάρι του Αγίου Αθανασίου τοποθετείται δεύτερο μεταξύ των τριών και καταλαμβάνει 6 φύλλα από το 18ο έως το 23ο από τα συνολικά 31 του χειρογράφου. Στο τέλος της ακολουθίας του Αγίου Αθανασίου είναι γραμμένο το εξής: «Διαχειρός Ιωάννου Ιερέως και οικονόμου Τραπεζούντος, του εκ των καθαρών». Η ακολουθία του Αγίου Αθανασίου στο χειρόγραφο έχει τον εξής τίτλο: «Μηνύτο αυτό, ήτι Οκτωβρίο, γιώτα αλφα ήτα, ψάλεται μετά του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων και η μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου, Αρχιεπισκόπου Τραπεζούντος, κατά τα παλαιά Μηναία». Βλέπουμε ότι υπάρχει σαφής ομολογία ότι στα νεότερα μηναία, σε αντίθεση με τα παλιά, η μνήμη του δεν αναφέρεται. Ήδη δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο Άγιος Αθανάσιος απουσίαζε από τα μηναία, κάτι που συμβαίνει και σήμερα. Η ίδια απουσία παρατηρείται και από τους κύριους συναξαριστές, στους οποίους η μνήμη του δεν αναγράφεται. Ακόμα και τα συγγράμματα όμως, στα οποία υπάρχει μνήμη του Αγίου Αθανασίου Δαιμονοκαταλύτη, δεν αναγράφουν την ημερομηνία εορτής του. Σε μία περίπτωση μάλιστα, η εορτή δεν τοποθετείται στις 11 Οκτωβρίου, αλλά στις 20. Σύμφωνα με το συναξάρι του, ο Άγιος Αθανάσιος καταγόταν από την Τραπεζούντα και ήδη από την παιδική του ηλικία αφιερώθηκε στη Μονή του Αγίου Φωκά. Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Νικηφόρος, διαβλέποντας τα προσόντα του, τον επέλεξε ως συνεργάτη και βοηθό του. Φυσικό επακόλουθο της πνευματικής του προόδου ήταν η ανάδειξή του σε ηγούμενο της Μονής. Ονομάστηκε Δαιμονοκαταλύτης επειδή είχε το χάρισμα να εκδιώκει πονηρά πνεύματα. Η φήμη ότι διέθετε αυτό το χάρισμα έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, 829 με 842, τον προσκάλεσε στη βασιλεύουσα για να θεραπεύσει την κόρη του και αυτός εξέβαλε το δαιμόνιο που την διακατέχει. Κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, επιτέλεσε πλήθος άλλων θαυμάτων. Χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιο, 843 με 847, αλλά συνέχιζε να διαμένει στη Μονή και όχι εντός της Τραπεζούντας. Έβγαινε από αυτήν μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές, για να εκπληρώσει τα ποιμαντικά του καθήκοντα στον καθεδρικό ναό της πόλης

Περών του ανοικοδομήθηκε εντός της Μονής Αγίου Φωκάτου Διάπλου ο ναός προς τιμήν της Θεοτόκου, ο οποίος αποτελούσε το καθολικό της. Η ανακαίνιση του καθολικού αυτήν την περίοδο προσδίδει περισσότερο κύρος στο κείμενο, καθώς συμπίπτει με την περίοδο στην οποία σημειώθηκε έντονη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή. Στα χρόνια του Αγίου Αθανασίου και του Βασιλείου Πρώτου, το 884 με 885, ανακαινίστηκε η Αγία Άννα της Τραπεζούντας και η Μονή του Σωτήρος Χριστού χτίστηκε στα Σούρμενα. Αυτή η δραστηριότητα ίσως συνδέεται με την αναβάθμιση της Εκκλησίας της Τραπεζούντας σε Μητρόπολη, η οποία, κατά μία εκδοχή, έγινε όταν αρχιερέας της ήταν ο Αθανάσιος. Στο συναξάρι του Αγίου Αθανασίου, που ανήκει στην Οθωμανική περίοδο, υπάρχει πληροφορία ότι η Μονή του Αγίου Φωκά είχε ιδιοκτησία σε ένα προάστιο που ονομαζόταν Τζαμπούρου. Εκεί παραγόταν σίδηρος, ο οποίος μεταφερόταν κάθε χρόνο στη Μονή. Η λέξη προάστιο ετυμολογικά δηλώνει μία τοποθεσία στα όρια της κατοικημένης περιοχής μιας πόλης, ωστόσο διαχρονικά ερμηνεύτηκε και με διαφορετικούς ή παραπλήσιους τρόπους. Το προάστιο αποτελούσε συχνά βασιλική γη ή αγρόκτημα, χωρισμένο σε επιμέρους χωράφια στα οποία απασχολούνταν εξαρτημένοι από τον γεωκτήμονα αγρότες.

Έχουν γίνει διάφορες προτάσεις για την αντιστοίχηση του τζαμπούρου με σύγχρονες τοποθεσίες, όπως πρώτον του τσάμπουρου νου στο Ιασόνιο ακροτήριο, στην πλούσια σε σίδηρο Χαλιβία, και δεύτερον του σύγχρονου τσαμπούρ που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα νότια από τα Κίμινα. Άλλη εναλλακτική που προτάθηκε, αλλά αργότερα εγκαταλείφθηκε από τον Βρετανό ιστορικό Μπράιερ, αποκλειστικά εξαιτίας της ομοιότητας στο όνομα, είναι τρίτον του τσάμπουρου νου ανατολικά των Σουρμένων. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη του τοπονημίου τζαμπούρ στην ελληνική βιβλιογραφία, που ταυτίζεται με το καμπούρ πλησίων των Κιμήνων, και λόγω της γεωγραφικής του εγκύτητας με τη μονή του Αγίου Φωκά, κρίνεται πιθανότερη η δεύτερη πρόταση. Σύμφωνα με το συναξάρι του, ο Άγιος Αθανάσιος, ακόμα και μετά την κοίμησή του, συνέχισε να εκβάλει δαιμόνια. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του Μανουήλ I Κομνηνού, 1238-1263, ο αμοιράς Σεβαστίας έστειλε την δαιμονισμένη γυναίκα του στην Τραπεζούντα, ελπίζοντας αυτή να θεραπευτεί από τις προσευχές των χριστιανών. Ο αρχιερέας Τραπεζούντας Δαβίδ την πήγε στον τάφο του Αγίου Αθανασίου, στη μονή του Αγίου Φωκά, και μετά από ολονύκτια προσευχή το πνεύμα εκβλήθηκε. Το λείψανο του Αγίου μετά από επιδρομή μουσουλμάνων στην περιοχή που βρισκόταν η Μονή μεταφέρθηκε για περισσότερη ασφάλεια εντός των τυχών της Τραπεζούντας. Το 1318 ο Φραγκισκανός μοναχός Οδωρίκος Ντε Πορντελόνε επισκέφτηκε την πόλη και ανέφερε την παρουσία του ιερού λειψάνου του Αγίου Αθανασίου πάνω στα τείχη της. Αυτό μεταφέρθηκε αργότερα ξανά στην Μονή του Αγίου Φωκά, η οποία αργότερα ονομάστηκε Μονή του Αγίου Αθανασίου. Η παραμονή ούτως ή άλλως λειψάνου χριστιανού επισκόπου σε τείχη Οθωμανικής πόλης, δηλαδή μετά το 1461, δεν θεωρείται αρκετά πιθανή. Το ότι η αλλαγή της επωνυμίας της Μονής δεν έγινε άμεσα προκύπτει από την παρουσία της Μονής του Αγίου Φωκά στα φορολογικά κατάστοιχα της Οθωμανικής.

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέχρι τον 19ο αιώνα, ωστόσο, και την ανακάλυψη του Παπαδόπουλου Κεραμαία, με το όνομα Αθανάσιος Δαιμονοκαταλήτης, ήταν περισσότερο γνωστός ένας άλλος Μητροπολίτης της Τραπεζούντας, που έδρασε στα τέλη του 16ου αιώνα και τις αρχές του 17ου. Ο Μητροπολίτης αυτός υπήρξε διώκτης των νεοταρισμών εντός της Εκκλησίας και διέμενε σε κάποιο σημείο ανατολικά της Τραπεζούντας. Αναφέρεται επίσης ότι ασχολούνταν με την αλληλεία και καθότι ήταν αρκετά φιλόξενος, συνήθως τα αλλιευμένα ψάρια τα παρέθετε στους περαστικούς. Τα ιερά άμφια του φυλάσσονταν τουλάχιστον μέχρι τον 18ο αιώνα στη Μητρόπολη της Τραπεζούντας. Ο γερμανός ιστορικός Φάλμερ Άγερ έγραψε ότι στον συγκεκριμένο Μητροπολίτη αποδιδόταν η πληροφορία για την ανέγερση της Μονής και της Εκκλησίας της Παναγίας Χρυσοκεφάλου της Τραπεζούντας από τον Ανιβαλιανό.

Συζήτηση γύρω από το ζήτημα της προσωπικότητας του Αθανασίου Δαιμονοκαταλήτη προκάλεσε στο παρελθόν η παρουσία του ονόματός του μεταξύ των λογίων, οι οποίοι συνέβαλαν στην καταγραφή της ιστορίας της Μονής Παναγίας Σουμελά. Σε αυτόν αποδίδεται η συγγραφή έργων με αντικείμενο την ιστορία της Τραπεζούντας και της Μονής Σουμελά. Τα χειρόγραφα αυτά σώζονταν μέχρι τον 18ο αιώνα και χρησιμεύσαν στον νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη για τη συγγραφή του πατερικού της Μονής Σουμελά και της ακολουθίας των οσίων Βαρνάβα και Σοφρονίου. Ο Οδυσσέας Λαμψίδης υποστηρίζει ότι τα χειρόγραφα είτε από σφάλμα που δόθηκαν στον Άγιο Αθανάσιο Δαιμονοκαταλήτη του 1ου αιώνα, είτε γράφτηκαν από ομώνυμο συγγραφέα το 1600. Σύμφωνα με τους βιογράφους, αμφότεροι εξεταζόμενοι Μητροπολίτες έλαβαν το επίθετο «Δαιμονοκαταλήτης» εξαιτίας θαύματος εκδιώξεως δαιμόνων. Υπάρχει πιθανότητα όμως να αποδόθηκε στον Μητροπολίτη του 17ου αιώνα «Εξυγχύσεως», που προέκυψε από την συνωνυμία και την κατοχή του ιδίου εκκλησιαστικού αξιώματος με τον Άγιο του 1ου αιώνα. Με το ίδιο προσωνύμιο άλλωστε χαρακτηρίστηκε ένας τρίτος Αθανάσιος με καταγωγή από την Τραπεζούντα. Σε δοξαστικούς στίχους προς τιμήν του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, του ιδρυτή της Μονής Μεγής της Λαύρας, αυτός αποκαλείται επίσης δαιμονοκαταλήτης. Υπάρχει δηλαδή και άλλο παράδειγμα, στο οποίο παρατηρήθηκε χρήση του ίδιου προσωνυμίου από έτερο εκκλησιαστικό άνδρα. Η ύπαρξη και των δύο Μητροπολιτών Τραπεζούντας είναι αρκετά τεκμηριωμένη. Παρά την όποια σύγχυση προέκυψε στους κατοπινούς ερευνητές για τους δύο Μητροπολίτες, η βία και η δράση τους επίσης δεν φαίνεται να συγχέονται. Ο Άγιος του 1ου αιώνα συνδέθηκε με την εορτή του Αγίου Ευγενίου και την μονή του Αγίου Φωκά του Διάπλου, ενώ ο Λόγιος Ιεράρχης του 17ου αιώνα με τη συγγραφή της ιστορίας της Τραπεζούντας και Μονή Σουμελά.

0: Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: ανοίγομαι και ξετυλίγομαι και απόψε, χριστιανοί μου, το αρχιπελαγίτικο ηλιτάριό μας, ώστε μέσα από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, την πίστη μας, την διδασκαλία για την πίστη μας, να συνεχίσουμε να γνωρίσουμε εκείνα τα οποία ο Χριστός μας εφανέρωσε. Το είπε στους μαθητές του, σ' άλλους, λέει, υπόθηκαν αυτά που λέω με παραβολές για να τα καταλάβουν, ημίν δε δοτεγνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σε εσάς φανερώθηκαν τα μυστήρια, τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού. Άλλωστε αυτό που θα πούμε απόψε έχει σχέση με την Βασιλεία του Θεού, γιατί συνεχίζει το σύμβολο της πίστεως, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας ουκ έστε τέλος. Του οποίου, λέει, της Βασιλείας δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει τέλος στην Βασιλεία του. Και πριν δούμε αυτήν την χρονική διδασκαλία ότι δεν υπάρχει τέλος στην Βασιλεία, και όχι μόνο τη χρονική διδασκαλία αλλά και κάτι άλλο, θα το δείτε όταν πάμε εκεί πέρα πρώτα ο Θεός, θα ήθελα να δούμε κάτι άλλο του οποίου της Βασιλείας του Θεού. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο του συμβόλου της πίστεως που μας μιλάει η Εκκλησία μας για την Βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Αν έλεγα τώρα να βγάλουμε μια κόλλα χαρτί και να κάνουμε ένα τεστ. Ο νομικός σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο κύριος Θεόδωρος Παπαγεωργίου, όταν έλεγα κάτι τέτοια πράγματα, μου λέει, σαδιστής φροντιστηριάκιας φιλόλογος, όλο τεστ, όλο εξετάσεις. Και το ερώτημα ήτανε, ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Να δώσουμε έναν ορισμό, να δούμε ποια είναι η Βασιλεία του Θεού, να μάθουμε ποια είναι η Βασιλεία του Θεού, να δούμε τι διδάσκει η Εκκλησία μας για τη Βασιλεία του Θεού. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα πω τι δεν είναι η Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι λιγάκι θρασί για μένα να πω εγώ τι δεν είναι η Βασιλεία του Θεού. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον ιερό υμνογράφο του δοξαστικού των Ένων της Πέμπτης Κυριακής της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο οποίος μας δίνει ορισμό τι δεν είναι η Βασιλεία του Θεού. Ουκ έστιν η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις. Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις. Γιατί το έγραψε αυτό ο Ιερός Υμνογράφος? Ο Ιερός Υμνογράφος το έγραψε αυτό γιατί ήθελε να μάθουν οι άνθρωποι στο Βυζάντιο, κυρίως οι κάτοικοι του Βυζαντίου των ανατολικών επαρχιών που ερχόταν σε επαφή με τους Μωαμεθανούς που ζούσαν κοντά τους, ότι η διδασκαλία του Κορανίου για τον Παράδεισο, που λέει ότι ο Παράδεισος είναι ένας τόπος με βουνά τα πυλάφια που ο καθένας τα περνάει με ανέσεις υλικές και ευδαιμονικές, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Γιατί ήθελε ο Ιερός Υμνογράφος να μάθουν οι χριστιανοί ότι ο πόθος τον οποίον είχε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ότι ο Χριστός θα έφερνε μια εξουσία και θα κέρδιζαν οι οπαδοί του τις συνέπειες και τα υλικά αγαθά και την κοινωνική καταξίωση αυτής της εξουσίας εις βάρος των Ρωμαίων, και επειδή απογοητεύτηκε επρόδωσε το Χριστό, δεν έχει καμία σχέση με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Γιατί ήθελε να μάθουν επίσης οι χριστιανοί ότι και ο ευσεβής πόθος του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος και εκείνος ήθελε και δια της Ρομφαίας και δια της Μάχαιρος, δια της Μαχαίρας, να κερδίσει ο Χριστός τις εντυπώσεις, δεν έχουν καμία σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ήθελε ο Ιερός Υμνογράφος να μάθουν οι χριστιανοί ότι η πρόκληση και πρόσκληση στον εσταυρωμένο Χριστό, κατέβα από τον Σταυρό για να πιστέψω με σε σένα με αυτή την εντυπωσιακή σου κίνηση, δεν έχει καμία σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ήθελε ο Ιερός Υμνογράφος να μάθουν οι χριστιανοί ότι η επιθυμία του Αποστόλου Πέτρου στην κορυφή του όρου Σταβόρ, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ας κάτσουμε τώρα εδώ καλά και ας μην γυρίσουμε πίσω, να αποφύγουμε το Σταυρό, να αποφύγουμε το μαρτύριο, να αποφύγουμε το διωγμό του κόσμου, δεν έχουν καμία σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι υλικές οι απολαβές της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι η ικανοποίηση ενός ταξικού αγώνος. Λένε μερικοί, επαναστάτης ο Χριστός. Επαναστάτης εναντίον του αμαρτωλού εγωισμού μας ήταν, είναι ο Χριστός. Δεν είναι η ικανοποίηση ενός ταξικού αγώνος για να βελτιώσουμε την ζωή μας. Αλλά τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και άσκησης συναγιασμού. Ένας μεθοδολογικός ορισμός είναι αυτό. Τι εννοώ μεθοδολογικός ορισμός? Μας δείχνει πώς την κερδίζουμε. Δεν απαντάει ακόμα στην ουσία του ερωτήματος. Συγγνώμη για αυτό που θα πω. Στο τέλος σας έχω το καλό. Σίδετε τήρικας των καλών είναι ο νέος άρτη. Μας λέει λοιπόν ο Ιερός Υμνογράφος ότι η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη. Τι σημαίνει δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη σημαίνει σύστημα νόμων, δικαίου, κανόνων, τους οποίους καλείς είναι εφαρμόσεις. Είτε είναι γραπτοί, είτε είναι άγραφοι. Η δικαιοσύνη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Όταν είχαμε μία διακονία, ο Θεός να μας λυπηθεί και εμένα να με συγχωρέσει, η πιο ψυχοφθόρα διακονία της αρχιερατείας μου, όταν μετήχαμε στα λεγόμενα συνοδικά δικαστήρια και εκεί έπρεπε να συνδυάσεις την δικαιοσύνη με τη μακροθυμία, μας έλεγαν οι πρεσβύτεροι αρχιερείς, ο μακαριστός Μητροπολίτης Φιλίππων, ο συμπατριώτης μας κυρός Προκόπιος, ότι εσείς, πώς θα βρούμε εμείς τι έχει γίνει, του είπε ένας νομικός, δικάζεται με ό,τι υπάρχει μες στο φάκελο. Αν δεν υπάρχει μες στο φάκελο κάτι, δεν το λαμβάνετε υπόψη σας ως μη γενόμενα. Εξετάζετε την αξιοπιστία αυτού που υπάρχει μες στο φάκελο, την αυθεντικότητά του, την γνησιότητά του, και με βάση αυτό, τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε κανόνες, συγκεκριμένους κανόνες για τη δικαιοσύνη. Και ποιοι είναι οι κανόνες, οι νόμοι που συνιστούν την δικαιοσύνη του Θεού? Είναι η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, στην οποία Αγία Γραφή υπάρχει κωδικοποιημένη νομοθεσία. Ποια είναι η κωδικοποιημένη νομοθεσία? Είναι ο Δεκάλογος. Είναι οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι κωδικοποιημένη νομοθεσία. Η τήρηση των 10 εντολών είναι κωδικοποιημένη νομοθεσία, είναι υποχρέωση τηρήσεως κωδικοποιημένης νομοθεσίας που έχει πνευματικό οντολογικό χαρακτήρα. Υπάρχει η σύνοψη, η επιτομή των 10 εντολών. Ποια είναι η επιτομή των 10 εντολών? Η σύνοψη, η περίληψη. Είναι η περίφημη δύο νόμοι που είπε ο Χριστός: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και τον πλησίον σου. Υπάρχουν κανόνες μέσα στην Καινή Διαθήκη με πνευματικό τελολογικό τρόπο, με έναν τρόπο δηλαδή που δείχνει σκοπό. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η επί του όρους ομιλία, είναι οι μακαρισμοί. Οι μακαρισμοί είναι κώδικας νόμων, λέει. Μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Τι σημαίνει η πτωχή το πνεύματι? Αυτή που είναι ταπεινή στο φρόνημα, αυτό σημαίνει. Μακάρι οι ελεήμονες και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό τελολογικά? Να είσαι έτσι για να απολαύσεις τη μακαριότητα. Άρα έχουμε κανόνες και εδώ. Δικαιικό σύστημα έχουμε και εδώ. Νόμους έχουμε και εδώ. Είναι τα κριτήρια που αναφέραμε στα τρία προηγούμενα κηρύγματά μας. Τα κριτήρια που ο Χριστός λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για την ημέρα της κρίσεως. Επίνασα, εδίψησα κλπ. Και τα οποία έχουν συνάρτηση με την σχέση μας απέναντι στον εαυτό μας, την σχέση μας απέναντι στον αδελφό μας, την σχέση μας απέναντι στον Θεό. Είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, επιστολές του Αποστόλου Πέτρου, του Αγίου Ιούδα του Αδελφοθέου, οι καθολικές επιστολές του Αγίου Ιωάννου. Και εκτός από αυτά έχουμε ακόμα πιο κωδικοποιημένο νομικό σύστημα, τους κανόνες της Εκκλησίας μας, όπως είναι διατετυπωμένοι στα κείμενα των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων και των τοπικών συνόδων. Ποιων τοπικών συνόδων? Όχι όλων, υπήρξαν και ληστρικές τοπικές σύνοδοι. Των τοπικών συνόδων, τις οποίες οι οικουμενικές σύνοδοι επεκύρωσαν. Με βάση αυτούς τους κανόνες, ίσως σας το ξαναανέφερα, βρέθηκα σε μία θέση ευθύνης αυτές τις ημέρες, για πρώτη φορά στην διακονία μου, και αρνήθηκα να υπογράψω διαζύγιο. Μας έστειλαν ένα διαζύγιο, δεν χρειάζεται ποιο ήταν, και αρνήθηκα να το υπογράψω. Γιατί έκρινα ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι. Δεν μπορούμε να διαλύουμε τα σπίτια μας. Επειδή, παραδείγματος χάρη, εχύθηκε το νερό έξω από το ποτήρι. Δεν μπορούμε να καταργούμε το ιερό μυστήριο του γάμου. Επειδή εγώ θέλω να δω ποδόσφαιρο και η γυναίκα μου θέλει να δει τη μαγειρική. Οι κανόνες είναι πολύ ξεκάθαροι στο θέμα αυτό. Δεν είναι υπηρεσιακή πράξη να διαλύω με ένα σπίτι. Δεν διαλύεις ένα σπίτι με μια υπογραφή. Εκείνο που χτίστηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στο ιερόν μυστήριο του γάμου είναι έγκλημα. Είναι αμάρτημα φοβερό για μας να το διαλύουμε με μια υπογραφή. Πού ακουστήκαν αυτά τα πράγματα? Τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό? Και έχουμε υποχρέωση και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί να το λέμε συνέχεια. Μπορούμε συνέχεια διαλύουμε τις οικογένειές μας? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σας πληροφορώ, δεν θα πω λεπτομέρειες, δεν τα επιτρέπετε, από την βραχία διακονία μου και ως ιερεύς και ως αρχιερεύς στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Υπήρξαν άνθρωποι μεγαλύτεροι στην ηλικία που γνώρισαν μέσα στις οικογένειές τους σοβαρότατα προβλήματα. Προβλήματα δυσεπίλητα. Συγκρούσεις που ξεπερνάνε τον ανθρώπινο νου. Κι όμως εκεί επριτάνευσε ο φόβος του Θεού. Επριτάνευσε η αληθινή αγάπη, η οποία ξέρει να υπομένει και να ανέχεται. Επριτάνευσε η αγάπη που ξέρει να θυσιάζεται. Και τα σπίτια εκράτησαν, γιατί δεν πιάνουμε έτσι εύκολα το Άγιο Ποτήριο γεμάτο με σώμα και αίμα Χριστού και να το αναποδογυρίσουμε και να χύσουμε, να δώσουμε τα Άγια της Κυσή και τους Μαργαρίτας έμπροστε των χείρων. Γιατί εγώ θέλω να δω Σούπερ Λίγκα και η γυναίκα μου θέλει να δει τη μαγειρική, δεν ξέρω, τη Eurovision. Πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβει και η πολιτεία ότι η Εκκλησία πρέπει να βασανίζει αυτές τις αποφάσεις της. Γιατί θα δώσουμε λόγο απέναντι στον Θεό. Λέγω λοιπόν ότι οι ιεροί κανόνες, νόμοι υπάρχουν και αυτή είναι η δικαιοσύνη την οποία θέλει ο Θεός από μας, που πολλές φορές φαίνεται να συγκρούεται με την δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη του Θεού φαίνεται να συγκρούεται με την δικαιοσύνη των ανθρώπων. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχάς, πότε συγκρούεται η δικαιοσύνη του Θεού με την δικαιοσύνη των ανθρώπων? Θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα. Μέσα στον Δεκάλογο υπάρχει μία εντολή η οποία λέει «Ου μιχεύσεις». Σήμερα το ελληνικό κράτος έχει κάνει επίσημο νόμο ότι επιτρέπει την άδεια, την παραχώρηση, την δυνατότητα της αποποινικοποίησεως της μοιχείας. Δεν μπορεί η Εκκλησία αυτό το πράγμα να το δεχτεί. Εμείς δεν θα πάμε στα δικαστήρια να επιβάλλουμε την εφαρμογή του δικού μας νόμου στην απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά στις δικές μας αποφάσεις δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον νόμο τον οποίο ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους. Δεύτερο παράδειγμα, πιο χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν συγκρούσεις ανθρωπίνων νόμων και νόμων του Θεού. Μήπως θυμόμαστε την φράση με την οποία οι Ιουδαίοι κατήγγειλαν τον Χριστό για να καταδικαστεί σε θάνατο? Εμείς νόμων έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν ότι εαυτόν Υιόν του Θεού επίησε. Χρησιμοποιήθηκε νόμος ανθρώπινος για να σταυρωθεί ο Χριστός. Δηλαδή τι θα κάνουμε? Θα πούμε καλά κάναν και το σταυρώσανε γιατί ο νόμος ο ανθρώπινος τους επέτρεπε να το κάνουνε? Ποιος χριστιανός μπορεί να πει αυτό το πράγμα? Όταν μάλιστα στους τελευταίους αιώνες, τον προπροηγούμενο αιώνα, ένας από τους μεγαλύτερους εβραϊκής καταγωγής στοχαστές Γάλλος του κόσμου, ο Εμίλ Ζολά, θα χαρακτηρίσει την καταδίκη του Χριστού ως την μεγαλύτερη δικαστική πλάνη των αιώνων. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη των ανθρώπων πολλές φορές είναι αντίθετη με τη δικαιοσύνη του Θεού. Όχι μόνο για αυτά τα δύο, και για ένα ακόμα, το οποίο αν το ξέραμε θα λέγαμε τι κάνουμε. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων τι κάνει? επιβάλλει ποινές. Τιμωρεί, όπως λένε οι άνθρωποι. Εξηγήσαμε σήμερα το πρωί στη Θεία Λειτουργία και εχθές στον Εσπερινό την έννοια της τιμωρίας στην Εκκλησία. Κολάζει είναι το σωστό ρήμα. Κολάζει, επιβάλλει ποινές η δικαιοσύνη των ανθρώπων στους ανθρώπους. Η δικαιοσύνη του Θεού τι κάνει? Συγχωρεί. Γι' αυτό λέμε, εκεί που σταματάει η δικαιοσύνη των ανθρώπων, ξεκινάει η μακροθυμία του Θεού. Άρα λοιπόν δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει νόμη του Θεού, αλλά και σημαίνει και μακροθυμία του Θεού, όχι για εκείνον που παρενεύει τον νόμο του Θεού, αλλά για εκείνον που μετενόησε γιατί παρενεύει τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό μάλιστα και τους Αγίους προ-Χριστού, τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, δεν τους χαρακτηρίζομαι ούτε μάρτυρες, ούτε οσίους, ούτε πατέρες, αλλά τους χαρακτηρίζουμε πώς? Δικαίους των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων. Τους χαρακτηρίζομαι δικαίους, γιατί ζούσαν στην εποχή του νόμου, ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη. Και εκρίνοντο με την δικαιοσύνη του Θεού, με τον νόμο του Θεού. Άλλωστε, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή δεν περιορίζεται, ή καλύτερα δεν αφορά μόνον, δεν είναι περιορισμός γιατί είναι τα πάντα η πίστη μας, δεν αφορά μόνο την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία και κατήχηση, αλλά το συναντούμε και στην θύραθεν γραμματεία. Τι σημαίνει τώρα θύραθεν γραμματεία? Νικόλη, ξέρεις τι σημαίνει θύραθεν γραμματεία? Δεν σημαίνει, δεν ξέρω Νικόλη. Μηχανικό είσαι, Αγία μου, γι' αυτό δεν ξέρεις. Στην εκκλησιαστική ζωή υπάρχουν δύο όροι, τους οποίους τους υιοθέτησε ο Βυζαντινός πολιτισμός και η Βυζαντινή φιλολογία. Υπάρχει ο όρος για τα κείμενα, η Ιερά Γραμματεία, που είναι τα κείμενα που έχουν άμεση σχέση αποκλειστικά και μόνο με την πίστη μας, και η πίστη μας είναι η ζωή μας, η πόλη μας, η πατρίδα μας, το σπίτι μας. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες διδασκαλίες που δεν προέρχονται από την δική μας πίστη, αλλά έρχονται από κάποια άλλη πίστη απ' έξω από το σπίτι μας και μπαίνουν μέσα από την πόρτα, αφού είναι απ' έξω, μπαίνουν θύραθεν. Θύρα σημαίνει πόρτα, το θεν σημαίνει την αποτόπου προέλευση. Μπαίνουν από τη θύρα μέσα, μπαίνουν μέσα από την θύρα, από την πόρτα, γιατί έρχονται απ' έξω από άλλη διδασκαλία, γι' αυτό λέγονται θύραθεν. Θύραθεν δηλαδή λέγονται τα μη θρησκευτικά κείμενα του Βυζαντίου και κάθε εποχής. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα και από την θύραθεν γραμματεία. Και θα πω ένα που είναι και το κλασικότερο όλο. Η τραγωδία του Σοφοκλέους Αντιγόνη. Ο Σοφοκλής μας περιγράφει την σύγκρουση μεταξύ δύο αδελφών, των ιών του Ιδίποδος και της Ιωκάστης, του Πολυνίκου και του Ετεοκλέους. Αλληλοσκοτώνονται, διεκδικώντας τον θρόνο της Θήβας, και ο μεν ένας ο οποίος ημίνετο για την πατρίδα του δέχεται κατ' εντολήν του βασιλέως της πόλεως, του Κρέοντος, του αδελφού της Ιωκάστης, τις τιμές του ενταφιασμού, στον άλλον ο οποίος όμως είχε πάει στο Άργος και είχε επιτεθεί για να πάρει τον θρόνο με τη σειρά του το εδικαιούτο, απαγορεύει τις ταφικές τιμές. Και σηκώνεται η αδελφή τους, ανιψιά του Κρέοντος και αραβωνιαστικιά του γιού του, του Αίμονος, και λέει εγώ θα πάω να τον θάψω. Και πηγαίνει και τον ενταφιάζει. Γιατί αυτός ο τόπος έχει μάθει να φάβει τους νεκρούς του. Άλλη διδασκαλία κι αυτή. Αυτός ο τόπος έχει να μάθει να φάβει τους νεκρούς του. Τόσο πολύ που όταν μετά την αυμαχία των Αργυνουσών οι στρατηγοί άφησαν τους νεκρούς και μάλιστα άταφους, οι νικητές κατεδικάστηκαν γιατί δεν ενταφίασαν τους νεκρούς. Τόσο πολύ που προεβλέπετο εκεχηρία στον πόλεμο, παύση των πολεμικών επιχειρήσεων για να ενταφιαστούν οι νεκροί. Πηγαίνει λοιπόν η Αντιγόνη και ενταφιάζει τον αδελφό της. Με κάποιο τρόπο έτσι πληροφορείται ο βασιλιάς ποια είναι αυτή που έκανε τον ενταφιασμό και την καλεί και την κατηγορεί ότι δεν ετήρησε τον νόμο του που απαγόρευε να ενταφιάσουν τον νεκρό του Πολυνίκη. Ο Πολυνίκης ήταν αυτός που είχε έρθει απ' έξω. Και του απαντάει η Αντιγόνη 4 αιώνες πριν το Χριστό. Βασιλιά μου, του λέει, είναι θείος της, είναι και πεθερός της. Ουκ έστιν ζεύσιν ο κηρύξας τάδε, ουδέ η σύνοικος των κάτων θεών δίκη, τι ούτους όρισε νόμους εν ανθρώπης. Δεν είναι, λέει, ο Θεός ο οποίος όρισε και διέταξε αυτά τα πράγματα που λες. Ουδέ το σου τον όμιν σθένιν τα σάκι ρήγματα, ούτε νομίζω ότι έχουν τόση δύναμη και τόση ισχύ οι εξαγγελίες και οι νόμοι σου, ώστε άγραπτα κασφαλεί των Θεών νόμιμα δύναστε θνητώνοντα εσένα υπερδραμήν. Δεν έχουν τόση δύναμη, λέει, οι διαταγές σου, οι νόμοι σου, ώστε να ξεπερνούν τους αιώνιους, άγραφους, ακατάλητους θεϊκούς νόμους. 4 αιώνες πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, η Αντιγόνη θα πει εκείνο το οποίο θα διδάξει η Καινή Διαθήκη. Πειθαρχήν δει το Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Στον Θεό να υπακούμε περισσότερο από ότι στους ανθρώπους. Δεν παραβιάζει, δεν παραβαίνει τον νόμο η Αντιγόνη. Και μάλιστα μπροστά σε μια Αθήνα που είχε τους νόμους στην κορυφή. Ο Σωκράτης πέθανε για τους νόμους. Αλλά λέει ότι πάνω από τους νόμους των ανθρώπων υπάρχουν οι νόμοι του Θεού. Αυτό είναι το νόημα της Αντιγόνης. Όχι τα άλλα που λένε. Αυτό είναι το νόημα. Δεν μπορεί να υπάρχει νόμος ανθρώπινος που να παραθεωρεί τον νόμο του Θεού. Άρα η δικαιοσύνη είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Άρα ο τρόπος για να πάμε στην Βασιλεία του Θεού, είπαμε, είναι μεθοδολογικός αυτός ο ορισμός. Είναι να τηρούμε την δικαιοσύνη του, τα κρίματά του, τις κρίσεις του, τις εντολές του. Είναι δικαιοσύνη και άσκησης. Τι εννοεί άσκησης? Ο όρος, το λέω πολλές φορές, έχει ληφθεί από τον αθλητικό χώρο. Είναι αγώνας. Δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Αντιγόνη, αν ήταν εδώ ο Ιωάννης Μαυρόπους ή ο Γεώργιος Πισίδης, θα έλεγε μια γωνιά στον Παράδεισο και για την Αντιγόνη. Το έχει πει για τον Πλάτωνα, για τον Σοκράτη, για τον Πλούταρχο. Μια γωνιά και για την Αντιγόνη στον Παράδεισο. Προ-Χριστού χριστιανή, μια γωνιά και για εκείνη. Αγώνα θέλει για να αντιώνεσαι απέναντι σε έναν κρέοντα. Αγώνα ήθελε όταν ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων, επίσκοπος σε μια μικρή πόλη της αυτοκρατορίας, στο Μιλάνο. Μικρή πόλη ήταν, ούτε καν η Ρώμη δεν ήταν. Όταν ο πανίσχυρος αυτοκράτορας με τότε για αυτοκρατορικό σύστημα, μοναρχία, αυστηρή μοναρχία, έτσι, και δικαίωμα ζωής και θανάτου αυτοκράτορα, ούτε συντάγματα ούτε τίποτα, έδωσε την εντολή να θανατωθούν 3.000 εθνικοί στον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων, του είπε: «Αυτοκράτορ, σου απαγορεύω να μπεις μέσα στην εκκλησία». Ναι. Ο Άγιος είπε στον αυτοκράτορα: «Δεν θα μπεις μέσα στην εκκλησία, γιατί αυτό που έκανες δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού». Αυτή είναι η παράδοση της εκκλησίας μας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αν δεν μας αρέσει, έχουμε εμείς το πρόβλημα. Ήθελε θάρρος, ήθελε αγώνα. Το έχω πει και άλλες φορές. Να σηκωθεί μέσα στη βουλή των, το βουλευτήριο των Ιουδαίων, ένας από τους βουλευτές, και μάλιστα από τους πιο επιφανείς. Κάτι είχε μεγάλη καρέκλα. Δεν ήταν απλός βουλευτής. Ήταν του τάγματος των ευσχημόνων. Το πούμε ψηφοδέλτιο επικρατείας, Αριστίδην, από τους πρώτους μέσα, αντιπρόεδρος ας πούμε, υπερυπουργός τώρα, όχι υφυπουργός και τέτοια, μεγάλη θέση. Και να γυρίσει και να πει, όταν λέγανε, μην τολμήσει κανείς να πει ότι πιστεύει στον Χριστό, και να πάει και να πει: «Εγώ πιστεύω στον Χριστό, δώσε μου το σώμα του να το θάψω». Που φαίνεται ο αγώνας, η άσκηση. Το γράφει ο Άγιος Μάρκος. Είναι και Kunst πρόζα, που είπαμε στο μάθημα προχθές. Είναι ρυθμός μες στο πεζοκείμενο. «Ήλθεν άνθρωπος από Αριμαθέας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός είναι προσδεχόμενος στην Βασιλεία του Θεού», σαν ιαβικό μέτρο δημοτικού τραγουδιού. «Τολμήσας προσήλθε προς Πιλάτων και ιτήσατο το σώμα του Ιησού». Αυτό το «τολμήσας» είναι άσκηση, είναι αγώνας. Γι' αυτό, όπως έχω ξαναπεί, ο ιερός υμνογράφος του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου θα το μεταφράσει ποιητικά με το ομοιρικό ρήμα της Ανδρείας. Ποιο ρήμα? Απ' την Ιλιάδα. «Πέπαυτε τόλμα μαθητών, Αριμαθέας δε αριστεύει Ιωσήφ, ανδραγαθεί ο Ιωσήφ». Αυτή είναι η ακριβής μετάφραση. «Ανδραγαθεί ο Ιωσήφ», όταν είχε εξαφανιστεί η τόλμη των μαθητών. «Αριστεία έαντος», συγγνώμη, «αριστεία Αγαμέμνονος». Υπάρχει ραψοδία που έτσι επιγράφεται: «Αριστεία Μενελάου και αριστεία Διομήδους ή Έαντος». Αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι. Αν όταν αγαθεί, να ο αγώνας, να η άσκηση. Και όταν θα φύγουν οι χρόνοι των διωγμών και θα κατοχυρωθεί με νόμο του κράτους η θρησκεία, θα συνεχίσει ο άνθρωπος να αγωνίζεται ενάντια στον πιο σκληρό εχθρό που διώκει το θέλημα του Θεού. Πιο σκληρό και από τους απίστους και από τους διώκτες και από όλους. Και ποιος είναι ο πιο σκληρός εχθρός που μας λέει μην εφαρμόσετε το θέλημα του Θεού? Ο εγωισμός μας, ο εαυτός μας. Και πόσο ο άνθρωπος έρχεται να εναντιωθεί, να κάνει άσκηση, να πολεμήσει ενάντια στον εαυτό του με το μοναχικό πολίτευμα. Τους μάρτυρες των διωγμών τους αντικαθιστούν τώρα οι μάρτυρες της ασκήσεως, οι μοναχοί, οι ασκητές, το λέει και η λέξη. Άρα ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε και πρέπει μεθοδολογικά να πάμε προς τη Βασιλεία του Θεού είναι η δικαιοσύνη, οι εντολές του Θεού και ο σκληρός αγώνας για να τις στηρίσουμε τις εντολές του Θεού, και άσκησης συναγιασμό. Και όλα αυτά πρέπει να έχουν την χάρη του Θεού, την αγιαστική χάρη του Θεού, την σωτήριο χάρη του Θεού, την χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Γιατί όλα αυτά, αν τα πετύχουμε, είναι ένα ωραίο κείμενο, το οποίο αν δεν έχει επάνω τη σφραγίδα ή την υπογραφή του Δημιουργού, θεωρείται μη αυθεντικό και απορρίπτεται. Είδαμε λοιπόν με λίγα λόγια τι δεν είναι η Βασιλεία του Θεού και μεθοδολογικά πώς κανείς πηγαίνει προς τη Βασιλεία του Θεού. Είπα όμως ότι το καλό σας το κρατάω για το τέλος. Ωραία θα μου πείτε, να ήρθε τώρα και ο Χαράλαμπος, καθυστερημένα λίγο, σου λέει ήρθα να ακούσω τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Αφού άφησα το διάβασμα και ήρθα, θέλω να μου πείτε έναν ακριβή ορισμό. Έτσι παιδί μου. Λοιπόν, δεν θα το πω εγώ τον ακριβή ορισμό. Δεν έχω δικαίωμα να το πω. Ο μόνος που έχει δικαίωμα να τον πει τον ακριβή ορισμό είναι ο Χριστός μας. Και μας τον έχει δώσει τον ορισμό. Η Βασιλεία του Θεού, η αιώνιο ζωή ποια είναι? Αυτή εστίν η αιώνιος ζωή, η Βασιλεία του Θεού, είναι αγινόσκωση σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Η κοινωνία του ανθρώπου, η γνώση του ανθρώπου με τον αληθινό Θεό. Η θεογνωσία, να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό, να κοινωνεί ο άνθρωπος των ενεργειών του Θεού. Να γνωρίσουνε εσένα που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Έμπρος θεν μου και γενετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε. Μην πιστεύετε άλλες θρησκείες. Κανένας πριν από μένα αληθινός Θεός δεν υπάρχει, κανένας μετά από μένα δεν θα υπάρξει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ εσοντές οι θεοί έτεροι πλην εμού. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα. Και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν, παν πνεύμα μη ομολογούν τον Υιόν του Θεού, ελιληθώτα εν σαρκή εκ του Θεού ουκέστε. Καθένας ο οποίος δεν αναγνωρίζει ότι εκείνος που ήρθε και έγινε άνθρωπος και ενυνθρώπησεν με ανθρώπινη σάρκα είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, αυτός δεν είναι του Θεού, είναι αντίθεος, είναι του Αντιχρίστου, είναι του Διαβόλου. Εκείνος που δεν πιστεύει στην θεότητα του Ιησού Χριστού είναι του Διαβόλου. Άρα η Βασιλεία του Θεού είναι να γνωρίσουμε τον Θεό. Άρα η ζωή μας είναι να γνωρίσουμε τον Θεό. Όχι να τον γνωρίσουμε σε μία συνάντηση, σε γνώρισα, σε είδα. Να τον γνωρίσουμε και να τον κάνουμε, όπως έλεγε, το ακούσαμε και προχθές στο ομίριο, ο Άγιος, ο σύγχρονος Άγιος Πορφύριος, να είναι η αγάπη μας, η καρδιά μας, ο έρωτάς μας, η λαχτάρα μας. Πιο ωραίο φως που βλέπουν τα μάτια μας και από το φως του ήλιου να είναι η εικόνα του Χριστού. Πιο ωραίο άκουσμα που ακούν τα αυτιά μας και από τα πιο ωραία τραγούδια και από τα κελαϊδήματα των πουλιών Να είναι τα λόγια του Χριστού. Πιο ωραία γεύση που γεύεται ο εαυτός μας. Και από τα πιο ωραία γλυκά να είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ναι, τον γευόμαστε και τον Χριστό μας. Γεύσαστε και είδετε. Όταν αγαπάμε τον Θεό, γνωρίζουμε τον Θεό. Η βασιλεία του Θεού, ο παράδεισος, δεν είναι ο κήπος που λέμε με τα λουλούδια. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ούκε στην βρώσεις και πόσεις. Η βασιλεία του Θεού είναι η θέα του προσώπου του Θεού. Αν θέλουμε να δούμε τι είναι ο παράδεισος, Πάτερ Κωνσταντίνε, πρέπει να βρεις την κασέτα οπωσδήποτε, εκείνη του Εσπερινού. Θα πρέπει να ψάξουμε το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού. Στη μεταμόρφωση του Χριστού εδόθηκε, να μιλήσω στη γλώσσα σας, ένα τρέιλερ, το λέτε, τη διαφήμιση, πώς λέγεται. Ένα τρέιλερ του μεγάλου έργου που θα παιχτεί, που είναι ο παράδεισος, που είναι η βασιλεία του Θεού. Ένα σύντομο δηλαδή. Να, αυτό το πράγμα είναι περίπου, αυτό θα δείτε. Αυτό το λίγο που είδαν επάνω στο Θαβόρ, αυτό θα δίνουν μέσα στον παράδεισο. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Να βλέπεις το πρόσωπο του Θεού. Και για μένα, τους μετανοούντες αμαρτωλούς, να είναι η θέα του προσώπου του Θεού. Αιτία φωτός, αιτία θερμότητος, αιτία χαράς, αιτία ευδοκίας, μακροθυμία, συγγνώμη, μακαριότητος, απολαύσεως. Ενώ για εκείνους που δεν μετενόησαν για τις αμαρτίες τους, να είναι η ίδια θέα του ιδίου προσώπου, αυτό το φως θα στράφτει. Αιτία πυρός, αιτία καύσεως, αιτία τυφλώσεως, αιτία οδύνης και κολλασμού. Η βασιλεία του Θεού είναι να βλέπουμε τον Θεό και να χαιρόμαστε που βλέπουμε τον Θεό. Το λέει ωραία, ποιος το λέει ωραία? Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, Άγιος Σημεών ο Θεολόγος. Για ποιον το λέει ωραία? Είπαμε για φως, για τον λίχνον, τον καιόμενον και φαίνοντα. Ποιος είναι ο λίχνος που ήρθε πριν το Χριστό για να ανάψει το φως και να φαίνεται ο δρόμος για το Χριστό? Το παιδάκι που πάει με το κερί μπροστά στο Ευαγγέλιο, ποιον συμβολίζει? Ο σπουδαιότερος άνδρας που γέννησε μάνα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν το λέω εγώ, ο Χριστός το είπε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Λέει λοιπόν αυτός ο μεγάλος πατέρας για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ότι αυτός ζούσε μόνο για χάρη του Θεού. Κοιτούσε μόνον τον Θεό. Και τον Θεόν οικίαν τρυφήν ποιούμενος. Ήταν η απόλαυσή του ο Θεός. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η απόλαυσή του ήταν ο Θεός, θα σας πω. Πότε δεν είναι η απόλαυσή μας ο Θεός? Πότε έχουμε πρόβλημα? Όταν έχουμε την Θεία Λειτουργία και εμείς κοιτάμε το ρολόι και λέμε αργεί να τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Όταν έχουμε Θεία Λειτουργία και κοιτάμε το ρολόι και λέμε αργεί να τελειώσει η Θεία Λειτουργία ή τι ώρα θα τελειώσει η Θεία Λειτουργία, τότε είμαστε σε κατάσταση κολάσεως. Συγγνώμη που το λέω. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τον Χριστό παραπάνω. Έτσι είναι. Ενώ οι χριστιανοί τι λένε? Χριστέ μου, να μην τελείωνε ποτέ αυτή η Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η απόλαυση της ψυχής μας. Να μην τελείωνε ποτέ αυτή η Θεία Λειτουργία. Να ζούσα μόνο για σένα. Αυτή λοιπόν είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπω το πρόσωπο του Θεού και χαίρομαι. Ο δίκαιος, ο Άγιος, βλέπω το πρόσωπο του Θεού και υποφέρω. Ο αμαρτωλός, ο κολασμένος. Και συνεχίζει τη φράση αυτή, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Του οποίου της βασιλείας δεν υπάρχει τέλος. Συνεπώς σήμερα είδαμε με λίγα λόγια, με πολύ λίγα λόγια, περίπου τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η γνώση του Θεού, να γνωρίσουμε τον Θεό, και η απόλαυση της γνώσεως του Θεού, και να χαιρόμαστε, να απολαμβάνουμε που γνωρίζουμε τον Θεό.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου

0: ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Κάθε Παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
0: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210 46 34 113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210 46 10 915.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Τα πνευματικά του παιδιά αναφέρουν πολλά χαριτωμένα περιστατικά γύρω από αυτό το θέμα. Ο γέροντας πάντα έβρισκε ένα όμορφο τρόπο να νουθετήσει. Μια μέρα είδε στο ναό κάποια νέα με κοντό μανίκι. Γυρίζει και της λέει πολύ απλά και φυσικά: «Παιδί, ρίξε μια ζακετούλα πάνω σου, θα κρυώσεις». Και ήταν καλοκαίρι. Άλλη μέρα τον επισκέφθηκαν τρεις αδελφές. Η πιο μικρή φορούσε κοντή φούστα. Πήγε στο δωμάτιό του, πήρε χρήματα, τους τα έδωσε και με πολύ καλοσύνη τους είπε: «Η φούστα της αδελφούλας σας είναι πολύ κοντή. Ξέρω, δεν θα είχατε χρήματα να πάρετε μεγαλύτερη. Πάρτε αυτά για να τη μακρύνετε». Μια κοπέλα πήγε να εξομολογηθεί. Ήταν υπερβολικά βαμμένη. Στο τέλος της είπε: «Παιδί, ξέρεις τι κάνεις? Όπως ένας μεγάλος καλλιτέχνης κάνει ένα ωραίο πορτρέτο και πάει ο αρχάριος να το διορθώσει, έτσι και εσύ

αυτό το καλλιτέχνημα του Θεού, πας και το διορθώνεις και το μασκαρεύεις. Όλες του οι παρατηρήσεις, άλατι ηρτημένες, χωρίς να προσβάλλει, με μια ανυπόκριτη ευγένεια που συγκινούσε τους πάντες και δεν προκαλούσε αντιδράσεις. Ο γέροντας ήταν πραγματικά ευγενική φύση και το τόνιζε αυτό στα πνευματικά του παιδιά. Παιδί, η χριστιανική πίστη και ζωή είναι ευγένεια. Ευγένεια. Ευγένεια.

Ο γέροντας έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά και στους νέους. Φερόταν με πολύ στοργή και γλυκύτητα. Στο κελί του είχε μια φοντανιέρα γεμάτη καραμέλες για να φιλεύει τα παιδάκια. Έτσι δημιουργούσε ευχάριστο περιβάλλον και τα παιδιά ένιωθαν σαν στο σπίτι τους. Όταν επερνούσε από κάποιες γειτονιές, τα παιδιά τον αναγνώριζαν. Άφηναν το παιχνίδι και έτρεχαν κοντά του φωνάζοντας «Περνάει ο Χριστούλης!» Του φιλούσαν το χέρι, τον τραβούσαν από το ράσο, δεν τον άφηναν να φύγει. Ο γέροντας χαμογελούσε καλοκάγαθα. Σε άλλη γειτονιά, όταν τον έβλεπαν, ανέβαιναν στα δέντρα, έκοβαν φρούτα και του τα έδιναν με μια χαριτωμένη παιδική αθωότητα. Ο γέροντας τα δεχόταν, αλλά μέχρι να φτάσει στην Αρατζιώτισσα, τα μοίραζε στους εργάτες που συναντούσε στο δρόμο.

Μέσα στην εκκλησία είχε τον τρόπο να ειρηνεύει τα παιδιά, ειδικά την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Και μόνο το βλέμμα του ήταν αρκετό να τα ηρεμήσει. Κι αν οι γονείς έλεγαν «Έλα, θα πάρεις γλυκό ή χρυσό δοντάκι», ο γέροντας τους διόρθωνε «Όχι, παιδί, ο Χριστός είναι, το Χριστό θα πάρεις». «Η κόρη μου», λέει η κυρία Μη Λάμδα, «φοβόταν πολύ όταν την πήγαινα στην εκκλησία. Δεν ήθελε να δει ιερέα καθόλου, ούτε μπορούσα να την κοινωνήσω. Παρόλο που την πήγαινα συνεχώς για να συνηθίσει, αντιδρούσε και έκλαιγε. Δεν ήξερα τι να κάνω. Μια Κυριακή την πήγα στην Παναγία, Μητρόπολη Αμαρουσίου. Ο εφημέριος πατήρ Γιώτα παραξενεύτηκε. «Μα τι το έκανες του παιδιού και αντιδρά έτσι? Δεν το πας στον πατέρα Αθανάσιο?» Πράγματι το πήγα. Ο γέροντας το κοίταξε με πολύ τρυφερότητα, το σταύρωσε και από εκείνη την ημέρα το παιδί ηρέμησε.

μέσα στο ιερό της Νερατζιώτισσας πήγαιναν πολλά παιδιά. Γέμιζε το ιερό. Ήταν στενός ο χώρος και ο γέροντας αποφάσισε να λάβει μέτρα. Θα ντύνονται μόνον όσοι έρχονται πρώτοι. Και άρχισε ο ανταγωνισμός. Τα παιδιά για να προλάβουν έρχονταν πρωί-πρωί, πριν χτυπήσει η καμπάνα και πριν βγει ο γέροντας. Ο πατήρ Αθανάσιος μοίραζε στους πρώτους τις στολές. Παρόλο που ήταν τόσο αγαπητός, δεν χαριζόταν όταν άκουγε την παραμικρή φασαρία. Νουθετούσε με πολύ αγάπη και επέβαλε την ησυχία. Τις περισσότερες φορές αρκούσε και μόνον ένα βλέμμα. Ήταν η καλύτερη παρατήρηση, σαν να έλεγε χίλιες λέξεις, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και ο οφθαλμός παιδευτού σιωπόσα διδασκαλία. Δηλαδή, και το βλέμμα του δασκάλου είναι διδασκαλία χωρίς λόγια. Χαιρόταν πολύ όταν κάποιο από τα παιδιά ήθελε να μάθει να ψέλνει. Τα ενεθάρρυνε, καθόταν με ενδιαφέρον να τους μάθει το τυπικό, να τους βοηθήσει να μάθουν δύσκολες λέξεις ή να τους ερμηνεύσει τη σημασία τους. Τις καθημερινές πολύ συχνά έβλεπε κανείς να τον βοηθούν στο αναλόγιο μικρά παιδιά. Μερικά παιδιά περνούσαν κάθε πρωί πριν πάνε στο σχολείο για να πάρουν την ευχή του. Ιδιαίτερα όμως όταν έγραφαν διαγωνισμούς. Τότε θα περνούσαν απαραίτητος. Ο γέροντας χαμογελούσε και έλεγε στους μεγαλύτερους: «Είδες, τα παιδιά είναι πονηρά. Τώρα που έχουν εξετάσεις, έρχονται να πάρουν ευλογία για να γράψουν καλά».

Ιδιαίτερη προσοχή και αγάπη έδειχνε στα παιδιά που προσέρχονταν στην εξομολόγηση. Τα αντιμετώπιζε υπεύθυνα με μια έξοχη δεξιοτεχνία. Ο πατήρ Αλφα Φι θυμάται. Η πρώτη μου εξομολόγηση ήταν σε αυτόν. Ένα απόγευμα, μαθητής τετάρτης δημοτικού, με πήρε από το χέρι η γιαγιά μου και με πήγε στην Ερατζιώτισσα να εξομολογηθεί και αυτή και εγώ. Φοβόμουν και ντρεπόμουν, περιμένοντας δεν ξέρω τι, επιπλήξεις, τιμωρίες, αλλά η αγγελική του μορφή, τα γλυκά του λόγια και η εμφανής αγάπη του μου έδωσαν θάρρος και φτερά και έτσι έγινε σωστή και σωτήρια η πρώτη μου εξομολόγηση.